0: ξεκεράσω. Να κόψουμε ένα κομμάτι.
1: Είναι κόψε, αφού περάσαμε.
0: Αφού περάσετε. Αχ, πρέπει να το κάνω τώρα να φωνόμαστε.
2: Και πολύ που μ' αρέσει. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
1: Μια μάχη με σας.
2: Οικογενειακή υπόθεση το
0: φτιάξαμε. Και του χρόνου να είστε καλά.
3: Και του χρόνου να είστε καλά.
2: Πάντα στις γιορτές κάνετε το φτάζουμε.
0: Σαφή το κάνουμε, αλλά τώρα τις γιορτές ακόμα πιο πολύ. Ούτως ώστε να δίνουμε στα κοπέλια και στις ανθρώπους της συγγενείς μας, γιατί είναι το παραδοσιακό μας εδώ στο χωριό. Φτιάχνουμε και το νερικό παράλληλα, αλλά τώρα τις επόμενες μέρες, κοντά στην πρωτοχρονιά, έχουμε κάνει και μια μικρή προετοιμασία να κάνουμε μερικές ομαθιές, που γι' αυτό είναι παραδοσιακό, χριστουγεννιάτικο. Η μαμά ξέρει καλύτερα.
2: Τι είναι οι ομαθιές?
0: Οι ομαθιές είναι ότι παίρνουμε τα έντερα από το γουρούνι που έχουμε καλοταΐσει όλο τον καιρό, το σφάζουμε και παίρνουμε τα έντερα, τα καθαρίζουμε και βάζουμε διάφορα μπαχαρικά και χόντρο μέσα στο έντερο. Το γεμίζουμε με μια διαδικασία μυρωδικά, παραδοσιακά και κάνουμε τις ομαθιές.
4: Τη σημασία των Χριστουγέννων ως επιτοπίστω την παίζανε οι γυναίκες, να πούμε. Που εζημώνανε. Το φτάσιμο του Κρούστα δεν μπορεί να γίνει άλλο. Κατάλαβε. Τα Χριστούγεννα δηλαδή ήταν να ανεδιάσεις από παραπάνω, να δεις το χωριό να καπνίζει, τα φούρνους όλοι, όλοι φωνήσουν. 20 φούρνους στο χωριό και δουλεύαν όλοι τα Χριστούγεννα. Βγάλανε φτάσμα, κουλουράκια μην και κάνανε οι γυναίκες στο σπίτι, ξέρω τι να κάνανε, νερικά.

0: Γενικά, είναι ένα χωριό με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι προσπαθεί να διατηρήσει αυτές τις ιδιαιτερότητες. Μέσα από το χρόνο, μέσα από την ιστορία το βλέπουμε αυτό, μέσα από την προσπάθεια των ανθρώπων, ακόμα και μέχρι και τώρα, με τις καθημερινές τους συνήθειες, με τα ήθη και τα έθιμα που διατηρούν, να αντισταθούν, να κρατήσουν την παράδοση, να κρατήσουν αυτό που τους κάνει διαφορετικούς. Η ιδιαιτερότητά τους την μπορούμε να τη συναντήσουμε σε πάρα πολλά στοιχεία. Στον τρόπο που χορεύουν, ακόμα και στον τρόπο που περπατούν.
1: Χορεύανε πρινιανό, τον αγκαλιαστό, το ζερβόδεξο, το βουργάρι. Δεν χορεύανε σούστα, δεν χορεύανε συρτό. Τις κοντιλιές έτσι χορεύανε μόνο σε μια μελωδία, στη μελωδία του Όμανα, με όλες οι υπόλοιπες κοντιλιές καθότανε κάτω στο τραπέζι και τραγουδούσανε. Δεν χορεύανε σιγανό σε όλες τις μελωδίες της κοντιλιάς, μόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι.

όμορφα, πιο στρωτά, χωρίς τα πολλά πηδήματα που κάνουν τώρα, χωρίς τις πολλές χειρονομίες που κάνουν τώρα, ούτε στο χορό, αλλά ούτε και στο τραγούδι την ώρα που τραγουδούσε ο άλλος ή την ώρα που έπαιζε ο άλλος τη λύρα ή οποιοδήποτε άλλο όργανο. Ήταν πιο όμορφα και πιο στρωτά. Χορεύανε σαν να ζωγραφίζανε κάτω στο χώμα.

0: απλά πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Και στο κομμάτι της μουσικής και στο κομμάτι του χορού. Έτσι δεν... οι σκόποι που παίζανε ήταν μετρημένοι. Οι κοντιλιές παίζανε ήταν μετρημένες. Δεν είχαν την ποικιλία που έχουν σήμερα. Αυτό που δίδανε βάση ήταν οι μαδινιάδες σε το τραγούδι περισσότερο και γι' αυτό πιθανόν να ήταν και αυτά που παίζανε πιο απλά σε σχέση με αυτά που παίζονται.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Νικόλαος, της γης και του πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο, η ζωή του Αγίου Νικολάου. Συνέχεια, από το πρώτο κεφάλαιο, ο βίος του Αγίου Νικολάου, ο χριστιανισμός στη Λυκία.

Στα μέσα του 3ου αιώνα έχουμε και πάλι νέες πληροφορίες για το χριστιανισμό στην επαρχία της Λυκίας. Μία καλή ιστορική βάση φαίνεται να αποτελούν τα γεγονότα με το μαρτύριο του παρηγορίου και του Λέοντα, δύο καλών φίλων, αθλησάντων εν πατάρης της Λυκίας, κατά το διωγμό του Βαλεριανού και του Γαλλιεινού, 258-259. Ο μαρτυρικός θάνατος του παρηγορίου έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Το σώμα του βρίσκεται εγκαταλελειμμένο έξω από την πόλη. Ο μόνος που έχει το ψυχικό σθένος να το επισκεφθεί είναι ο Γερολέων, ο πιστός του σύντροφος. Κάποια μέρα, εκεί που περπατούσε, βρέθηκε ο ευσεβής αυτός χριστιανός στη μέση μιας ενθουσιώδους πομπής προς τιμή του θεού Σέραπη, θεού των Αιγυπτίων, οδηγούμενη από τον επίτροπο Λολιανό που εκτελούσε και τα καθήκοντα του Ανθιπάτου. Βέβαιος για τη χριστιανική του πίστη, ο Λέων έκανε μία χειρονομία περιφρόνησης για τη θεότητα, ενώ άρχισε να μιλά τιμητικά και εγκομιαστικά για τον Ιησού Χριστό. Όλοι αντιλήφθηκαν πως ο Λέων ανήκει στην καινούργια θρησκεία του χριστιανισμού, αλλά δεν αντιδρούν στην προσβολή. Έτσι, ο Λέων έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στο σπίτι του ανενόχλητος. Τη νύχτα βλέπει σε όραμα ότι έχει ριχτεί μέσα σε ένα ορμητικό χύμαρο, ώστε να ξαναζήσει τα γεγονότα της σκηνής του θανάτου του φίλου του παρηγορίου. Αρχίζει λοιπόν να φλέγεται από πόθο μαρτυρίου και να επιδιώκει ολοένα και περισσότερο το μαρτύριό του. Και έτσι, ενώ πηγαίνει πάλι να τιμήσει το σώμα του φίλου του, σταματά στην πλατεία των Πατάρων, πλησιάζει τον ναό της Θεάς Τύχης, αρπάζει τους λίχνους και τα κεργιά με τα χέρια του και τα αναθήματα και τα πετά στο δάπεδο, ποδοπατώντας τα. Ο κόσμος αναστατώνεται. Αρχικά δεν αναμειγνύεται, περιμένοντας ίσως την εκδίκηση της ανύπαρκτης Θεάς, η οποία θα τιμωρούσε τον Ιερόσυλο. Στη συνέχεια, οι πιο έξυπνοι, φοβούμενοι ότι η Θεά έπαψε να τους προστατεύει πια, καταγγέλουν το γεγονός στις αρχές. Φέροντας το Λέοντα μπροστά στον Επίτροπο, επιβεβαιώνει τα αδιάντροπα λόγια που χρησιμοποίησε εναντίον της Θεάς Τύχης, του Σέραπη και άλλων ειδωλολατρικών θεοτήτων. Ο Επίτροπος, που δεν του αρέσει η βία και επιθυμεί τη γαλήνη, τον προτρέπει να κάνει ένα συμβιβασμό. Να αναγνωρίσει δημόσια, δηλαδή εμπρός σε όλο τον κόσμο, το μεγαλείο των θεών και μετά να συνεχίσει να πιστεύει σε όποιο θεό θέλει, που τον ευχαριστεί. Η σταθερή και θερμή πίστη του Λέοντα δεν του επιτρέπει τέτοιους συμβιβασμούς. Στα αυτιά του ακούει τα θεία λόγια του Κυρίου, που του δίνουν τόση χαρά. «Καθένας που θα ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα κάνω το ίδιο και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου, που είναι στους ουρανούς». Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 10, στίχος 32. Επιθυμεί να ακολουθήσει τον πρωτομάρτυρα και αρχιμάρτυρα Χριστό, τον πιστό και αληθινό μάρτυρα, όπως τον αποκαλεί η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 1, στίχος 5. Θέλει να είναι ο τέλειος μαθητής του Χριστού, που μιμείται τον πρωτομάρτυρα Χριστό και επισφραγίζει με το ίδιο το αίμα του την προσωπική ομολογία πίστεως προς τον Ιησού. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, μέσα στη

φυλακή και κάτω από τα δεσμά του περιγράφει στους Εφεσίους τη χαρά που αισθάνεται που του δίνεται η ευκαιρία να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Είναι για αυτόν στιγμές πρόγευσης της ζωής του Παραδείσου. Και εσύ Χριστό είναι. Προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 1 στίχος 23. Όταν αργότερα παίρνει το δρόμο για τη Ρώμη και μαθαίνει πως οι χριστιανοί συγκεντρώνουν χρήματα για να εξαγοράσουν την ελευθερία του, τους γράφει. «Σας παρακαλώ, μη δείχνετε την αγάπη σας σε μένα σε ακατάλληλο χρόνο. Αφήσετε με να γίνω τροφή των θηρίων, με τα οποία θα επιτύχω να βρω τον Θεό. Τώρα θα γίνω αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού, διότι ο κόσμος ούτε το σώμα μου θα ειδεί». Ο Λέων επιθυμούσε να απολαύσει το λουτρό αίματος και το δεύτερο βάπτισμα, το οποίο απαλλάσσει τον μάρτυρα από κάθε αμαρτία. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος για αυτό το βάπτισμα. «Και μη θαυμάσετε αν αποκάλεσα βάπτισμα το μαρτύριο, διότι και εδώ το Άγιο Πνεύμα πλούσια υπερίπταται και έχουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων και τέλειος γίνεται της ψυχής ο καθαρισμός και ανερμήνευτος. Και όπως αυτοί που βαπτίζονται στο νερό λούονται με το θείο λουτρό, έτσι και αυτοί που μαρτυρούν λούονται στο αίμα τους». Ο Επίτροπος ακόμη και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να βρει κάποιον τρόπο να μην τον καταδικάσει, αλλά ο Λέων παραμένει σταθερός και αδιάλακτος σε ό,τι αφορά την πίστη του. Στο τέλος καταδικάζεται σε θάνατο. Θα τον έσαιρναν μέχρι το χείμαρο και εκεί θα τον αποκεφάλιζαν. Μετά θα ήταν έργο των Ορναίων και των Θηρίων να μην αφήσουν το λείψανο του πνευματοφόρου μάρτυρα, να το αφανίσουν από προσώπου της γης. Οι εχθροί της Εκκλησίας δεν ήθελαν να έχουν οι χριστιανοί ούτε και αυτά τα ιερά λείψανα των μαρτύρων, ούτε τα αίματά τους, ούτε και ένα από τα τεκμήρια τους, τμήμα από τα ρούχα τους, τα υποδήματά τους, ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούσαν, λίγα από τα ιερά λείψανά τους, τον σκούφο τους κλπ. Τα οποία, όπως μαρτυρεί και ο Ιπόλυτος, με πολύ σαφήνεια πολλούς οδήγησαν στην αληθινή πίστη του Χριστού. Όταν κάποιος από τους χριστιανούς κληθεί για να μαρτυρήσει, αφού μέσα του γεννηθούν κάποιοι ιεροί πόθοι με τη χάρη του Θεού, αμέσως όλοι θαυμάζουν αφού ειδούν τη θυσία του. Πολλοί δε αφού πιστέψουν από το θάρρος και τη θυσία των μαρτύρων, γίνονται και αυτοί επίσης μάρτυρες του Θεού. Και αυτό το μαρτύριο του Κρεσέντο, που πραγματοποιήθηκε περίπου το ίδιο έτος, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της ανεκτικότητας που έδειχναν από την πλευρά τους οι επίτροποι. Ο Κρεσέντο αρνείται να κάνει θυσία στα είδωλα. Ο κυβερνήτης της επαρχίας των Μύρων, όπου και έγινε το επεισόδιο, ζήτησε να μάθει το όνομά του και την καταγωγή του. Η απάντηση που δίνει παραμένει πάντοτε ίδια. «Είμαι χριστιανός». Εδώ έχουν εφαρμογή εκείνα τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου προς τους τεσσαράκοντα μάρτυρες, που πάντα είναι επίκαιρα και διαχρονικά. «Ω ευτυχισμένες γλώσσες, όσες άφησαν την ιερή εκείνη φωνή, είμαι χριστιανός, την οποία δέχθηκε ο αέρας και αγιάστηκε, οι άγγελοι επεδοκίμασαν όταν την άκουσαν, από την οποία τραυματίστηκε ο διάβολος με τους δαίμονες, ο δε Κύριος την υπέγραψε στους ουρανούς». Η ομολογία του μάρτυρα εμπρός στον κυβερνήτη αποδεικνύει την ακλόνητη πίστη και την στέρεη αγάπη του στον Χριστό. Η Εκκλησία δέχεται πως οι μάρτυρες, με την τόση αγάπη στο Θεό και τη διάθεση θυσίας, έχουν ανεβεί πολύ ψηλά στους παραδείσιους χώρους της αγιότητος και με την ομολογία τους έχουν αγιάσει το σώμα, την ψυχή, τη γλώσσα, τη διάνοια, ακόμη και την ατμόσφαιρα και τον αέρα που τους περιβάλλει, και έχουν εξασφαλίσει θέση στην ουράνια πολιτεία. Ο Άγιος Κυπριανός τους ονομάζει Ναούς του Θεού και μακαρίζει τις φυλακές που τους φιλοξενούν, ενώ ο ίδιος χαρακτηρίζει μακάριο τον εαυτό του όταν παίρνει την απόφαση να τους επισκεφθεί στις βρώμικες, σκοτεινές και ανήλιες φυλακές τους για να αγκαλιάσει τα ιερά τους σώματα, να ψηλαφίσει τα τίμια χέρια τους και να φιλήσει τα χείλη τους που αγιάστηκαν με την ομολογία του ονόματος του Χριστού.
Οι μάρτυρες είναι οι διαχριστών πάσχοντες. Ο κυβερνήτης λέει στον Κρεσέντο πως δεν είναι αντίθετο στην ιδέα του να λατρεύει κάποιον άλλο θεό ή να ακολουθεί κάποια διαφορετική θρησκεία. Όμως δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι αρνείται να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Κρεσέντο δεν δέχεται κανένα συμβιβασμό και καταδικάζεται σε θάνατο μέσα σε ένα καμίνι πειρακτωμένο. Με τους διωγμούς του αυτοκράτορα Δεκίου 250-251 φαίνεται να σχετίζεται και το μαρτύριο του Θεμιστοκλή και του Διοσκουρίδη. Ο τελευταίος είχε αναπτύξει στα μοίρα μια αξιόλογη δραστηριότητα σχετικά με το κήρυγμα και τις βαπτίσεις. Το ξέσπασμα του διωγμού αναγκάζει το Διοσκουρίδη να ζητήσει καταφύγιο στα βουνά βόρεια της πόλης. Ο επικεφαλής έστειλε στρατιώτες να τον αναζητήσουν στα βουνά. Αυτοί συνάντησαν τον Θεμιστοκλή που ήταν βοσκός και τον ρώτησαν μήπως είδε τον Διοσκουρίδη. Ο Θεμιστοκλής όχι μόνο δεν φανέρωσε τον φίλο του που έκρυβε, αλλά δήλωσε πως και ο ίδιος ήταν χριστιανός. Αφού υποβλήθηκε σε ανάκριση από το διοικητή Ασκληπιό, καταδικάστηκε, βασανίστηκε και θανατώθηκε. Στο μεταξύ συνέλαβαν και τον Διοσκουρίδη, τον οποίο έριξαν στη φυλακή. Στην άρνησή του να δεχτεί δημόσια κάποιο συμβιβασμό, τον σκότωσαν. Ο μοναδικός πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος συνδέεται βεβαιότατα με τη Λυκία, είναι ο Μεθόδιος, επίσκοπος στην πόλη Όλυμπος, ενδεχομένως και στα Πάταρα, σύγχρονος του Αγίου Νικολάου ή λίγο προγενέστερος. Δυστυχώς, η αντίθεσή του προς τους οργιανιστές στρέφει τον ιστορικό Ευσέβιο Κεσαρίας εναντίον του, ώστε να μην αναφέρει για αυτόν τίποτα στην εκκλησιαστική του ιστορία. Σήμερα πάντως καταλήγουν οι ιστορικοί στο να προσδιορίζουν ως χρονολογία θανάτου του το 311 ή το 312 μετά Χριστόν. Η παρουσία επισκόπου στην περιοχή προϋποθέτει πίμνιο με οργάνωση. Από κάποιο έργο έχει διασωθεί ο διάλογος «Αγλαοφόνε ο ντε λα ρεζουρετσιόνε», ο αγλαοφών της Ανάστασης, από το οποίο πληροφορούμαστε ότι ο αγλαοφών είναι ένας γιατρός και σύγχρονος του Αγίου Νικολάου, στο σπίτι του οποίου γίνονται χριστιανικές συγκεντρώσεις και ομιλίες με τη μορφή διαλόγου, έρωτο αποκρίσεων. Από το διάλογο πληροφορούμαστε πως οι χριστιανοί συγκεντρώνουν για να συζητήσουν θρησκευτικά θέματα σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου και τον προορισμό του ανθρώπου. Επίσης, το γεγονός ότι ο Αγλαοφών ήταν γιατρός αποδεικνύει πως ο χριστιανισμός στα Πάταρα, στα χρόνια του Αγίου Νικολάου, είχε περάσει ακόμα και στα μεσαία και πιο υψηλά κοινωνικά στρώματα. Αλλά και ο μεγάλος αριθμός των αιρετικών στα χρόνια του Μεθοδίου και του Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Λυκίας, γιατί τότε δεν είχαν ακόμα αποσαφινιστεί και κωδικοποιηθεί οι διάφοροι δογματικοί όροι και αυτά τα δόγματα της Εκκλησίας, φανερώνει την εξάπλωση του χριστιανισμού στη Λυκία και την οργάνωση χριστιανικών κοινοτήτων στα χρόνια του Αγίου Νικολάου.

Η παγνωσία του Θεού και η ελευθερία του ανθρώπου. Η ευλογία του Θεού ακολουθούσε πάντα τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος έδειχνε ότι είχε χώρο για ζωή, αγνή και αγία. Και το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε πνευματικά, γέμιζε από σοφία και η χάρη του Θεού ήταν επάνω του. Με τέτοια πολιτεία και τέτοιες αρετές, ο Άγιος φανέρωνε με τον καλύτερο τρόπο ότι στο πνευματικό στερέωμα θα έλαμπε ηλίου δίκην, σαν τον ήλιον, με τις λάμψεις και τις φωταυγίες των αρετών του. Από τη βρεφική του ηλικία, την ανδρική του και μέχρι του θανάτου του, παρουσιάστηκε ως ίσως με την αρετή ο περιώνυμος Νικόλαος και απολάμβανε τους καρπούς των κόπων του. Ο βιογράφος του, αρχιμανδρίτης Μιχαήλ, συχνά περιγράφει την παιδική ηλικία του Αγίου με όρους που υποδηλώνουν το θείο προορισμό του. Έχοντας όμως παραθέσει αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, το ότι όλους εκείνους τους οποίους ο Θεός είχε προγνωρίσει ως αξίους, τους προόριζε να γίνουν ομοιόμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ο βιογράφος του αισθάνεται το καθήκον να κάνει μία αποσαφήνιση. Το γεγονός ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι προορισμένος για μεγάλα και θαυμαστά πράγματα και ότι ο Θεός προγνωρίζει τους διαφόρους σταθμούς της ζωής του, αυτό δεν σημαίνει ότι η αιτία των ελαττωμάτων και των αρετών βρίσκονται στην πρόγνωση του μέλλοντος. Η προσωπική γνώμη κάνει την επιλογή και είναι η κύρια αιτία «γενέστε τούτο ή εκείνο». Ο Κύριος γνωρίζει αυτό που θα κάνουμε, αλλά δεν είναι αυτός που οθεί τις πράξεις μας, που μας αναγκάζει, έξω από την προσωπική μας βούληση και επιλογή. Πίσω από την επιλογή της μίας ή της άλλης πράξης μας βρίσκεται η υπεύθυνη εκδήλωση της ελεύθερης βούλησής μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνους δε που προώρησε ως αξίους, αυτούς και κάλεσε και αυτούς που κάλεσε τους δικαίωσε. Και αυτούς που δικαίωσε, τους δόξασε. Ο Κύριος λοιπόν, ως παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα πριν γενέστε. Γνώριζε τον τέλειο και αγγελικό βίο του Αγίου και πως με την προσωπική του βούληση και την οικίαν πρόθεση θα γινόταν φύλακα των εντολών του Θεού και ως αρχιερέας εις πολλών σωτηρίαν τιμηθήσετε. Όπως γνωρίζουμε, αναφορικά με αυτό το θέμα, η θεολογία της Ανατολής παίρνει αρκετά διαφορετική θέση από τη θεολογία της Δύσης και ειδικότερα από εκείνη του Ιερού Αυγουστίνου. Για τη θεολογία της Ανατολής το θέμα είναι κυρίως η γνώση του μέλλοντος από μέρους του Θεού, μία γνώση που δεν είναι η αιτία των ανθρωπίνων πράξεων. Για παράδειγμα, ο Ιησούς γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε, αλλά δεν ήταν αυτός που τον όθησε στην προδοσία, ούτε και η γνώση αυτή περιόρισε την ελεύθερη βούληση του Ιούδα. Ο Οριγένης διαπίστωσε τη θέση που θα γίνει κοινή σε όλη την Ανατολική παράδοση, σύμφωνα με την οποία για κάθε πρόοδο στο καλό απαραίτητη είναι η γνώση του Θεού και η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Στα ίδια πλαίσια κινείται και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και προς επιβεβαίωση της συνέχειας της παράδοσης ο Ιερός Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Ιερός Δαμασκηνός εκφράζεται ως εξής. Ο Θεός δεν προκαθορίζει τα πράγματα. Εκείνος προβλέπει τα πράγματα που εξαρτώνται από εμάς, αλλά δεν τα προκαθορίζει. Πράγματι, δεν θέλει το κακό, αλλά δεν εξαναγκάζει προς την αρετή. Ο Θεός, αντίθετα, σύμφωνα με την ικανότητά του να γνωρίζει το μέλλον, προκαθορίζει τα πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Διαφορετικά από τη θεολογία της Ανατολής που έχει εξαπλωθεί, διαφυλάττοντας την ανθρώπινη ελευθερία, τη στιγμή που επιβεβαίωνε τη θεία επίγνωση του μέλλοντος ο Ιερός Αυγουστίνος, πολεμώντας τον πελαγιανισμό, επέμενε στην ενεργό πρωτοβουλία του Θεού πάνω στις ανθρώπινες πράξεις. Για τον Ιερό Αυγουστίνο, ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος είναι ο Θεός που τον κάνει να το πράξει, που δεν πρόκειται τόσο για τη γνώση του μέλλοντος όσο για τον προορισμό. Στο έργο του, ο προορισμός των Αγίων υποστηρίζει ξεκάθαρα την ολοκληρωτική αυθαιρεσία και τη δύναμη της χάρης. Το μυστήριο υπάρχει, αλλά δεν συνίσταται στο να συμβιβάζει κανείς τη θεϊκή γνώση του μέλλοντος και την ελευθερία του ανθρώπου. Η γνώση λοιπόν του μέλλοντος από τον Θεό δεν είναι η αιτία που κάποιος απόκτησε αρετές ή είναι γεμάτος από ελαττώματα.
Πραγματικά αυτό που οθεί τον άνθρωπο να κάνει εκείνο ή το άλλο είναι η ελεύθερη θέληση. Γι' αυτό και είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος και υπόλογος των πράξεών του και δίκαια άξιος αμοιβής ή τιμωρίας για τις καλές ή κακές πράξεις του. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα πριν καν συμβούν. Όντας Θεός, γνώριζε την τέλεια αγγελική ζωή που ο Νικόλαος θα περνούσε με καρτερία, καθώς και ότι θα ήταν προσκολλημένος στην τήρηση των εντολών του. Γι' αυτό το λόγο θα τον τιμούσε και με το αξίωμα του Επισκόπου για τη σωτηρία των πολλών. Θα τον καθιστούσε εξακουστό από βρέφος σε εκείνους που καταλάβαιναν τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής τους και θα αποδείκνυε με απτά σημάδια ότι ήταν αφιερωμένος στο Θεό από τότε που γαλακτοτρεφόταν στην αγκαλιά της μητέρας του. Η Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με τον απόλυτο προορισμό κάποιων παραφιάδων των Προτεσταντών. Διδάσκει την ελευθερία του ατόμου, γι' αυτό και ο καθένας μας ως υπεύθυνος των πράξεών του είναι άξιος αμοιβής και κληρονόμος της ουράνιας βασιλείας ή δίκαια άξιος τιμωρίας για όσα αντίθετα προς το θέλημα του Θεού διέπραξε. Διαφορετικά ο άνθρωπος θα ήταν ένα άβουλο όργανο του Θεού, ένας εντολοδόχος του Θεού και ένας απλός παρατηρητής των πράξεών του, χωρίς καμία ευθύνη σε όσα πράττει και όσα διαλογίζεται.

Ο Άγιος Νικόλαος στο Δυτικό Χριστιανισμό. Κάθε Άγιος έτυχε μιας ιδιαίτερης τιμής και σεβασμού είτε στον τόπο όπου εκοιμήθη οσιακά, είτε στον τόπο του μαρτυρίου του, εκεί όπου υπάρχει ο τάφος του, το ιερό του λείψανο, ή εκδήλωσε με θαύμα τη χάρη του σε ένα ναό αφιερωμένο στο όνομά του, ή εκεί όπου αγωνίστηκε τον αγώνα των καλών και υψώθηκε από δόξα σε δόξα. Ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε το ιερό εκείνο πρόσωπο της Εκκλησίας μας που τιμάται και δοξάζεται από όλον τον χριστιανικό κόσμο και στα τέσσερα άκρα της γης. Γράφει σχετικά ο Θεοφάνης Κεραμέας για αυτήν την παγκόσμια διάσταση της τιμής του Αγίου Νικολάου. Όλοι οι Άγιοι τιμήθηκαν από ένα μέρος των ανθρώπων, κυρίως τον τόπο εκείνο που αγωνίστηκαν και ευχαρίστησαν τον Θεό. Αλλά ο θαυματουργός και μέγας Νικόλαος, αφού ξεπέρασε όλους τους Αγίους τις δωρεές με τα θαύματά του, έτσι ξεπέρασε και σε τιμή όλους τους Αγίους από τους χριστιανούς. Και όπως δεν υπάρχει κανένας τόπος που δεν έτυχε των χαρίτων του και των δωρεών του, έτσι ούτε εκ των πανηγύρεων του κανένας ποτέ δεν απουσίασε για να τύχει των δωρεών του. Ο Άγιος Νικόλαος είναι αξιαγάπητος και σε αυτούς τους άπιστους βαρβάρους. Πολύ εύστοχα συνεχίζει σε άλλο μέρος ο Θεοφάνης Κεραμέας, σκιαγραφεί τη διηπηρωτική διάσταση της τιμής του Αγίου Νικολάου. Και πράγματι, όπως μαρτυρούν οι αρχαίες πηγές που περιγράφουν τον βίο και την πολιτεία του Αγίου, ο Άγιος δεν έτυχε τιμής μόνο στον τόπο δράσης του, εκεί όπου οι χριστιανοί τον γνώρισαν προσωπικά, στον τόπο των θαυμάτων του και της παρουσίας του αγιασμένου λειψάνου του, αλλά και στην Ιταλία, στην Αγγλία και Αμερική, κάτι που εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Στη Δύση, την περίοδο πριν από την κάθοδο των παπικών βανδάλων, 1087, και την κλοπή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας και τη μετακομιδή του στον Πάρη της Ιταλίας, συχνά επικαλούνται τον Άγιο ως προστάτη Άγιο της θάλασσας. Αρκεί να θυμηθούμε πως γύρω στα 1044, αν η πληροφορία είναι αληθινή, του δόγη της Βενετίας Δομίνικο Κονταρίνη, σε πολλές πόλεις που έχουν λιμάνι υπάρχουν ναοί του Αγίου Νικολάου. Γύρω στα μέσα του 11ου αιώνα υπήρχαν ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο, όπως στην Πούλια, στις πόλεις του Τάραντα, στον Πρίντεζη, στον Πάρη και στη Μονόπολη. Το ίδιο υπόθηκε και για όλες τις παραθαλάσσιες πόλεις του χριστιανικού κόσμου. Το επεισόδιο που σχετίζεται με τη θάλασσα και ιδιαίτερα συγκίνησε τους ζωγράφους και τράβηξε την προσοχή τους είναι το θαύμα με την Αρτέμιδα, κυρίως η σκηνή με τη φωτιά στη θάλασσα, αυτό του Δημητρίου και εκείνο του Αμμονίου. Εκείνο που ξεχωρίζει και είναι πολύ σημαντικό είναι το θαύμα με το χρυσό Αγγείο Βάζο. Το ενδιαφέρον της Παπικής Εκκλησίας για τον Άγιο Νικόλαο παρουσιάζεται στο χρονικό εκείνο όπου οι πόλεις της Βενετίας και του Μπάρι υποβλήθηκαν σε αγώνα δρόμου ποια πρώτη θα κλέψει το ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου από τον ιερό και αγιασμένο τόπο της ταφής του, τα μοίρα της Λυκίας, σαν να ήταν κάτι δικό τους που τους ανήκει από χρόνια, όταν ο τόπος εκείνος πέρασε στα χέρια των Σαρακινών. Στην Αγγλία, τουλάχιστον 400 εκκλησίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο. Με τις υπερβολές που διακρίνει την Παπική Εκκλησία, εκτός από προστάτη των ναυτιλωμένων, χαρακτήρισε τον Άγιο Νικόλαο προστάτη των παιδιών, των ανήπανδρων κοριτσιών, των αποθηκαρίων, των εμπόρων, των ενεχειροδανιστών και των αρωματοπολών. Λησμόνησαν να τον ανακηρύξουν και προστάτη των γκάνγκστερς και των ντοκοκλήφων. Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται επίσης προστάτης πολλών πόλεων σε Ευρώπη και Αμερική που φέρουν το όνομά του. Όπως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν τον Άγιο Βασίλειο ως Άγιο των Δώρων, έτσι και οι Δυτικοί έχουν τον Άγιο Νικόλαο ή Σάντα Κλάους, Άγιο που φέρνει δώρα. Στην Ολλανδία και στο Βέλγιο υπάρχει ακόμη και ο Ζίντερ Κλάς με το βοηθό του τον Μαύρο Πέτρο, που φέρνει δώρα στα παιδιά την ημέρα της εορτής του στις 6 Δεκεμβρίου. Και στην Ελλάδα ο Άγιος Νικόλαος εορτάζει την ίδια μέρα. Οι Ολλανδοί πρώτοι πήγαν τον Ζίντερ Κλάας στην Αμερική και εκεί με το χρόνο, σιγά σιγά, έγινε το όνομά του Σάντα Κλάους. Αλλά και οι Τούρκοι τιμούν τον Άγιο Νικόλαο και τον αποκαλούν Νόελ Μπαμπά. Τον θεωρούν Άγιο, Αζίς Νίκολα.
και έχουν στήσει προς τιμήν του χάλκινο άγαλμα έξω από τον ναό του στα Μοίρα, με τη μορφή που δίνει ο λαός μας στον Χριστουγεννιάτικο Άι Βασίλη.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Σήμερα ο Αλέξανδρος Σμέμαν, ο πραγματικά υπέροχος συγγραφέας στο έργο του «Μεγάλη Σαρακοστή Πορεία προς το Πάσχα», μας διευκρινίζει και μας αναλύει όσα θα έπρεπε να γνωρίζουμε όσο αφορά τη διάταξη της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων.

Στην πρώτη εκκλησία, όταν οι χριστιανοί ήταν πολύ λίγοι και καλά δοκιμασμένοι, υπήρχε η συνήθεια τα καθαγιασμένα δώρα να μοιράζονται στους πιστούς στο τέλος της Κυριακάτικης Θείας Ευχαριστίας για να κοινωνούν καθημερινά στο σπίτι τους. Έτσι η Θεία Ευχαριστία, που ενσώματι η Εκκλησία τελούσε την Κυριακή, τη μέρα του Κυρίου, επεκτηνόταν μέσα σε όλο τον χρόνο και σε όλη τη ζωή. Αυτή όμως η συνήθεια ήταν δύσκολο να συνεχιστεί όταν αυξήθηκαν τα μέλη της Εκκλησίας και ο χριστιανισμός μετατράπηκε σε μαζική θρησκεία. Αναπόφευκτα έπεσε η πνευματική ένταση που χαρακτήριζε τις πρώτες γενιές των χριστιανών και ανάγκασε τους υπεύθυνους της Εκκλησίας να πάρουν μέτρα για να μην γίνει τυχόν κακή χρήση των Αγίων Τιμίων δώρων. Στην Δύση αυτό οδήγησε στην καθημερινή τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, πράγμα που αποτελεί πια ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία στη δυτική λειτουργική παράδοση και ευσέβεια, αλλά που επίσης προκάλεσε και μια σημαντική αλλαγή στην ουσιαστική αντίληψη της Θείας Ευχαριστίας. Αφού η Θεία Ευχαριστία αποχωρίστηκε από τον πανηγυρικό χαρακτήρα της και έπαψε να είναι η γιορτή της Εκκλησίας και έγινε ένα αναπόσπαστο μέρος του καθημερινού λειτουργικού κύκλου, η πόρτα άνοιξε πια για αυτό που ονομάζεται ιδιωτική Θεία Λειτουργία, που με τη σειρά της αλλίωσε σιγά σιγά όλα τα άλλα στοιχεία της λατρείας. Στην Ανατολή πάντως η αρχική εσχατολογική χαρμόσυνη και πάντοτε με κέντρο τη Βασιλεία του Θεού αντίληψη της Θείας Ευχαριστίας ποτέ δεν άλλαξε, και στη θεωρία τουλάχιστον η Θεία Λειτουργία ακόμα και σήμερα δεν είναι ένα μέρος του καθημερινού λειτουργικού κύκλου. Η τέλεσή της αποτελεί πάντοτε ένα πανηγύρι και η μέρα που τελείται αποκτάει πάντοτε μια πνευματική σημασία της μέρας του Κυρίου. Όπως θα έχουμε πολλές φορές μέχρι τώρα τονίσει, η Θεία Ευχαριστία δεν συμβιβάζεται με την νηστεία και δεν τελείται τις μέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου και Κυριακής στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Έτσι, αφού η καθημερινή Θεία Κοινωνία στο σπίτι δεν μπόρεσε να συνεχιστεί, δεν αντικαταστάθηκε μεν στην Ανατολή με την καθημερινή τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, έδωσε όμως αφορμή να γεννηθεί μια νέα μορφή ακολουθίας για Θεία Κοινωνία με προαγιασμένα τίμια δώρα κρατημένα από την προηγούμενη Κυριακή ή από μια άλλη γιορταστική τέλεση του μυστηρίου. Είναι πολύ πιθανό στην αρχή η ακολουθία των προηγιασμένων δώρων να μην γινόταν μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά και σε όλες τις περιόδους νηστείας. Όταν όμως οι γιορτές, μικρότερες ή μεγαλύτερες, αυξήθηκαν και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας έγινε πολύ πιο συχνή, η λειτουργία των προηγιασμένων έγινε χαρακτηριστικό λειτουργικό στοιχείο της Μεγάλης Σαρακοστής και σιγά σιγά κάτω από την επίδραση του λειτουργικού πνεύματος της Σαρακοστής, του πνεύματος της χαρμολύπης για την οποία μιλήσαμε, απόκτησε αυτή τη μοναδική ομορφιά
και επισημότητα που την κάνει να είναι το πνευματικό αποκορύφωμα της λατρείας της Μεγάλης Σαρακοστής. Η ακολουθία αρχίζει με το Μεγάλο Εσπερινό, μολονότι η δοξολογία στην αρχή είναι ευχαριστιακή. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και τοποθετεί την όλη τέλεση στην προοπτική της Βασιλείας, που είναι η πνευματική προοπτική της Μεγάλης Σαρακοστής και της νηστείας. Ο Εσπερινός Ψαλμός 102 «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο» ψάλεται ως συνήθως και ακολουθεί η Μεγάλη Συναπτή και το 18ο κάθισμα από το ψαλτήρι. Αυτό το κάθισμα στοιχολογείται κάθε μέρα της εβδομάδας της Μεγάλης Σαρακοστής. Περιλαμβάνει τους ψαλμούς 119 έως 133 που ονομάζονται οδές των αναβαθμών. Τους έψερναν στα σκαλοπάτια του ναού της Ιερουσαλήμ σαν λιτανικούς ψαλμούς, σαν ύμνους του λαού του συγκεντρωμένου για τη Θεία Λατρεία, δηλαδή σαν προετοιμασία τους για να συναντήσουν τον Θεό τους. «Εφράνθην επί της ειρηκόσιμη, εισήκον Κυρίου πορευσόμεθα. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην». Ενώ διαβάζονται αυτοί οι ψαλμοί, ο λειτουργός παίρνει τον προηγιασμένο άρτο που φυλάγεται από την προηγούμενη Κυριακή και τον τοποθετεί στο δισκάριο. Ύστερα, αφού μεταφέρει το δισκάριο από την Αγία Τράπεζα στην πρόθεση, χύνει ίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο και καλύπτει τα δώρα όπως συνήθως γίνεται πριν από την Θεία Λειτουργία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς ο ιερέας να λέει τίποτε. Αυτό το τυπικό τονίζει τον πραγματικό χαρακτήρα αυτών των πράξεων, επειδή οι ευχαριστιακές ευχές έχουν διαβαστεί στη Θεία Λειτουργία της προηγούμενης Κυριακής. Μετά την είσοδο με το Ευαγγέλιο ψέλνεται ο Εσπερινός ύμνος «Φως Ιλαρών» και διαβάζονται δύο καθορισμένα αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη, από την Γένεση και τις Παροιμίες. Μία ειδική ιεροτελεστία συνοδεύει την ανάγνωση, η οποία μας μεταφέρει στην εποχή που η Μεγάλη Σαρακοστή ήταν ακόμα το κέντρο της προετοιμασίας των κατηχουμένων για το βάπτισμα. Ενώ διαβάζεται το κείμενο από τη Γένεση, μία αναμένη λαμπάδα τοποθετείται στο Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα και μόλις τελειώσει η ανάγνωση, ο ιερέας παίρνει τη λαμπάδα και το θυμιατήρι, ευλογεί με αυτά το εκκλησίασμα και εκφωνεί το «Φως Χριστού φαίνει πάση». Η λαμπάδα είναι το λειτουργικό σύμβολο του Χριστού, που είναι το φως του κόσμου. Η τοποθέτηση της λαμπάδας πάνω στο Ευαγγέλιο στη διάρκεια της ανάγνωσης της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει ότι όλες οι προφητείες εκπληρώθηκαν
στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος διάνοιξε το νου των μαθητών του. Του συνιένε τα σγραφάς. Η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί στο Χριστό, όπως η Μεγάλη Σαρακοστή οδηγεί στο φώτισμα του βαπτίσματος. Το φως του βαπτίσματος, ενσωματώνοντας τους κατηχουμένους στο Χριστό, θα ανοίξει το νου τους στην κατανόηση των ρημάτων του. Αφού διαβαστεί και το δεύτερο κείμενο από την Παλαιά Διαθήκη, ψάλλονται 5 στίχοι από τον ψαλμό του Λιχνικού. Ψαλμός 140, αρχίζοντας από το δεύτερο στίχο. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Αν και ο ψαλμός αυτός έχει ήδη ψαλεί στην αρχή του Εσπερινού, τώρα επαναλαμβάνεται και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί για το νόημα αυτής της επανάληψης. Βασιζόμενος σε μερικές ενδείξεις, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι αυτή η συνήθεια έχει την αρχή της στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της λειτουργίας των προηγιασμένων. Είναι πιθανόν την εποχή που αυτή η λειτουργία δεν είχε ακόμα την σημερινή επισημότητα και περιπλοκή, αλλά ήταν απλούστατα μια προσφορά της Θείας Κοινωνίας στη διάρκεια του Εσπερινού, αυτή η στίχη να ψάλλονταν αντί για κοινωνικό. Σήμερα πάντως, οι στίχοι αυτοί αποτελούν ένα ωραιότατο ύμνο μετάνοιας, σαν εισαγωγή στο δεύτερο μέρος της ακολουθίας, την κυρίως λειτουργία των προηγιασμένων. Αυτό το δεύτερο μέρος αρχίζει με τη λειτουργία των κατηχουμένων, δηλαδή ένα σύνολο από ευχές και αιτήσεις για εκείνους που προετοιμάζονται για το βάπτισμα. Στην Μεσοσαρακοστή, την Τετάρτη της τέταρτης εβδομάδας, προσθέτουμε ειδικές ευχές και αιτήσεις για τους φωτιζόμενους, δηλαδή για τους προς το Άγιο Φώτισμα ευτρεπιζομένους. Ακόμα μια φορά βλέπουμε να τονίζεται ο πρωταρχικός χαρακτήρας της Μεγάλης Σαρακοστής σαν προετοιμασίας για το βάπτισμα και για το Πάσχα. Αφού αποχωρήσουν οι κατηχούμενοι, λέγονται 2 ευχές σαν εισαγωγή στη λειτουργία των πιστών. Στην πρώτη ζητάμε την κάθαρση της ψυχής, του σώματος και των αισθήσεων. Και ο φθαλμός μεν απέστω παντός πονηρού βλέμματος, ακοεί δε λόγοι σαργής ανεπίβατος, ή δε γλώσσα καθαρευέτο ρημάτων απρεπών. Άγνησον ημών τα χείλη, τα ετούντα σε Κύριε, τα σχήρας ημών ποιήσον, των μεν φαύλων απέχεστε πράξεων, ενεργήν δε μόνα τα σιεβάρεστα, πάντα ημών τα μέλη και την διάνοια, τη σι κατασφαλιζόμενος χάριτη. Η δεύτερη ευχή των πιστών μας προετοιμάζει για την είσοδο των αγιασμένων δώρων. Και αξίους ποιήσε της υποδοχής του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, του Βασιλέως της δόξης. Ιδού γάρ το άχραντον αυτού σώμα και το τίμιο αίμα κατά την παρούσαν ώρα εισπορευόμενα τη μυστική ταύτη προτίθεστε μέλη τραπέζι, υπό πλήθους στρατιάς ουρανίου αοράτος
δώρη φορούμενα, όν την μετάληψην ακατάκριτον ημίν δώρησε, ειν αδι' αυτόν το της διανία σώμα καταβγαζόμενη, ή φωτός και ημέρας γενόμεθα. Κατόπιν έρχεται η πιο ιερή στιγμή όλης της ακολουθίας, η μεταφορά των Αγίων Δώρων στην Αγία Τράπεζα. Εξωτερικά αυτή η είσοδος είναι η ίδια με τη μεγάλη είσοδο της Θείας Λειτουργίας, αλλά το λειτουργικό και πνευματικό νόημα είναι ριζικά διαφορετικό. Στην πλήρη Θεία Λειτουργία που γίνεται την Κυριακή, έχουμε κατά τη στιγμή της μεγάλης εισόδου την πορεία της προσφοράς. Η Εκκλησία δηλαδή προσφέρει τον εαυτό της, την ζωή της, τη ζωή των μελών της και βέβαια όλης της δημιουργίας σαν θυσία στο Θεό, σαν αναπαράσταση της μιας μοναδικής και τέλειας θυσίας του Χριστού. Με την ανάμνηση του Χριστού, η Εκκλησία θυμάται όλους εκείνους τον οποίον η ζωή προσέλαβε ο Χριστός για τη λύτρωσή τους και τη σωτηρία τους. Στη λειτουργία των προηγιασμένων δεν υπάρχει προσφορά, δεν υπάρχει θυσία και ευχαριστία, δεν γίνεται καθαγιασμός, αλλά το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού μέσα στην Εκκλησία αποκαλύπτεται και εξαγγέλλεται. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ορθόδοξη λειτουργική παράδοση διαφέρει σε αυτό το σημείο από τη λατινική συνήθεια. Δεν αποδίδει καμιά λατρεία στα ευχαριστιακά δώρα έξω από τη Θεία Κοινωνία, αλλά η τήρηση των δώρων σαν διαφυλαγμένο μυστήριο και η χρήση τους για τη Θεία Κοινωνία σε ασθενείς ή σε άλλες επίγουσες καταστάσεις είναι μια αυταπόδεικτη παράδοση που ποτέ δεν είχε αμφισβητηθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Είπαμε παραπάνω ότι στην πρώτη Εκκλησία υπήρχε η συνήθεια της ιδιωτικής Θείας Κοινωνίας στο σπίτι. Έχουμε δηλαδή τη μόνιμη παρουσία των αγιασμένων δώρων, αλλά απουσιάζει κάθε έννοια λατρείας τους. Διατηρώντας ταυτόχρονα αυτές τις δύο καταστάσεις, παρουσία-απουσία, η Ορθόδοξη Εκκλησία απέφυγε τον κίνδυνο του μυστηριακού ορθολογισμού που βρίσκουμε στη Δύση. Οθούμενοι από την επιθυμία να επιβεβαιώσουν αντίθετα από τους προτεστάντες την αντικειμενικότητα της πραγματικής παρουσίας του Χριστού στα καθαγιασμένα δώρα, οι Καθολικοί έχουν ξεχωρίσει τη λατρεία από τη Θεία Κοινωνία. Με αυτό όμως άνοιξαν την πόρτα σε μια επικίνδυνη πνευματική παρέκκληση από τον πραγματικό σκοπό της Θείας Ευχαριστίας και ακόμα αυτής της ίδιας της Εκκλησίας. Γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας και των μυστηρίων της δεν είναι να καθαγιάσει τεμάχια και στοιχεία της ύλης και κάνοντάς τα ιερά και άγια να τα αντιτάξει στα μη ιερά, στα βέβυλα. Και πάλι τονίζουμε ότι ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να κάνει τη ζωή του ανθρώπου μια κοινωνία με το Θεό, γνώση του Θεού
και ανάληψη στη Βασιλεία του Θεού. Τα ευχαριστιακά δώρα είναι τα μέσα για μια τέτοια κοινωνία. Είναι η τροφή αυτής της νέας ζωής, αλλά δεν είναι αυτά τα ίδια το τέλος. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι χαρά και ειρήνη εν Αγίω Πνεύματι.

έξω από τη Θεία Κοινωνία, γιατί η μόνη πραγματική λατρεία είναι η συμμετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού και έτσι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο ό,τι έκανε και εκείνος. Όσο για τους Προτεστάντες, μέσα στο φόβο τους για κάποια μαγική σημασία, έχουν την τάση να αποπνευματοποιούν το μυστήριο σε τέτοιο βαθμό ώστε να αρνούνται την παρουσία του σώματος και του αίματος του Χριστού έξω από αυτήν την πράξη της Θείας Μετάληψης. Εδώ πάλι η Ορθόδοξη Εκκλησία με την τακτική της διατηρήσεως των τιμίων δώρων επαναφέρει την αληθινή ισορροπία. Τα δώρα προσφέρονται για τη Θεία Κοινωνία, αλλά η πραγματικότητα της Θείας Κοινωνίας βασίζεται στην πραγματικότητα των δώρων. Η Εκκλησία δεν ασχολείται με τον τρόπο της παρουσίας του Χριστού στα δώρα. Απαγορεύει να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλη πράξη εκτός από τη Θεία Κοινωνία. Δεν αποκαλύπτει, θα μπορούσαμε να πούμε, την παρουσία τους έξω από την Θεία Μετάληψη, αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι όπως ακριβώς η Βασιλεία του Θεού, η οποία έρχεται, ταυτόχρονα βρίσκεται μέσα μας, όπως ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς, κάθεται εκ δεξιών του Πατρός και όμως είναι εν μέσω ημών έως τη συντελείας του αιώνος, έτσι και τα μέσα της Θείας Κοινωνίας με το Χριστό και τη Βασιλεία Του. Η τροφή της Αθανασίας είναι πάντοτε παρόντα στην Εκκλησία. Αυτή η θεολογική υποσημείωση μας ξαναγυρίζει στη λειτουργία των προηγιασμένων και στην παρουσία των καθαγιασμένων δώρων που αποτελεί το ιερό αποκορύφωμα της λειτουργίας αυτής. Η μεγάλη είσοδος καθιερώθηκε από την ανάγκη να μεταφέρονται στην Αγία Τράπεζα τα προηγιασμένα δώρα που στην αρχή δεν φυλάγονται εκεί αλλά σε κάποιο ειδικό μέρος, μάλιστα μερικές φορές και έξω από το ναό. Αυτή η είσοδος απαιτούσε φυσικά μια πολύ μεγάλη ιεροπρέπεια, γιατί εκφράζει λειτουργικά τον ερχομό του Χριστού και το τέλος μιας μακράς μέρας νηστείας, προσευχής και αναμονής, τον ερχομό της βοήθειας, της ανακούφισης και της χαράς που περιμένουμε. Νυν εδυνάμεις των ουρανών, συνημίνα οράτος λατρεύουσιν. Ιδού γάρ εισπορεύεται ο βασιλεύς της δόξης. Ιδού θυσία μυστική, τετελειωμένη δοηφορείται. Πίστη και πόθο προσέλθομεν, είναι μέτοχη ζωής αιωνίου γενόμεθα. Αλληλούια. Τα Άγια Δώρα αποθέτονται στην Αγία Τράπεζα και τώρα, προετοιμάζοντας τον εαυτό μας για τη Θεία Μετάληψη, ζητούμε: Αγίασον πάντων ημών τας ψυχάς και τα σώματα αγιασμού αναφερέτω, ή να αν καθαρό συνειδότη, αν ανεπεσχύντο προσώπο, πεφωτισμένη καρδία των θείων τούτων μεταλαμβάνοντες αγιασμάτων και υπ' αυτών ζωοποιούμενη ενωθόμεν αυτό το Χριστό το αληθινό Θεό ημών το υπόντι ο τρόπος.

Λόγον μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Όπως ενικούντος εν ημίν και εμπεριπατούντος του λόγου σου, Κύριε, γενόμεθα ναός του Παναγίου και προσκυνητού σου πνεύματος, λελιτρωμένη πάσης διαβολικής μεθοδίας, εν πράξη ή λόγο ή κατά διάνοιαν ενεργουμένης, και τύχομεν των επιγγελμένων ημίν αγαθών, συν πάση της Αγίης σου, της απαιώνωση ευαρεστήσασιν. Μετά από την ευχή αυτή, ακολουθεί η Κυριακή προσευχή, που είναι πάντοτε η τελευταία πράξη προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία, γιατί αφού είναι η προσευχή του Κυρίου, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το νου του Χριστού σαν δικό μας νου, την προσευχή του στον Πατέρα του σαν δική μας προσευχή, το θέλημά του, την επιθυμία του, τη ζωή του, τα κάνουμε δικά μας. Έπειτα αρχίζει η Θεία Μετάληψη, ενώ ο χορός ψάλλει το κοινωνικό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Τελικά, αφού ολοκληρωθεί η ακολουθία, ο ιερέας μας προτρέπει να προέλθομεν εν ειρήνη. Η τελευταία οπισθάμβωνος ευχή ανακεφαλαιώνει το νόημα της ακολουθίας των προηγιασμένων δώρων και των σχέσεών της με τις προσπάθειές μας στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Δέσποτα Παντοκράτορ, ο πάσαν την κτήση εν σοφία δημιουργή σας, ο δια την άφατον σου πρόνοιαν και πολλήν αγαθότητα αγαγών ημάς εις τα σπανσέπτους ημέρας ταύτας προς εγκράτη απαθών, προς ελπίδα Αναστάσεως, ο δια τεσσαράκοντα ημερών πλάκας χειρίσας τα θεοχάρακτα γράμματα το θεράποντί σου Μωυσή, παρά σου και ημίν αγαθέ τον αγώνα τον καλό αγωνίζαστε, τον δρόμο της νηστείας εκτελέσε, την πίστην αδιέρετον τηρήσε, τα σκεφαλάς των αοράτων δρακόντων συνθλάσε, νικητάστε της αμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγίαν Ανάστασιν. Ότι ευλόγητε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τώρα πια μπορεί να είναι σκοτάδι έξω και η νύχτα μέσα στην οποία πορευόμαστε και στην οποία θα πρέπει να ζήσουμε, να παλέψουμε και να αντέξουμε, μπορεί ακόμα να κρατήσει πολύ. Αλλά είδομεν το φως του αληθινών, και το φως αυτό φωτίζει τώρα τη νύχτα. Η Βασιλεία του Θεού, της οποίας την παρουσία τίποτε σε αυτόν τον κόσμο δεν την φανερώνει, μας δόθηκε εν το κρυπτό. Η χαρά και η ειρήνη της μας συνοδεύει, καθώς ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε το στάδιο της νηστείας. Αγαπητοί φίλοι, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής και του Μεγάλου Κανόνα. Χαίρετε!

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αιρέσεις και Νερέσεις εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα βασικά δόγματα ενός πνευματικού κινήματος που είναι γνωστό με το όνομα Νέα Εποχή. Κοντά μας έχουμε την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία να έχουμε έναν άνθρωπο πολύ γνωστό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον πατέρα Αρσένιο Βιλιαγκόφτη. Πατέρα Αρσένιε, σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να είστε σήμερα μαζί μας για χάρη των ακροατών του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Για μένα η χαρά και η τιμή, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε στους φίλους που μας ακούν.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας στην δεύτερη αυτή συνεχόμενη εκπομπή γύρω από τα θέματα της νέας εποχής. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχατε εξηγήσει με πολύ όμορφο και συνοπτικό τρόπο τι είναι η νέα εποχή, τι είναι αυτό το φαινόμενο, τι είναι ο Μεσσίας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα του Μεσσία που εκείνοι αναμένουν, πώς συνδέεται η νέα εποχή με τη νέα τάξη πραγμάτων, ποια είναι τα σύμβολα της νέας εποχής. Αναφερθήκατε και μας εξηγήσατε τι σημαίνει η λέξη κάρμα και ποια είναι η πίστη στη μετενσάρκωση και πώς αυτές οι δύο πεποιθήσεις επηρεάζουν τις κοινωνικές αντιλήψεις των πιστών του ρεύματος της νέας εποχής. Και σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με το εξής ερώτημα. Πώς βλέπει το κίνημα της νέας εποχής την πρακτική του διαλογισμού και της γιόγκα?
1: Θα θυμίσουμε στους φίλους που μας ακούν αυτά που είπαμε για το κάρμα και τη μετενσάρκωση, διότι έχουν άμεση σχέση. Ναι. Για να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων, που αυτοί το λένε σαμσάρα στα σανσκριτικά, είναι ο κύκλος των επαναγεννήσεων. Αυτός ο κύκλος του να γεννιάται κανείς και να πεθαίνει χιλιάδες και εκατομμύρια φορές θεωρείται ένα βάσανο. Και ο στόχος είναι να βγει κανείς από αυτόν τον κύκλο, σύμφωνα με αυτούς, έτσι. Εμείς δεν πιστεύουμε σε κάρμα και μετενσάρκωση, ούτε σε επαναγεννήσεις, ούτε χρησιμοποιούμε τη γιόγκα. Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν είναι κατά αυτούς να βγει από τον κύκλο της σαμσάρα, των επαναγεννήσεων. Ο τρόπος για να βγει είναι ακριβώς η χρήση της γιόγκα και του διαλογισμού. Τι είναι η γιόγκα και ο διαλογισμός? Είναι τεχνικές, σωματικές και κυρίως πνευματικές διανοητικές ασκήσεις και τεχνικές με τις οποίες έχει στόχο ο διαλογιζόμενος, ο ασκούμενος, να συνειδητοποιήσει στο βάθος τη θεϊκή του φύση. Να φτάσει σε ένα ανώτερο εξελικτικό επίπεδο, να φτάσει στη φώτιση, στο σαμάντι που λένε, και αυτή είναι η λύτρωση, ας πούμε. Και η κατάσταση της Νιρβάνα, βέβαια, η οποία Νιρβάνα είναι γενικότερα γνωστή ως λέξη, που είναι μια κατάσταση αταραξίας, αλλά όχι απαθίας με τη δική μας την έννοια, δηλαδή ότι δεν ενεργούνται μέσα στον άνθρωπο τα πάθη. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις λεπτές διαφορές, διότι εκεί κρίνεται το πράγμα, στις λεπτές διαφορές. Είχα πει την άλλη φορά για για ένα ντοκιμαντέρ που είχε δείξει η ελληνική τηλεόραση πριν από πολλά πολλά χρόνια, πριν από 45-50 χρόνια. Ήταν τότε που ξεκινούσαν αυτά τα φαινόμενα να διαδίδονται στη Δύση και στην Ελλάδα, και μία λοιπόν μητέρα, το ξαναλέω, εκαυχάτω για τους δύο γιους της που ήταν σε ένα κέντρο γιόγκα. Μάλιστα έλεγε ότι ο μικρός είναι πολύ πιο προχωρημένος, και έδειχνε η κάμερα τον μικρό, ο οποίος ήταν πραγματικά σε μια κατάσταση φυτού, δεν επικοινωνούσε δηλαδή. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν της κατά αυτούς απαθίας και αταραξίας, δηλαδή είναι μια κατάσταση ανθρώπου ο οποίος δεν επικοινωνεί. Να χρησιμοποιήσω ένα ωραίο παράδειγμα που δίνει ο μακαριστός Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, του οποίου την απουσία από τα πράγματα τα εκκλησιαστικά και τα θεολογικά την αισθανόμαστε έντονη την απουσία του. Λέει λοιπόν ο Παπαγιώργης ότι εάν ένας ορθόδοξος παπάς λειτουργεί σε ένα κλεισάκι δίπλα στη θάλασσα και ακουστεί από μέσα κάποιος να καλεί σε βοήθεια, θα πάει να το βοηθήσει. Δηλαδή οι πιστοί οι οποίοι είναι έτσι θα πάνε να βοηθήσουν τον άνθρωπο που πνίγεται. Αντιθέτως, εάν εκεί στην ακροθαλασσιά κάποιος νεοποχήτης, γιόγκι και λοιπά ασκείται στη γιόγκα, δεν έχει κανένα λόγο να πάει να βοηθήσει αυτόν που πνίγεται, διότι αν το κάρμα του είναι να ζήσει, να σωθεί θα ζήσει, και αν το κάρμα του είναι να πνίγει θα πνίγει, καταλάβατε. Ο στόχος είναι να εκπληρώνει κανείς το κάρμα του. Άρα λοιπόν, η κατά αυτούς πρόοδος στο μονοπάτι, και έτσι το λένε της γιόγκα, στο πνευματικό μονοπάτι,
0: ναι,
1: έχει ως αποτέλεσμα μάλλον τον εγκλωβισμό στο εγώ. Δεν έχει ως αποτέλεσμα το αγαπητικό άνοιγμα στους άλλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η γιόγκα ουσιαστικά και ο διαλογισμός, διαλογισμός είναι κυρίως το πνευματικό μέρος, και η γιόγκα κυρίως είναι ας πούμε κάποιες σωματικές ασκήσεις, αν και αυτό δεν είναι απόλυτο, έτσι. Λοιπόν, η γιόγκα και ο διαλογισμός λοιπόν είναι ένα εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα. Ξεκινάει ο διαλογιζόμενος από το εγώ του για να επιστρέψει στο εγώ του. Ενώ ο προσευχόμενος, πρέπει να το τονίσουμε ήδη από την αρχή με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι η γιόγκα και ο διαλογισμός δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξη προσευχή, ίσα ίσα που είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, η προσευχή είναι αγαπητικό άνοιγμα από το εγώ το δικό μου σε ένα εσύ, στο εσύ του Θεού, στο εσύ των Αγίων, στο εσύ των αδελφών, έτσι. Βγαίνω από το εγώ μου για να συναντήσω τον άλλον, ενώ η γιόγκα είναι εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα, κυκλική κίνηση. Βγαίνει ο διαλογιζόμενος από το εγώ του για να επιστρέψει πάλι στο εγώ του, συνειδητοποιώντας ότι αυτό το εγώ του είναι θεϊκό. Το γράφει με έψιλον κεφαλαίο. Ότι δηλαδή ο ίδιος είναι από τη φύση του Θεός. Βέβαια, οι επιμέρους ομάδες έχουν τις διαφορές τους, που πολλές φορές είναι και αρκετά σημαντικές, αλλά σας λέω τώρα το γενικό πλαίσιο. Ή μπορεί να ονοματίζουν την τεχνική με διαφορετικές ονομασίες, αλλά στη βάση είναι το ίδιο.
0: Μας περιγράψατε με πολύ όμορφο τρόπο εγωκεντρικό βραχυκύκλωμα λοιπόν,
1: ναι, η γιόγκα
0: και αγαπητικό άνοιγμα στο εσύ, η προσευχή. Άρα δεν μπορούν να συνδυαστούν, μπορούν? Γιατί ακούμε κάποιους...
1: Δεν μπορούν να συνδυαστούν, και εδώ είναι ένα από τα ψέματα των ομάδων της λεγόμενης νέας εποχής. Εγώ πάντοτε βάζω το επίθετο της λεγόμενης, διότι εμείς δεν μιλούμε για νέα εποχή, ή το βάζουμε εντός εισαγωγικών, που σημαίνει ότι δεν το δεχόμαστε, είναι κατά αυτούς νέα εποχή, όχι καθ' εμάς, ή βάζω το λεγόμενη, η λεγόμενη νέα εποχή. Η νέα εποχή για μας είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός, η πραγματική νέα εποχή. Αυτό τώρα που αυτοί λανσάρουν είναι ψευδεπίγραφο. Ποια νέα εποχή? Είναι η επανάληψη του αρχαίου εωσφορικού ψεύδους της αυτοθέωσης. Και αυτό δηλαδή η γιόγκα και ο διαλογισμός που ξεκινήσαμε να λέμε, ουσιαστικά είναι μια τεχνική αυτοθέωσης, ψεύτικης θέωσης, πλανεμένης.
0: Συνδέεται λοιπόν με την πίστη στον απρόσωπο Θεό που μας είχατε αναφέρει.
1: Βέβαια,
0: στην προηγούμενη
1: όλα αυτά
0: πομή.
1: Που είχαμε πει την προηγούμενη φορά για την πίστη στον απρόσωπο Θεό, για το ολιστικό μοντέλο, ότι όλα είναι ένα, για το κάρμα και για την μετενσάρκωση, είναι προϋποθέσεις για να καταλάβουμε τώρα το θέμα του διαλογισμού. Γιατί είπα ότι ο διαλογισμός είναι ακριβώς η τεχνική, ο τρόπος για να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων στον οποίο εγκλωβίζει τον άνθρωπο το κάρμα.
0: Πατέρα Αρσένη, μας είπατε ότι η νέα εποχή χρησιμοποιεί κάποιους όρους με διαφορετικό νόημα. Είναι αλήθεια ότι η νέα εποχή, η λεγόμενη νέα εποχή, έχει αναπτυχθεί στην Δύση, στις περιοχές που ακμάζει ο δυτικός λεγόμενος χριστιανισμός. Πολλές φορές ακούμε να χρησιμοποιεί όρους που προέρχονται από την... που χρησιμοποιεί και η χριστιανική πίστη. Έχουν το ίδιο νόημα?
1: Μία περίπτωση εφαρμογής αυτού που λέτε είναι ακριβώς ο όρος προσευχή. Αυτοί χρησιμοποιούν τον όρο προσευχή ως ταυτόσιμο με το διαλογισμό και τη γιόγκα. Έτσι, ενώ ναι, ακριβώς είναι το αντίθετο, σας είπα. Χρησιμοποιούν όμως και άλλους όρους. Μιλούν, ας πούμε, για αγάπη. Μιλούν για αγάπη. Μιλούν για αμαρτία. Αμαρτία, ξέρετε τι είναι σύμφωνα με τις ομάδες της νέας εποχής?
0: Τι είναι?
1: Είναι η αποτυχία του διαλογιζομένου να συνειδητοποιήσει ότι είναι Θεός. Αυτό είναι η αμαρτία. Δηλαδή, ενώ για μας αμαρτία είναι, έχει άμεση σχέση με την υπερηφάνεια και τα πάθη και είναι η αποτυχία μου να ενωθώ με τον Τριαδικό Θεό σε κοινωνία αγάπης και ταπείνωσης και υπακοής μαζί του, για αυτούς αμαρτία είναι η αποτυχία να φτάσει κανείς στη συνειδητοποίηση, στη συνέστηση ότι είναι ο ίδιος Θεός από τη φύση του.
0: Δύο άκρως διαφορετικά πράγματα.
1: Ακριβώς, αλλά ψαρεύουν σε θολά νερά, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή έκφραση, χρησιμοποιώντας όρους, ίδιους όρους με διαφορετικό νόημα.
0: Τι όρος αγάπη?
1: Ένας όρος είναι, είπαμε, η αμαρτία. Άλλος όρος, το είπαμε, είναι η προσευχή.
0: Όρος αγάπη?
1: Να σας πω το αντίχριστο. Υπάρχουν ομάδες που χρησιμοποιούν και αυτή τη λέξη, αντίχριστο. Τι είναι λοιπόν για αυτούς ο αντίχριστος? Είναι όποιος παρεμποδίζει την εξέλιξη προς την νέα εποχή. Βεβαίως μην περιμένετε στις ινδουιστικές ομάδες βουδιστικές να δείτε περί αντιχρίστου, διότι είπαμε ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν και μεγάλες διαφορές η μια από την άλλη, έτσι δεν είναι όλα το ίδιο. Είχαμε πει στην αρχή ότι η νέα εποχή είναι ένα δίκτυο στο οποίο ανήκουν χιλιάδες οργανώσεις ανά τον κόσμο, που τις συνδέουν όμως κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η πίστη σε πρόσωπο Θεό, το ολιστικό μοντέλο, η χρήση των τεχνικών γιόγκα και διαλογισμού, η πίστη στο κάρμα και στη μετενσάρκωση. Όμως υπάρχουν και ομάδες νεοεποχήτικες που μιλούν για αντίχριστο. Ποιος είναι ο αντίχριστος? Όποιος εμποδίζει την εξέλιξη προς την εποχή. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, αντίχριστος είναι χριστιανή. Όποιος δεν ευθυγραμμίζεται, συντάσσεται με τους στόχους της νέας εποχής και της νέας τάξης πραγμάτων, που πιστεύει ότι έρχεται ένας μεσσίας, αβατάρ της νέας εποχής, η εποχή του υδροχώου. Λοιπόν, όποιος δεν το πιστεύει αυτό και αντιτάσσεται σε αυτό και το δυσκολεύει, αυτός είναι αντίχριστος.
0: Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι δικοί μας Άγιοι, ας πούμε οι νεότεροι Άγιοι όπως ο Άγιος Προφύριος, ο Άγιος Παΐσιος? Τι λένε για εκείνους, πώς τους... οι άνθρωποι της νέας εποχής πώς εκφράζονται για ανθρώπους αυτού του πνευματικού μεγέθους?
1: Ναι. Επειδή είπαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο δρούν πολλές φορές είναι έτσι παραπλανητικός. Σε έναν Έλληνα Ορθόδοξο βεβαίως δεν θα έρθουν να του κατηγορήσουν ευθέως τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο κλπ. Έτσι, διότι θα...
0: αντιδράσει.
1: Θα μέσα του αυτός θα αντιδράσει, δεν γίνεται. Αλλά τι θα του πούν? Ότι ναι, μοιημένοι κι αυτοί, αλλά στο βάθος αν θα ψάξεις θα δεις ότι οι μοιημένοι αυτοί, οι Άγιοι που τους λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι, στο βάθος θα δεις ότι πιστεύανε αλλά δεν το λέγανε εμφανώς σε κάποια πράγματα που πιστεύουμε και εμείς, δηλαδή ας πούμε στο κάρμα. Χρησιμοποιούν δηλαδή παραπλάνηση. Όπως και να έχει όμως, οι δικές μας οι γραφές, οι ινδουιστικές, οι βουδιστικές, οι νεοποχήτικες, είναι σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Δηλαδή, ας πούμε ότι ο Άγιος Παΐσιος, να φέρω τώρα ένα παράδειγμα, ναι, δεν θα δείτε βέβαια στα κείμενά τους αυτά να τα λένε, γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα θα χάσουν όλο το, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη, πελατεία. Ναι, αλλά καθώς προχωρεί κανείς θα του πούν ότι ναι μεν, αλλά ο γκουρού, ξέρω εγώ, στα Τιανάντα ήταν σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο σε σχέση με τον Άγιο Παΐσιο. Καταλάβατε, δηλαδή αν ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, ήταν σε μια κατάσταση γυμνασίου λυκείου, ο άλλος ήταν, είχε διδακτορικό στην πνευματική εξέλιξη και ζωή.
0: Ποια ήταν η πραγματική στάση την οποία τηρούσε ο Άγιος Παΐσιος απέναντι στην πίστη της νέας εποχής?
1: Αυτό φαίνεται, δεν το κάνω τώρα για να διαφημίσω ένα βιβλίο, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν αναζητήσεις και ψάχνονται και κάπου, ας πούμε, μπερδεύονται, θα τους βοηθούσε. Είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Διονύσιος Φαρασιώτης, αυτό είναι ψευδώνυμο, Διονύσιος Φαρασιώτης, η Γκουρού, ο Νέος και ο Άγιος Παΐσιος, και είναι η προσωπική του εμπειρία μέσα από το χώρο του Ινδουισμού που πέρασε και του αποκρυφισμού, είχε μπλεχτεί με πολλά αυτός, και τελικά τον βοήθησε ο Άγιος Παΐσιος να ξεμπερδευτεί. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν ήταν όπως και όλοι οι Άγιοι μας, και ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Πορφύριος έχει ένα ωραίο μικρό κειμενάκι που λέει «Το ορθόδοξο πνεύμα είναι το αληθές». Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Άγιος Παΐσιος, όλοι οι Άγιοι το ξεκαθαρίζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν μπορεί κανείς να φτάσει στην αληθινή θεοκοινωνία και θεογνωσία από άλλον δρόμο εκτός του δρόμου της Εκκλησίας της Ορθοδόξου. Της Ορθοδόξου, το τονίζω, έτσι. Ούτε παπισμός, ούτε προτεσταντισμός, πολλό μάλλον βέβαια οι Ινδουιστικές, Βουδιστικές και νοεποχήτικες πλάνες. Είναι ξεκάθαρο. Ο Φαρασιώτης αυτός, ο Διονύσιος, περιγράφει ψεύτικα θαύματα τα οποία γινόταν εντυπωσιακότατα. Δηλαδή ήταν ένας Σάι Μπάμπα ο οποίος έκανε θράψη, έχει χρόνια τώρα που έφυγε από αυτή τη ζωή, που μετενσαρκώθηκε, για να χρησιμοποιήσω τη δική του στην ορολογία. Ή το μετενσαρκώθηκε βέβαια σημαίνει ότι είναι ακόμη στον κύκλο των επαναγεννήσεων. Για αυτούς ένας φωτισμένος βγαίνει από τον κύκλο των επαναγεννήσεων και περνάει, ας πούμε, όπως λένε οι βουδιστές, στην κατάσταση του Μποντισάτβα, ή οι Ινδουιστές, ας πούμε, σε μια ανάλογη κατάσταση, Νιρβάνα κλπ. Δηλαδή δεν εγκλωβίζεται πάλι στον κύκλο των επαναγεννήσεων της Σαμσάρα. Αυτός ο Σάι Μπάμπα λοιπόν έκανε εντυπωσιακότατα ψεύτικα θαύματα, δηλαδή έκανε υλοποιήσεις από τα χέρια του μέσα από τις χούφτες του που δεν είχε τίποτε, φανέρωνε αντικείμενα. Βεβαίως υπάρχουν οι ταχυδακτυλουργοί και όλα αυτά κλπ. Αλλά είναι ψεύτικα θαύματα. Είναι πλάνης και απάτης. Και θυμάμαι τώρα που τα λέω αυτά, ένα ωραίο κείμενο, το διάβαζα πριν από χρόνια σε ένα ορθόδοξο περιοδικό, για ένα ψεύτικο τέτοιο θαύμα που έκανε ένας γκουρού, ο οποίος θα μου επιτρέψετε να το πω.
0: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
1: Λοιπόν, κάποιοι δυτικοί, και πριν από πολλά χρόνια, κάποιοι δυτικοί είχαν πάει στην Ινδία, που οι καημένοι, ας πούμε, μη γνωρίζοντας τον πλούτο της πραγματικής, έτσι, εκκλησίας του Χριστού, της Ορθοδόξου, πάνε και ψάχνουν για να ξεδιψάσουν σε θολά νερά. Είχαν πάει λοιπόν κάποιοι δυτικοί, έτσι, τουρίστες, πνευματικοί αναζητητές, όπως θέλετε, και καθόταν, ας πούμε, στη στάση του διαλογισμού ένας γκουρού και διαλογιζόταν. Οπότε αυτοί έβλεπαν το δέντρο που ήταν εκεί δίπλα στο γκουρού να μεταμορφώνεται σε ένα καράβι και να βλέπουν τους εαυτούς τους μέσα στο καράβι που ερχόταν εκεί στο λιμάνι. Βλέπανε ένα εντυπωσιακό πράγμα. Ναι. Βλέπανε το δέντρο να γίνεται καράβι και βλέπουν και τους εαυτούς τους να μιλούν, να συζητούν μέσα στο καράβι. Φανταστικό. Ένας από τους δυτικούς εκεί πέρα, ο οποίος ήταν ορθόδοξος, άρχισε να λέει την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Οπότε, αφού την είπε μερικές φορές, σήκωσε το βλέμμα ο γκουρού και τον κοίταξε με έναν τρόπο φαρμακερό. Φαρμακερό. Και αμέσως το ψεύτικο θαύμα εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Ήταν της φαντασίας και της πλάνης. Σαν αυτά που διαβάζουμε σε διάφορα συναξάρια. Που τα ταγκαλάκια δείχνουν φαντασίες και λοιπά. Και αυτά είναι τίποτα. Είναι πλάνη. Αλλά αυτό ελέγχεται με την προσευχή. Πρέπει να υπάρχει χάρη Θεού. Καταλάβατε. Και άλλα παραδείγματα υπάρχουν. Θυμάμαι εκεί που έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ. Είχαν πάει κάτι μάγοι εκεί στο Έσεξ ή κάπου αλλού κοντά να κάνουν τα δικά τους και πήγε ο γέροντας με μερικούς μοναχούς, πήραν και τα Άγια Λείψανα και πήγαν εκεί να παρακολουθήσουν και αυτοί και λέγαν την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ». Δεν μπορέσανε αυτοί οι ταλέποροι, οι μάγοι να κάνουν τίποτε.
0: Καταλάβετε.
1: Ή έχουμε άλλες περιπτώσεις που κάποιος που είναι στην ομάδα του διαλογισμού φοράει σταυρό και λέει ο καθοδηγητής του διαλογισμού, λέει κάποιος εδώ έχει μια αρνητική ενέργεια, έτσι το λένε, έχει μια αρνητική ενέργεια και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τον καλούν να βγάλει το σταυρό, εάν το ταγκαλάκι βέβαια τους αποκαλύψει ότι υπάρχει αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι στο ερώτημά σας. Μπροστά στη δύναμη του Χριστού και του Σταυρού, η δύναμη του πονηρού καταργείται. Αυτά που κάνουν αυτοί οι ταλέποροι είναι ξεκάθαρα με την δύναμη του δαιμονικού πνεύματος. Είναι βέβαια και κάποια πιο χαμηλά, ας το πω, απατεωνιές, ας το πω, αλλά υπάρχουν και πραγματικά εντυπωσιακά, δαιμονικά όμως πράγματα που εάν ο άλλος δεν έχει χάρη Θεού, δεν έχει προσευχή κλπ, εξαπατάται, πλανάται, καταστρέφεται. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο που έχει γράψει το βιβλίο και άλλους πολλούς, και ο Άγιος Πορφύριος.

0: άνθρωπος κλπ. Δεν μπορούν να σταθούν αυτές οι πλάνες όπου υπάρχει αγιώτης, υπάρχει θεία χάρης και προσευχή.
1: Μιλήσατε για αρνητική ενέργεια.
0: Έτσι το λένε αυτοί.
1: Συνδέεται αυτή η αρνητική ενέργεια με το λεγόμενο Feng Shui που ακούμε πολύ συχνά να γίνεται λόγος.
0: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτοί το λένε αύρα, η αύρα. Και εδώ κοιτάξτε τώρα τον επηρεασμό από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει τύχει και βέβαια. Με κάποιους, ας πούμε, κοσμικούς ανθρώπους, πας σε ένα χώρο, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι, σε ένα ιερό χώρο. Α, εδώ λέει, έχει μια θετική αύρα. Λέω, ρε ευλογημένη, όχι θετική αύρα, έχει μια χάρη εδώ πέρα ο τόπος. Εμείς δεν μιλούμε για αύρα. Τέλος πάντων, μία από τις θεωρίες τους, τις πλάνες τους είναι και η πράνα, η παγκόσμια ενέργεια, η κουνταλίνη που κοιμάται στη βάση της σπονδυλικής στήλης και η οποία υποτίθεται ότι ξυπνά με τις τεχνικές της γιόγκα, διότι με τη γιόγκα προσπαθούν, λέει, να ξυπνήσουν την κουνταλίνη που κοιμάται σαν ένα φίδι κουλουριασμένο στη βάση της σπονδυλικής στήλης και καθώς ξυπνάει σιγά σιγά ανοίγει τα 7 τσάκρας και ανοίγει και στο μέτωπο το λεγόμενο τρίτο μάτι. Αυτές λοιπόν είναι οι ινδουιστικές, βουδιστικές, νεοεποχήτικες πλάνες. Η αύρα λοιπόν, η ενέργεια αυτή, η παγκόσμια ενέργεια, η πράνα, η κουνταλίνη. Κουνταλίνη λένε ειδικότερα την σεξουαλική ενέργεια και έχουμε και διάφορους τύπους γιόγκα. Δεν είναι μόνο μία σχολή, είναι διάφορες σχολές. Λοιπόν, τώρα με το Feng Shui τι γίνεται. Αυτήν την ενέργεια, την υποτιθέμενη, πάνε να τη ρυθμίσουν ώστε τα πράγματα να είναι, να πηγαίνουν καλά, να έχεις γούρι. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει, λέει, να ρυθμίσουμε την ενέργεια στο χώρο σου. Δεν είναι εκθετική, είναι αρνητική ενέργεια στο χώρο σου. Γι' αυτό δεν σου πάνε καλά οι δουλειές, οι σχέσεις, την οικογένεια, τα συναισθηματικά.
1: Και πώς τη ρυθμίζουν?
0: Και έλεγε κάποιος για να δείξει ότι, ας πούμε, μέσα εκεί όταν μπει κανείς στο χώρο της πλάνης απενεργοποιείται και η κρίση, η σκέψη, τα πάντα. Πλήρωσε κάποιος έναν που ρύθμιζε την ενέργεια, ας πούμε, Feng Shui και λέει, δεν είναι, λέει, στο σπίτι εδώ, δεν έχετε καλή ενέργεια, τι θα κάνουμε, και τους έβαλε να πηγαίνουν στην τουαλέτα απ' έξω, να πηγαίνουν από την αυλή και τους έκανε μια τουαλέτα έξω. Καλά, ωραία, τελείως, χάσατε το μυαλό να πάρει, ευχή να πάρει, καταλάβατε, δηλαδή. Ενώ τώρα από το ένα θέμα πάω στο άλλο, ενώ για τα θέματα της πίστεως ένας άνθρωπος με δυτικό νου, έτσι, τετράγωνη λογική, θέλει να του εξηγήσεις όλες τις λεπτομέρειες και εμείς δεν αρνούμεθα βέβαια να κάνουμε συζήτηση και να λύσουμε απορίες και όλα αυτά. Όταν πάει στο χώρο της πλάνης είναι πρόθυμος σαν το χάνο, να πούμε, και το ψάρι με το μεγάλο στόμα, σαν το χάνο να ακούει και να καταπίνει αμάσιτη οποιαδήποτε τροφή και πλάνη του σερβίρουν. Βρε παιδιά να πάρει, ευχή να πάρει. Η ενέργεια στο σπίτι σας δεν είναι καλή και για να γίνει καλή θα πηγαίνετε στην τουαλέτα, θα κάνετε τουαλέτα όπως είχαν στα χωριά παλιά έξω. Καταλάβετε. Και δίνουν οι άνθρωποι χρήματα για να τους ρυθμίσουν το Feng Shui, την ενέργεια.
1: Νομίζω ότι ο χρόνος της εκπομπής μας και της σημερινής εξαντλήθηκε.
0: Λοιπόν, αλλά θα πει κανείς, καλά, δεν υπάρχει ενέργεια. Ναι, υπάρχει ενέργεια, αγία ενέργεια, του Αγίου Πνεύματος ενέργεια, η οποία την αισθάνεται κανείς όταν είναι δίπλα σε αγιασμένους ανθρώπους ή σε αγιασμένους τόπους, και υπάρχει και μια δαιμονική ενέργεια όταν βρίσκεται κανείς σε τόπους όπου γίνονται δαιμονικά πράγματα, μαγείες, διάφορα τέτοια, ή σε ανθρώπους δαιμονικούς. Αισθάνεται μέσα του μια ταραχή, μια αυτή. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε.
0: Είπα πολλά και δεν προλάβαμε να πούμε και άλλα θέματα, αλλά θα είναι χαρά μου αν θέλετε να συνεχίσουμε και
1: πολύ
0: μια τρίτη
1: ωραία
0: εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας με τους ραδιοφωνικούς μας φίλους για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα Λιθώς συζήτηση. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Χαίρετε. Με τον πατέρα Αρσένιο Βλιακόφτη.
0: Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η ψυχή είναι δεκτική όχι μόνο των εμπνεύσεων του Θεού και των φωτεινών δυνάμεων, αλλά και των επενεργειών των δαιμονικών πνευμάτων. Έτσι γίνεται πεδίο μάχης του καλού και του κακού. Η ζωή μας πάνω στη γη είναι πόλεμος, αδιάκοπος πόλεμος. Αδυσόπιτα μας πολεμούν οι εχθροί με τα άπειρα πάθη. Σχεδόν κάθε καλή μου σκέψη, κάθε καλό μου αίσθημα πρέπει να το υπερασπίζομαι με αγώνα. Το ληστρικό πλήθος των πονηρών ενεργειών μέσα μου, πρωί και βράδυ, νύχτα και ημέρα, ακόμη και στα διάφορα όνειρα. Τι σπήριο νοητών ληστών γίνεται η ψυχή μου. Πόσο διεφθαρμένη είναι η καρδιά μου. Πόσο παραμορφωμένη είναι μέσα μου η εικόνα του Θεού. Τι θύελες ξεσηκώνουν τα πάθη μου. Κύριε, ο ετάζων νεφρούς και καρδίας, βοήθησέ με στον αγώνα μου. Ενίσχυσε παντοδύναμε αρχηγέ τους στρατιώτες σου. Χωρίς εσένα δεν κατορθώνουμε τίποτα. Ο κίνδυνος να αποδεχθούμε το κακό λέγεται πειρασμός. Ο πειρασμός, όσο μεγάλος και αν είναι, δεν έχει μόνος του αποφασιστική δύναμη. Την αποκτά όμως επειδή ο άνθρωπος γεννιέται με την κλίση προς το κακό. Ο χριστιανός στο μυστήριο του βαπτίσματος λαμβάνει την ικανότητα να υπερνικά αυτή την κακή κλίση ή κληρονομιά του προπατορικού αμαρτήματος και έτσι ο αγώνος του σημαντικά ελαφρώνεται. Όμως για να αντιστέκεται στον πειρασμό της αμαρτίας χρειάζεται και μετά το βάπτισμα την Θεία Βοήθεια. Την βοήθεια αυτή με ποικίλους τρόπους του τη χαρίζει ο Θεός, ιδιαίτερα με την Αγία Γραφή και τα μυστήρια της μετανοίας και της μεταλήψεως. Ωστόσο, η τελεία απαλλαγή από την αμαρτία είναι σόβιο πρόβλημα του χριστιανού. Ο άνθρωπος μέχρι το θάνατό του ζει κάτω από την απειλή που προέρχεται όχι μόνο από την πλευρά των εξωτερικών πειρασμών, αλλά και από την πλευρά της αδυνατισμένης φύσεώς του. Η αμαρτία, σύμφωνα με τη μικρή διαπίστωση του πατρός Ιωάννου, διαρκώς απατά, ελκύει, πιέζει την ψυχή, καταστρέφει ακατάπαυστα. Αλλά τι είναι αμαρτία? Αμαρτία δεν είναι το ακάθαρτο πνεύμα, ούτε το κακό σαν πειρασμός. Είναι το κακό καθώς πραγματοποιείται ή όταν έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ο πατήρ Ιωάννης περιγράφει την πολυμέτωπη δράση της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι παρανομία. Αποτελεί παράβαση του Θείου Νόμου και προπαντός της εντολής της αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον. Αποτελεί επανάσταση εναντίον του Θεού και εναντίον του ίδιου του αμαρτωλού. Αποτελεί παραμόρφωση και βεβήλωση της εικόνος του Θεού μέσα μας. Αποτελεί μολυσμό της ψυχής, σκοτάδι του θανάτου, ηθικό χάος. Είναι ακόμη εξασθένησης των πνευματικών και σωματικών δυνάμεων και συγχρόνως απώλεια του πνευματικού καταφυγίου που είναι ο Θεός. Η αμαρτία είναι εκούσια πάθηση ψυχής που εάν δεν θεραπευθεί με τη μετάνοια οδηγεί στον προσωρινό και τελικά στον αιώνιο θάνατο. Μετά το βασικό αυτό απόσπασμα παραθέτουμε και μερικές σκέψεις του που καθορίζουν τις ουσιαστικές ιδιότητες της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι η μοναδική φοβερή δυστυχία. Όλες οι άλλες δυστυχίες συμβάλλουν είτε στην κάθαρση από την αμαρτία, είτε στην τιμωρία της, είτε στην αποφυγή της. Σκοπός της ζωής μας είναι να ενωθούμε με το Θεό. Η αμαρτία όμως μας χωρίζει από Αυτόν και εδώ στη γη και στην αιωνιότητα. Ο αμαρτωλός που δεν υποτάσσεται στους θείους νόμους, στους νόμους της αγάπης και της ειρήνης, είναι ένα τέρας, είναι εκτροπή της Θείας Δημιουργίας. Δεν έχει θέση στην πλάση, γι' αυτό όλα του είναι στενόχωρα. Τον καταδιώκει ο Θεός, η συνείδησή του, ολόκληρη η δημιουργία, οι αμαρτίες και τα πάθη καταστρέφουν την υγεία της ψυχής και του σώματος.
Η νίκη κατά των παθών χαρίζει ηρεμία στην ψυχή και υγεία στο σώμα. Πόσο φοβερό δηλητήριο για την αθάνατη ψυχή είναι η αμαρτία. Με πόση καυστική, καταστρεπτική δύναμη χύνεται το δηλητήριο αυτό στα σπλάχνα και στις αρθρώσεις του σώματος. Τι νομίζετε λοιπόν, αδελφοί, μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά? Μπορούμε να διασκεδάζουμε με το θανάσιμο δηλητήριο? Το συμπέρασμα βγαίνει μόνο του. Η αμαρτία είναι το κεντρί του θανάτου. Είναι ο ίδιος ο θάνατος. Πόσα πάθη συσπυρώνονται μέσα σε μια καρδιά, στοχάζεται ο πατήρ Ιωάννης. Πόσες πηγές θανάτου, κάθε πάθος και μια πηγή θανάτου. Η αμαρτία, σαν διατάραξη του νόμου της ζωής, του νόμου της αγάπης, είναι συγχρόνως και μια δυσμορφία, μια ασχήμια. Κάθε αμαρτία ασχηματίζει και τραυματίζει την ψυχή. Βλέποντας με τα πνευματικά του μάτια να απλώνεται παντού και να χτινοβολεί η θεία ρεώτης, και γνωρίζοντας πως αυτή η ρεώτης είναι εντονότερα αποτυπωμένη στον δίκαιο, θεόμορφο άνθρωπο, ένιωθε βαθιά μέσα του την ασχήμια που έχει η αμαρτία. Πόσο αφύσικη και ατέριαστη είναι η οργή και η μανία. Ρίξτε μια ματιά στο πρόσωπο του πράου ανθρώπου. Πόσο υπέροχο φαίνεται. Ρίξτε τώρα ένα βλέμμα στο πρόσωπο του οργύλου. Πόσο ανήσυχο, σκοτεινό, δύσμορφο παρουσιάζεται. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας έκαναν πλήρη ταξινόμηση των αμαρτιών και ανακάλυψαν σειρά νόμων για το πώς από τη μια αμαρτία γεννιέται η άλλη. Ο πατήρ Ιωάννης σημείωσε αρκετές προσωπικές παρατηρήσεις στο θέμα αυτό. Αναφέρουμε για παράδειγμα δύο απλές. Η φιλαργυρία μας προκαλεί μείωση της αγάπης και αύξηση της αντιπάθειας για αυτόν που μας αφαιρεί χρήματα ή πράγματα. Ο διάβολος ενεργεί πολλές μας αφαιρεί χρήματα ή πράγματα. Ο διάβολος ενεργεί πολλές φορές με την σαρκικότητά μας. Με τηλεμαργία παραδείγματος χάρη εξάπτει και άλλα πάθη. Διαρκώς μας υπενθυμίζει ότι το θεόμορφο πνεύμα του ανθρώπου είναι απλό. Και γι' αυτό αμαρτάνοντας σε κάτι παραδίδεται ολόκληρο στην αμαρτία. Η ψυχή είναι ύπαρξη απλή. Δεν μπορεί λοιπόν συγχρόνως να αγαπά και τον Θεό και τα χρήματα ή την τροφή ή το ποτό. Πώς να αναπαυθεί το Άγιο Πνεύμα σε μια ψυχή συνεχώς απασχολημένη με υγιεινές μέρημνες και διασκεδάσεις? Γι' αυτό και κάθε πτώσης μεταβάλλεται σε καθολική πτώση με μοιραία επακόλουθα. Ένα από αυτά είναι η διάσπαση και η αποσύνθεση του εσωτερικού κόσμου. Στην ψυχή εμφανίζεται πόλεμος και ο άνθρωπος φτάνει στο κατάντεμα εκείνο που ιδιαίτερα γίνεται αισθητό στις ημέρες μας. Ένας σύγχρονος Γάλλος συγγραφεύς χαρακτηρίζει τον σημερινό άνθρωπο κατά το εσωτερικό του περιεχόμενο σαν ένα κινητό εμφύλιο πόλεμο. Ακόμη και μετά την εξομολόγηση ο χριστιανός δεν μπορεί αμέσως να αποκαταστήσει την αρμονία και την εσωτερική του γαλήνη. Είναι άξιο απορίας, παρατηρεί ο πατήρ Ιωάννης, το πως ο ίδιος ο άνθρωπος που εκδηλώνει την ευλάβειά του μπροστά στο Δημιουργό και που βλέπει τη δημιουργία στην πιο υπέροχη και αξιοθαύμαστη μορφή γίνεται ικανός και για τα χαμηλά, τα ακάθαρτα, τα νοσηρά αισθήματα και τους αισχρούς λογισμούς. Και πώς μπορεί να κυλιέται στις πιο ακάθαρτες ζωώδεις επιθυμίες και ικανοποιήσεις και να μολύνει τόσο ολοκληρωτικά την ψυχή του? Τι αντινομία, τι αγώνας πνευματικός χρειάζεται? Δεν μπορούμε να παραμένουμε άπραχτοι, διότι η αμαρτία θα μας νικήσει και θα μας σποτάξει στην αιώνια εχμαλωσία, στην εντροπή και στα βάσανα.

σύμφωνος με τους αρχαίους διδασκάλους της Εκκλησίας, θεωρεί σαν πρώτη αμαρτία την υπερηφάνεια, την φιλαυτία, δηλαδή τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος του ανθρώπου από τον Θεό στον ίδιο τον εαυτό του. Τη στιγμή της παρακοής της εντολής του Θεού γράφει: «Ο άνθρωπος ξέπεσε από την αγάπη προς τον Θεό. Μετέφερε την διαστρεβλωμένη αγάπη στον εαυτό του και στα υλικά πράγματα. Στην καρδιά του δεν άφησε τόπο για τον Κύριο, τον οποίον οφείλουμε να αγαπούμε μόλι μας την ύπαρξη. Η ψυχή μοιάζει σαν ένα άδειο δοχείο που οφείλει να γεμίζει με τη Θεία Αγάπη. Έχει όμως τη δυνατότητα να θαυμάζει και να αγαπά τον ίδιο τον εαυτό της. Αυτό τελικά σημαίνει πως μπορεί να αγαπά τον ίδιο τον άδειο δοχείο, δηλαδή την κενότητα, και να κλειδωθεί στον εαυτό της. Ο Πούσκιν πολύ εύκολα χαρακτήρισε αυτό με ένα ειρωνικό λογοπαίγνιο: «Εκείνος ο άνθρωπος είναι πραγματικά άδειος που είναι όλος γεμάτος από τον ίδιο τον εαυτό του». Ο αυτοθαυμασμός μοιάζει με φυλάκιση σε ένα κελί με καθρέπτες. Ο εγωισμός ξεριζώνει τον άνθρωπο από την πηγή της ζωής και της αγάπης και τον οδηγεί στη φοβερή εσωτερική μόνωση και το άδειασμα. Η ανθρώπινη καρδιά, επισημαίνει ο πατήρ Ιωάννης, φοβάται το άδειασμα και το κενό. Είναι δυνατόν η καρδιά να μένει χωρίς περιεχόμενο? Όταν εμείς εξωστρακίζουμε το αγαθό πνεύμα, τη θέση του την καταλαμβάνει το πονηρό πνεύμα. Έτσι, αντί του ζώντος Θεού, ο άνθρωπος αρχίζει να προσκυνά τα διάφορα είδωλα. Η καρδιά γεμίζει και με τα ίδια τα πάθη και με την θανατηφόρα απληστία τους, επειδή τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Θεό και την άδολη αγάπη. Μόνο ο Θεός μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα της ψυχής. Η μακαριότης προέρχεται από το Θεό και υπάρχει μόνο κοντά Του. Μακριά από Αυτόν υπάρχει η τυραννία των παθών. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαυτία, η υπερβολική και αποκλειστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που δουλεύει στα πάθη του είναι ειδωλολάτρης, όπως σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης. Ο πατήρ Ιωάννης μερικές φορές ειδικεύει την βασική σκέψη ότι τα πάθη προέρχονται από το κενό που δημιουργεί η απουσία του Θεού από την καρδιά του ανθρώπου. Από ποια αιτία προέρχεται η δίψα για το κρασί? Από το ότι απουσιάζει η δίψα της Θείας Χάριτος. Η δίψα της σωτηρίας θα έδιωχνε τη δίψα του κρασιού και κάθε αισθησιακής απολαύσεως. Στα κείμενά του υπάρχουν έντονες γραμμές για το ανικανοποίητο των παθών, που οφείλεται στην αδυναμία τους να κατασυγάσουν τη δίψα της ψυχής για το Θεό. Χαρακτηριστικό της αμαρτίας είναι η απέσια δίψα της, η αναζήτηση όλων των ευκαιριών για την πραγματοποίησή της. Έτσι ο Φιλίδωνος είναι έτοιμος για κάθε είδος ασωτείας, με την όραση, με την αφή, με την ακοή, με τη σκέψη, με τη φαντασία, με τη μνήμη. Ο Κακεντρεχής είναι έτοιμος με όλους να φιλονικήσει, με τους οικείους, με τους συναδέλφους, με τους υπηρέτες. Η λύσα της φιλαργυρίας εξαναγκάζει τον σκλάβο της όλους και όλα να τα πουλήσει και να τα μεταβάλει σε χρήματα. Τι να πούμε για τον πυρετό της Μέθης? Ο Μέθησος είναι έτοιμος όλα να τα χάσει και να κερδίσει την αγαπημένη του βότκα. Η εμπαθής λοιπόν ύπαρξης θέλει τα πάντα να τα μετατρέπει σε μέσα ικανοποίησεώς της. Εδώ φαίνεται η έλλειψη της πραγματικής αγάπης και η καταστροφή που φέρνει η αμαρτία. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει για τον άλλο άνθρωπο αγάπη σαρκική, τότε εξαφανίζεται η πραγματική αγάπη και ο άλλος άνθρωπος

το νου, τη φαντασία, το λόγο, χρησιμοποιώντας τα μόνο για την υπηρεσία της αμαρτίας και της ματαιότητος του παρόντος κόσμου. Διασκεδάζουμε με τα ωραία πρόσωπα ή το ασθενές φίλο. Διασκεδάζουμε με το χρόνο, τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε σύνεση για να εξαγοράσουμε την αιωνιότητα. Διασκεδάζουμε τέλος με τον ίδιο τον εαυτό μας, κάνοντας τον είδωλο της λατρείας μας.

Η πραγματική αγάπη δεν βλέπει τους άλλους σαν μέσα εξυπηρετήσεως του ατόμου μας, αλλά σαν αξίες, σαν πολύτιμες και απαραβίαστες ζωντανές υπάρξεις. Να αγαπάς κάθε άνθρωπο, συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, όπως τον ίδιο τον εαυτό σου, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άλλος εαυτός σου. Θυμήσου ότι ο Κύριος είναι μέσα σε κάθε χριστιανό. Όταν σε πλησιάζει ο αδελφός, να διαπνέεσαι από κάθε σφασμό, γιατί μέσα του βρίσκεται ο Κύριος, που πολλές φορές εκφράζει το θέλημά του χρησιμοποιώντας το συνάνθρωπό σου. Η πραγματική αγάπη βλέπει όχι μόνο τον πλησίον, αλλά και σε όλα τα δημιουργήματα την αντάβια της Θείας Ωραιότητος, και έτσι φοβάται να τα κακοποιήσει. Γι' αυτό και πολλοί Άγιοι εκδήλωναν προς τα άψυχα αντικείμενα μια εξαιρετικά λεπτή συμπεριφορά. Γι' αυτό ακόμη και τα στοιχεία της φύσεως, ακούγοντας τη φωνή τους, υπήκουαν σε αυτούς, όπως και στον Κύριο. Με το γλυκύτατο φως της πραγματικής αγάπης που αναφέραμε, γίνεται περισσότερο φανερή η τυραννία και η σκληρότητα της αμαρτίας. Θέλοντας ο αμαρτωλός να κάνει όλο τον κόσμο μέσω ικανοποιήσεως του εαυτού του, τελικά γίνεται ο ίδιος μέσω παιχνίδι των προσωπικών του παθών και των δαιμόνων που κρύβονται πίσω από τα πάθη αυτά. Η αμαρτία εχμαλωτίζει τον άνθρωπο με την απάτη, με το ψέμα και με τη βία. Τον αναγκάζει να γίνει δούλος της. Είναι τύραννος σκληρός και φωνιάς ψυχών και σωμάτων. Άνθρωπε που ονομάζεσαι χριστιανός, πες μου τι θέλεις να γίνεις, εχμάλωτος ή ελεύθερος? Υπάρχει ψεύτικη ελευθερία, κακοποιημένη ελευθερία, καταστρεπτική, παράλογη και ανέσκεντη. Γίνε πραγματικά ελεύθερος, αλλά όχι για να ευαρεστήσεις την φιλίδωνη και εμπαθή σάρκα σου. Το κακό πολεμά τον άνθρωπο και τον εξωθεί να διαπράξει την αμαρτία. Το αγαθό ελκύει με την ηθική του ωραιότητα, την ψυχική γρήνη, την πνευματική ελευθερία. Η αμαρτία είναι φοβερή, και διότι είναι μεταδοτική καθώς και κληρονομική, όπως σημειώνει ο πατήρ Ιωάννης. Τα πάθη είναι μεταδοτικά, ιδιαίτερα πρέπει να προφυλάσσονται από αυτά οι μέλλοντες γονείς, διότι τα πάθη κληρονομούνται και στα παιδιά. Η αμαρτία είναι προσβολή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον της ψύστης ενότητος που περικλείει, εναντίον της θείας αγάπης που συνδέει τα μέλη της. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αμαρτία είναι συμμετοχή στη Σταύρωση του Χριστού, είναι μια καινούργια του Σταύρωσης. Κάθε πάθος που ενεργεί μέσα μας προς βλάβη του πλησίον ή προς το σκανδαλισμό του, είναι μια δεύτερη Σταύρωση του Υιού του Θεού. Το κακό που στρέφεται κατά του πλησίον, στρέφεται και κατά του ίδιου του Χριστού, του οποίου ο πλησίον είναι μέλος. Ολόκληρος ο κόσμος γίνεται σκοτεινός και θλιβερός με την κοινή υποταγή στην

Μαρθία, βλέποντας την εξάπλωσή της και τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς που ακολουθούν οι άνθρωποι στον πλησίον τους και στον Κύριό τους, γεμάτος πόνο ο πατήρ Ιωάννης αντιφωνεί. Από τον αμπελώνα που φύτευσε ο Κύριος, περίμενε να τρικήσει εκλεκτά στα φύλλα. Αυτός όμως ευλάστησε αγκάθια. Ο ακάνθινος στέφανος του Εσταυρωμένου είναι το σύμβολο των αγκαθιών της αμαρτίας με την οποία γέμισε η ανθρωπότης. Την αιτία του πνευματικού πολέμου την γνωρίσαμε προηγουμένως, καθώς και τους εχθρούς μας. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα απαραίτητα όπλα αυτού του πολέμου. Παίζει σπουδαίο ρόλο στο σημείο αυτό να ενθυμούμεθα πάντοτε ότι η ένωσης με το Θεό δεν είναι μόνο κλήρος των Αγίων, αλλά εκφράζει την ουσία της ζωής κάθε συνειδητού χριστιανού. Η θεανθρώπινη ζωή του πιστού αποτελεί το πεδίο μάχης, διαμέσου της οποίας ο Θεός χειραγωγεί την ψυχή προς την αδιάκοπη κοινωνία μαζί του. Η Θεία Φωνή γίνεται αντιληπτή ανάλογα με τον βαθμό της πνευματικής πρόοδου. Όσο κανείς περισσότερο αγωνίζεται εναντίον του κακού, τόσο ευκρινέστερα ακούει τη Θεία Φωνή που τον διδάσκει, παραδείγματος χάρη, πώς και σε τι να βοηθεί τους αδελφούς, πώς να δοξάζει τον Θεό. Σαν πρώτο όπλο του πνευματικού αγώνος αναγνωρίζουμε την προσοχή στον εσωτερικό μας κόσμο, την ικανότητα δηλαδή να ξεχωρίζουμε μέσα μας το καλό από το κακό και την προσπάθεια να απαλλαγούμε από το τελευταίο. Οι πατέρες της Εκκλησίας χαρακτηρίζουν την εργασία αυτή επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών. Την ονομάζουν ακόμη νύψη ή εσωτερική εργασία. Διατύπωσαν και μνημειώδη αποφέγματα για την αξία της. Ο περίφημος λόγου χάρη αγωνιστής Όσιος Ισάκος Ήρος έγραψε: «Όποιος αξιώθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του είναι καλύτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Όποιος ένιωσε τις αμαρτίες του είναι καλύτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς». Ο πατήρ Ιωάννης της Χρυσοστάνδης ασχολήθηκε αρκετά με το θέμα αυτό. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν ένα ανώτερο βίο αγωνίζονται στον πιο λεπτό και στο πιο δύσκολο πνευματικό πόλεμο. Πρέπει κάθε στιγμή να είσαι ο οφθαλμός φωτεινός για να αντιλαμβάνεσαι τους λογισμούς του πονηρού που σπείρονται μέσα σου και να τους αποκρούεις. Παρακολούθησε την καρδιά σε όλη σου τη ζωή και προσπάθησε να διακρίνεις τι την εμποδίζει να ενωθεί με τον Πανάγαθο Θεό. Αυτό είναι η επιστήμη των επιστημών. Φύλαξε την καρδιά διώχνοντας από αυτήν κάθε γήινη επιθυμία, διότι μια και μόνη αστραπιαία εμπαθής επιθυμία λερώνει την ψυχή και την απομακρύνει από το Θεό. Θέλοντας να μας ενθαρρύνει στον τομέα αυτό, φέρνει παράδειγμα τους Αγίους. Οι Άγιοι διαρκώς εκοπίαζαν για να καθαρίσουν την καρδιά τους. Με τον αγώνα εκαθαρίστησαν από κάθε ορμολισμό και έγιναν ναοί του Αγίου Πνεύματος. Για την γνωριμία του βαθύτερου μας εαυτού δεν είναι απαραίτητη η τελεία απομάκρυσης από τον κόσμο. Αν και για τον καθένα είναι απόλυτα αναγκαίες οι στιγμές της μονώσεως και της ησυχίας. Μέσα στην ησυχία μπορούμε χωρίς εμπόδια να εξετάσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Δεν είναι όμως σπάνιο το φαινόμενο να βοηθούν στην αυτογνωσία οι επαφές και οι σχέσεις με τους άλλους. «Θέλετε να μάθετε τον εαυτό σας?» ερωτά ο πατήρ Ιωάννης. «Παρακολουθήστε με τι πνεύμα αντιμετωπίζετε τους συνεργάτες σας, τους υφισταμένους σας ή εκείνους που σας απλώνουν χέρι επαιτίας». Το κριτήριο αυτό αναγνωριζόταν πολύτιμο για τη μοναχική τελείωση όχι μόνο από τον αρχαίο αναχωρητισμό, αλλά και από τα κοινόβια μοναστήρια. Ωστόσο, παρά τη χρησιμοποίηση του πνευματικού αυτοελέγχου, ο άνθρωπος είναι δυνατόν να ξεχνιέται και να αμαρτάνει. Έτσι αποκαλύπτεται ότι η επιτυχία της εγρηγόρσεως και της μετανοίας είναι αδύνατη χωρίς τη βοήθεια του υψίστου. Τι θα κάνουμε εάν δεν μας ενίσχυε προκαταβολικά η χάρις του Θεού? Σε ποιο κατάντημα θα φτάναμε
εάν δεν μας αγκάλιαζε ξαφνικά, χωρίς να το περιμένουμε, μετά από την αμαρτία, και δεν μας προετοίμαζε για μετάνοια και δάκρυα, σπάνια, πολύ σπάνια θα μπορούσε κανείς να απαλλακεί από το ζυγό της αμαρτίας. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Η έβρεση εξομολόγου. Άλλος ιερέας ανέφερε πόσο δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των εξομολογούμενων που φανερώνονται ενίοτε κατά την εξομολόγηση. «Δεν είμαι ψυχολόγος, ούτε έχω ξεχωριστά χαρίσματα. Είμαι απλώς ένα συναμαρτωλός που προσπαθεί να μείνει στο σωστό δρόμο». Ένας Ρώσος παπάς είπε ότι σχεδόν το χαροποιεί να ακούει εξομολογήσεις. Όχι πως ευχαρισχέμαι που κάποιος έχει αμαρτίες να εξομολογηθεί, όμως όταν έρχεται για εξομολόγηση, αυτό σημαίνει ότι τούτες οι αμαρτίες ανήκουν στο παρελθόν του, όχι στο μέλλον του. Η εξομολόγηση είναι μία στροφή στη ζωή και εγώ είμαι ο τυχερός που βλέπει τους ανθρώπους να στρίβουν. Ωστόσο, άλλοι ιερείς θεωρούν την εξομολόγηση έργο επώδυνο και δύσκολο. Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν παρατηρούσε ότι για κάθε ευσυνείδητο ιερέα η εξομολόγηση είναι πέρα πάσα αφιβολίας μία από τις πλέον δύσκολες και απογοητευτικές τυχές της διακονίας του. Αφενός εδώ συναντά το μόνο αληθινό αντικείμενο της ποιμαντικής του μέρημνας, την ανθρώπινη ψυχή, τον άνθρωπο, όπως στέκεται ενώπιον του Θεού αμαρτωλός και ελεηνός. Αφετέρου όμως, εδώ συνειδητοποιεί σε ποιο βαθμό ο κατόνομα χριστιανισμός έχει διαποτίσει την εκκλησιαστική μας ζωή. Οι βασικές χριστιανικές έννοιες της αμαρτίας και της μετάνοιας, της συμφιλίωσης με το Θεό και της ανανέωσης της ζωής φαίνεται πως έχουν χάσει τη σημασία τους. Αν οι όροι χρησιμοποιούνται ακόμη, το νόημά τους είναι ασφαλώς πολύ διαφορετικό από αυτό πάνω στο οποίο θεμελιώνεται ολόκληρη χριστιανική μας πίστη. Πολύ συχνά ο πατήρ Αλέξανδρος παρατηρούσε ότι όσοι προσέρχονται στην εξομολόγηση την αντιλαμβάνονται ως συμβουλευτική συνάντηση με έναν υποτιθέμενο σοφό και πεπειραμένο σύμβουλο που κατέχει έτοιμες απαντήσεις σε όλα τα ανθρώπινα προβλήματα και όχι ως διάλογο του ανθρώπου με το Θεό. Τι βοηθά έναν ιερέα να γίνει καλός εξομολόγος? Το να έχει ο ίδιος καλό εξομολόγο, καλή σύζυγο ή καλό ηγούμενο, μου γράφει ο φίλος μου Ίβες Ντουμπόις, ορθόδοξος ιερέας στο Μπαθ της Βρετανίας. Και προσθέτει, θα γίνει καλός εξομολόγος αν περιβάλλεται από φίλους που τον βάζουν σε πειρασμό για να σιγουρευτούν ότι δεν θα γίνει γκουρού. Φίλους που απαρτίζουν γύρω του μία κοινότητα με υγιές κλίμα που γίνεται η ίδια ο υγιής ρυθμιστής της συνείδησης του ιερέα και κάθε άλλου. Σχολιάζει επίσης το γεγονός ότι για ορισμένους ανθρώπους η παρουσία του άντρα εξομολόγου δημιουργεί δυσκολίες. Άνθρωποι που είχαν ή έχουν τραυματικές σχέσεις με τον πατέρα τους ίσως χρειάζονται την κοινότητα της ενορίας, κάποιον άλλο άνθρωπο εκτός του ιερέα ως γνώριμό τους, ως σύμβουλο και ηθικό του συμπαραστάτη, ώστε ο ιερέας ενορίας πρέπει να κοντίνει. Αργότερα η σχέση μεταξύ τους μπορεί να χτιστεί, όμως το πιο πιθανό είναι ότι ισοβίως θα πρέπει να παραμείνει εξαιρετικά διακριτική. Ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ, καθηγητής για πολλά χρόνια στην Οξφόρδη και εξομολόγος πολλών, υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι για έναν εξομολόγο να προτιμά τις ερωτήσεις παρά τις εντολές. Ο πατήρ Σοφρόνιος από το μοναστήρι του Έσεξ μου ανέφερε κάποτε ποια ήταν η στάση του Αγίου Σιλουανού, του Αθωνίτη, προς όσους τον πλησίαζαν. Μου είπε ότι ο Στάρετς Σιλουανός σχεδόν ποτέ δεν έλεγε στους ανθρώπους επακριβώς τι να κάνουν. Σχεδόν ποτέ δεν τους έδιδε εντολές. Πολύ συχνότερα τους έκανε ερωτήσεις, πράγματι ερωτήσεις πολύ προσεκτικά επιλεγμένες, αλλά δεν έδινε εντολές. ήθελε οι άνθρωποι να σκεφτούν από μόνοι τους. Μπορεί να μην προσέφερε συμβουλές πιο αναλυτικά, όμως συχνά ξεκινούσε τις προτάσεις του με τη λέξη «αν». Με άλλα λόγια, προσπαθούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιληφθούν τις διασυνδέσεις, να καταλάβουν ότι αν έκαναν ένα πράγμα, τότε αυτό θα οδηγούσε σε κάποιο άλλο. Άρα, ότι υπάρχει μια αλυσίδα αιτίας και αποτελέσματος στην πνευματική μας ζωή. Προσπαθούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να δουν πως τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους, πως το ένα οδηγεί στο άλλο. Και πάλι άφηνε τους ίδιους να αποφασίσουν μόνοι. Αν κάποιος έρθει και απλώς μου πει «Πες μου τι θα πρέπει να κάνω», απαντώ. Δεν είναι αυτό το πραγματικό ερώτημα. Ο μόνος τρόπος να ανακαλύψεις τι θα πρέπει να κάνεις είναι να εξετάσεις με ακρίβεια τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές που υπάρχουν. Ύστερα μπορείς να ξεκινήσεις να πάρεις μια απόφαση, όμως το ερώτημα «τι θα πρέπει να κάνω» έτσι αφηρημένα δεν επιδέχεται ακόμη απάντηση. Ο πνευματικός πατέρας δεν δίνει εντολές, δεν είναι νομοθέτης. Μπορεί όμως μερικές φορές να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν ποιο είναι το ερώτημα. Δεν θα είναι και τόσο δύσκολο να βρείτε έναν ικανό και ευσυνείδητο ιερέα για να εξομολογηθείτε, ωστόσο χρειάζεται προσοχή. Όπως κάθε γιατρός δεν είναι και καλός θεραπευτής, έτσι και κάθε ιερέας δεν είναι και καλός εξομολόγος. Συμβαίνει καμιά φορά να πρέπει να αποφεύγουμε ορισμένους ιερείς για το μυστήριο της εξομολόγησης, όσο καλά γνωρίσματα και αν διαθέτουν κατά τα άλλα. Οι ακατάλληλοι ή προσβλητικοί ιερείς είναι εξαίρεση, αλλά το ότι υπάρχουν πρέπει να επισημανθεί. Ο Θεός μας χάρισε ελευθερία και πρίκησε κάθε πρόσωπο με συνείδηση. Δεν είναι δουλειά του ιερέα να υποκαταστήσει τη συνείδηση οποιουδήποτε ή να γίνει εκπαιδευτής του. Ο καλός εξομολόγος θα μας βοηθήσει να ακούμε καλύτερα τη συνείδησή μας και να γίνουμε περισσότερο ελεύθεροι σε μία ολοένα και πιο θεοκεντρική ζωή. Υπήρξα τυχερός.

Η χειρότερη εμπειρία μου από εξομολόγηση δεν ήταν και τόσο τραγική. Είχα μόλις απολυθεί από το ναυτικό. Ήμουν το καινούριο μέλος στην κοινότητα του καθολικού εργάτη στο κάτω Μανχάταν και είχα αρχίσει να γνωρίζω διάφορες ενορίες στην πόλη. Σάββατο βράδυ στο εξομολογητήριο ενορίας Δομινικανών σε κάποιο προάστιο. Είχα αρχίσει από τα ίσονα μικρότερα αμαρτήματα και ετοιμαζόμουν να περάσω στα σοβαρότερα. Ο αόρατος ιερέας μου φώναξε «Τα θανάσιμα αμαρτήματα πρώτα». Η αγριεμένη φωνή του ήταν τόσο δυνατή που μπορούσε να φτάσει από τη μία άκρη του Μακάταν στην άλλη. 30 χρόνια μετά, αυτή η μανιασμένη κραυγή αντυχεί ακόμη στα αυτιά μου. Αναψοκοκκινισμένος, τέλειωσα την εξομολόγηση, μα δεν γύρισα ποτέ ξανά να εξομολογηθώ εκεί, φοβούμενος μήπως πέσω ξανά πάνω του και μου ρουλιάξει, επειδή δεν εξομολογήθηκα ακριβώς όπως έπρεπε. Μου είναι εύκολο να καταλάβω τους ανθρώπους για τους οποίους η εκεί εξομολόγησή τους ήταν μάλλον και η τελευταία. Ανήκω στην Ορθόδοξη Εκκλησία από το 1988 και κατά καιρούς εξομολογήθηκα σε Ορθόδοξες ενορίες στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη ΣΥΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τη Σερβία. Μέχρι στιγμής συνάντησα μονάχα καλούς και υποστηρικτικούς εξομολόγους. Ωστόσο γνωρίζω από άλλους ότι υπάρχουν και ανεπαρκείς Ορθόδοξοι ιερείς. Για παράδειγμα, στη Ρωσία λέγεται ότι εδώ και εκεί υπάρχουν υπέρ το δέον ένθερμοι νεαροί ιερείς, οι οποίοι ήταν παιδιά ή έφηβοι όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και τώρα είναι απόλυτα έτοιμοι να πούν στους άλλους ακριβώς τι να σκεφτούν και τι να πράξουν, όπως οι αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καθώς λαχταρούν να γίνουν η φωνή της συνείδησης για τους συνανθρώπους τους και να θέσουν υπό την απόλυτη κυριαρχία τους όσους προσέρχονται σε αυτούς, τέτοιοι ιερείς περιγράφονται καμιά φορά από τους Ρώσους ως στάρετς που δεν έβγαλαν ακόμη γενιάδα. Στάρετς είναι εκείνο το σπάνιο πρόσωπο που βλέπει στα κατάβαθα της ψυχής του μετανοούντος πριν πει λέξη, όπως ο ηλικιωμένος στάρετς Ζωσιμάς στους αδελφούς Καραμάζοφ του Ντοστογεύκη. Μια τέτοια κλίση ποτέ δεν προκύπτει από φιλοδοξία, ποτέ δεν διεκδικείται και ποτέ δεν έρχεται σε νεαρή ηλικία. Και σε άλλες χώρες ακούγεται που και που ότι υπάρχουν παρόμοιοι εκολαπτώμενοι στάρετς. Οι ιερείς που προσπαθούν να στερήσουν από τους ανθρώπους την ελευθερία τους δεν είναι καινούργιο πρόβλημα. Προς το τέλος της ζωής του, ο Νικολάη Γκόγκολ, συγγραφέας του κομικού αριστουργήματος «Νεκρές ψυχές» και ορισμένων από τις πιο αστείες σύντομες ιστορίες παγκοσμίως, βρέθηκε υπό την καταστροφική επιρροή του ιερέα πατρός Μανθαίου Κωνσταντινόφκη, ενός ανθρώπου που ο ασκητισμός του ξεπερνούσε κατά πολύ αυτών πολλών μοναχών. Νίστευε πάντα, δεν έπινε κρασί, δεν έτρωγε κρέας, ούτε στις γιορτές, απέφευγε και καταδίκαζε όλες τις επίγειες απολαύσεις, ενέκρινε την ανάγνωση μόνο της Αγίας Γραφής, των γραπτών των Αγίων και των λειτουργικών κειμένων. Διέταξε τον Γκόγκολ να πάψει να θαυμάζει τον ποιητή Πούσκινγκ, το χρυσό ρολόι του οποίου είχε δοθεί στον Γκόγκολ, απαρνήσου τον Πούσκιν, ήταν αμαρτωλός και παγανιστής. Παρότι δεν έχει σωθεί κανένα από τα γράμματα του πατρός Μανθαίου στον Γκόγκολ, η επιστολή που έστειλε σε μία χείρα, η οποία ζητούσε την ευλογία του για να ξαναπαντρευτεί, δίνει μια εικόνα του ανθρώπου. «Μην προδώσεις το Θεό για το διάβολο και τη βασιλεία των ουρανών για αυτόν τον κόσμο. Εδώ θα έχεις μια στιγμή απόλαυσης και μετά θα οδύρεσαι στην αιωνιότητα. Μην συγκρουστείς με το Θεό, μην ξαναπαντρευτείς. Γνωρίζεις καλά ότι ο ίδιος ο Κύριος απαιτεί από σένα να αγωνιστείς ενάντια στη σάρκα. Σκέψου τον θάνατο και θα σου είναι ευκολότερο να ζήσεις. Αν ξεχνάς το θάνατο θα ξεχάσεις το Θεό. Αν σε αυτόν τον κόσμο στολίσεις την ψυχή σου με την νηστεία και την αποχή, όταν φτάσεις στην άλλη ζωή θα είναι καθαρή.
Ξέρεις τι να κάνεις για να καταπραίνεις τα πάθη σου. Τρώγε λίγο και όσο πιο αραιά γίνεται, άσε τη λεμαργία και το τσάι. Πίνε καλύτερα κρύο νερό με ένα κομμάτι ψωμί. Και αυτά μόνο όταν τα έχεις ανάγκη. Να κοιμάσαι λιγότερο, να μιλάς λιγότερο, να εργάζεσαι περισσότερο. Από το γράμμα του πατρός Μανθαίου δεν λείπουν τελείως οι χρήσιμες συμβουλές. Μέρες και περίοδοι νηστείας υπήρχαν πάντα στη χριστιανική ζωή ήδη από την πρώτη εκκλησία. Επίσης, όντως είναι αρετή αυτοσυγκράτηση και αμαρτία η λεμαργία. Να θυμόμαστε ότι η θνητότητά μας είναι κάτι που μπορεί να ζωογονεί, φτάνει να μην γίνεται αιμονή. Πιθανόν να υπήρχαν ακόμη και βάσιμοι λόγοι προκειμένου να συμβουλεύσει τη συγκεκριμένη γυναίκα να μην ξαναπαντρευτεί, αν και η εντύπωση που δίνεται είναι ότι ο πατήρ Μανθαίος προτιμά το αδιανό κρεβάτι. Συνολικά, η φωνή του είναι μάλλον η φωνή του μεγάλου ιεροεξεταστή και όχι του Χριστού, μια φωνή που αντυχεί καταδικαστικά και όχι με έλεος, με μένος και όχι με αγάπη, με φόβο για τη ζωή παρά με ευγνωμοσύνη. Κατά αυτόν όσα ζητεί η Εκκλησία από τα μέλη της δεν είναι αρκετά αυστηρά. Η στενή πύλη της Εκκλησίας δεν είναι αρκετά στενή. Το αντίθετο διαφαίνεται στη λογική συμβουλή που απίφθινε σε ένα Ρώσο ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, Άγιος που είχε ακούσει χιλιάδες εξομολογήσεις. «Δίνε στο πνεύμα όσα του αναλογούν και στο σώμα ό,τι ζητάει, ώστε το σώμα να μπορεί να οδηγήσει το πνεύμα καθοδόν προς τη σωτηρία». Στην πνευματική ζωή μην κάνεις τίποτα πέρα από τις δυνάμεις σου, μα να ακολουθείς πάντα τη μέση οδό, γιατί αυτή είναι η βασιλική οδός. Για ανθρώπους σαν τον Γκόγκολ, τρομοκρατημένους από την ικανότητά τους να αμαρτάνουν, για τους οποίους ο Χριστός επισκιάζεται από τον Αντίχριστο μια τυραννική φυσιογνωμία, σαν τον πατέρα Μανθαίο μοιάζει σωτήρας. Γι' αυτό πατήρ Μανθαίος έγινε το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή του κατά την τελευταία της περίοδο, οδηγώντας τον συγγραφέα σε απελπισία που όλο ένα χειροτέρευε. Στην τελευταία του συνάντηση ο ιερέας του περιέγραψε την έσχατη κρίση, αναδεικνύοντας έναν αμήλικτο Χριστό και όχι το έλεος του. «Λίγοι θα σώζονταν, πολλοί θα κατέληγαν στα μαρτύρια της κόλασης». Στο τέλος ο Γκόγκολ τον εκλυπαρούσε να σταματήσει. «Αρκετά, δεν αντέχω άλλο να σε ακούω, παρά είναι ανατυχιαστικό». Κατά τον Τζάνγκο Λαβρίν, εκ των βιογράφων του Γκόγκολ, μοιάζει ότι άσκησε πάνω του μία μορφή πνευματικού σαδισμού, τελώντας υπό την επιρροή του και όντας μη παράφρον, ο Γκόγκολ έκαψε το χειρόγραφό του βιβλίο πάνω στο οποίο εργαζόταν τη συνέχεια των νεκρών ψυχών και άλλων έργων που προχωρούσε. Απολύτως αποκαρδιωμένος πέθανε 10 μέρες αργότερα, τον Μάρτιο του 1852. Ήταν μόλις 42 χρονών. Ένας πίνακας από μοσκοβίτικο διαμέρισμα του Γκόγκολ, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, δείχνει τον απελπισμένο συγγραφέα να ταΐζει με σελίδες μία σιδερένια σόμπα, ενώ στο βλέμμα του πατρός Μανθαίου που παρακολουθεί αστράφτει μια δαιμονική λάμψη. Η σκηνή είναι φανταστική. Ο πατήρ Μανθαίος δεν ήταν παρόν όταν ο Γκόγκολ κατέστρεψε τα χειρόγραφά του, όμως τούτη η εικόνα συνοψίζει το ρόλο που έπαιξε αυτός ο βλοσιρός, απορριπτικός εξομολόγος στις τελευταίες τραγικές εβδομάδες της ζωής του Γκόγκολ. Παρόμοια φυσιογνωμία συναντάμε και στη ζωή της Αγίας Ελισάβε της Ουγγαρίας, μιας γυναίκας που τη θυμόμαστε στην Εκκλησία πρωτίστως για την ακαταπώνητη προσφορά της στους φτωχούς. Και αυτή λοιπόν ήρθε αντιμέτωπη με έναν τυραννικό παπά, τον Κόνραντ του Μανβούργου, πρώην ιεροεξεταστή, ο οποίος ένα πιο εύθραυστο άτομο θα μπορούσε να το οδηγήσει στην απόγνωση. Την Ελισάβετ, βασίλισσα που έγινε μοναχή μετά το θάνατο του άντρα της το 1225, ο εξομολόγος της την τιμωρούσε ορισμένες φορές με χαστούκια και χτυπήματα. Την έβαλε να ορκιστεί ότι θα τον υπακούει σε κάθε τι, σπουδαίο και ασήμαντο,
ενώ μετά το θάνατο του άντρα της έδιωξε όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα και πάσχισε να συντρίψει τη βούλησή της. Η τακτική του Κόντραντ να συντρίβει παρά να κατευθύνει τη βούλησή της δεν ήταν πολύ επιτυχημένη. Αναφερόμενη στον Κόντραντ και τις πειθαρχικές του μεθόδους, η Αγία Ελισάβετ συγκρίνει τον εαυτό της με τα ζυζάνια σε ένα ριάκι την ώρα της πλημμύρας. Το νερό τα ισοπεδώνει, μα όταν πάψουν οι βροχές αυτά ξεπηδούν πάλι στιτά, δυνατά, άθικτα και με το σαλιγκάρι που αποσύρεται στο καβούκι του όταν είναι να βρέξει. Παρότι δεν είναι πολλοί οι ιερείς εκφοβιστές, υπάρχουν ακόμη. Ένας φίλος από μία μικρή αμερικανική ορθόδοξη ενορία μου έγραψε «Ο ιερέας μας ήταν προσήλυτος όπως και εγώ. Είχε την πεποίθηση ότι δεν έπρεπε μόνο να ακούει την εξομολόγηση, αλλά επέμενε ότι έπρεπε να είναι πνευματικός πατέρας του καθενός μας με τη μοναστική σημασία του όρου. Επέμενε να του περιγράφουμε λεπτομερώς σκέψεις και δραστηριότητες, να υπακούμε πλήρως σε οποιαδήποτε συμβουλή μας έδινε. Η ενορία έγινε μία αίρεση, επικεντρωμένη στην προσωπικότητα και τις ιδέες του ιερέα και λιγότερο στον Χριστό». Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο επίσκοπος δεν ανταποκριθεί στις διαμαρτυρίες αντικαθιστώντας τον ιερέα με κάποιον καλύτερο συγκροτημένο, τότε μόνη λύση είναι να βρούμε άλλη ενορία. Η κακοποίηση από τον κλήρο υπερβαίνει κατά πολύ την ομή σεξουαλική παρενόχληση ή τη βία. Ο παπάς που το παίζει γκουρού, και αυτό είναι βαριά μορφή κακοποίησης, σχολιάζει ο πατήρ Ives Du Bois. Οι δημοφιλείς αντιλήψεις για τον ιερέα ως μικρό θεό ή ως εικόνα του Χριστού πρέπει να μετριαστούν από το εβραϊκό πρότυπο του Ραβίνου, που είναι μεν ειδικό στη θρησκεία, αλλά παραμένει κατά άλλα ένα ακόμη ανθρώπινο όν σαν και εμάς. Φυσικά αυτό θα επηρεάσει την όλη προσέγγιση της εξομολόγησης, που πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλη. Φίλοι καθολικοί, μεταστραμμένοι από προτεσταντικό περιβάλλον, που περιέγραφε την πρώτη της συνάντηση στην εξομολόγηση στο γραφείο του Πάστορα, στην εκκλησία δεν υπήρχαν πια εξομολογητήρια. Τη θυμάται με αμηχανία εν μέρη, διότι ο ιερέας δεν την είχε προετοιμάσει καθόλου και κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης δεν την διευκόλυνε με σχετικές ερωτήσεις. Συνειδητοποιώ τώρα ότι θα έπρεπε να είναι μια γενική εξομολόγηση, μία ανασκόπηση της ζωής μου ως όλου, μα εγώ είχα την εντύπωση ότι έπρεπε να αναφέρω μόνο τις πρόσφατες αμαρτίες. Αυτές αφορούσαν κυρίως την αποτυχία μου να ανταποκριθώ στις ανάγκες της θείας μου και στο πρόβλημα του γάμου μου. Αμαρτίες, αποτυχίες ως προς την αγάπη. Ωστόσο η απάντηση του ιερέα ήταν ότι ήμουν απλώς ένας άνθρωπος. Αισθανόμουν ότι πράγματι δεν έπρεπε να δω τις αμαρτίες μου ως αμαρτίες. Είμαι σίγουρη ότι πίστευε πως με έκανε χάρη, όμως αυτό που χρειαζόμουν ήταν μία πρόκληση να γίνω πιο υπεύθυνη στη φροντίδα μου για τους άλλους και χρειαζόμουν τη συγχώρηση του Θεού. Όταν τέλειωσε η εξομολόγηση έβαλε το χέρι του στο κεφάλι της, μα δεν ήταν ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για αληθινή άφεση. Μία μοναχή με την οποία αλληλογραφώ εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα που προκύπτει όταν οι ιερείς θεωρούν κάθε τι που τους αποκαλύπτεται κατά την εξομολόγηση ως ένδειξη ή συνέπεια αμαρτίας στη ζωή αυτού του προσώπου. Μα υπάρχουν πολλές πληγές που γίνονται από άλλα πράγματα παρά τις αμαρτίες κάποιου και πρέπει με άλλο τρόπο να κλείσουν. Μπορεί να οφείλονται σε οικογενειακά δράματα, στη φτώχεια και την ασθένεια, σε πένθος ή σε αμαρτίες άλλων ανθρώπων. Αυτό αληθεύει κατ' εξοχήν για ανθρώπους που κακοποιήθηκαν στην παιδική τους ηλικία ή υπήρξαν θύματα εγκλημάτων πολέμου, πολιτικής ή πολιτισμικής καταπίεσης ή άλλης σοβαρής κακοποίησης. Λέγοντας στα θύματα αυτών των καταστάσεων ότι οι πληγές τους οφείλονται σε δικές τους αμαρτίες και ότι το γιατρικό είναι να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν, ρίχνουμε αλάτι στην πληγή, και όμως υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό θα ήταν ο ιερέας να παραπέμψει σε κάποιον ειδικό, αν και δυστυχώς υπάρχουν ιερείς που θεωρούν όλους τους ψυχολόγους απατεώνες. Άλλος φίλος γράφει:
Δεν έχω ιστορίες τρόμου γύρω από την εξομολόγηση, παρά μόνο ένα πρόβλημα που μάλλον δεν είναι σπάνιο σήμερα, τους ιερείς ερασιτέχνες ψυχολόγους. Ντρέπεται να χαρακτηρίσει οτιδήποτε ως αμαρτία, προτιμά να μιλά για προβληματική περιοχή και αρέσκεται, καθώς δίνει συμβουλές, να χρησιμοποιεί τη φράση «εποφελής για όλους λύσεις». Δεν αναζητώ άλλο εξομολόγο, αλλά που και που του υπενθυμίζω ότι για τα περισσότερα πόσα του λέω στην εξομολόγηση υπάρχει μία λέξη με 7 γράμματα. Άλλος Ορθόδοξος με τον οποίο επικοινωνώ δια αλληλογραφίας μου περιέγραψε έναν ιερέα που εξομολογούσε στο γραφείο του. Μια εβδομάδα πριν την πρώτη εξομολόγηση, ο ιερέας μου είχε δώσει ένα φύλλο χαρτί με τις προσευχές της εξομολόγησης και ορισμένες οδηγίες. Έμοιαζε βοηθητικό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν με προετοίμασε για ό,τι συνέβη. Κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης, με έβαλε να κοιτώ ένα τοίχο στο γραφείο του διακοσμημένο όχι μόνο με εικόνες, κάτι που του ανέμενα, αλλά και οικογενειακές φωτογραφίες. Άρχισε να με ρωτά για τις σχέσεις μου με τους γονείς μου τα παιδικά μου χρόνια, δυστυχώς. Όταν ήμουν παιδί, κακοποιήθηκα σεξουαλικά και οι σχέσεις μου με τους γονείς μου δεν έχουν ακόμη εξομαλυνθεί. Στα αλήθεια δεν περίμενα ότι θα συζητούσαμε το παρελθόν με τέτοιο τρόπο, ούτε βέβαια με βοήθησε το γεγονός ότι κοιτούσα φωτογραφίες της δικής μου ευτυχισμένης οικογένειας, ενώ όσο προσπαθούσα να μιλήσω για τη δική μου εντελώς δυστυχισμένη οικογένεια. Ήταν λες και αυτές οι οικογενειακές φωτογραφίες αποτελούσαν το τεκμήριο μιας θεάρεστης ζωής. Σάστησα πολύ, έφυγα νιώθοντας ότι δεν μπορούσα ποτέ να ελευθερωθώ πραγματικά από ό,τι αφορούσε τα δύσκολα παιδικά μου χρόνια. Έφυγα νιώθοντας όχι καθαρός, μα ρυπαρός. Μου ήταν πολύ δύσκολο να εξομολογηθώ την επόμενη φορά, αν και το έκανα πλέον στην εκκλησία και όχι στο γραφείο του. Πλέον προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να του μιλήσω για εκείνη την εμπειρία της πρώτης εξομολόγησης, να εξομολογηθώ την ενόχλησή μου, μήπως και την επόμενη φορά τα πάμε κάπως καλύτερα. Αναφέρω αυτά τα γεγονότα σαν το πορτοκαλί φανάρι στις διασταυρώσεις. Το πορτοκαλί φανάρι σημαίνει ότι ναι μεν ο δρόμος δεν είναι αδιάβατος, αλλά πρέπει να περάσεις φρόνημα με εύλογη προσοχή. Υπάρχουν ιερείς που πρέπει να τους αποφεύγουμε, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία μπορεί να ακούσει την εξομολόγησή σου, να δώσει χρήσιμες συμβουλές και αν είναι απαραίτητο να σου βάλει και επιτίμιο θεραπευτικό. Μετά την πρώτη, δεύτερη εξομολόγηση συνήθως είναι ξεκάθαρο αν θα επανέλθεις σε αυτόν τον ιερέα, το πιθανότερο είναι να επανέλθεις. Αν υπάρχουν προβλήματα, συζητήστε τα. Αν είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία εξομολογήσου σε άλλο ιερέα, μόνο έχεις στο νου σου να μην ψάξεις ιερέα που δεν θα προβληματιστεί από τις αμαρτίες σου ή θα σου πει αυτά που θέλεις να ακούσεις, ότι οι αμαρτίες σου δεν είναι καθόλου αμαρτίες, αλλά δεδομένων των συνθηκών συγχωρητές επιλογές. Μην ξεχνάς ότι ο ιερέας που ακούει την εξομολόγησή σου έχει καμιά φορά την υποχρέωση να πει πράγματα που ίσως σου φανούν επώδυνα. Ο ιερέας των ονείρων μου που τον ψάχνω για να εξομολογηθώ, μου είπε ένας φίλος, είναι τόσο άγιος που περπατάξει πόλητο στο νερό χωρίς καν να αντιληφθεί πως τα πόδια του είναι υγρά και είναι κουφός σαν μια πέτρα. Μέχρι να τον βρω θα πρέπει να βολευτώ με κάποιον που έχει λασπωμένα παπούτσια και καταλαβαίνει πολύ καλά αυτά που του λέω.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμούλ.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Υιές ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε σου φιλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλήον πλήνω με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι εν της λόγης σου και νικήσε το κρίνεστέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ ηλήθη αν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξον ο νόμος ο οδούς σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστή Σιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομη εν οδό, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοί εσχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου, εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρ εκάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιόν σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδιζωμών μου, ον υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίη σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άσι γάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άσι γάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με, αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή, Κύριε, είπα, του φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ουκ εταράχθην, του φυλάξεστε τα σεντολά σου. Σκηνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εισύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως η νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παρά βραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα το νόμο σου Κύριε όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσόφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ουκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά τους αν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον

0: Όθουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριεύσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος ή Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς εσύ Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστιν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησον με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησα το σωτηριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αλήθινον εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και διέτη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου,

0: και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντας στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμεντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και Σύ δοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσες της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος όν ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν όν ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου, γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελέω πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κλίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάς Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Ιες ασθενία Σιμών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις αφιλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθη σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις, υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσέσι και σίες κρατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενσι, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτής την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομαι συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθηνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε ελέησον,
1: είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και έστας ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πείρασμον, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μούι. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν, ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίες των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψω με και το όνομα Κυρίου επικαλέσω με. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σι θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίες μου πάρδε Κύριε, ο εκπαρδευτής. παρθένων τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνησιν της αξίης, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπαρξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αορά του κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός, συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου, παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτουλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση στην αληθεία ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτό υποτάξεστη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και τη σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην, και ως τον άσωτον και άρμου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπαύων, ομοίελθον καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτα και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρις τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων πνεύματος σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγός ειν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνειτή μασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συσυκτριμή σου θαρών προσέρχομαι, εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τε κεφάτνη αλόγων ανεκληθήνε ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτω πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νου και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρθει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες η λάστιδη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσισιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσό με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προστήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και εκτριμών και φιλανθρωπίας και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβε βούλευ με, Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπει ειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελή ξυλόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, πλήνον με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα και γραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας σίγαρι πας δέσποτά μου πας ο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήνμε και τόσων ζωό παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσι, ουδέ τραξέ τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, όν ευλογημένων όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηριών, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργα ρυπάρχει στους ανξίους φλέγων αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθεί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μα ειδώσω καθα περιουιούδα, αλλά ο σολιστή ομολογό, η μνήστητη μου κύρια εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον. Είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πώ εισελεύσομαι ο ανάξιο. Εν γάρ τολμήσω συνσελθήν ει τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
2: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιές μου ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπε ο φίλη μα η δόση ο καθάπερο Ιούδα. Αλλό ο ληστή ομολογό η μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Χριστό ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατή σα και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο.
2: Αληθώ

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ευλογιέται και στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εν δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εν δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ενοικία Υγείου σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντου την ενοικία Υγείου σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου άνοιξε στον μοναγγείλη την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξε στον μοναγγείλη την ένεσή σου. Κύριε τη λιγοντές μου πολύ επανίστανται έπαιμε. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου και εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλείπτον μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνήν προς Κύριον εκέκαξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη κύκλουσα και την κατήληψετέ μου. Φωνήν μου περί άδωρο το κύκλουσε θεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επαταχθήκας με Θεός όταν αματωλών συνέδριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη κύκλουσα και την κατήληψετέ μου. Κύριε μου θυμώσου ελέγχει μη δε τη οργής παιδεύσε με, ότι τα βέλη σου ενεπάγει σαν μη και επέστρεξε με τη χείρα σου. Ού και στην εισαγγελία σου, ού και στην αμαρτιών μου. Ό,τι μου πήγαν και φωνήθηκε, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολόπλευρε τη ευφροσύνη μου. Εταλεπόρωσα και κατεκάνθηνε ω τέλου. Όλη την ημέρα σκεντροπάζονε πορευόμενοι. Ό,τι μου πήγαν και εν σταρκή μου, εκακόθηκε και ταπεινώθηκε ω φόδρα. Όρη μου πρόκειται να μου τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου, πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμό μου, από σου που καπικρύβει. Η καρδία με ταράχθηκα τελειπέ με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίας μου ήγγιζαν και έστησαν και έγγιζαν μακρόθεν έστησαν και εξερβίζονται ζητούνται στη ψυχή μου και ζητούν στα κακά μου ελάλησαν. Μα τότε σχεδόλες με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρικούν και ως ελολός σου κανήγον το στόμα αυτού και γνώμη ως άνθρωπος σου κακούν του ελεγμούς ότι επί σοι κήρυψε σοι εισακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μη ποτέ επί χαρώσει μη εχθροί μου και που με μεγαλωριμόντισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αλγιδών με ενωπιών με στη ίδια παντό. Ότι την ονομία με εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζωχοί κρατιώνται υπέρ εμέ και είπε με αδίκω. Είπε με καθοσύνη. Μην εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστή επέ μου. Πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριο σωτηριά μου. Μην εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστή επέ μου. Πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριο σωτηριά μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω, ειδιψέσαι η ψυχή μου πω απλώσει η σάρξ μου. Εν γη ρήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτε εν το άγιο θύμιο και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεο σε πε ζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε εν την ζωή μου και εν το όνομα τη ορότητα χείρα μου. Ω εξτέατο και έπειτα σε πληστή η ψυχή μου. Και χείλα γαλεάσιο εν ει το στόμα μου. Η εμνημόν εγώ σου επί τη τρομνή με τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι εγενήθη βοηθόδου και εν σκεπτερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή η δέη σματίνη συμμετείχε με συνδεύτε στα κατώτα τη γη. Πάθε χείρε να απεγονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φράγκιστε επί το Θεό, πενεθίστε πάσο με αυτό την εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι ότι έγινε τη βοηθό μου και τη κεπτερίγων σα αγαλιάζουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρίκαι ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εις αυτήν των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούς συνδέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγγιζε. Προσελούπιν του μενισλάκων, έγινε θεσιάδοπο ακούγεται σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τα μετέκδεσαν τάφων, σκεφτεί τι χειρό απόσυσαν. Έθε εντόμελα που καταλαβαίνουν σκοτεινή και ενσχεία θανάτου. Επεμέ, πε τη ρίχνω θυμού, του μη πήγε επεμέ. Εμά και να του γνωστού μου επεμού, έθε εντό με βδέλημα εαυτή. Παραδόθηκε ο εξπορευόμην, η οφθαλμή σε συναπτωχία. Εκέκραξα προ εκείνη η μέρα, διαπέτασα προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια, η ιατρία να σου και εξομολογήσουν τέση. μη δείχνει την αθμηθμητική αστατή απολία. Δείχνει την αθμηθμητική και δική σου είναι σε υγεία επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάσε. Είναι τι Κύριε αποθύνει την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου τσαπε μου. Το χώρο σημείο είναι εγώ και ενκόπησε και με την πιθανότητα και εξυπορήθη. Επεμέδιθον οι οργέ που βρίσκει μισή κρεταράξαν μου. Εκεί κρόσα μου στην ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυσα από μου φίλο και πνούδο από τα λεπορία. Κύριο Θεό τη τριά μου, μέρα σε και έκραξα και ενητή εναντίον σου. Είσαι αυτή τον οποίο σου σε φίλο μου κλείνω το όχι συνδέυνσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάστα αποδόσει αυτού. Τον επιλαντεύοντα πάσα νομίζω των νιούμενων πάστα γνώση σου. Ρωτού με φράστα στην τότε νελέη και η τιμή. Δεν μπορεί να καθίσει την επιθύμηση και την ωσά του ενιότη σου. Ποιο είναι λιμοσύνη ο κύριο και μη παρσαδικουμένη. Έγνωσε τη δομή τη ύση τα θέληματα αυτού. Η κτήρμον και ελεή μόνο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου κύστερο ο γιστήδε ιστο νεμινή. Ου ξενομία σημών επίση εν ημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών τα παιδοκέ εν ημίν. Ότι κατά του πιστών ο πτυγή εκρατέω σε κύριο του έλεο αυτού τη κομμένου αυτών. Καθώ να πει τον λέποδη με νεμάκα θυμώντα ανομία σημών. Καθώ η κτήρ πατήριου σου κύριο με το φωμένο αυτών. Ότι αυτό έχω το πλάσμα η μόνη εμνή ότι χούσε μεν. Άνθρωπο συγχώρητο σε ημέρα αυτό ότι το θα ξανθήσει. Ότι πνεύμα δεν είναι αυτό και όχι υπάρξει με τον αυτού. Το δέλο του κύριου από το αιώνα και έω του αιώνα πετσυπωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτοποίηση ότι θα το διεκδικήσει αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμα στα θρόνα αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύπνοντε το λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού. Το γη αυτού πιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν πατήρ το από τη σποτιά αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατήρ το από τη σποτιά αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, τη δύση μου, τη αληθεία σου. Εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου και μίλησε στην δουλειά σου. Ότι ου δικαιώθη την οποία σου πάσε ζώνη. Ότι καταδείξον εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε ενισχύει την ζωή μου. Εκάθισε εν με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου και ήθελε το δικό μου το πνεύμα μου. Εν εμία ταράθη καρδία μου. Εμεί μαχαιρούν μελέτησαν οι παθμοί που το χειρούν σε μελέτων. Διαπέτε απλώ μου βγαίνει δρόση. Τα χείρι ακούσω μου, κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισύλπησα. Γνωρίσω μου, κύριε, δεν υπορέσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, που σε κατέφυγον. Διδάξω με του πίνου θέλημα σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα σου οδηγήσει με υγεία ευθεία και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέγξω το θέλος του εχθρού μου. Και απολύσει με το θέλημα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάκουσο μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μίλησε τη κρίση του δούλου σου. Εισάκουσο μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μίλησε τη κρίση του δούλου σου. Το πνεύμα το οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρική, ιό και αγίου πνεύματι. Και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας σου ζυπώνημον, Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης παντός κόσμου, της θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεων σου, Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των ταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων αυτό του Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των ταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων αυτό του Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ψευόμενου Ορθοδόξου Χριστιανού του Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Επισκόπου Μόνο Ευγενείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός σου κλήρου και του λαού του Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκων των αναυτές σου Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ελληνικών του Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόν των αδιπορών των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλιψίως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Εφράδου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είναι

μαθήτρια και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε λέγον εσκύ.

0: φυλακός όσων λέγησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός εις η χάρη τη.
1: Κυρία λέγησον.
0: Παναγία σε φράβη, περευλογημένη σε μόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένο Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, βάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Αντις όλου κράτους και σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

σας και ανυμνούνται σέβομεν τη συν έγερσιν πάντες αθάνατε Κύριε.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρ υπομείνας διημάς θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος του νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις σε με μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με

0: αγγελεί την έλεσή σου, ότι η θέληστα θυσίαν εδώ καν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεό ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον κυρίεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αλαφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβε υπέρ ημών, τες εσύ και εσύ εσμάρτης Χριστού, εισί δωρε μάκαρ ουρανώθεν μη φωτισμόν, παράσχου και χάριν.

ψώθεις λόγια και ορός ερήνη το υπέτρε και εκτίσεις εκλονή το άπασα και νεκρή εκ των τάφων ως εξή.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρητη. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με το πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθόμεθα. Ότι ευλογητές σου το ότι εσύ ο Θεός ημών και στη δόξα με πέμπω του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αή και σου αιώνες των αιώνων.

0: ημών Θεοτόκου, και οι Παρθένου Μαρίες που τα πάντου των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό, το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συ, Ελέ, βασιλεύσεις ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών, και Συ, τη δόξα να αναπέμπωεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αήκη εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέα της αμαρίτης εθεάσετο το της

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου του Κεντου Κέλες, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Βαρβάρου και Ακολούθου, τες αυτών Αγίες

εξέστη επί τούτο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα, ότι Θεός όφθη της ανθρώπης σωματικός και ηγαστή σου γέγονε εύρη χωροτέρα των ουρανών, διώσε Θεοτόκε αγγέλου.

φύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρη Κυρία, εις Παναγίας Αβράμου, υπερευλογημένη συνδόξου, εις πύλης ημών ο Θεοτόκου, και οι Παρθένου Μαρίες με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, ο Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Της ένους η πάσα δυνάμεις στον ουρανό και σε τη δόξα να αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

σαρκή, ο απαθής τη θεότητη, Αναστάς δεκ νεκρών, Αθανασίαν παρέσχες, το γέννη των ανθρώπων, ως μόνο

0: Σύδοξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάντερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμερος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος ο Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε. Καταξίσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα τέρα των χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσουμε την Ιωθινή δέση ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ η χάρη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσαν τελεία αναγία ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελα ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυνται ειρηνικά και καλή απολογία την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας που τα πάντα των Αγίων μημονεύσαντες εαυτούς και αρήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είναι και άγιε και σου δώσω τον αιώνα.
2: Αμήν.
1: Και
2: το πνεύμα την
1: παράσημον το Κύριο κλείνουμε. Κυριάκη σα και την κόρη με το πατεφόρο σώμα την πνεύμα την πα στη φύση εκεί που την αφιέ τη ψυχή και το σώμα του και το πνεύμα σου άγιε. Εκ του και κύριο πρόεδρο ξέρει και την παιδί μου και το σώμα τη μα. Με τη μάχη που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που σου μισό που

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλη το όνομα της σου ύψιστε, το αναγέννη το προϊτολαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε

Ευχαριστώ και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας που τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξανα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτω.

και την προγονική απόφαση να απορρίψασαι. Εις Αποστόλης καυχόμεν έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, η γελία.

εισερχόμενος δια της θείας, εις την αυγή του προβάτου, αλλά καμένον αγαπώθε, εκείνος βλέπεις εστί και εις θείς. Ο δε εισερχόμενος δια της θείας, ποιμήν εστί

0: Σε σοφία πρόσφομε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου το πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

Εσέτη και την ειρήνη του Κυρίου δαϊθούμε. Εσέτη και η Αγία Στέν του ποιον δώρο του Κυρίου δαϊθούμε. Όπως ο φιλάβρος Θεός του Μόρκος εξάβρος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιο και νοερών αυτοδυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνεύμα.

0: του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα Φαρισίας, ακατακρίνων.

0: Πάτερ ημών ονεντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

ειρήνης και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις αιώνας του αιώνας. Εξ Αγίου Κατοικητηρίου και Πατρών Δόξης Βασιλείας και Θεού του Αγιάσιμος, που άνω του Πατρίσι Καθήλους και όδε μην άνθρωπο, όδε μην αοράδος του, καταξίωσε την κρατεά σου και τα δρόμου του αχράδου σου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείου. Καταγόμενος από την Αλεξάνδρεια, ο Άγιος Ισίδωρος ήταν στρατιώτης με το βαθμό του εφέδρου στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τη βασιλεία του Δεκίου περί το 250. Φθάνοντας στην Ίσο Χίο με το στόλο επικεφαλής του οποίου ήταν ο Νουμέριος, καταγγέλθηκε ως χριστιανός από κάποιον εκατόνταρχο Ιούλιο. Οδηγήθηκε ενώπιον του Ναυάρχου και εκεί δήλωσε με παρησία ότι λάτρευε τον μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τον ενανθρωπίσαντα για τη σωτηρία μας. Ο Νουμέριος διέταξε τότε να τον ξαπλώσουν κατά γης, δεμένο σε 4 πασάλους, και είπε στους άνδρες του να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Κατόπιν τον έριξαν σε κάμινο, από όπου εξήλθε αυλαβής. Ο πατέρας του, σκληρός ειδωλολάτρης, έφτασε από την Αιγυπτό πάνω στην ώρα και ζήτησε να αναλάβει ο ίδιος τον Ισίδωρο για να τον κάνει να ενδώσει. Καθώς τα επιχειρήματά του αποδείχθηκαν ατελέσφορα, τρέποντας τον δεσμό της φύσεως σε άσβεστο μίσος, είπε να δέσουν το γιο πίσω από άγρια άλογα και αφού σύρθηκε στο χώμα για μεγάλη απόσταση, ο Άγιος Αθλητής του Χριστού αποκεφαλίστηκε. Το σώμα του το έριξαν σε μια ρεματιά για να το κατασπαράξουν τα αγρίμια. Αλλά μια ευσεβής γυναίκα, η Μυρόπη, κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των φρουρών και πήρε το άγιο σκήνομα για να το ενταφιάσει με τιμή. Συνελήφθη και βασανίστηκε. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή, της εμφανίστηκε σε όραμα ο Άγιος Ισίδωρος εν μέσω εκτυφλωτικού φωτός, περιβαλλόμενος από χορό αγγέλων που έψαλαν τον Τρισάγιο Ύμνο. Της είπε: «Ειρήνηση. Ιδού θέλεις λάβει τον Στέφανο, τον οποίο ο Θεός ετοίμασε για σένα». Με τα λόγια αυτά, η Αγία Μυρόπη παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό και το κελί επληρώθη ευωδίας. Ενταφιάστηκε κατόπιν δίπλα στον Άγιο Ισίδωρο, ο οποίος σύντομα τιμήθηκε ως πολιούχος Άγιος της Χίου και σε όλη τη Μεσόγειο ως προστάτης των ναυτικών. Του Οσίου Πατρός Ιμών Λεοντίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο Όσιος Πατήρ Ιμών Λεόντιος γεννήθηκε στη Στρόμνιτσα της Μακεδονίας. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Λεόντιος ήταν ακόμη νέος και αποφάσισε τότε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη. Στερεώθηκε στην απόφασή του αυτή, αποσυρώμενο σε πλήρη ησυχία στο βουνό επί 3 ημέρες, όπου ξεγελούσε την πείνα του ξαπλώνοντας γυμνό σε ένα στρώμα από καλάμια. Φθάνοντας στη βασιλεύουσα, ενεδύθη το μοναχικό σχήμα στη μονή της Θεοτόκου του Πτελιδίου, που βρισκόταν στα προάστια και εν συνεχεία μετέβη στην πόλη, υποκρινόμενος τον Σαλό, με σκοπό να εκτεθεί με τη θέλησή του στις προσβολές και κοροϊδίες των περαστικών. Με την ακραία αυτή άσκηση αποκόμισε σε σύντομο διάστημα τόσο μεγάλη εύνοια παρά το Θεό, ώστε μπορούσε να μεταφέρει με γυμνά χέρια αναμένα κάρβουνα και να θυμιάζει τις εικόνες που υπήρχαν στα σταυροδρόμια. Από το φόβο όμως να πέσει θύμα της υπερηφάνειας, παραδόθηκε ακόμη περισσότερο στις Ήβρεις. Εν συνεχεία έγινε υποτακτικός στον επίσκοπο Τιβεριάδος που διήγε ησυχαστικό βίο στο όρος Αυχενόλακος. Μια ημέρα που στάλθηκε για δουλειά στην πόλη, ο Λεόντιος άργησε και δεν βρήκε πλοίο να γυρίσει. Για να μην παραβεί την εντολή να επιστρέψει πριν βραδιάσει, ρίχθηκε στη θάλασσα και μεταφράστηκε.

0: Φερόμενος θαυματουργικός από τα ρεύματα στην αντίπερα ακτή, μπόρεσε να γυρίσει μουσκεμένο στο ερημητήριο όπου τον περίμενε ο γέροντάς του. Σε ένα ταξίδι που ανέλαβε ο επίσκοπος με τον Λεόντιο για τους Αγίους Τόπους, ο τελευταίος πήρε την αδειά του να παραμείνει στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο. Ο ηγούμενος, διακρίνοντας τα εξαιρετικά του χαρίσματα, τον δέχτηκε. Από φόβο όμως μήπως σκανδαλίσει τους πατέρες με την παρουσία ενός αγένειου ακόμη αγοριού ανάμεσά τους, του συνέστησε να μείνει στο κελί. Η ησυχία αυτή ήταν για το Λεόντιο η ευκαιρία να εγκαρτερεί δίχως περισπασμού στην νηστεία και την αδιάλειπτο προσευχή, ποτίζοντας κάθε νύχτα το στρώμα του με δάκρυα. Για να αναρρυπίζει αυτή την κατάνοιξη, χρησιμοποιούσε ασυνήθιστα ασκητικά μέσα, μαστιγωνόμενος με λουρί εφοδιασμένο με καρφιά και περνώντας ολόκληρες μέρες σε έναν τάφο, ξαπλωμένος πάνω στα οστά. Όταν έφτασε η ώρα, έλαβε το διακόνημα του βοηθού εκκλησιαστικού, το οποίο εκτελούσε με επιμέλεια, δίχως ωστόσο να παραμελεί στο ελάχιστο τους ασκητικούς αγώνες του. Ο ηγούμενος δοκίμαζε σκληρά την ταπεινοφροσύνη του, αλλά έβρισκε τον νεαρό μοναχό στέρεο, ως αναδάμαντα, έχοντας φτάσει σε πλήρη περιφρόνηση του εαυτού του και διατηρώντας την ίδια διάθεση στις τιμές όπως και στις ύβρις. Μία ημέρα ο Λεόντιος έλαβε σε οπτασία ως τροφή ουράνιο άρτο και από τη στιγμή εκείνη έλαβε το χάρισμα της κατανοήσεως των Αγίων Γραφών και των Πατερικών Κειμένων, που μόλις τα διάβαζε του έδιναν μια αίσθηση ασύγκριτα γλυκύτερη από μέλι, έτσι ώστε ήταν εύκολο για εκείνο να συντάσει θεολογικές πραγματείες που ερμήνευαν τα βαθύτερα μυστήρια της πίστεως. Αφού κρίθηκε άξιος της ιεροσύνης, ο Λεόντιος βρήκε στην ανοδό του αυτή την ευκαιρία να ταπεινωθεί ακόμη περισσότερο μπροστά στους αδελφούς και να τους δείξει τρυφερή συμπάθεια. Ονομάστηκε κατόπιν οικονόμος, υπεύθυνος για όλες τις ανάγκες της μονής που στέγαζε τότε μια πολυπληθή αδελφότητα. Οι μέρημνες του διακονήματος αυτού δεν ήταν ωστόσο ικανές να τον περισπάσουν από την ανάτασή του προς το Θεό και δεν παραχωρούσε πια στον ύπνο παρά μία μονάχα ώρα πριν τον όρθρο. Σε αντάλλαγμα της αυταπάρνησης αυτής έλαβε άφθονες δωρεές από το Θεό. Έτσι του εμφανίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ανήμερα της εορτής του με τη μορφή του ηγουμένου του και του έδωσε εντολή να τελέσει νωρίτερα τη Θεία Λειτουργία, γιατί έπρεπε να μεταβεί επίσης και στην Έφεσο για να δώσει χαρά στους συναγμένους προς τιμήν του χριστιανούς. Ενώ βρισκόταν κάποτε στην Κωνσταντινούπολη για κάποια υπόθεση, ο Λεόντιος επισκέφθηκε την αρχαία μονή του Οσίου Δανίλ του Στυλίτου και με τον πόθο να μιμηθεί τα κατορθώματα του μεγάλου αυτού αθλητή της αρετής, ανεχώρησε για να ζητήσει την άδεια του ηγουμένου του. Φτάνοντας όμως στην Πάτμο, έμαθε ότι ο καθηγούμενος είχε εκδημήσει προς Κύριον, αφήνοντάς τον διάδοχό του. Αναγκασμένος να υποταχθεί στη Θεία Πρόνοια, εφ' εξής ο Όσιος διπλασίασε τις αγρυπνίες και τις νηστείες του, όχι μόνο για χάρη του εαυτού του, αλλά και για τη σωτηρία των υποτακτικών του. Χάρη στο διορατικό του χάρισμα, προφύλαγε τους μοναχούς του από τις παγίδες των δαιμόνων, τους αποκάλυπτε τους κρυφούς λογισμούς τους, όταν δεν τολμούσαν εκείνοι να τους φανερώσουν στην καθημερινή εξομολόγησή τους, ή ελευθέρωνε άλλους από κάποιον πειρασμό, ζητώντας τους να βάλουν το χέρι τους στον αυχένατο, προκειμένου να προσλάβει ο ίδιος τη δική τους δοκιμασία. Προς διόρθωσή τους υποκρινόταν ενίοτε τον οργισμένο, αλλά η ψυχή του διατηρούσε στην πραγματικότητα σε κάθε περίσταση την πραότητα και απάθειά της, προϋπόθεση της διαρκούς συνομιλίας του με το Θεό. Απόθεσε κουρσάρους που έρχονταν τακτικά να λαιλατήσουν το μοναστήρι και έκτοτε αυτοί, φοβούμενοι τη θεία τιμωρία, δεν τόλμησαν πλέον να πειράξουν τον Άγιο Τόπο. Μετά από χρόνια, ο Όσιος Λεόντιος ασθένησε βαριά και για 14 μέρες του είχε απομείνει μόνο μια αδύναμη πνοή ζωής. Στο τέλος όμως της περίοδου αυτής, του αποκαλύφθηκε ότι ο Θεός του έδινε τόσα χρόνια ζωής όσες ημέρες είχε διαρκέσει η ασθένειά του, δηλαδή 13 χρόνια και μισό. Τον επόμενο χρόνο, περί το 1172, ανέλαβε ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να βρει το δίκιο του από τον αυτοκράτορα στην αντιδικία του με τον φοροϊσπράκτορα της Κρήτης, που αρνούνταν να παραδώσει στο μοναστήρι την ετήσια προμήθεια σε σιτάρι. Πληροφορημένος για τις αρετές του ηγουμένου της Πάτμου, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός επιθυμούσε να χειροτονηθεί σύντομα αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Ο Λεόντιος όμως αρνήθηκε, γνωρίζοντας πως δεν ήταν αυτό το θέλημα του Θεού. Λίγο αργότερα όμως δέχθηκε να χειροτονηθεί Πατριάρχης Ιεροσολύμων, διότι είχε προπολού λάβει προορατικά γνώση του γεγονότος. Καθοδόν προς τους Αγίους Τόπους, σταμάτησε για λίγο στην Κύπρο, όπου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων διέθετε τόπο διαμονής και εξαρτήματα, κύριες πηγές εισοδήματος του Πατριαρχείου, το οποίο ήταν τότε υπό την κατοχή των Σταυροφόρων. Αποκατέστησε εκεί την τάξη στην περιουσία της Εκκλησίας, διόρθωσε τα ήθη των παραστρατισμένων μοναχών και την άδικη συμπεριφορά του αυτοκρατορικού φοροϊσπράκτορα, που ήθελε να του στερήσει ακόμη και τα χρεώδη για την επιβίωση. Κατόπιν μετέβη στον Άγιο Ιωάννη της Άκρας, όπου διέμενε συνήθως ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, διότι οι Λατίνοι του είχαν απαγορεύσει την πρόσβαση στα Ιεροσόλυμα. Η φήμη του ως θαυματουργού διαδόθηκε γρήγορα σε όλους τους χριστιανούς της Συρίας και της Φινίκης, πλήθη των οποίων συνέρεαν για να λάβουν την ευλογία του ανθρώπου του Θεού. Μία ημέρα που είχε μεταβεί κρυφά στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο, ο Λεόντιος έβαλε τέλος με την προσευχή του σε τρομερή ξηρασία και έδωσε έτσι θάρρος στον καταπιεσμένο Ορθόδοξο λαό. Η φήμη αυτή όμως προκάλεσε τον φθόνο των Λατίνων, ιδιαιτέρως του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος έστειλε αδίστακτους ανθρώπους να επιχειρήσουν να φωνεύσουν τον Όσιο Πατριάρχη. Με θεϊκή παρέμβαση όμως, αυτοί, παρόλο που έψαχναν όλη τη νύχτα, δεν μπόρεσαν να βρουν την είσοδο της κατοικίας του και αναχώρησαν διαδίδοντας τη φήμη ότι πράγματι ο Ιεράρχης είχε την προστασία του Θεού. Παρά την πρόσκληση που έλαβε ο Όσιος από τον Εμμύρη της Δαμασκού να εγκατασταθεί στην πόλη του για να έχει την προστασία του, ο Λεόντιος αποφάσισε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να πάρει την άδεια να λειτουργεί στον Πανάγιο Τάφο. Έφτασε στη βασιλεύουσα την ώρα του θανάτου του αυτοκράτορα Μανουήλ και χρειάστηκε να παρατείνει τη διαμονή του εκεί κατά τη βασιλεία του Αλέξιου Δευτέρου. Επειδή όμως αντιτάχθηκε στον παράνομο γάμο του αυτοκράτορα, δεν είχε την εύνοια της αυλής και μάλιστα λέγεται ότι εξορίστηκε. Στην Κωνσταντινούπολη πάντως, ο Όσιος Λεόντιος βρήκε την αιωνία ανάπαυση μόλις συμπληρώθηκαν τα χρόνια που του είχε παραχωρήσει ο Θεός στις 14 Μαΐου 1184 ή 85 επί βασιλείας του Ανδρονίκου I Κομνηνού. Παραγγέλθηκε σε έναν αγιογράφο να φιλοτεχνήσει την εικόνα του, αλλά εκείνος δεν τα κατάφερε, γιατί η όψη του εκτιμήσαντος άλλαζε διαρκώς έκφραση, σαν να αρνιόταν από ταπεινοφροσύνη να τιμάται το ομοίωμά του. Τέσσερις ημέρες μετά την αποδημία του, φρέσκο αίμα έτρεξε από τη Λάρνακα όπου είχε αποτεθεί το σώμα του και ο τόπος πληρώθηκε από ουράνια ευωδία. Του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Κρητός. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Βουλγάρεως. Μνήμη του Αγίου Ισιδώρου του Ροστόφ του Διαχριστών Σαλού. Μνήμη του Οσίου Ιερομονάχου Ματθαίου του Εν Γιαράνσκ του Ομολογητού. Θεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: η οποία φέρει το όνομά του.
1: Το 1794 ο Αμερικανός αγρότης Έλι Γουίτνεϊ κατοχυρώνει την πρώτη εκοκιστική μηχανή επεξεργασίας βαμβακιού. Μέχρι τότε ο διαχωρισμός των ινών από τους σπόρους γινόταν με το χέρι.
0: Το 1796 ο Βρετανός γιατρός Έντουαρντ Τζένερ, ο άνθρωπος που έθεσε τα θεμέλια της επιστήμης της ανοσολογίας, δοκιμάζει για πρώτη φορά εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς σε ένα 8χρονο αγόρι.

0: Το 1826 απεργία κηρύσουν οι εργαζόμενοι στο τυπογραφείο της διοίκησης, ζητώντας την καταβολή δεδουλευμένων μεσούσης της Επανάστασης. Πρόκειται για την πρώτη νεοελληνική απεργιακή κινητοποίηση, όπως σημειώνουν οι ιστορικοί του εργατικού κινήματος.
1: Το 1879 πεθαίνει ο Επαμεινώνδας Δελιγιώργης, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αποκλήθηκε ηγέτης της νεότερης γενιάς.
0: Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες.
1: Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης.

0: Το 1943 αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος σειρμός με Έλληνες Εβραίους με προορισμό το Auschwitz. Συνολικά πάνω από 48.000 Ελληνοεβραίοι θα εκτοπιστούν στο Auschwitz, στον Birkenau και στον Berger Belsen. Μόνο 2.000 θα επιστρέψουν τελικά στην Ελλάδα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Το 1955 η Σοβιετική Ένωση, η Τσεχοσλοβακία, η Ανατολική Γερμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Αλβανία δημιουργούν το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ.

0: Το 1962 η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται στην Αθήνα τον διάδοχο του Ισπανικού θρόνου Δον Χουάν Κάρλος.
1: Το 1964 ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουτσόφ εγκαινιάζει το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο.
0: Το 1970 εγκαινιάζεται στην Αθήνα η Εθνική Πινακοθήκη.
1: Το 1993 ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης τιμούνται με το αμφιλεγόμενο βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας, η ΠΕΚΤΣΗ.

0: Το 1998, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης ανακοινώνει την υποτίμηση της δραχμής κατά 14% προκειμένου η χώρα να ενταχθεί στο Μηχανισμό Στήριξης Ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη.
1: Το 2003 εκτοξεύεται με επιτυχία από το ακροτήριο Κανάβεραλ ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος.

δορυφόρος Hellas Satellite. Ο δορυφόρος εισάγει την Ελλάδα στις χώρες που έχουν παρουσία στο διάστημα και αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με σημαντικά πλεονεκτήματα σε πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Ιωσήφα το Παιδινό.

δόξα σε και πάλι. Χριστό το Θεό ότι μας κατεξίωσε. Να συνεχθούμε επί το αυτό. Ανακηρύζονται στις αποφάσεις και τις δυνάμεις μας για το σκοπό τον οποίο βρισκόμεθα εδώ. Σήμερα μέσα στην εορτή μας και στα Ευαγγέλια αναφέρεται τούτο, όπου ο Κύριος μας πληροφορεί ότι όποιος τον πιστέψει και τον ακολουθήσει, πηγή ύδατος ζώντος θα αναβλύζει από μέσα του. Αυτή λοιπόν την πηγή ύδατος ζώντος, όπως πρέπει δηλαδή να ερμηνεύσουμε για να γίνει κατανοητόν. Όταν άρχισε ο Κύριος μας να επιφανεί, να παρουσιαστεί και να δημιουργήσει τρόπον δεινά την Εκκλησία του, διάλεξε τους Αποστόλους, τους μαθητάς του. Λοιπόν, αυτοί ήταν απλοί άνθρωποι, ψαράδες, ξέρετε δηλαδή. Του λέει να μην χωριστείτε από τα Ιεροσόλυμα, να καθίσετε εδώ, έως ότου να αντιθείτε δύναμη εξύψους. Και τότε πραγματικά μένοντες εκεί, υπήρξε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και μετέβαλε τα πάντα, όπως είδατε, και τους απλούς αυτούς ψαράδες, τους έκαμε θεολόγους. Και εκεί μας δίδαξε, μας αποκάλυψε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτή λοιπόν η χάρη είναι η Αγία Πεντηκοστή, η οποία υπάρχει και τώρα και πάντοτε μαζί μας. Και αυτή είναι η Εκκλησία μας. Λοιπόν, ο κάθε ένας από εμάς, εάν είναι τηρητής των εντολών, θα έχει ακριβώς ευαίσθηση μέσα του την πηγή του ύδεντος του ζώντος, την ενέργεια της Θείας Χάρτος. Ο Κύριος μας μετά περιήρχε, το λέει, κύριε το μανταχού τους ανθρώπους προς μετάνοια, αλλά περιήρχε το και θεράπευε αρρώστους και τους πάσχοντας από όλες τις περιστάσεις. Περιερχόμενος κάπου, λέει, και ακοπιακός εκάθισε στην πηγή, στο φρέαρ του Ιακώβ. Αυτό ήταν κάτι σημαντικό για τους Ιουδαίους, γιατί αυτό πράγματι το έσκαψε ο Ιακώβ, ο πρόγονος τους, ο παππούς τους. Και από εκεί αντλούσαν νερό και για τα ζώα τους και για τον εαυτό τους. Και τους έμενε μια ιστορικότητα γι' αυτό. Λοιπόν, ο Κύριος μας, όπως ήταν κουρασμένος, βαδίζοντας για τους σκοπούς που η πρόνοια του είχε χαράξει, κάθισε εκεί στην πηγή του Ιακώβου να ξεκουραστεί. Εδώ ξεγυρίζεται μια μεγάλη θεωρία. Δεν κάθισε τυχαία. Δεν ακυρώνεται ο Θεός Λόγος, η απόλυτος θεοπρεπής πανσοφία, αστόχος και ασκόπος, όπως κάνουμε εμείς. Καθήμενος εκεί, ετοίμαζε κάτι που ήταν για το σκοπό του προορισμού της ανθρωπίνης σωτηρίας. Όπως σε κάθε τον εκεί, έτυχε και οι Απόστολοι να φύγουν. Κατέβηκαν στην αγορά για να προμηθευτούν τα της ημέρας. Τότε έρχεται μια κυρία να τραβήξει νερό με το σταμνάκι της. Τι λέει τότε ο Ιησούς μας, δώσ' μου και μέρα λίγο νερό να πιω. Του λέει, μα πώς εσύ, αφού είσαι Ιουδαίος και εγώ είμαι Σαμαρίτισσα και οι Σαμαρίτες και οι Ιουδαίοι δεν συμπράττουν, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Τότε της λέει, αν ήξερες εσύ το νερό που έχω εγώ, όποιος το πιει δεν διψά ποτέ στον αιώνα πια. Α, δεν μου το δίνεις και εμένα, να μην διψώ και να μην έρχομαι εδώ, να κουράζομαι. Της λέει, καλά, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου και ράτε να σας το δώσω μαζί. Αρχίζει τώρα το μυστήριο της Αποκαλύψεως. Ο σκοπός ήταν η σωτηρία των Σαμαριτών. Λοιπόν, οι Σαμαρίτες ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα των Ιουδαίων, οι οποίοι πλανήθησαν σε κάποια αίρεση, όπως πληθύνουν στις δικές μας τις ημέρες, οι αποπλανήσεις και οι αιρέσεις. Και έτσι τρόποντινά
πίστευαν στο Μωσαϊκό νόμον, αλλά είχαν δικές τους θεωρίες που δεν συνταυτίζονταν με την ακρίβεια. Τότε λοιπόν της λέει, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου και έλα να σας τα δώσω το νερό του, το ζωντανό εγώ. Λέει, μα δεν έχω άντρα. Μπράβο σου, της λέει, που είπες την αλήθεια. Μέχρι τώρα πέντε είχες και τον που έχεις τώρα δεν άντρα σου. Λέει, Κύριε, βλέπω είσαι προφήτης, λέει. Καλά, λέει, εδώ εμείς οι δικοί μας οι πατέρες μας είπαν σε τούτο το βουνό που έχουμε στον τόπο μας να προσκυνούμε. Εσείς οι Ιουδαίοι λέγεται στα Ιεροσόλυμα. Ποια είναι η αλήθεια? Λέει, η αλήθεια είναι από τους Ιουδαίους, λέει, γεγονός. Καλά, του λέει, εδώ γράφει η Γραφή ότι θα έρθει ο Μεσσίας και άμα έρθει αυτός θα μας το πει. Εγώ είμαι, της λέει, ο Μεσσίας. Πρώτη φορά στο ταπεινό του φρόνημα να προβάλλει ο Κύριος μου στο εγώ. Το εγώ είμαι, το εγώ δεν ήταν μόνο αποκάλυψης, να αποδείξει ποιος ήταν. Τότε λοιπόν έτρεξε αυτή και πήγε κάτω στην πόλη και είπε, ελάτε να δείτε ένα άνθρωπο που πει, μου είπε όλα τα μυστικά της ζωής μας. Και έτρεξε ο κόσμος εκεί να την δουν, να δουν το πράγμα και να ακούσουν. Από εκεί ήταν η αιτία λοιπόν της επιστροφής και της σωτηρίας των αυτών των Σαμαριτών. Τώρα όμως γεννάται μια δευτέρα θεωρία που απασχολεί περισσότερο εμάς. Αυτή την ώρα επέστρεψαν οι Απόστολοι από το εμπόρευμά τους και τον βρήκαν και μιλούσε ακόμα με την γυναίκα μόνος του. Και θαύμασαν. Πρώτη φορά τον είδαν να μιλάει με γυναίκα. Εδώ είχε, όπως είπα, ένα μυστήριο. Καλά, αυτός ο παγκόσμιος ιεροκήρυξ, λοιπόν, που είχε με όλο το σύνολο της ανθρωπότητας επαφές, γιατί για τη σωτηρία του κόσμου είναι. Δεν είχε επαφή με γυναίκες, αφού το ίμιση πλήθος είναι γυναίκες. Ναι, αλλά ουδέποτε ιδιαίτερος με γυναίκα μίλησε. Είχε ένα βάθος αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι ήρθε ο Κύριος με για να αναπλάσει τον άνθρωπο, τον πεπτοκότα, τον συντριβέντα, μέσα στον χώρο της φθοράς και της διαστροφής. Για να το κάνει όμως αυτό, έπρεπε να βρεθεί ένας, να γίνει ο ίδιος ο Θεός, ο αυτουργός των συμπαντονότων, να γίνει τέλειος άνθρωπος, όπως ήταν αρχικά στην κατασκευή, για να μπορέσει να διορθώσει. Αλλιώς αν δεν ήταν τέτοιος, δεν θα μπορούσε. Άμα ήταν από τον νόμο της φθοράς καταγόμενος, πώς θα καταργούσε τη φθορά? Και εδώ ακριβώς δεν παίρνει την υπόστασή του από την κοινή μορφή της ανθρωπής, να πούμε, συστάσεως. Γι' αυτό ετοίμασε για του προορισμού του ένα αγνό κοράσιο τριών ετών από το γένος των Εβραίων, το οποίο το είχε αφιερώσει μέσα στα Άγια των Αγίων, στον ναό, το περιποιούντον και το έτρεφαν οι άγγελοι. Και όταν ορίμασε στις 16 έτος της ηλικίας της, καθαρός αϊπάρθενος και κατά νουν και κατά σκέψη και κατά πνεύμα και κατά πράξη. Τότε σε αυτή την αϊπάρθενα γόρη καταδέχεται να πάρει τη σάρκωση του από εκεί, να μην έχει καμιά επαφή με τη φθορά. Και βλέπετε ότι και πάλι ένα άλλο μυστήριο είναι εδώ, ότι δεν εκβιάζεται η κόρη. Κύριος πάντων είναι ο Θεός, και αφού την προώρησε, δεν επεμβαίνει ο Θεός χωρίς να την ρωτήσει. Πάει ο άγγελος και της λέει, ξέρεις Μαρία ότι τώρα θα γεννήσεις Υιόν, ο οποίος θα είναι ο Υιός του Θεού. Λέει, μα πώς λέγω, εγώ είμαι παρθένα, λέει, δεν έχω γνωρίσει άντρα, πώς θα γεννήσω? Του λέει, όχι, λέει, πνεύμα Άγιο θα έρθει και δύναμη του Θεού
και αυτή θα δημιουργήσει. Δέχεσαι? Ναι, εδώ η δούλη κυρίου, για να το με κατά το ρήμα σου. Κάνει υπακοή το κοριτσάκι. Λέω, σε Θεός δεν εκβιάζει. Περιμένει να κάνει υπακοή. Έκανε υπακοή το κοριτσάκι, είπε. Ας γίνει το θέλημα του κυρίου, είμαι έτοιμη. Και γίνεται η σύλληψη. Κατεβαίνει ο Θεός λόγος από τους πατρώους κόλπους χωρίς να έχει χωριστεί και αρχίζει τη σύσταση του, τη διάπλαση του μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της κόρης, χωρίς η κόρη να αισθανθεί τίποτε. Λοιπόν, παίρνει από το παρθενικό της στοιχεία και δημιουργεί, βρεφουργείται και γίνεται άνθρωπος. Τέλειος. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του το και του, ήξερε η κόρη ως προφήτης. Είχαν βρεθεί τότε στα Βηθλεέμ, στη Βηθλεέμ που πήγαν στην καταγραφή. Και μη έχοντας τόπο για αυτούς, διότι οι τόποι ήταν για τους πλουσίους, όχι για τους φτωχούς, πήγαν σε ένα σπήλαιο που ήταν φάτρες και πάχρες των βοδιών εκεί των ζώων και εκεί κάθισαν εκεί. Ήξερε η κορούλα ότι ήρθε η ώρα τώρα που θα γίνω το και τόσο. Και έξαφνα, όπως καθέταν εκεί, έξαφνα βλέπει το βρέφος με στην αγκαλιά της. Χωρίς να ξέρει από πού ήρθε, από πού βγήκε. Διότι δεν εφθάρει τίποτε απολύτως η παρθενία της. Ούτε αισθάνθηκε τίποτα καθόλου της φθοράς. Το παίρνει, το βρέφος το τελείγει και το κρατάει. Λοιπόν, τι γεννάτε τώρα εδώ? Βλέπουμε τώρα ότι ο ερχομός του Θεολόγου έρχεται για του ήθους της αγνότητος και της παρθενίας. Και έτσι υπάρχει η ακεραιότηση της προσωπικότητος. Για να μπορέσει να αναπλάσει τους εφθαρμένους, τα συντρίμματα να τα επανεφέρει. Έπρεπε να ήταν αυτός άφθαρτος και απαθής. Μένει και συνεχίζει τον παρθενικό του βίον και η μητέρα του παρθένος. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο Κύριος μας απέδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι η σύσταση της ανθρωπίνης οντότητος είναι η αγνώτης, είναι και το ήθος. Γι' αυτό βλέπεις και εφύλαξε, εξήρθε, έγινε παρθένος, γεννήθηκε από παρθένον, έμενε παρθένος. Και γι' αυτό οι Απόστολοι απόρρισαν. Πώς μιλάει με γυναίκα? Η ιδιαιτερότησε να μιλήσει με γυναίκα. Δεν το έκανε αυτό. Διότι σαν να σήμαινε ότι κάποια σχέση και επαφή έχει. Πράγμα που δεν το επιδέχεται η αγνώτης. Καταλάβες και το η καθαρότης και η θεοειδία. Γι' αυτό βλέπετε, είναι μεγάλο το μυστήριο. Γι' αυτό και οι Απόστολοι απόρρισαν πώς το έκανε αυτό. Και θέλαμε να πούμε τώρα ότι μετά την ανάπλαση του ανθρώπου, αφού δια των παθημάτων του ανέπλασε το σύμπαν, όχι το παρόν αλλά και το μέλλον γενέστε, εκράτησε λοιπόν σαν βάση της προσωπικότητας το ήθος και την αγνότητα. Αυτό πλέον είναι θέμα της συστάσεως και υποστάσεως μας. Δεν είναι θέμα αρετολογίας ή εκλογής και προτιμήσεως. Το ήθος και η αγνώτηση είναι απαραίτητα. Τότε μόνο δικαιούται ο άνθρωπος, ο άνδρας, να πλησιάσει γυναίκα δια του νομίμου γάμου. Δια του νομίμου εκκλησιαστικού γάμου, τότε δικαιούται ο άνδρας να πλησιάσει τη γυναίκα ως σύζυγόν του και μητέρα των παιδιών. Πριν αυτής της ευλογίας, κανένας άνδρας δεν δικαιούται να αγγίξει σε γυναίκα πάνω. Τότε δεν υπάρχει το ήθος πλέον. Ξέπεσε το ήθος. Βλέπετε την ακρίβεια της σημασίας. Ποιο είναι? Και λέει ο Κύριος μας, ο εμβλέψας προς τον επιθυμίσει θεωρείται αμαρτωλός κατά πράξη θανάσιμα. Πόσο μάλλον εκείνος που θα χαϊδέψει ή θα ομιλήσει συναισθηματικά.
Είδε ποια είναι η σημασία της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Πού να το βρούμε σήμερα στις σημερινών κόσμων αυτό. Γι' αυτό και αυτούς που έλκυσε το πίσω του και κάλεσε να τον αντιγράψουν και να τον μιμηθούν, τους υποχρεώνει εις των παρθενικών δύο. Γι' αυτό και ο μοναχισμός, που εμείς είμεθα μιμητέκαστος ο Παύλος, μας διατάζει το δόγμα, το ξεκίνημα μας, ο όρκος μας, η υπόσταση μας πρώτα απ' όλα είναι η παρθενία και μετά τα συνέχεια υποταγή στα θεία θελήματα. Βλέπετε, ήθελα έτσι να εκφράσω τη σημασία του ήθους. Ποια είναι? Κανένας άντρας δεν δικαιούται να πειράξει γυναίκα εκτός από τον νόμιμο σύζυγο την ειδική του. Κάθε παραβίαση σε αυτού είναι καταράκωση του ήθους και άρα συντριβή της προσωπικότητας. Τούτο ήθελα να σας ενθυμίσω. Εδώ έχει και κάτι άλλο που θα το πω, είναι φεδρολογία αυτό, ότι περιερχόμενος ο Κύριος μας και θεραπεύοντας και ιόμενος ασθενούς και ανεσάνοντας και νεκρούς ακόμα, περνώντας κάπου από μια περιφέρεια εκεί της Γαλιλαίας, σε ένα χωριουδάκι που ήταν εκεί γάμος, τον κάλεσαν γι' αυτόν. Περνώντας από εκεί, πήγε κι αυτός ως προσκεκλημένος εις το γάμο. Και επειδή ήξεραν από εκεί ότι αυτός είναι θαυματουργός και κάνει τέρατα και σημεία, πήγαν και του είπαν, ξέρεις κύριε μου, δεν έχω κρασί. Γάμος χωρίς κρασί γίνεται. Αλλά γεμίσατε τα στάμλετ με νερό, γεμίσατε τις όλες. Και όταν τις γέμισαν, πάρτε τώρα και είναι κρασί. Πράγματι το πήραν και ήταν κρασί. Έκαμε την πρώτη ευλογία. Έκαμε και τη δεύτερη που θα γελάσετε. Αφού έκαμε την πρώτη ευλογία αυτήν, έκαμε όπως είπα και τη δεύτερη. Επήρε το γαμπρό. Ο Σίμων ο Καναλίτης, ο Ναθαναήλ, από τους 12 Αποστόλους, είναι ο γαμπρός της Κανά. Λοιπόν, επήρε το γαμπρό και έμεινε η νύφη. Λοιπόν, ο στόχος μας τώρα, αδελφοί μου, είναι να στραφούμε προς το πραγματικό μας καθήκον. Επειδή δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το παράδειγμα του που μας έδειξε δια του βίου του, του καθαρού βίου και του αγνού και της απολύτου υποταγής προς τον Θεό και το θέλημά του, και κατρακυλήσαμε στην έννοια του παραλόγου περιεκτικά και γίναμε πάνω αμαρτωλοί, η παραγάπη του συγκατεβαίνει. Και αντί να κάνουμε ό,τι κάνουμε εμείς, εμείς κάνουμε το εξής. Ρε αδερφέ, αυτό το πράγμα, μια και δυο εβδομάδες πέταξε, πάει αγοράσω μάλλον. Δεν κάνει έτσι. Έρχεται ο ίδιος ο αυτουργός, αυτός διού τα πάντα αγένετο, ακριβώς και γίνεται άνθρωπος, πως τον περιγράψαμε, απαθής και θείος και θεοειδής, όπως ο πρώτος που κατασκεύασε. Το κατοικώνα και ομοίωσε. Έρχεται αυτό σε κατάλαβε και μας χαρίζει σαν δωρεά την μετάνοια. Αντί να μας πετάξει, λέει, τέλος πάντων, αφού δεν τα καταφέρατε να φυλάξετε όπως σας έδειξα εγώ, τουλάχιστον ζητάτε συγγνώμη. Αυτή είναι η μετάνοια. Μετάνοια κυριολεκτικά είναι η επιστροφή του νοός στην βάση του. Επειδή ο άνθρωπος σαν λογικονόν για του νοός του κινείται. Σκέφτεται, ενεργεί, αποφασίζει. Λοιπόν, οι κινήσεις του ανθρώπου προέρχονται από τον νου. Ο νους δέχεται σαν προσβολή τη σκέψη. Η σκέψη είναι ποικιλόμορφη. Προέρχεται από πολλά αίτια και από τον ίδιο τον διάβολο. Τότε ο νους είναι εκείνος ο οποίος επλάνεσε την πρώτη φορά ο διάβολος μεταμορφωθεί σε σόφιν και είπε, μην ακούτε τι σας είπε ο Θεός. Μην ακούτε, πιένε φάτε ό,τι σας αρέσει και μην τον ακούτε τι λέει. Και άκουσαν τον διάβολο και έγινε η καταστροφή και η φθορά στη χτίση. Τώρα ακριβώς γίνεται το ίδιο.
Ο ίδιος ο διάβολος τώρα, μέσα μας, στο νου μας, συνέχεια και προβάλλει εικόνες. Καλά τώρα, γιατί ο Θεός μας βάζει εντολές, δεν μας αφαιρεί την ελευθερία μας. Με αυτόν τον τρόπο. Ο νους ο υγιής όμως αρπάζει το νόημα και λέει, ποια ελευθερία. Τι υποβιβάζει ο Θεός. Ποιον υποβιβασμό προκάλεσαν οι εντολές. Τι απαιτεί ο Θεός να του δώσουμε και δεν το βρίσκουμε. Οι εντολές δεν έχουν τίποτε τέτοιο που να είναι απαίτηση του Θεού, είναι από την ανθρώπινη ευτέλεια. Όλες οι εντολές μαζί έχουν ένα στόχο και σκοπό. Να πείσουν τον άνθρωπο να αρνηθεί την παλιά ανθρωπιά. Μετά την πτώση του άνθρωπος έπαθε διάσπαση της προσωπικότητας του και έγινε θύμα της επιρροής και επιδρούν πάνω του όλα τα αίτια. Γι' αυτό χρειάζεται η προσοχή του εραδού. Η παραμονή μας εδώ στην εξορία έχει αυτό το νόημα. Αφού έχασαμε το πρώτον και κατρακυλήσαμε και επομένως θα χαθούμε αιωλίως στο μέλλον, μας χάρισε ο Θεός στη μετάνοια, όπου τώρα στην πραγματικότητα η μετάνοια είναι το απόλυτο καθήκον κάθε ανθρώπου. Δεν είναι θέμα επιλογής ή προτιμήσεως ή διδασκαλίας. Όποιος χρωστάει ξέρει καλά ότι αν δεν πληρώσει θα πάει φυλακή και θα υποστεί τις ποινές. Λοιπόν, ακριβώς η μετάνοια τώρα είναι το απαραίτητο του κομμάτι καθήκον. Κάθε άνθρωπος που αισθάνεται, εκτός αν πει κανείς ότι είναι αναμάρτωτος, πράγμα που είναι γελίο να το υπολογίσει κανείς. Άρα λοιπόν η μετάνοια είναι απόλυτον καθήκον. Γι' αυτό αδελφοί και πατέρας, σαν χριστιανοί που είμεθα, βέβαια για όλους είναι η εντολή, αλλά τα περιπόλοιπα έθνη έφυγαν. Εμείναμε εμείς. Είναι λίγο παράδοξο τούτο. Το τονίζω κατ' επανάληψη εγώ, όχι για φιλετικές ιδιότητες, αλλά για την ανακάλυψη, για την διήγηση της αληθείας της ιστορίας. Το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλη την γη. Έχουμε αποδείξεις σε όλα τα έθνη που υπάρχουν στοιχεία χριστιανικά. Τα αρνήθηκαν, τα πρόδωσαν. Η δική μας η φυλή δεν τα πρόδωσε. Υπέστη με δεινά, αιχμαλωσίες, αρπαγές, λαιλασίες, κακοπάθειες, φτώχες. Οι πρόγονοί μας κράτησαν όμως τα ιδανικά, δεν τα πουλήσαν. Και μας τα έφεραν μέχρι σημών και τα κρατούμε εμείς τώρα με λίγο κόπο, να μην τα σπαταλήσουμε. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες λοιπόν, είμαι θα οι διάδοχοι των 12 Αποστόλων. Οι συνεχιστές των 12 Αποστόλων ήσαν Έλληνες και οι Έλληνες μετέφεραν παγκοσμίως το Ευαγγέλιο. Και οι Έλληνες το κρατούν μέχρι τώρα απαραχάραχτα, όπως θα παραλάβουν από την ημέρα της Πεντηκοστής. Λοιπόν αυτόν είμαι θα απόγονοι και παρακαλώ την αγάπη σας να σταθούμε στη βάση μας όρθιοι, ομολογητές, όχι προδότες, όχι αρνητές. Δεν υποχωρούμε. Τι να προδώσουμε? Να προδώσουμε την αλήθεια και την ζωή για να πάρουμε τον διάβολο και την αιώνια κόλαση μαζί του. Αυτή είναι η πραγματικότηση. Όσοι σ' αγαπήσει τον Θεό τηρώντας τα εντολάς του, δηλαδή αρνούμενος την παλιά ανθρωπιά και την παναμαρτωλότητα, αυτός θα πάει μαζί με τον Θεό εις την αιώνιον απόλαυση και αφροσύνη. Ενώ όσοις όμως δεν πειθαρχήσει και ζήσει σαν παλιάνθρωπος και δεν μετανοήσει, αυτός θα πάει με τον διάβολο στην αντίθετη πλευρά και αμφότερα είναι ισόβια και αιώνια. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, αδελφοί μου, εδώ στην περίοδο που βρισκόμεθα, να κάνουμε σωστή χρήση της μετανοίας, να μην χάσουμε, γιατί εδώ
είναι πραγματικό της. Εμείς ζήσαμε και εμείς από τον κόσμο ημεθά. Και όταν η Θεία Χάρη μας φώτισε και καταλάβαμε την πραγματικότητα, καταλάβαμε ότι ρε, μα τι θα καταλάβω εδώ. Εμάς μας τραβούσαν εκεί και εδώ τα περιβάλλοντα. Να πάμε σε σπουδές, να πάμε σε επιχειρήσεις, να πάμε σε σανέσεις και ξέρω εγώ. Μέσα μας όμως η ακριβής μελέτη της Αποκαλύψεως του Ευαγγελίου μας έλεγε κάτι άλλο. Άνθρωπε, εδώ στη ζωή ζεις μόνο για την χρεία, όχι για τη σπαντάλη και την επιθυμία. Εάν δεν είσαι λοιπόν τέτοιος, τότε κατά ανάγκη θα είσαι παραχράκτης. Η σωτηρία μας, αδελφοί μου, δεν είναι η μεταφορά μας από ένα δυστυχή τόπο σε ένα ευδαιμονέστερο. Αυτές είναι βλασφημίες των Βατικανών και των διαφόρων αιρέσεων. Η σωτηρία μας είναι η οντολογική επιστροφή μας και η αχιστία μας του Θεού. Από την κατασκευή μας κατ' εικόνα και ομοίωση του είμεθα θεοειδής και μας το έφερε και μας το έδειξε ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος. Από τις ημέρες της παρουσίας του μέχρι σήμερα δισεκατομμύρια τον αντέγραψαν με μαθηματική ακρίβεια και επέτυχαν την θέωση και τον αγιασμό. Τέτοιους έχουμε τώρα, αδελφοί μου, όχι το καιρό εκείνο που πολλοί προφασίζονται. Ε, καλά το καιρό εκείνο, σήμερα μπορούμε. Έχουμε σήμερα τώρα μαζί μας τέτοιους ανθρώπους που βρίσκονται ταυτοχρόνως και στις τρεις διαστάσεις, στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. Οι γεροντάδες μας που μας φόρεσαν τα ράσα, όταν τους πλησιάσαμε, ακόμα το όνομα μας καλάθαν των θυμάτων και μας προφήτεψαν όλη μας τη ζωή. Από την ώρα που μας είπε, είδε, μέχρι τον θάνατό μας, μας είπε όλη μας τη ζωή τι θα μας συμβεί. Και το λέω τούτο επειδή σας είπα, όχι το καιρό εκείνο, αλλά τώρα. Όταν τον πλησιάζαμε για να του πούμε κάτι και το ξεχνούσαμε, μας το έλεγε αυτός. Μας έλεγε και τον τρόπο γιατί το είπαμε, και τον τόπο και το πρόσωπο. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι κανείς δεν μπορεί να πει τώρα ότι δεν μπορώ. Άρα εξαρτάται από εμάς. Για να το πετύχουμε αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να εφορμόσουμε απολύτως την ολοκλήρωση και την έννοια της μετανοίας. Εάν ζητήσουμε συγγνώμη για τα λάθη μας και αν αποφασίσουμε να μην επιστρέφουμε πάλι στα ίδια, δέχεται ο Θεός τη μετανοιά μας, μας επαναφέρει στην ισορροπία και γινόμεθα μέτοχοι και κληρονόμοι των θείων του Ευαγγελιών. Έτσι είναι. Αυτό ήθελα να σας θυμίσω και να σας θυμίσω ακόμα και τη σημασία του ζώντος ύδατος. Ότι προήρθε από την Πεντηκοστή. Η Αγία Πεντηκοστή είναι και τώρα μαζί μας. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Όποιος ευσοβώς ζει και σήμερα έχουμε γνωρίσει ο γέροντάς μας που σας είπα, που ήταν προφήτης και έβλεπε τα πάντα, ήταν αγράμματος δευτέρα τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Μπήκε στο βάθος της θεολογίας δια της Πεντηκοστής τηρώντας τις εντολές. Και εμείς πολλοί από εμάς είμαστε αγράμματοι, χωρίς το πότε μάθαμε γράμματα. Ούτε το δημοτικό σχολείο δεν. Η χάρη του Θεού όμως μας φωτίζει. Είναι μαζί μας η Πεντηκοστή. Η δούμε θυμώνει με πας στα σημέρα, λέει. Ού και άσω εμάς ορφανούς πόποτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί μου. Μίλησα κάπως κοινωνικότερα για τους κοινωνικούς μας αδελφούς που μας επισκέφθησαν μαζί μας. Και θα μπορούσα να μιλήσω στη λεπτομέρεια της μετανοίας που είναι το έργο των μοναχών, αλλά επειδή αυτούς τους τα έχω πει πολλές φορές και τους τα έχω γράψει σε βιβλία, έτσι θέλησα λίγο να μιλήσω εκτενέστερα στο κοινωνικό στοιχείο.
Γι' αυτό θάρρος που ζήσετε μέσα στην κοινωνία, που ζείτε μέσα στην κοινωνία. Και υπάρχουν τα αίτια τα οποία σας προκαλούν, αλλά υπάρχει η μετάνοια που διορθώνουμε τα λάθη μας. Εάν κρατάτε τη πίστη σας σωστή, όχι την πίστη μόνο τη δογματική, αλλά και την πίστη της θεωρίας, στην πίστη είναι στην πρόνοια του Θεού, αφού όχι του ανθρώπου η οδός αυτού. Αυτό με λείπει ημών. Αυτός που με υμνά για τα σπουργίτια και για τα σεκρίδες και για τις μέλισσες δεν προρροεί για μας που εσταυρώθη και πλήρωσε την ενοχή μας με το αίμα του. Κρατώντας αυτήν την πίστη, αυτήν που κρατήσαμε κι εμείς, ξεκινήσαμε απλά παιδάκια, καλογεράκια και ήρθαμε στο βατοπέδι έρημο και καταλημμένο, χωρίς κανένα πόρο, ούτε καμιά δύναμη και ικανότητα. Με τη δύναμη της πίστεως αυτής έγινε αυτό το μεγαλείο που βλέπετε. Και το λέω τούτο για να καταλάβετε πρακτικά. Και εσείς λοιπόν μέσα στην κοινωνία, στις ποικίλες αντιξοότητες και τα σκάνδαλα τα οποία

πίστη και την προσευχή και μένοντας μαζί μας, μας βοηθάει. Να και το παράδειγμα το δικό μας. Λοιπόν, παρακαλώ την αγάπη σας, εάν κάτι δεν το είπα καλά, ζητώ την επίοικιά σας και εύχομαι όλοι μας να πετύχουμε το σκοπό μας που μας κάλεσαν ο Κύριος μας για να γίνουμε μέτοχοι των θείων του Ευαγγελιών, γιατί μας περιμένει. Όσοι έλαβαν αυτόν, εδώ και αυτή η εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Αυτό λοιπόν εύχομαι για όλους μας αδελφοί μου. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Χριστός Ανέστη!
2: Χριστός Ανέστη!
1: Αγιώτος Ανέστη! Αγιώτος Ανέστη!

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή

Και 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7 κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου δια των οδών. 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 10. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας στην αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν αλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Αλωτρίο δε ομοί ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ είδασι των αλωτρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να είναι ανελάλη αυτής. Είπενον πάλι αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον προ εμού, κλέπτε εισι και ληστέ, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε, και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται, ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον, ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός, την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε, και ουκ ον ποιμήν, ουκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον, και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί, και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκω τα αιμά, και γινώσκω με υπό των αιμών, καθώς γινώσκει με ο πατήρ καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αούκα έστειν εκ της αυλής ταύτης. Κακίνα με δι' αγαγήν, και της φωνής μου ακούσουσι, και γεννήσετε, μία πίμνη εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθιμη την ψυχήν μου, ή να πάλιν λάβω αυτήν. Ουδής έρει αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν, και εξουσία έχω πάλι λαβήν αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμα ον πάλι εγένετο εν της Ιουδαίης δια τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και μένετε. Τι αυτού ακούετε? Άλλοι έλεγον, ταύτα τα ρήματα, ουκ έστι δαιμονιζομένου. Μη δαιμόνιον δύνατε τυφλών οφθαλμούς ανοίγειν. Εγένετο δε τα εγγένεια εν της Ιερουσαλήμης και χειμώνιν. Και περιεπάτη ο Ιησούς εν το ιερό εν της τοάτου Σολομόντος. Εκύκλωσαν ουν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό. Έως πότε την ψυχήν ημών έρης? Εισύ ο Χριστός, υπέ ημίν παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Ήπον ημίν και ου πιστεύετε. Τα έργα εγώ ποιώ εν το ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αλλ' ημείς ου πιστεύετε. Ου γαρέστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς ήπον ημίν. Τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθούσιμη. Καγώ ζωήν αιώνιον δίδομη αυτής, και ου μη απόλλονται εις τον αιώνα, και ου χαρπάσει τις αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου, ως δε δοκέμι, μίζων πάντων εστί, και ουδής δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ, ένες μεν. Ευάστασαν ουν πάλιν λήθους οι Ιουδαίοι, ή να λιθάσωσιν αυτόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Πολλά καλά έργα έδειξα ημίν εκ του πατρός μου. Δια ποιον αυτών έργων λιθάζεται με? Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες. Περί καλού έργου ου λιθαζομέν σε, αλλά περί βλασφημίας. Και ότι σύ άνθρωπος ον ποιήσε αυτόν Θεόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Ουκ έστι γεγραμμένον εν τον νόμο ημών. Εγώ είπα, θεοί εστέ? Ή εκείνους είπε θεούς? Προσούς ο λόγος του Θεού εγένετο, και ου δύναται λυθήνε η γραφή, όν ο πατήρ υγίασε και απέστειλε εις το κόσμον, ημείς λέγεται ότι βλασφημείς, ότι είπον, Υιός του Θεού ημί. Ή ου ποιώ τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε εμί. Ή δε ποιώ, κάνε μη μη πιστεύετε, τις έργεις πιστεύσατε, ή να γνώτε και πιστεύσετε, ότι εν εμί ο πατήρ, καγώ εν αυτό. Εζήτουνον πάλιν, πιάσε αυτόν, και εξήλθεν εκ της χειρός αυτόν. Και απήλθεν πάλιν πέραν του Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου είναι ο Ιωάννης το πρώτον βαπτίζον, και έμεινεν εκεί. Και πολλοί ήλθον προς αυτόν και έλεγον ότι Ιωάννης μεν σημείων επίησεν ουδέν, πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου αληθείν. Και επίστευσαν πολλοί εκεί εις αυτόν.
Κεφάλαιο δέκατο. Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα απ' αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα, είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Έναν ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του. Γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η θύρα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές. Έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει μέσα από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει το λύκο να έρχεται, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Ο μισθωτός φεύγει γιατί είναι μισθωτός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Όπως ο πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα. Και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα ποιμνίο με ένα ποιμένο. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει. Γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω πίσω. Κανείς δεν μου την παίρνει. Εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι. Και πολλοί από αυτούς έλεγαν, «Είναι δαιμονισμένος και τρελός. Τι τον ακούτε?» Άλλοι όμως έλεγαν, «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένου. Μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν την εορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του είπαν, «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? Αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να το πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα, όπως σας είπα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου. Ο πατέρας μου που μου τα έχει δώσει είναι ισχυρότερος από όλους. Κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ότι βρίσκεται στα χέρια του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα». Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε, «Πολλά καλά έργα έκανα μπροστά σας με εντολή του πατέρα μου. Για ποιο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?»

0: μένα, πιστέψτε τουλάχιστον στα έργα. Έτσι θα μάθετε και θα αναγνωρίσετε ότι ο Πατέρας ζει μέσα σε μένα και εγώ ζω μέσα στον Πατέρα. Τότε ζητούσαν πάλι να τον πιάσουν, ο Ιησούς όμως γλίτωσε από τα χέρια τους. Γύρισε πίσω πάλι, πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου αρχικά βάφτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν κοντά του και έλεγαν: «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα σημείο. Όλα όμως όσα είπε για τον Ιησού ήταν αληθινά». Και πολλοί εκεί πίστεψαν σε αυτόν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους, με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας, με τον κύριο Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία νηπτικών πατέρων, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας, κύριο Παΐσιο. Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, διαβάζει ο πατήρ Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα. Χρονολόγιο. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Βατοπεδινές κατηχήσεις γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού, με τον πατέρα Νικόλαο Κριτζοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Ο πατήρ Κυπριανός Μιχαηλού, γέροντας τώρα της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης, διηγείται τα παρακάτω θαύματα του Αγίου Σάβα. Όταν ήμουν μικρός, ακολουθούσα τον πατέρα μου στους Αγίους Πάντες. Δούλευε για τον Άγιο Σάβα. Μια Κυριακή ανεβήκαμε με άλλους μαστόρους να δουλέψουμε. Ο Άγιος τους δέχτηκε με χαρά. Αυτοί ζήτησαν από τον Άγιο να τους μαγειρέψει να φάνε το μεσημέρι. Τους είπε πως θα τους έβαζε ρεβίθια. Πράγματι, έβαλε σε μια γωνιά δύο πέτρες, ξύλα σταυροειδός και την κατσαρόλα με ξερά ρεβίθια, ντομάτα, κρεμμύδι, αλάτι και λίγο λάδι. Τα ευλόγησε και έφυγε. Οι μαστόροι που είδαν τον Άγιο να μην φροντίζει για το μαγείρεμα ήταν βέβαιοι πως το μεσημέρι δεν θα έτρωγαν, διότι ήταν αδύνατον να βράσουν τα ρεβίθια χωρίς φροντίδα. Η έκπληξή τους όμως το μεσημέρι ήταν μεγάλη όταν έφαγαν ένα νόστιμο και καλομαγειρεμένο φαγητό. Η ευλογία του Αγίου και η φροντίδα του Θεού τόνωσαν την Αγία Πίστη.

Στην κατοχή υποφέραμε πολύ. Ο κόσμος δεν είχε ψωμί να φάει. Με τον πατέρα μου γεμίσαμε ένα καλαθάκι με διάφορα φαγόσιμα. Ρύζι, ζάχαρη, μακαρόνια και άλλα διάφορα. Και την άλλη μέρα ανεβήκαμε στους Αγίους Πάντες να τα δώσουμε στον πατέρα Σάβα. Ο Άγιος Σάβας μας περίμενε στην πόρτα και μόλις πλησιάσαμε μας λέγει: «Καλώς τον Σταυρή που μου φέρνει στο καλάθι ρύζι, ζάχαρη και μακαρόνια». Ο πατέρας μου του λέγει: «Πώς το ξέρεις ότι στο καλάθι υπάρχουν αυτά τα πράγματα?» Και ο Άγιος απαντά: «Από χθες το βράδυ το γνωρίζω. Ήλθε άγγελος Κυρίου και μου το είπε. Είχε 2 με 3 μήνες χωρίς φαγητό ο Άγιος Σάββας.

Στην κατοχή ήλθε μια γυναίκα και ζήτησε από τον Άγιο Σάβα ελεημοσύνη. Ο Άγιος δεν είχε τίποτα να της δώσει. Της είπε να προχωρήσει στο βουνό, σε ορισμένη τοποθεσία, και εκεί θα έβρισκε χόρτα να τα μαζέψει. Η γυναίκα έφυγε χαρούμενη και πήγε στο μέρος που της είπε ο Άγιος, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Λυπημένη τότε, επέστρεψε στον Άγιο και του είπε πως δεν βρήκε τίποτα, αν και έψαξε με προσοχή πολλή ώρα. Ο Άγιος της είπε να πάει ξανά στο ίδιο μέρος και οπωσδήποτε θα έβρισκε. Η γυναίκα έκανε υπακοή. Πήγε ξανά και πράγματι βρήκε πολλά χόρτα στο ίδιο μέρος. Μάζεψε πολλά και χαρούμενη επέστρεψε στον Άγιο και τον ευχαρίστησε.

Ο πατέρας μου, ο Σταυρής Μιχαήλου, έλεγε στον Άγιο Σάβα: «Πάτερ Σάβα, πολλές γυναίκες λόγω της σκληρής κατοχής πουλάνε το σώμα τους για ένα κομμάτι ψωμί και η αμαρτία είναι πολύ μεγάλη. Κάτω στην πόλη έχει μεγάλη αμαρτία». Και ο Άγιος Σάβας απήντησε: «Το γνωρίζω, κύριε Σταύρο. Κάθε βράδυ βγαίνω έξω στις 12 τα μεσάνυχτα και ευλογώ την πόλη. Βλέπω στην πλατεία να υψώνονται φλόγες 100 μέτρα ψηλά».

Το 1960 ήμουν στην Αυστραλία μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό μου, το Μιχάλη. Μια μέρα διηγούμασταν τα θαύματα του Αγίου Σάβα, όταν ένας εκ των ακροατών μας, που ήταν χιλιαστής, έλεγε χωρίς να πιστεύει ότι ο Άγιος είναι μούμια. Να σημειώσουμε ότι το ιερό λείψανο του Αγίου είναι ολόκληρο. Μόλις ο χιλιαστής είπε αυτά, δαιμονίστηκε και έπεσε κάτω σε άθλια κατάσταση. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί είπαν ότι έχει δαιμόνιο και ότι είναι αθεράπευτος ασθένεια. Του λέγαμε να μετανοήσει και να παρακαλέσει τον Άγιο Σάβα να τον θεραπεύσει. Αλλά δυστυχώς παρέμεινε άπιστος.

Εμφάνιση του Αγίου Σάβα σε στρατιώτες. Τον Ιούλιο του 1974, όταν έγινε η Γενική Επιστράτευση, ετέθηκαν φρουροί σε όλα τα υψώματα της Καλύμνου. Οι σκοποί οι οποίοι φυλούσαν στο ύψωμα του Αγίου Πέτρου, κάθισμα της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων, βρισκόμενο υψομετρικώς χαμηλότερο της Ιεράς Μονής, αντελήφθησαν κατά τις μεσονύκτιες ώρες έναν ιερέα να περιφέρεται στον Άγιο Πέτρο και στη συνέχεια να ανέρχεται προς την Ιερά Μονή και να μπαίνει σε αυτήν. Ενόμισαν ότι ήταν ο πατήρ Αυγουστίνος, ο νυν γέροντας της Ιεράς Μονής. Γι' αυτό και αρκέστηκαν σε μία προειδοποίηση. Καθώς όμως δεν έλαβαν ανταπόκριση, ο ένας από αυτούς ετοιμάστηκε να πυροβολήσει, όταν ο δεύτερος τον εμπόδισε. Το πρωί ανέβηκαν στην Ιερά Μονή και παρεκάλεσαν τις αδελφές να μην εξέρχεται κατά τις μεσονύκτιες ώρες ο πατήρ Αυγουστίνος, διότι έτσι διακινδυνεύει. Οι αδελφές διαβεβαίωσαν τους στρατιώτες ότι καθόλου δεν βγήκε ο πατήρ Αυγουστίνος, γεγονός το οποίο προκάλεσε συζήτηση. Τότε οι στρατιώτες προέβησαν σε περιγραφή του ιερέως, τονίζοντας επιπλέον ότι ήταν κοντού αναστήματος. Τότε πίστηκαν ότι ήταν ο πατήρ Σάβας, ο οποίος ως ακίμητος φρουρός εφύλατε την πίμνη του, την Ιερά Μονή του. Οι στρατιώτες συγκινήθηκαν από τη διαπίστωση αυτή και προσέφεραν 500 δραχμές για να τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Άγιο Σάβα.

Διήγηση του κύριου Κωνσταντίνου Μανολάκη, διδασκάλου. Κατά το έτος 1934 είχα ανέβει στην Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Ήταν μέρα Παρασκευή, η πρώτη των νηστειών. Πήγα από νωρίς για να βοηθήσω τον πατέρα Σάβα και να παρακολουθήσω τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Αφού τελείωσαν οι χαιρετισμοί, ψάλαμε την παράκληση. Όταν άρχισα να ψάλω το τορπάριο «Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται», είδα τον πατέρα Σάβα να βλέπει την εικόνα του Χριστού, η οποία ήταν στο τέμπλο, και να μιλάει νοερός με τον Κύριο, έχοντας το δεξιό χέρι του στον δεξιό ώμο του. Αργότερα μας είπε ότι παρατηρώντας την εικόνα του Κυρίου, είδε ότι σκίστηκε, άνοιξε η καρδιά του Χριστού και βγήκε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε στο δεξιό ώμο του. Τότε του φιλήσαμε όλοι μας το χέρι και πήραμε την ευχή του.

Κατά το έτος 1935, βρισκόμενος στο ιερό και καθώς μνημόνευε ο πατήρ Σάβας στην προσκομιδή, παρατήρησα ότι τα πόδια του ήταν μια πιθαμή πάνω από τη γη. Κατάλαβα την αγιότητά του. Όταν αργότερα μείναμε οι δυο μας, του το είπα.

Τον Ιούνιο του 1936 ρώτησε τον πατέρα Σάβα: «Κάθε πότε πρέπει να εξομολογείται ο καλός χριστιανός?» Εκείνος μου είπε: «Πάντοτε, παιδί μου, όταν έχει τον κατάλληλο καιρό. Και μάλιστα καλόν είναι αφεσπέρας να γράψει τις αμαρτίες του, για να μην ξεχάσει καμιά, και να τις λέγει όλες, για να λαμβάνει από τον πνευματικό και τελεία συγχώρηση, αλλά και τον κανόνα τον οποίο οφείλει να εκτελέσει. Δεν πρέπει να κρύψει καμιά αμαρτία, να τις πει όλες, για να ελευθερώσει την ψυχή και το σώμα». Αυτό έγινε αφορμή να μου πει τα εξής: «Κάποτε πήγε μια ηλικιωμένη γυναίκα να εξομολογηθεί. Λέγε, παιδί μου, όλες σου τις αμαρτίες, να μην κρύψεις καμιά, και εγώ θα παρακαλέσω τον Κύριο να σε συγχωρέσει». Εκείνη όμως έκρυβε μια αμαρτία της. Ντρεπόταν. Δεν την άφηνε ο διάβολος. Εκείνος έλεγε με πραότητα: «Πες την, παιδί μου, γιατί ντρέπεσαι? Εγώ είμαι δούλος και αντιπρόσωπος του Θεού. Μην φοβάσαι. Πες την να πάρεις τελεία συγχώρηση». Αλλά εκείνη έτρεμε από το φόβο της και δεν ήθελε να την φανερώσει. Τότε ο άριστος αυτός πνευματικός της λέγει: «Γιατί ντρέπεσαι εμένα που είμαι άνθρωπος, γη και πυλός? Όταν την έπραξες, δεν φοβήθηκες τον Κριτή? Τώρα ντρέπεσαι εμένα, τον ταπεινό δούλο του Θεού?» Στην πάλη αυτής της γυναικός γονατίζει ο πατήρ Σάβας ενώπιον του εσταυρωμένου και λέγει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ, ο οποίος απέθανες και σταυρώθης για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, Εσύ λύσε τη γλώσσα της γυναικός αυτής να ομολογήσει την θανάσιμη αμαρτία, για να λάβει συγχώρηση και να σωθεί». Τότε είδε να μπαινοβγαίνει στο στόμα της ένα φίδι. Ήταν ο πονηρός διάβολος. Βάζει μπροστά της ένα καθρέπτη και της λέγει: «Ιδού ο σατανάς που δεν σε αφήνει να πεις την αμαρτία, για να σε πάρει με το δικό του μέρος». Φοβισμένη η γυναίκα και τρέμοντας, εξομολογήθηκε την αμαρτία της. Ο πατήρ Σάβας εξόρκησε τον σατανά και έδωσε στη χαρούμενη πλέον γυναίκα την συγχωρητική ευχή και τον κανόνα.

θαύμα της Αγίας Εικόνος που ιστόρισε ο αγιογράφος μοναχός πατήρ Μιχαήλ. Ο πατήρ Μιχαήλ, αγιογράφος Καυσοκαλυβίτης, κοιμήθηκε στις 24 Μαΐου του 1979, έλαβε το 1959 εντολή από την Ηγουμένη Φιλοθέη να ιστορίσει τον Άγιο Σάβα. Ο πατήρ Μιχαήλ, επειδή δεν είχε εικόνα του Αγίου, ούτε τον γνώριζε προσωπικώς, παρεκάλεσε τον Κύριο αλλά και τον Άγιο Σάβα σε προσευχή να φωτιστεί και να ιστορίσει την εικόνα. Πράγματι είχε μεγάλη ευχέρεια κατά την εργασία του, καθώς και επιτυχία. Όταν η Αγία Εικόνα παρεδόθη στο Τελωνείο, άρχισε να ακούει μόνη της η καμπάνα του μοναστηριού. Το γεγονός αυτό ήταν ανεξήγητο μέχρι την επομένη, όταν έλαβαν είδηση από το Τελωνείο για την παραλαβή της εικόνας. Η καμπάνα έκρουε μόνη της, έως ότου έφεραν την εικόνα στο μοναστήρι.

Η κυρία Ευδοξία Εμμανουήλ Κλάψη μας αναφέρει: «Είμαι κάτοικος Καλύμνου. Πέρασαν 14 ολόκληρα χρόνια από το πρώτο μου παιδί, αγόρι, χωρίς να μπορέσω να κάνω άλλο παιδί. Ήμουν λυπημένη και απαρηγόρητη. Παρακάλεσα τον Άγιο Σάββα να μου δώσει ένα παιδάκι. Έκανα μία μεγάλη εικόνα. Δεν πέρασαν από τότε 40 μέρες και συνέλαβα. Γέννησε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Το βαφτίσαμε Σαβίνα. Τώρα είναι 2,5 ετών. Με μεγάλη λαχτάρα έρχεται στο μοναστήρι και με θαυμασμό και αγάπη προσκυνά τον Άγιο Σάββα. Δοξάζω τον Άγιο Σάββα και τον ευλαβούμε πάρα πολύ, διότι άκουσε τη δέησή μου και μου εχάρισε τη Σαβίνα μου. Τον παρακαλώ να μου το φυλάει και να το φωτίζει, να γίνει καλή χριστιανή και να αγαπά πολύ τον Χριστό».

Ο κύριος Δημήτριος Κορφιάς διηγείται. Είχα στα χέρια μου σπυριά και υπέφερα πολύ. Πήγα να προσκυνήσω στον Άγιο Σάβα. Τον παρακάλεσα με μεγάλη πίστη να με θεραπεύσει. Πράγματι, πηγαίνοντας προς την τραπεζαρία για να πάρω καφέ, ένιωσα να κολλάνε τα χέρια μου. Τα σκούπισα αμέσως και όλα εξαφανίστηκαν. Τα χέρια μου έγιναν καθαρά, όπως πρώτα. Μόλις είδα το θαύμα, εχάρισα το δαχτυλίδι μου στον Άγιο, τον οποίο ποτέ δεν θα ξεχάσω. Θα τον επικαλούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μου.

Αφήγηση κυρίου Αντωνίου Κυριαζή. Μένω στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1971 βρέθηκα στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα. Προσκύνησα με σεβασμό και ευλάβεια το σκήνομα του Αγίου. Εσωτερικώς με πέδευε ένας πόνος, μια στεναχώρια. Δεν του ζήτησα όμως του Αγίου, αλλά αυτός γνώρισε τον πόνο μου και όταν μετά από λίγες μέρες βρέθηκα στην Αθήνα στο σπίτι μου, χωρίς να γνωρίζω τον Άγιο εκτός από το ιερό σκήνομα, βλέπω ένα γεροντάκο με μια μαγκουρίτσα δίπλα μου όρθιο μπροστά μου. Δεν φοβήθηκα. Τρόμαξα λιγάκι όμως να δω άγνωστο πρόσωπο και μάλιστα μέσα στο σπίτι μου. Και μου λέει, «Τι είναι αυτό που σε βασανίζει? Γυρίζεις δεξιά, αριστερά και δεν κοιμάσαι. Σε στεναχωρεί ένα θέμα. Μη φοβάσαι. Σε λίγες μέρες που θα πας εκεί, θα το πάρεις με όλη σου την καρδιά. Μη στεναχωριέσαι». Τρομαγμένος μετά από αυτό το όραμα, κατάλαβα. Μου είπε όμως φωνάζοντας, «Εγώ είμαι ο Άγιος Σάβας». Τότε το κατάλαβα ότι όντως ήταν ο Άγιος. Μου ήλθε στη μνήμη το σκήνομα που είδα στην Κάλυμνο. Και πράγματι, από τότε έταξα κάτι στον Άγιο, αλλά δεν μπόρεσα να εκπληρώσω γρήγορα την υπόσχεσή μου. Σήμερα, 6/9/1977, βρίσκομαι και πάλι με τη δύναμη του Αγίου στην Κάλυμνο και κατόρθωσα να εξιστορήσω το όραμα του Αγίου. Εύχομαι όποιος διαβάσει αυτό να γίνει ένας ταχυδρόμος στους άλλους συνανθρώπους του για να έρθει να γονατίσει και να προσκυνήσει.

Η κυρία Καθολική κυρ Μιχάλη μας λέει: «Είμαι από τη Ρόδο. Το 1957 μου έκανε αυτό το θαύμα ο Άγιος Σάβας. Είχα τραχυλίτιδα. Έκανα θεραπεία. Δεν είδα καμία διαφορά. Μου λέει ο άντρας μου: «Δεν πας στην Αθήνα? Έχει πιο καλούς γιατρούς». Του σύστησαν ένα καθηγητή. Παραμονή πριν φύγω, ακούω στον ύπνο μου: «Στον Άγιο Σάβα, στον Άγιο Σάβα». Ξυπνώντας το πρωί, λέω στην αδελφή μου: «Δεν πάμε καλύτερα στην Κάλυμνο, στον Άγιο Σάβα?» Και εκείνη μου απαντά: «Τώρα πια είμαστε έτοιμες. Πάμε στην Αθήνα και μετά έρχεσαι να προσκυνήσεις τον Άγιο Σάβα». Ο γιατρός στην Αθήνα μου είπε: «Για τραχυλίτιδα ήλθες? Ξέρεις πόσο διωγγωμένη βρίσκω τη μήτρα? Το 5% είναι καρκίνος». Ζαλίστηκα. Πήγα στο ξενοδοχείο. Όλη τη νύχτα έκλαιγα σαν τρελή. Έλεγα στην αδελφή μου: «Πάμε στον Άγιο Σάβα. Εκείνος θα με κάνει καλά». Το πρωί με είδε ο ξενοδόχος και μου λέει: «Τι έχεις και κλαις, κόρη μου?» Του είπα για τη διάγνωση του καθηγητή. Εκείνος με έστειλε σε δικό του καθηγητή. Με εξέτασε και μου είπε να μην στεναχωριέμαι. Εγώ έπαθα ένα τρομερό σοκ. Δεν πίστευα τον καθηγητή. Νόμιζα πως μου έκρυψε την αλήθεια. Γυρίζοντας στη Ρόδο, έκανα σαν τρελή. Δεν έπαψα να παρακαλώ τον Άγιο Σάβα, τον γέροντά μου. Τον παρακαλούσα νύχτα και μέρα. Κοιμόμουν και κρατούσα στην αγκαλιά το βιβλίο του. Μια βραδιά ήμουν ξαπλωμένη, παρακαλώντας τον να έλθει να με βοηθήσει. Το βλέμμα μου έπεσε στην ντουλάπα. Είδα την Αγία του μορφή ζωγραφισμένη. Πάγωσα. Άρχισα να τρέμω. Ευχαριστώ τον Χριστό που με αξίωσε και ήλθε ο Άγιος Σάβας κοντά μου. Έκλαψα από χαρά. Ευχαριστούσα τον γέροντα που ήλθε να με βοηθήσει. Από τότε έχω συνέλθει, γιατί πιστεύω ότι ο γέροντάς μου με φυλάει από κάθε κακό. Ήρθα στο μοναστήρι του να τον ευχαριστήσω και να κλάψω από χαρά. Ήρθα το 1979.

Μία γειτόνισά μου, η Παρασκευή πολεμικού, ήλθε στο σπίτι μου και έκλαιγε. Της λέω, «Τι έχεις Παρασκευή?» Και μου λέει πως ο γιος της ο Τάκης είχε δύο πέτρες στην κίστη. Επειδή είχε κάνει μια σοβαρή εγχείρηση στο κεφάλι, δεν μπορούσαν οι γιατροί να τον ξαναεπινοτήσουν. Της λέω, «Τάξη στο γέροντα, στον Άγιο Σάβα στην Κάλυμνο, να έλθεις να προσκυνήσεις μαζί μου και να δεις και οι δυο που θα βγουν». Με όλη της την καρδιά έταξε και ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του και βγήκαν και οι δύο πέτρες.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η Κρήτη ύστερα από 465 χρόνια βενετικής κυριαρχίας βρέθηκε πάλι στο μετέχμιο της ιστορίας. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι, οι πολιορκίες και οι θυσίες είχαν εξαντλήσει τον τόπο και τους ανθρώπους του. Η πτώση του Χάντακα το 1669 στους Τούρκους δεν σήμαινε μόνο το τέλος της Βενετοκρατίας, σήμανε το τέλος ενός κόσμου και την είσοδο σε έναν άλλον, σκοτεινότερο και αβέβαιο. Ο Πάπας Κλήμης 8ος αρρώστηκε βαριά τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, όταν άκουσε την οδυνηρή είδηση της πτώσης του Χάντακα και πέθανε τον Δεκέμβριο του 1669 από τη θλίψη του. Στα χρόνια της Βενετοκρατίας η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κρήτης είχε υποστεί συστηματικό περιορισμό. Η Λατινική Ιεραρχία επιβλήθηκε, οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι εξορίστηκαν και η πνευματική ζωή του λαού επιβίωσε κυρίως μέσα στα μοναστήρια, τα ερημητήρια και στη σιωπηλή πίστη των κοινοτήτων. Κάτω από την επιφάνεια της φαινομενικής τάξης, η Ορθόδοξη ταυτότητα διατηρήθηκε ως μνήμη και προσμονή, ως υπόγειο ρεύμα που περίμενε την ώρα του. Η κυριαρχία των Οθωμανών δεν έγινε δεκτή με ελπίδα, αλλά ούτε και με ψευδεστήσεις. Ήταν μια νέα κυριαρχία, σκληρή και βίαιη, που όμως έφερε μαζί της διαφορετικούς όρους συνύπαρξης. Εκεί όπου η Βενετία είχε επιδιώξει τη θρησκευτική αφομοίωση, η Οθωμανική εξουσία αναγνώριζε τον Ορθόδοξο θεσμό ως διοικητικό και πνευματικό εκπρόσωπο των χριστιανών υπηκόων της. Μέσα σε αυτό το παράδοξο πλαίσιο, η Εκκλησία της Κρήτης κλήθηκε να αναδυθεί εκ νέου, πληγωμένη αλλά ζωντανή.

Η μετάβαση από τη Βενετοκρατία στην Τουρκοκρατία δεν ήταν απλώς αλλαγή κυριάρχου. Ήταν μια βαθιά τομή στη συλλογική συνείδηση του τόπου. Οι πέτρες των πόλεων άλλαξαν αφέντη, μα οι ψυχές των ανθρώπων αναζήτησαν νέο στήριγμα. Και αυτό το στήριγμα το βρήκαν για άλλη μια φορά στην Εκκλησία, ως καταφύγιο μνήμης, ελπίδας και αντοχής. Μέσα από τις τάχτες του πολέμου και την εναλλαγή των κατακτητών άρχισε η μακρά και επίπονη πορεία της Εκκλησίας της Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία. Μια πορεία που θα σφραγιστεί από αγώνες, αίμα και πνευματική επιμονή που θα αποτυπώσει ανεξίτηλα τη μορφή του νησιού και των ανθρώπων του.

Η τουρκοκρατία στην Κρήτη από το 1645 έως το 1898 δεν άλλαξε μόνο βαθιά και τη θρησκευτική του μοίρα. Από τις πρώτες κιόλας κινήσεις των Τούρκων ήταν η αποκατάσταση της Ορθόδοξης Ιεραρχίας, μια πράξη που εντασσόταν στην πάγια πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και σε μια λεπτή ψυχολογική στρατηγική, ελπίζοντας να έχουν τους κριτικούς με το μέρος τους στον πόλεμο με τους Βενετούς.

Μετά την κατάληψη των Χανίων το 1645, ο Ιουσούφ Πασάς τοποθέτησε Μητροπολίτη Κρήτης τον νεόφυτο Πατελάρο, ο οποίος χειροτονήθηκε 2 χρόνια αργότερα το 1647. Πίσω από την απόφαση αυτή διακρίνεται πιθανότατα η εισηγητική φωνή του μεγάλου διερμηνέα της υψηλής πύλης, του φαναριώτη Παναγιώτη Νικουσίου, που παρακολουθούσε από κοντά την τουρκική εκστρατεία στο νησί. Για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες, οι κριτικοί έβλεπαν ξανά ορθόδοξους ιεράρχες να ποιμένουν τον τόπο τους.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο νεόφυτος πατελάρος με τις παρεμβάσεις του έσωσε πολλά μοναστήρια που είχαν γίνει επαναστατικά κέντρα από την καταστροφή και τις σφαγές. Για άλλα, εξασφάλισε το προνόμιο να έχουν καμπάνα, όπως η Μονή Αρκαδίου και η Μονή του προφήτη Ηλία στα Ρούστικα, ενώ παραχώρησε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης 6 μοναστήρια της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και το Αρκάδι, τα οποία ανακηρύχθηκαν σταυροπηγιακά, καθώς και 5 χωριά. Σωτήρια ήταν η παρέμβαση του νεόφυτου πατελάρου ένα χρόνο αργότερα, το 1646, και για τη Μονή Αγκαράθου. Ο τότε ηγούμενος, Αθανάσιος Χριστόφορος, καταδίωξε τους Τούρκους που λαιλατούσαν τα χωριά της Υπαίθρου και μαζί με ομάδα κριτικών σκότωσε πολλούς από αυτούς και με τα κομμένα κεφάλια τους έκανε μια ναψίδα για να υποδεχτεί τον ενετό στρατηγό Νικολό Ντολφίν. Ο Ρεθυμιώτης Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής στο έμετρο έργο του «Κρητικός πόλεμος» γράφει για το γεγονός. Κι ο γούμενος ως νικητής κι όλοι οι Ρωμαίοι βγήκαν, κι όσα κεφάλια κόψασι στη χώρα μέσα μπήκαν, και φέρα σύντα με ταυτούς κι όλοι εκεί χαρήκαν, κι άρχισε με τις κεφαλές μια πόρτα να αρδινιάσει η σε καμάρα τρίγυρα, για να έρθει να περάσει ο γενεράλης ο Ντολφής.

Μετά την γενναία αντίσταση του ηγούμενου Χριστόφορου, οι Τούρκοι κατέλαβαν όλη την Ήπεθρο και άρχισαν την πολιορκία στο μεγάλο κάστρο του Χάνδακα. Ο Μέγας Βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλής, όταν πληροφορήθηκε τη σφαγή των Τούρκων από τον ηγούμενο της Μονής Αγκαράθου, έδωσε διαταγή να καταστραφεί το μοναστήρι. Αλλά τότε επενέβηκε πάλι ο νεόφυτος πατελάρος και έγινε μια συμφωνία να παραχωρηθεί μια πτέρυγα της Μονής ως αναρωτήριο για τους τραυματίες Τούρκους, και έτσι ο Κιοπρουλής άλλαξε γνώμη και το μοναστήρι σώθηκε. Ο ηγούμενος Αθανάσιος Χριστόφορος πρόλαβε τότε και έφυγε για τη Βενετία, παίρνοντας μαζί του και πολλά εκκλησιαστικά κοιμήλια για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων, και εκεί πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Η παλαιότερη μαρτυρία για την ύπαρξη επισκόπων στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη χρονολογείται το 1659, 10 χρόνια πριν από την πτώση του Χάνδακα. Τότε, υπό τον Μητροπολίτη Κρήτης υπάγονταν 12 επισκοπές που διατηρούσαν τα αρχαία και σεβάσμια ονόματά τους. Γορτίνης, Κνωσού, Αρκαδίας, Χερονήσου, Αυλοποτάμου, Αγρίου, όπως ονομαζόταν η Επισκοπή Ρεθύμνης, Λάμπης, Κιδονίας, Ιεράς, Πέτρας, Σιτίας και Κισάμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ο αριθμός των επισκοπών κειμενόταν μεταξύ 10 και 12, ενώ λίγο πριν από το 1821 μνημονεύεται και βοηθός Μητροπολίτη με τον τίτλο της

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, το βαρύτερο φορτίο του Μητροπολίτη Κρήτης δεν ήταν μόνο το διοικητικό, ήταν υπαρξιακό. Μετά την άλωση του Χάνδακα, οι Τούρκοι επέτρεψαν στους χριστιανούς να έχουν μόνο μία εκκλησία, τον Άγιο Ματθαίο, μετόχη της Μονής Σινά. Οι σχέσεις μέσα στην εκκλησία με τους Σιναΐτες ήταν δύσκολες, ενώ η ανέγερση νέου ναού απαγορευόταν αυστηρά. Έτσι ο Μητροπολίτης περιπλανιόταν φιλοξενούμενος σε μοναστήρια, χωρίς μόνιμη έδρα, χωρίς σταθερό πνευματικό κέντρο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο δραστήριος και επίμονος Μητροπολίτης Γεράσιμος Λετίτσης, που καταγόταν από το Βενεράτο Τεμένους, κατόρθωσε ύστερα από σκληρούς αγώνες να αποσπάσει άδεια για την ανέγερση ενός μικρού ναού αφιερωμένου στον Άγιο Μινά. Ο μικρός ναός που εγγενιάστηκε το 1735 και αναγνωρίστηκε επίσημα ως Μητροπολιτικός το 1742 έγινε η καρδιά της φοβισμένης χριστιανικής κοινότητας του Χάνδακα. Εκεί χτυπούσε η ελπίδα. Εκεί υψωνόταν η σιωπηλή αντίσταση. Ο Άγιος Μινάς αναδείχθηκε σε σύμβολο υπερφυσικής προστασίας της πόλης. Ακόμη και οι Τούρκοι τον σέβονταν, αλλά και τον φοβούνταν. Και ο ναός του στολίστηκε με πολύτιμες εικόνες και αφιερώματα, αποτελώντας σήμερα ένα ζωντανό μουσείο εκκλησιαστικής τέχνης.

Κατά τους σκοτεινούς αιώνες της δουλείας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στάθηκε σταθερός προστάτης της Εκκλησίας της Κρήτης. Εκμεταλλευόμενο τα αναγνωρισμένα προνόμια του, έθεσε υπό την άμεση προστασία του τα μεγάλα μοναστήρια του νησιού, ανακηρύσσοντάς τα σταυροπηγιακά. Ήδη, όπως είδαμε, από το 1645, ο νεόφυτος πατελάρος είχε παραχωρήσει στο Πατριαρχείο σπουδαία μοναστικά κέντρα όπως το Αρκάδι, το Αρσάνι, την Αγία Τριάδα των Τζαγκαρόλων, τη Χρυσοπηγή Χανίων και άλλα, για να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους.

Η κριτική επανάσταση του 1866-1869 στάθηκε μία από τις πιο τραγικές και ηρωικές σελίδες του 19ου αιώνα στην Κρήτη. Μια κραυγή ελευθερίας απέναντι στην Οθωμανική κυριαρχία, εμποτισμένη με το αίτημα της ένωσης με την Ελλάδα. Αν και η εξέγερση δεν κατόρθωσε να επιτύχει τον άμεσο σκοπό της, γέννησε ένα γεγονός που συγκλώνησε τον κόσμο και χάραξε ανεξίτηλα τη μνήμη της ιστορίας, το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου.

Στις 8 Νοεμβρίου 1866, οι Οθωμανικές δυνάμεις κύκλωσαν τη Μονή Αρκαδίου, το ιερό καταφύγιο που είχε μεταβληθεί σε αρχηγείο των επαναστατών. Πίσω από τα τείχη της Μονής δεν βρίσκονταν μόνο οι 259 πολιορκημένοι μαχητές, αλλά και περίπου 700 γυναικόπαιδα που είχαν αναζητήσει σωτηρία στο μοναστήρι.

Για μέρες τα βόλια των τουρκικών κανονιών τράνταζαν τα τείχη του μοναστηριού. Οι κραυγές των πολιορκητών αναμειγνύονταν με τις προσευχές των εγκλωβισμένων. Όταν τελικά οι Οθωμανικές δυνάμεις έσπασαν την πύλη και εισέβαλαν στη Μονή, ο ηγούμενος Γαβριήλ είχε ήδη πέσει μαχόμενος στις επάλξεις σαν πολεμιστής και μάρτυρας μαζί. Και τότε, στην ίστατη εκείνη στιγμή, όταν η αιχμαλωσία και η ατίμωση φάνταζαν αναπόφευκτες, υψώθηκε η πιο εκοφαντική πράξη ελευθερίας. Ο Κωστής Γιαμπουδάκης άναψε το φυτίλι της πυρητιδαποθήκης, η γη σύστηκε, η μονή τυλίχτηκε στις φλόγες και πάνω από 300 πολιορκημένοι και περίπου 700 άμαχοι χάθηκαν μέσα σε ένα πύρινο ολοκαύτωμα, επιλέγοντας τον θάνατο αντί της υποταγής.

υπέρτατης αξιοπρέπειας. Μια πράξη που εντάχθηκε στο ευρύτερο ανατολικό ζήτημα και έγραψε με φωτιά το μήνυμα πως η ελευθερία, όταν δεν κατακτάται, διεκδικείται μέχρι τέλους.

Η Επανάσταση του 1821 βρήκε την Εκκλησία της Κρήτης ανυπεράσπιστη. Ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης είχε μοιηθεί στη Φιλική Εταιρεία το 1820 και εργάστηκε στεναρά για την προετοιμασία της Επανάστασης στο νησί. Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821, εξαναγκάστηκε από τους Τούρκους να καταδικάσει τον Ιερό Αγώνα και υποχρεώθηκε να συγκαλέσει στο Ηράκλειο, στην έδρα της Μητρόπολης, όλους τους επισκόπους και τους ηγουμένους του νησιού, δήθεν για ενημέρωση. Γνωρίζοντας όμως αυτός τους κρυφούς σκοπούς των τυράννων, τους ειδοποίησε κρυφά να μην έλθουν. 5 από αυτούς που δεν έλαβαν τη μυστική ειδοποίηση και ήλθαν, σφαγιάστηκαν μαζί τους στις 24 Ιουνίου 1821. Ο Κνωσού Νεόφυτος, ο Χερονήσου Ιωακήμ, ο Λάμπης Χεσφακίων Ιερόθεος, ο Σιτίας Ζαχαρίας και ο Διοπόλεος Καλίνικος. Η παράδοση δεν διέσωσε το όνομα του ιερέα που σφαγιάστηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα την ώρα που ιερουργούσε. Μαζί τους βρήκαν φρικτό θάνατο 17 ιερείς και 5 αγιορείτες πατέρες από τη Μονή Βατοπεδίου που είχαν φέρει στο Μεγάλο Κάστρο για προσκύνηση κατά της επιδημίας της Πανόλης τίμια λείψανα από την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο μικρός ναός του Αγίου Μινά έγινε τόπος φρικτού μαρτυρίου, όπως και η πόλη του Μεγάλου Κάστρου που θρηνούσε 800 νεκρούς πολίτες. Η σφαγή αυτή έμεινε στην ιστορία με την ονομασία Μεγάλος Αρμπεντές. Οι Τούρκοι απέκοψαν το κεφάλι του ήρωα της πατρίδας και Αγίου της Εκκλησίας, Μητροπολίτη Γεράσιμου Παρδάλη, το έμπηξαν σε ένα κοντάρι και το περιέφεραν σε όλη την πόλη ως τρόπεδο. Για 2 χρόνια η Εκκλησία της Κρήτης έμεινε ακέφαλη μέχρι το 1823, που με άδεια του Σουλτάνου Μαχμούτ Δεύτερου χειροτονήθηκε νέος Μητροπολίτης ο Καλίνικος Εξανχιάλου και προσάρτησε στη Μητρόπολη την Επισκοπή Κνωσού, η οποία καταργήθηκε. Την ίδια ώρα, οι βάρβαρες ορδές των Τούρκων διέπραταν εγκλήματα στην Ήπεθρο, καίγοντας χωριά και μοναστήρια και σφαγιάζοντας τον άμαχο πληθυσμό.

Η Εκκλησία της Κρήτης πρωτοστάτησε στους αγώνες για την ελευθερία, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος. Το 1821, στο φρούριο της Χισάμου φυλακίστηκε ο επίσκοπος Μελχισεδέκ και από εδώ οι Τούρκοι τον μετέφεραν στη Σπλάντζια των Χανίων μαζί με τον διάκονό του Καλίνικο και τους κρέμους.

Με την έκρηξη της Επανάστασης του 1821, οι Τούρκοι συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Γωνιάς, Παρθένιο Ρασπάνη, που ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας, και τον ηγούμενο της Μονής Γουβερνέτου. Ο ηγούμενος Παρθένιος πέθανε στη φυλακή κάτω από φρικτές συνθήκες και οι μοναχοί της Γωνιάς διασκορπίστηκαν αφού φρόντισαν να μεταφέρουν 40 μεγάλες εικόνες και τα κοιμήλια της Μονής στην Ύδρα.

Στο κημητήριο της Μονής Σαββαθιανών, δίπλα στο ναό του Αγίου Αντωνίου, βρίσκεται ο τάφος του ηρωικού οπλαρχηγού των επαρχιών Μαλεβιζίου και Τεμένους, Ηρακλή Κοκκινίδη, ενώ στο μικρό μουσείο της Μονής φυλάσσεται το κρανίο του ήρωα πρωτοδιάκονου της Μητρόπολης Κρήτης και αδελφού της Μονής, Ευμένιου Βουρεξάκη.

Τον Οκτώβριο του 1823, 370 γυναικόπαιδα και 30 ένοπλοι βρήκαν καταφύγιο στο σπήλαιο του Γεροντόσπηλιου, πάνω από το χωριό Μελιδόνι του Μιλοποτάμου. Για τρεις ολόκληρους μήνες άντεξαν. Οι κραυγές των παιδιών μπλέκονταν με τις προσευχές των μανάδων και τη βροντί των όπλων. Οι Τούρκοι κύκλωναν το βουνό, βομβάρδιζαν το άνοιγμα του σπηλαίου, μα εκείνο αντιστεκόταν. Τον Ιανουάριο του 1824, ο Χουσέιν Μπέι, ανήμπορος να λυγίσει την αντίσταση με το σίδερο, διάλεξε τη φωτιά. Έβαλε ένα κένε στην είσοδο του σπηλαίου και ο καπνός, μαύρος και βαρύς, κύλησε μέσα στο σπήλαιο σαν κατάρα. Δεν ακούστηκαν πια πυροβολισμοί, μονάχα ανάσες που λιγόστευαν, ψήθυροι που έσβηναν και σώματα που έπεφταν το ένα πλάι στο άλλο, σφιγμένα σε μια τελευταία αγκαλιά, αφήνοντας μια ιερή εντολή στις επόμενες γενναίες. Θάνατος, αλλά όχι υποταγή. Τον ίδιο χρόνο σφαγιάστηκαν 2.000 γυναικόπαιδα από το στρατό του Χασάν Πασά στο σπήλαιο της Μιλάτου.

Τον Φεβρουάριο του 1829 η Μονή Οδηγήτριας πολιορκείται από τους Τούρκους. Ο ηρωικός Ξοπατέρας, που δεν ήθελε να αφήσει το μοναστήρι του ανυπεράσπιστο στο έλεος των Τούρκων, αποφάσισε να μείνει και να το υπερασπιστεί, και παρά τις συστάσεις των άλλων αγωνιστών να φύγει μαζί τους, εκείνος κλείστηκε στον πύργο με τον Νικόλαο Βλατάκη από τις Μέλαμπες, τον ανιψιό του Κωνσταντίνο Τρουλινό, την αδελφή του Μιλιά, τη γυναίκα και το παιδί του. Μαζί του έμειναν και οι 5 μοναχοί της Μονής που αρνήθηκαν να τον αφήσουν μόνο. Η πολιορκία της Μονής κράτησε 3 ολόκληρα μερόνυχτα. Την τρίτη ημέρα ο Ξοπατέρας άνοιξε την πύλη του μοναστηριού για να φύγει η γυναίκα και το παιδί του, πιστεύοντας ότι οι Τούρκοι δεν θα έκαναν κακό σε μια ανυπεράσπιστη γυναίκα και ένα παιδί. Οι βάρβαροι Ανατολίτες όμως έσφαξαν το παιδί στα γόνατα της μητέρας του και μετά την ίδια. Η αδελφή του Μιλιά κατάφερε να διαφύγει. Τότε ο Ξοπατέρας, μέσα σε μια θύελλα ψυχικού σπαραγμού, κατεβαίνει στην πόρτα του πύργου με την πιστόλα στο χέρι και την αδειάζει στους Τούρκους που τον είχαν περικυκλώσει. Ύστερα πέταξε την πιστόλα στη φωτιά μαζί με το φυλακτό που φορούσε στον κόρφο του και πήδηξε από τη σκάλα του πύργου στην αυλή του μοναστηριού με το σπαθί στο χέρι. Την ώρα που πήδηξε έσπασε το πόδι του, αλλά πρόλαβε να σκοτώσει 3 Τούρκους που έτρεξαν να τον εχμαλωτήσουν. Στο τέλος οι Τούρκοι τον αποκεφάλισαν και έμπηξαν το κεφάλι του σε ένα κοντάρι ως τρόπαιο του θριάμβου τους. Οι πατέρες της Μονής του Αγίου Γεωργίου του Επανοσύφη έλαβαν μέρος στη μάχη των Αρχανών το 1897. Τότε σκοτώθηκε από τους Τούρκους ο ιερομόναχος Αρσένιος Ψωμαδάκης και τραυματίστηκε ο ιερομόναχος Άνθιμος Βασιλάκης, μετέπειτα ηγούμενος της Μονής του Επανοσύφη, ο οποίος είχε αναπτύξει ηρωική δράση στη μάχη των Αρχανών και το 1912 υπηρέτησε ως ιερέας συντάγματος στη Μικρά Ασία. Αλλά και πολλοί άλλοι μοναχοί του Επανοσύφη, όπως η Κάλιστος, Στέφανος, Ησύχιος, Άνθιμος, Τίτος, Σιμεών και άλλοι, αναδείχθηκαν σε ηρωικές μορφές των εθνικών μας αγώνων. Τα χρόνια της τουρκοκρατίας σκίαζαν βαριά τη ζωή των ανθρώπων. Οι σφαγές, η φτώχεια, η ανασφάλεια και η καθημερινή ταπείνωση λύγησαν πολλές ψυχές, οδηγώντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε μια επιλογή σκληρή, τον εξιλαμισμό. Δεν ήταν πράξη πίστης, αλλά πράξη επιβίωσης. Ήδη από το 1645 τα φαινόμενα αυτά παίρνουν μαζικό χαρακτήρα. Καθώς ο πόλεμος φθείρει τον τόπο και οι κοινωνικές δομές καταραίουν, οι αλλαξοπιστίες πληθαίνουν. Μέχρι το 1669, χρονιά της πτώσης του Χάντακα, η μεταβολή είναι δραματική. Σε ορισμένες περιοχές έως και ο μισός πληθυσμός έχει αλλάξει θρήσκευμα, όχι από εσωτερική μεταστροφή, αλλά από ανάγκη. Πίσω από αυτές τις αποφάσεις κρύβονταν συχνά πρακτικά κίνητρα, η δυνατότητα απόκτησης μιας κατοικίας ή ενός κτήματος, η ανακούφιση από την μόνιμη απειλή της φτώχειας λειτουργούσαν ως ισχυρά δέλεα. Το χαράτσι, βαρύ και αμήλικτο, έπεφτε στους ώμους των χριστιανών σαν καθημερινή τιμωρία. Η απαλλαγή από αυτό αποτελούσε για πολλούς σωτηρία. Υπήρχαν ακόμη και εκείνοι που έβλεπαν στον εξιλαμισμό μια δίωδο κοινωνικής ανέλυξης. Η είσοδος σε κατώτερα στρατιωτικά σώματα, η εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος και μια σχετικής προστασίας από την αυθαιρεσία της εξουσίας προσέφεραν μια νέα, έστω και εύθραυστη προοπτική ζωής. Μεγάλος αριθμός χριστιανών προχωρά στον εξισλαμισμό μετά τον θάνατο του πατέρα τους,
διότι ως μουσουλμάνος δεν θα μπορούσε να κληρονομήσει το χριστιανό πατέρα του. Οι εξιλαμισμοί εκείνων των χρόνων ήταν κραυγές ανάγκης, ήταν το αποτύπωμα μιας κοινωνίας που προσπαθούσε με κάθε κόστος να παραμείνει ζωντανή.

Στις 18 Φεβρουαρίου 1856, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ I εξέδωσε το περίφημο Χάτι Χουμαγιούν, το αυτοκρατορικό διάταγμα για τις μεταρρυθμίσεις που θα γίνονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αφορούσε τους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Εβραίους. Σύμφωνα με το διάταγμα, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ αναγνώριζε την ανεξή θρησκεία, δίνοντας παράλληλα σημαντικές ελευθερίες με βασικό άξονα τις αρχές της ισότητας των υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην ενέργεια αυτή οδηγήθηκε ο Σουλτάνος μετά τον πόλεμο της Κρυμαίας, πιεζόμενος από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία, προκειμένου οι μεγάλες δυνάμεις να σεβαστούν την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 του διατάγματος, ο Σουλτάνος δήλωνε: «Επειδή όλες οι θρησκείες θα λατρεύονται ελεύθερα στην αυτοκρατορία μου, κανένας υπηκοός μου δεν θα έχει δυσκολίες στη λατρεία της θρησκείας του και κατά κανένα τρόπο δεν θα ενοχληθεί γι' αυτό». Τότε πολλά μοναστήρια και εκκλησίες της Κρήτης ανοικοδομήθηκαν, αλλά οι βαρβαρότητες των Τούρκων συνεχίστηκαν.

Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Μητροπολίτης Διονύσιος Χαριτονίδης θεμελίωσε το νέο μεγάλο ναό του Αγίου Μινά, έργο που ολοκληρώθηκε επί Τιμοθέου Καστρινογιαννάχη, του τελευταίου Μητροπολίτη της Τουρκοκρατίας, λίγο πριν την αυγή της ελευθερίας. Πέρασαν μόνο 3 χρόνια από την ώρα που οι πολύπαθοι χριστιανοί του Μεγάλου Κάστρου δόξαζαν τον Κύριο που είχαν επιτέλους μια λαμπρή εκκλησία του καπετάνιου τους, Αγίου Μινά, που το σέβονταν αλλά είχαν και το φόβο του οι Τούρκοι. Τότε παίχτηκε η τελευταία σκηνή του πολύχρονου δράματος του κρητικού λαού στο Ηράκλειο. Στις 25 Αυγούστου 1898, στο κεντρικό δρόμο της πόλης που οδηγεί από την Ενετική Λότζια στο λιμάνι, σφαγιάστηκαν και κάηκαν ζωντανοί 500 χριστιανοί, μεταξύ των οποίων ήταν 18 Άγγλοι στρατιώτες του πρώτου τάγματος των Highlanders, των οποίων τα ονόματα μνημονεύονται σε μια μεταλλική πλάκα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τζάιλ στο Εδιμβούργο και είναι ενταφιασμένοι στο κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο. Ανάμεσα στα θύματα της τουρκικής θηριωδίας ήταν και ο υποπρόξενος της Αγγλίας, Λυσίμαχος Καλοκαιρινός. Το αποτρόπαιο αυτό γεγονός ανάγκασε τους Άγγλους, που μέχρι τότε τηρούσαν διακριτική στάση απέναντι στους Τούρκους, να λάβουν δραστικά μέτρα. Η διοίκηση του Αγγλικού στρατού ανακάλυψε τους προτέτειους της σφαγής και οδήγησε 18 Τούρκους σε απαγχωνισμό, ενώ παράλληλα έδιωξε βία τον τουρκικό στρατό από την πόλη. Έτσι, μέσα από το αίμα των τελευταίων αυτών μαρτύρων άρχισε να ανατέλει ο ήλιος της ελευθερίας στην Κρήτη από ένα βάρβαρο και απάνθρωπο ζυγό.

Η ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία δεν γράφτηκε με θριαμβευτικούς ύμνους, ούτε με κοσμικές δόξες. Γράφτηκε χαμηλόφωνα, με το κερί που καίει σε κρυφό τέμπλο, με την προσευχή που ψιθυρίζεται για να μην σβήσει, με το αίμα που ποτίζει το χώμα χωρίς να ζητά ανταπόδοση. Ήταν μια ιστορία αντοχής και μαρτυρίας. Σε κάθε αιώνα σκλαβιάς, η Εκκλησία δεν στάθηκε απλώς συνοδοιπόρος του λαού. Έγινε ο ίδιος ο παλμός του. Στα μοναστήρια που ερήμωναν και ξαναζωντάνευαν, στους ναούς που γκρεμίζονταν, στους ιεράρχες που εξορίζονταν ή σφαγιάζονταν. Η Κρήτη, γη ανυπότακτη και πληγωμένη, δεν έμαθε ποτέ να ζει χωρίς σταυρό. Κάθε φορά που ο τόπος γονάτιζε, η Εκκλησία στεκόταν όρθια, και κάθε φορά που η Εκκλησία αιμορραγούσε, ο λαός την κρατούσε ζωντανή με την πίστη του. Ήταν μια αμοιβαία σωτηρία. Όταν ήρθε η ελευθερία, δεν ήρθε ως ξαφνικό θαύμα, αλλά ως φυσική κατάληξη μιας μακράς πορείας εσωτερικής αντίστασης. Οι πέτρες των ναών ανυψώθηκαν ξανά, μα αυτό που είχε ήδη στερεωθεί ήταν οι ψυχές των ανθρώπων. Και μέσα σε αυτές τις ψυχές, η Εκκλησία της Κρήτης είχε ήδη χαράξει τον δρόμο της προς την διακονία του τόπου. Έτσι, η ιστορία αυτή δεν κλείνει. Συνεχίζεται σε κάθε καμπάνα που χτυπά, σε κάθε μοναστήρι που στέκει αγιέραχο, σε κάθε κρητικό που κουβαλά μέσα του τη σιωπηλή αξιοπρέπεια των αιώνων. Γιατί η Εκκλησία της Κρήτης δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι ζωντανή μαρτυρία ότι το φως, ακόμη και μέσα στο σκοτάδι, δεν έπαψε ποτέ να καίει. Με την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας και τους καταστατικούς νόμους του 1900 και του 1961, η Εκκλησία της Κρήτης απέκτησε σταθερή θεσμική μορφή. Το 1962 όλοι οι επίσκοποι έλαβαν τον τίτλο του Μητροπολίτη και το 1967 η Μητρόπολη Κρήτης ανακηρύχθηκε σε Αρχιεπισκοπή.

0: Όταν ο Ευμένιος εκλέγεται μετά από 1,5 περίπου χρόνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έρχεται στην Κρήτη να εγκατασταθεί και λένε στη Βουλή οι μισοί ότι εμείς, Μητροπολίτη, με Ευεράτιον, Σουλτανικό δεν δεχόμαστε. Φυσικό είναι αυτό, έτσι. Η Κρήτη είναι αυτόνομη. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Αλλά αυτή η τάση από το ίμιση των βουλευτών της Κρήτης εκφράζει αυτή την βεβαιότητα ότι η Κρήτη αργά και σταθερά, και πλέον το αργά έχει τελειώσει, το σταθερά είναι το 1898, θα ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος. Και τότε δημιουργείται αυτό το θέμα της αναγνώρισης του Μητροπολίτη Κρήτης, ταλαιπωρεί την Κρήτη 2 χρόνια και γίνεται μία σύμβαση το 1900 μεταξύ του Ευμενίου ως εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελευθερίου Βενζέλου ως εκπροσώπου της Κρητικής Πολιτείας. Η σύμβαση αυτή καθορίζει τα βασικά στοιχεία της οργάνωσης της Εκκλησίας της Κρήτης. Και τότε ψηφίζεται ο καταστατικός του 1900. Και μετά έχουμε τον επόμενο καταστατικό του 1961, γίνεται επί μακαριστού Ευγενίου, Ψαλιδάκη, και ο καταστατικός αυτός έρχεται να διορθώσει δυσλειτουργικά ζητήματα που ανέκυψαν στην Εκκλησία της Κρήτης κατά την περίοδο 1900-1961. Η Κρήτη υπάγεται, έχει την κανονική της αναφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκλέγει τους Μητροπολίτες της, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης εκλέγουμε τους Αρχιερείς και το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκλέγει τον εκάστοτε Κρήτης. Είναι δηλαδή μια εκκλησία η οποία στον καταστατικό του 1961 αναφέρεται ως ημιαυτόνομη και είναι ένας όρος ο οποίος αποδεικνύει δηλαδή και οριοθετεί την πραγματικότητα της εκκλησιαστική της εκκλησίας της Κρήτης και είναι μια σχέση, ας πούμε, μεταξύ Ιεράς Επαρχιακής Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης έχουσης την αναφορά της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι το Πατριαρχείο εκλέγει τον εκάστοτε Κρήτης, είτε Μητροπολίτης ως το 1967, είτε Αρχιεπίσκοπος μετά το 1967.
1: Τώρα πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κόσμο. Όλα αλλάζουν. Νέες γεωστρατηγικές συμμαχίες, τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της τεχνολογίας και των νέων δεδομένων καλείται η Εκκλησία της Κρήτης σε ένα νέο ρόλο, σε ένα νέο αγώνα. Τον έχει αντιληφθεί?
0: Ναι, ναι, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Και ο προβληματισμός σας και η ανησυχία σας είναι συγκινητική. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η απάντηση ναι ή όχι θα μπορούσε να είναι πολύ ευρύτερη. Δηλαδή, και για να το δούμε αυτό, όταν γίνονται οι ενωτικοί αγώνες της Κρήτης το 1897-1913, αν δούμε την ιεραρχία, οι νέοι άνθρωποι της ιεραρχίας είναι αυτοί οι οποίοι το προσλαμβάνουν. Δηλαδή ο Τίτος ο Ζωγραφίδης, ο Πέτρας, ας πούμε, ο Δολόθεος ο Κλονάρης, ας πούμε, στην Κίσαμο, ο Διονύσης ο Καστινογεννάκης στο Ρέθινο. Οι νέοι άνθρωποι, και όχι όλοι οι νέοι, ένας αριθμός νέων ιεραρχών που αποδέχονται και οραματίζονται τη νέα πραγματικότητα της εθνικής οντότητας και ενίσχυσης και ενδυνάμωσης και διεύρυνσης της Ελλάδας ενουμένης και της Κρήτης. Άρα αυτό το γεγονός επαναλαμβάνεται σε κάθε εποχή. Δηλαδή πιστεύω ότι πολλοί εξ ημών προσπαθούμε και πολλοί εξ ημών το έχουν προσλάβει και πολλοί εξ ημών δεν το έχουν προσλάβει. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάντοτε. Δηλαδή, αυτή ότι όλοι μαζί, το είχε πει ένα πολιτικό πρόσωπο, ότι κρατιόμαστε χέρι-χέρι και είμαστε όλοι ενωμένοι και χορεύουμε. Αυτό στην ιστορία δεν έχει συμβεί πολλές φορές. Ναι, αυτά είναι τα προβλήματα του 21ου αιώνα, όπου πλέον διαμορφώνεται ένας νέος άνθρωπος. Είπατε και για τα γεωπολιτικά και έτσι είναι. Τώρα εμείς, εκείνο το οποίο διεκδικούμε σε όποια γεωπολιτική πραγματικότητα είναι να σεβαστούν τον πολιτισμό μας, την ορθόδοξη μας πίστη και τον ελληνικό πολιτισμό μας και να έχει συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι αν έχουμε ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι μια υποχρέωση είναι να θέσουμε το ερώτημα τι θα γίνει με το δημογραφικό. Έτσι, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ναι, τι θα γίνει. Δηλαδή, θα μπορέσει η Ευρώπη να αναδιαταχθεί.
1: Η Εκκλησία, σαν κάτι να την φωνάζει, σαν κάτι να την καλεί, να επέμβει σε πολλά ζητήματα. Το ναι. Θέμα είναι πότε θα το αποφασίσει αυτό.
0: Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Καταρχάς, η Εκκλησία, αυτό το οποίο έχει να τελετουργήσει σε αυτόν τον κόσμο, είναι βιωματικά και εμπειρικά να καταθέσει τη μαρτυρία της πίστεώς μας για να πιστεύσει ο λαός του Θεού στον Χριστό και στο μυστήριο της Εκκλησίας και του Τριαδικού Θεού. Εάν η Εκκλησία ξεφύγει από αυτήν την αγιοπνευματική και αποκαλυπτική αποστολή της, τότε ιδεολογικοποιείται. Ιδεολογικοποιείται. Η όποια ιδεολογικοποίηση της Εκκλησίας και από τη μία πλευρά και από την άλλη δημιουργεί πολιτικά διέξοδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν διεκδικεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρει για τον αδύνατο, για τον εμπερίστατο και τον αξιοπαθούντα. Ούτε σημαίνει ότι η Εκκλησία μένει αδιάφορη σε αυτά τα οποία ζήσαμε τον τελευταίο καιρό με διάφορες περίεργες θεωρίες περί των ανθρωπίνων σχέσεων και περί της οικογενειακής πραγματικότητας. Όμως, μέσα σε όλον αυτόν τον λόγο τον οποίο καλείται να αρθρώσει η Εκκλησία, εάν αυτός ο λόγος δεν είναι αγιοπνευματικός, δηλαδή δεν είναι πιστικός, δηλαδή είναι εμπειρικός, δηλαδή δεν είναι ένας λόγος ο οποίος θα βοηθήσει τον άνθρωπο να καθαρθεί από τα πάθη του ή να τα κλαδέψει τα πάθη του, να τα περιορίσει, να τα μετριάσει. Εάν δεν είναι αυτός ο λόγος, τότε εμείς ως Εκκλησία γινόμαστε ένας παράγοντας διχασμού και πολιτικών σχέσεων, όπως είναι τόσοι άλλοι φορείς, δεν θα τις ονομάσω, και του ζήσαμε και στον 20ο αιώνα και στον 21ο και σε άλλες εποχές, ας πούμε, δύσκολες στην Ελλάδα. Δηλαδή, το ερώτημά σας σε μένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, αλλά θέλετε να σας πω, ο Ιερός Χρυσόστομος έλεξε τον Αυτοκράτορα, έτσι. Αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος έλεξε...
1: Και ο Ανδρέας ο Κρητικός.
0: Και ο Ανδρέας ο Κρήτης, ναι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γι' αυτό έχουμε και το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Το ζητούμενο δεν είναι να δουλεύουμε και να παίρνουμε πρωτοβουλίες με το μυαλό. Το ζητούμενο είναι να πονάει η καρδιά μας. Και για να πονάει η καρδιά μας, πρέπει η καρδιά μας να χριστοκεντρηθεί, έτσι ώστε όλη αυτή η αγωνία μας και η μέρημνά μας και ο έλεγχος μας δεν είναι αυτός που είπατε, του Αγίου Ανδρέα του Κρήτης, και να είναι του Ιερού Χρυσοστόμου, όπου πιστεύετε ή πιστεύουμε ότι ό,τι κάνανε το κάνανε επειδή καθόσανε ή μαζευόταν κάτι και γράφανε μια ιδεολογική διακήρυξη. Όχι. Ήταν μια εσωτερική θεοποιός δύναμη που τους έλεγε πρέπει να μιλήσεις και θα δεχτείς τις συνέπειες αυτού το οποίο θα πεις, αλλά στο διατάφτα θα πείσεις και αυτόν τον οποίον ελέγχεις.
1: Έτσι, μέσα από αίμα, σιωπή, επιμονή και προσευχή, η Εκκλησία της Κρήτης στάθηκε όρθια στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Όχι ως απλός θεσμός, αλλά ως μνήμη, ταυτότητα και άσβεστο φως μέσα στους αιώνες. Η Εκκλησία της Κρήτης προβάλλει ως ζωντανή συνέχεια μιας βαθιάς πνευματικής διαδρομής. Δεν υπήρξε ποτέ απλός θεατής της ιστορίας. Στάθηκε φορέας της. Σήκωσε το βάρος της και το μετέτρεψε σε μνήμη σωτήρια. Εκεί όπου οι εξουσίες εναλλάσσονταν και οι σημαίες άλλαζαν, εκείνη έμενε καρφωμένη στη γη και στραμμένη στον ουρανό. Σήμερα η Εκκλησία της Κρήτης φέρει μέσα της όλους εκείνους τους αιώνες. Τους φέρει όχι ως βάρος, αλλά ως ευθύνη. Ευθύνη να θυμάται, να φωτίζει να στέκει και να καθοδηγεί. Γιατί η ιστορία της δεν είναι απλώς αφήγηση παρελθόντος, είναι υπόμνηση ότι μέσα στις πιο σκληρές εποχές, όταν όλα φαίνονται να χάνονται, κάτι μένει όρθιο. Και αυτό το κάτι είναι η πίστη που γίνεται πράξη, η μνήμη που γίνεται ταυτότητα, το φως που αρνείται να σβήσει. Φωτισμένοι ιεράρχες που πήραν τη σκυτάλη από τους προκατόχους τους διακόνησαν με σοφία την εκκλησία της Κρήτης τα νεότερα χρόνια. Όπως ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος και ο αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος. Και η πορεία της εκκλησίας της Κρήτης δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται σιωπηλά, όπως πάντα, στο χτύπημα της καμπάνας, στο κερί που ανάβει, στη συλλογική συνείδηση ενός τόπου που έμαθε να αντέχει. Και όσο αυτή η μνήμη παραμένει ζωντανή, η ιστορία θα ανασένει.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

Φιλοκαλία των Υπτικών Πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα έργα του Οσίου Θεοδόρου της Εδέσης. Ας δούμε εν συντομία τη βιογραφία του. Ο Άγιος Πατέρας μας Θεόδωρος έζησε στα χρόνια της Βασιλείας του Ηρακλείου και του Κωνσταντίνου του Πογονάτου, γύρω στα 660 μετά Χριστόν. Πρωταγωνίστηκε τον ασκητικό βίο στη Μονή του Αγίου Σάβα, ύστερα με την ψήφο του Θεού ανέβηκε στον επισκοπικό θρόνο της πόλεως Εδέσης. Έκανε πολλά θαύματα και όσο ζούσε και μετά το θάνατο, και με τις θείες διδασκαλίες του έκανε πολλούς μάρτυρες του Χριστού και πολλούς να σωθούν. Και στις 19 Ιουλίου απήλθε στις αιώνιες μονές, όπως αναφέρεται στον βίο του που περιέχεται στο βιβλίο «Καλοκαιρινή». Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αν άφησε και άλλα συγγράμματα. Όμως αυτά τα 100 κεφάλαια που φιλοπόνησε εγκρίθηκαν να συμπεριληφθούν στη συλλογή των νηπτικών, γιατί παρέχουν πλούσιο τον καρπό της ιερής νήψεως και της πνευματικής ωφέλειας εκείνους που τα διαβάζουν με επιμέλεια. Και όσοι επιθυμείτε τη σωτηρία σας, ελάτε και θερίστε άφθονα. Στο τέλος των κεφαλαίων αυτών έχει προσθεθεί και το θεωρητικό που επιγράφεται με το όνομα του Θεοδόρου. Βλέποντας ότι αυτό ακολουθεί τον ίδιο νηπτικό χαρακτήρα και έχει την ίδια έκφραση του λόγου με τα 100 κεφάλαια, όπως και από άλλα εύλογα σημάδια, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι είναι γνήσιο έργο του ίδιου Θεοδόρου. 100 ψυχοφελή κεφάλαια. Επειδή με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε τον Σατανά και τα έργα του και συνταχθήκαμε μαζί με τον Χριστό, τόσο με το Άγιο Βάπτισμα, όσο και τώρα πάλι με το μοναχικό σχήμα, αστηρίσουμε τις εντολές του. Αυτό απαιτεί όχι μόνο η διπλή μας ιδιότητα, δηλαδή του χριστιανού και του μοναχού, αλλά και το φυσικό χρέος, κατά το οποίο αφού πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λίαν, τέτοιοι πρέπει να είμαστε. Γιατί αν και η αμαρτία που εισχώρησε από δική μας απροσεξία έφερε μαζί της το παραφύση, αλλά πάλι ο Θεός μας με το πολύ ελεός του μας ξανακάλεσε και μας ανακαίνισε μέσω του πάθους του απαθούς. Και αγοραστήκαμε με τίμημα το ατίμητο αίμα του Χριστού και λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση που μας κληρονόμησε ο Προπάτορας. Αν λοιπόν γίνομαι δίκαιοι, δεν είναι τίποτε μεγάλο, αλλά μάλλον το να ξεπέσουμε από την αρετή. Αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως. Όπως το καλό έργο που γίνεται χωρίς ορθή πίστη είναι τελείως νεκρό και δεν έχει καμιά ενέργεια, έτσι και πίστη μόνη χωρίς ενάρετα έργα δεν μας απαλλάσσει από το αιώνιο πυρ. Γιατί ο Κύριος είπε «Όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου». Αν λοιπόν αγαπούμε τον Κύριο και πιστεύουμε σε Αυτόν, ας εργαζόμαστε τις εντολές Του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Αν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων Του, στα οποία πειθαρχεί όλη η χτίση, πώς θα καλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς που έχουμε τιμηθεί παραπάνω από όλη τη χτίση και μόνο εμείς από όλα τα χτίσματα δείχνουμε τους εαυτούς μας ανυπάκουους στα προστάγματα του Δημιουργού και αχάριστους προς τον Ευεργέτη. Όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουμε τίποτε σε Εκείνον, γιατί δεν έχει από τίποτε ανάγκη και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών. Αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε με το να προξενούμε σε εμάς την αιώνια ζωή και την απόλαυση των ανέκφραστων αγαθών. Όποιος μας αντιτάσσεται στο να κατορθώσουμε τις εντολές του Θεού, είτε πατέρας είναι, είτε μητέρα, είτε οποιοδήποτε, ας είναι σε εμάς δελιχτός και μισητός, για να μην ακούσουμε ότι όποιος αγαπά τον πατέρα του ή την μητέρα ή κάποιον άλλο περισσότερο από εμένα, δεν είναι άξιός μου. Ας δώσουμε σφιχτά τους εαυτούς μας για να εργαστούμε τις εντολές του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με αλυσίδες πονηρών επιθυμιών και ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται και να μην βγει εναντίον μας η απόφαση για την άκαρπη σικιά που έλεγε «Κόψε την από τη ρίζα για να μην πιάνει άδικα τον τόπο». Επειδή καθένα που δεν κάνει καρπό καλό, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά.
Εκείνος που νικέται από επιθυμίες και ειδονές και περνά τη ζωή του μέσα στον κόσμο, θα πέσει σύντομα μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας. Και η αμαρτία όταν γίνει μια φορά, είναι φωτιά σε ξερά χόρτα, πέτρα που κυλάει στην κατηφοριά, χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές και με κάθε τρόπο ετοιμάζει την απώλεια του αμαρτωλού. Η ψυχή όσο βρίσκεται στο παραφύση, εξαγριωμένη και γεμάτη αγκάθια των ειδονών, είναι κατοικητήριο των αλόκοτων θηρίων όπως έχει γραφεί. Εκεί θα αναπαυθούν οι νοκένταυροι, εκεί έχει τα μικρά του ο σκανζόχυρος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ο νοκένταυρος. Αυτά είναι τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως επιστρέψει στο καταφύση, γιατί μπορεί να το κάνει αυτό όσο βρίσκεται ακόμη στο σώμα και εξημερώσει τον εαυτό της με επιμελή καλλιέργεια και ζήσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, τότε τα θηρία που φόλιαζαν μέσα της θα φύγουν και έρχονται οι φύλακες της ζωής μας άγγελοι έχοντας ημέρα χαράς την επιστροφή της. Και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος επιδημεί και τη διδάσκει Θεία Γνώση, ώστε να διαφυλαχθεί στο αγαθό και να προοδεύσει στα μεγάλα. Οι πατέρες ονομάζουν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατό χωρίς αυτό να βγει κανείς στον πόλεμο. Αλλιώς θα συρθεί εχμάλωτος στη χώρα των εχθρών. Καθαρή προσευχή δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς αν δεν επιμένει καρτερικά κοντά στο Θεό με ειλικρινή και άκακη καρδιά. Γιατί αυτός είναι που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει τον άνθρωπο γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη την ψυχή και να μας πολεμούν, αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηρές σκέψεις και να κινούν τα πάθη, αυτό εξαρτάται από εμάς. Και το πρώτο είναι αναμάρτητο, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς. Το δεύτερο όμως, αν αντισταθούμε με ανδρεία και νικήσουμε, είναι πρόξενο στεφάνων. Αν από χαλαρότητα και δειλία νικηθούμε, είναι πρόξενο τιμωριών. Τρία είναι τα γενικότερα πάθη μέσω των οποίων γεννιούνται όλα τα άλλα, η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν άλλα πέντε πονηρά πνεύματα και από αυτά γεννιέται μεγάλο πλήθος παθών και διάφορα είδη ποικιλόμορφης κακίας. Εκείνος λοιπόν που νίκησε τους τρεις αρχηγούς και ηγεμόνες φωνεύει μαζί και τους άλλους πέντε και υποτάσσει όλα τα πάθη. Οι αναμνήσεις όσων πράξαμε με εμπάθεια τυραννούν εμπαθώς στην ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδιά μας, τότε έχουμε σημάδι συγχωρήσεως των αμαρτιών μας. Γιατί έως ότου κινείται η ψυχή εμπαθώς, είναι φανερή η δύναμη της αμαρτίας επάνω της. Τα σωματικά και υλικά πάθη λιγοστεύουν και μαραίνονται με τις σωματικές κακοπάθειες. Τα ψυχικά και μη φαινόμενα εξαφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη. Την εμπαθή επιθυμία μαραίνει εγκράτεια ενωμένη με την ταπεινοφροσύνη. Το φλογισμένο θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται εδώ και εκεί το συγκεντρώνει η εντατική προσευχή με ενθύμηση του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμερές της ψυχής. Αυτό τακτοποιώντας και ο Θείος Απόστολος έλεγε: «Επιδιώκεται την ειρήνη με όλους και τον αγιασμό, που δίχως αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο».

Μερικοί είχαν απορία ποιο από τα δύο, οι έννοιες κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες, και άλλοι είπαν το ένα, άλλοι το άλλο. Εγώ λέω, οι έννοιες είναι που κινούνται από τα πάθη, γιατί αν δεν βρίσκονταν μέσα στην ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι εμπαθείς έννοιες. Οι δαίμονες που πάντα μας πολεμούν έχουν συνήθεια να μας εμποδίζουν από τις πραγματοποιήσιμες και κατάλληλες για μας αρετές και να βάζουν μέσα μας ισχυρό πόθο για τις αδύνατες και ατέριαστες. Εκείνους που έχουν προκοπεί στην υποταγή τους αναγκάζουν να κάνουν τα έργα των ησυχαστών. Στους ησυχαστές και αναχωρητές βάζουν την επιθυμία της κοινοβιακής ζωής. Αυτή τη μέθοδο μεταχειρίζονται και για κάθε αρετή. Εμείς όμως δεν πρέπει να αγνοούμε τα σχέδιά τους, γνωρίζοντας ότι όλα είναι καλά όταν γίνονται στον καιρό τους και με το μέτρο. Αντίθετα, είναι βλαβερά όλα όσα ξεπερνούν το μέτρο και δεν είναι στον κατάλληλο καιρό. Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και είναι κοντά στις αφορμές των παθών, οι δαίμονες τους πολεμούν και παλεύουν να τους ρίξουν στην αμαρτία που γίνεται με την πράξη. Τους ερημίτες, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, τους πολεμούν με τους λογισμούς. Και είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος αυτός πόλεμος από τον πρώτο. Γιατί ο πόλεμος με τα πράγματα έχει ανάγκη από χρόνο και τόπο και ευκαιρίες. Ενώ ο πόλεμος του νου είναι πιο ελεύθερος και δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σε αυτή την ασώματη μάχη μας έχει δοθεί ως όπλο η καθαρή προσευχή. Γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Αυτή η προσευχή κάνει το νου δυνατό για τον αγώνα, γιατί μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Θέλοντας ο Απόστολος Παύλος να δηλώσει την τέλεια ανέκρωση των παθών, λέει: «Όσοι ανήκουν στο Χριστό, σταύρωσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Γιατί όταν νεκρώσω με τα πάθη και εξαφανίσω με τις επιθυμίες και υποτάξω με στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνουμε το σταυρό και ακολουθούμε τον Χριστό. Επειδή τίποτε άλλο δεν είναι η αναχώρηση, παρανέκρωση των παθών και φανέρωση της ζωής που είναι κρυμμένη στο Χριστό. Εκείνοι που ταλαιπωρούνται από τις επαναστάσεις του σώματος, το οποίο είναι η έδρα του θανάτου, και παρετούνται από τον αδιάκοπο πόλεμό του, να μην κατηγορούν την σάρκα αλλά τον εαυτό τους. Γιατί αν αυτοί δεν τις έδιναν δύναμη ικανοποιώντας τις παράνομες επιθυμίες της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτήν. Ή δεν βλέπουν εκείνους που σταύρωσαν τον εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και φέρουν την έκρωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, πως έχουν τη σάρκα συνεργό μάλλον στα καλά και όχι αντίπαλο, αλλά πειθαρχική και οδηγούμενη από τον νόμο του Θεού, και αυτοί λοιπόν έτσι να κάνουν και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση. Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απαγορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση ειδονική, είναι αμαρτία στον μοναχό. Πρώτα αρχίζει ο λογισμός με το παθητικό μέρος να σκοτίζει το νου, κατόπιν κλείνει η ψυχή προς την ειδονή, γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση, η οποία είναι αμαρτία. Όταν πολυκερίσει, κινεί το πάθος και ύστερα έρχεται σιγά σιγά στην διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό μακαρίζει ο προφήτης εκείνους που χτυπούν πάνω στην πέτρα τα νήπια της Βαβυλώνας, δηλαδή εκείνους που αποκρούν αμέσως μόλις φανούν τους πονηρούς λογισμούς. Αυτό είναι γνωστό στους συνετούς και φρόνιμους. Οι άγγελοι, επειδή είναι υπηρέτες αγάπης και ειρήνης, χαίρονται για τη μετάνοια και την προκοπή μας στην αρετή και γι' αυτό φροντίζουν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και βοηθούν σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί οργής και κακίας, χαίρονται όταν ελαττώνεται η αρετή και έχουν έργο να κάνουν τις ψυχές να κλείνουν σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι ένα αγαθό της εσωτερικής διαθέσεως της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού διδάσκει την τήρηση των εντολών, η οποία λέγεται πρακτική αρετή. Από την πρακτική φυτρώνει η πολύτιμη απάθεια. Γέννημα της απάθειας είναι η αγάπη, η οποία είναι εκπλήρωση όλων των εντολών, τις οποίες συνδέει σφιχτά και συγκρατεί. Όταν η αίσθηση του σώματος είναι υγιής, αισθάνεται πια αρρώστια του κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την καταλαβαίνει πάσχει από αναισθησία. Έτσι και ο νους, ενώ όσο έχει πλήρη την ενέργειά του, διακρίνει τις δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εισχωρούν τα πάθη πιο τυραννικά
και προς εκείνο το μέρος δίνει τη δυνατή μάχη. Και είναι φοβερό αν κανείς δεν αισθάνεται αλλά ξοδεύει τις ημέρες του και μοιάζει με εκείνον που πολεμά μέσα στο σκοτάδι χωρίς να βλέπει τους λογισμούς που τον πολεμούν. Όταν το λογικό μέρος της ψυχής ασχολείται επίμονα και σταθερά με τη θεωρία των αρετών και το επιθυμητικό στρέφεται με ένταση προς την θεωρία αυτή και προς τον δωτήρα της Χριστό, ενώ το θυμικό οπλίζεται κατά των δαιμόνων, τότε οι πνευματικές δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση. Από τρία μέρη αποτελείται κάθε λογική ψυχή κατά τον θεολόγο Γρηγόριο. Την αρετή του λογιστικού την ονομάζει φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Και την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι διασκορπισμένη σε όλες αυτές και τις κάνει να ενεργούν ανάλογα και κατάλληλα. Με τη φρόνηση πολεμά εναντίον των αντιθέτων δυνάμεων και υπερασπίζεται τις αρετές. Με τη σοφροσύνη βλέπει τα πράγματα απαθώς. Με την αγάπη τέλος πείθει να αγαπάς όλους τους ανθρώπους όπως τον εαυτό σου. Με την εγκράτεια περιορίζει κάθε ειδονή. Με την ανδρεία και την υπομονή οπλίζεται για τους αοράτους πολέμους. Αυτά αποτελούν την αρμονία του ευήχου οργάνου της ψυχής. Εκείνος που φροντίζει για τη σοφροσύνη και ποθεί την μακάρια αγνία, την οποία δεν θα σφάλει κανείς αν την ονομάσει απάθεια, ας κληραγωγεί το σώμα του και ας το μεταχειρίζεται σαν δούλο και με ταπεινό φρόνημα ας επικαλείται τη Θεία Χάρη και θα επιτύχει το ποθούμενο. Εκείνος που τρέφει το σώμα του με υπερβολικό φαγητό θα υποφέρει από το πνεύμα της πορνείας, γιατί όπως το πολύ νερό σβήνει τη φωτιά, έτσι την έξαψη της σάρκας και τις αισχρές φαντασίες εξαφανίζει η πείνα ή η εγκράτεια ενωμένη με ταπείνωση ψυχής. Το πάθος της μνησικακίας να είναι τελείως μακριά από την ψυχή σου, φιλόχριστε. Μη δώσεις καθόλου τόπο στην έκτρα. Σαν φωτιά κρυμμένη στην καλαμιά του λιναριού, έτσι είναι η μνησικακία που φωλιάζει στην καρδιά. Μάλλον να προσεύχεσαι θερμά για χάρη εκείνου που σε λύπησε και να τον ευεργετεί σε ό,τι μπορείς για να σώσεις την ψυχή σου από τον θάνατο και για να μην είσαι χωρίς παρησία στην προσευχή σου. Στις ψυχές των ταπεινών θα αναπαυθεί ο Κύριος, ενώ στην καρδιά των υπερηφάνων αναπαύονται τα πάθη της ατιμίας. Γιατί κανένα άλλο δεν τα δυναμώνει εναντίον μας όσο οι υπερήφανοι λογισμοί και κανένα άλλο δεν ξεριζώνει τα πονηρά χόρτα της ψυχής όπως η μακάρια ταπείνωση. Γι' αυτό εύλογα η ταπείνωση ονομάζεται παθοκτόνος. Η ψυχή σου να είναι καθαρή από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται από άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λεχθεί ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα στην ώρα του θανάτου. Η φιλόπονη όμως και πρόθυμη στο καλό είναι πόρτα ανοιχτή. Πράγματι, τις καθαρές ψυχές, όταν βγαίνουν από το σώμα, άγγελοι τις οδηγούν, σαν να τις κρατούν από το χέρι προς την μακάρια ζωή, ενώ τις λερωμένες και αμετανόητες ψυχές, δαίμονες θα τις παραλάβουν. Είναι ωραίο το κεφάλι που στολίζεται με πολύτιμο στέμα, με λίθους, ινδικούς και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως πιο ωραία είναι η ψυχή που είναι πλούσια στη γνώση του Θεού και φωτισμένη από φωτεινότατες θεωρίες και έχει εγκάτοικο το Άγιο Πνεύμα. Και ποιος θα διηγηθεί επάξια την ομορφιά της μακάριας εκείνης ψυχής? Θυμό και οργή μην αφήσεις να κατοικούν μέσα σου, γιατί λέει η Γραφή, άνθρωπος που θυμώνει δεν είναι ευπρεπής. Στις καρδιές όμως των πράων ανθρώπων θα αναπαυθεί η σοφία. Αν το πάθος της οργής κυριεύσει την ψυχή σου, θα βρεθούν καλύτεροι σου αυτοί που ζουν στον κόσμο και θα αισχυνθείς, γιατί θα φανείς ανάξιος της μοναχικής ζωής.

Σε κάθε πειρασμό και πόλεμο να χρησιμοποιείς την προσευχή σαν ανίκητο όπλο και θα νικήσεις με τη χάρη του Χριστού. Να είναι όμως καθαρή η προσευχή σου όπως ο σοφός δάσκαλος μας διδάσκει.

ανακαίνιση του νου και την καθαρότητα της ψυχής. Γιατί γεμίζοντας την κοιλιά και πίνοντας κρασί, θα παρουργήσεις μάλλον αυτό που θέλεις να τιμήσεις με την πανήγυρη. Έχουμε εντολή να αγρυπνούμε με ψαλμωδίες, προσευχές και ανάγνωση ιερών βιβλίων πάντοτε και προπάντων τις εορτές. Ο άγρυπνος μοναχός λεπτύνει τη διάνοιά του και την κάνει κατάλληλη για ψυχοφελείς θεωρίες, ενώ ο πολύς ύπνος παχαίνει το νου. Αλλά πρόσεχε να μην δώσεις τον εαυτό σου κατά την αγρυπνία σε μάταιες διηγήσεις ή σε πονηρούς λογισμούς. Είναι καλύτερο να κοιμάσαι παρά να αγρυπνείς για μάταια λόγια και λογισμούς. Εκείνος που έχει φίδι μέσα στον κόρφο του και εκείνος που έχει λογισμό πονηρό μέσα στην καρδιά του θα πεθάνουν. Ο πρώτος από το φαρμακερό δάγκωμα του φιδιού και ο δεύτερος από το θανατηφόρο φαρμάκι που έβαλε στην ψυχή του. Αλλά να σκοτώνουμε γρήγορα τα γεννήματα των εχιδνών και να μην κυοφορούμε πονηρούς λογισμούς μέσα στην καρδιά μας για να μην πονέσουμε πικρά. Η καθαρή ψυχή εύλογα μπορεί να ονομαστεί σκεύος εκλογής και κλεισμένος κήπος και σφραγισμένη πηγή και θρόνος της αισθήσεως. Η ψυχή που μολύνεται από ακάθαρτες σκέψεις είναι γεμάτη από βρωμερή λάσπη. Έχω ακούσει από πεπειραμένους και πρακτικούς γέροντες ότι οι πονηροί λογισμοί γεννιούνται στην ψυχή από το στολισμό των ενδυμάτων, το χορτασμό της κοιλιάς και τις βλαβερές συναναστροφές. Επιθυμία χρημάτων να μην κατοικεί στις ψυχές των ασκητών. Μοναχός με πολλές κτήσεις είναι πλοίο που γεμίζει νερά και κινδυνεύει μέσα στα κύματα των φροντίδων και βουλιάζει στο βυθό της λύπης. Πολλά πάθη γεννάει φιλαργυρία και γι' αυτό σωστά έχει ονομαστεί ρίζα όλων των κακών. Η αρτιμοσύνη και η σιωπή είναι θησαυρός κρυμμένος στο χωράφι της μοναχικής ζωής. Πήγαινε λοιπόν και πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα στους φτωχούς και απόκτησε αυτό το χωράφι και αφού ξεχώσεις το θησαυρό, φύλαξέ τον για τον εαυτό σου να μη σου τον κλέψουν για να πλουτίσεις με πλούτο ανεξάντλητο. Αν συγκατοικήσεις με πνευματικό πατέρα και βρεις ωφέλεια από αυτόν, κανείς να μη σε χωρίζει από την αγάπη του και τη συμβίωση. Μην τον κρίνεις για κανένα πράγμα. Μην τον κακολογήσεις αν σε ελέγχει ή σε χτυπά. Μην δώσεις προσοχή αν τον κατηγορεί κανένας. Μην συμφωνήσεις με εκείνον που τον υβρίζει για να μην οργιστεί ο Κύριος εναντίον σου και σε διαγράψει από το βιβλίο της ζωής. Το κατόρθωμα της υποταγής ολοκληρώνεται με την απάρνηση του κόσμου όπως μάθαμε. Εκείνος που καταγίνεται με αυτήν ας περιφραχθεί με τρία όπλα, με την πίστη, με την ελπίδα και με την πανσέβαστη και θεία αγάπη, ώστε περιφραγμένος με αυτά να αγωνιστεί τον καλόν αγώνα και να λάβει τα στεφάνια της δικαιοσύνης. Να μην είσαι δικαστής των έργων του πνευματικού σου πατέρα, αλλά εκπληρωτής των εντολών του. Γιατί οι δαίμονες έχουν συνήθεια να σου επιδεικνύουν τις ελλείψεις του για να σε κάνουν να παρακούσεις τις εντολές του και ή να σε αποτραβήξουν από το γυμναστήριο ως άναντρο και εντυλό στρατιώτη ή μόνο με τους λογισμούς της απιστίας να σε παραλύσουν και να σε αποχαυνώσουν σε κάθε ιδέα αρετής. Εκείνος που παρακούει τις εντολές του πνευματικού του πατέρα είναι παραβάτης των εξαίρετων συμφωνιών της υποσχέσεως που έδωσε όταν έγινε μοναχός. Εκείνος που οικειοποιήθηκε την υπακοή αφού έσφαξε με το μαχαίρι της ταπεινοφροσύνης το θέλημά του, αυτός εκπλήρωσε όσο του ήταν δυνατόν, εκείνα που υποσχέθηκε στο Χριστό εμπρός σε πολλούς μάρτυρες. Αφού μελετήσαμε πολύ, διακρίναμε και μάθαμε καλά ότι όσους ασκούνται υποταγμένοι σε πνευματικούς πατέρες, πολλοί τους θωνούν οι εχθροί της ζωής μας δαίμονες. Τους τρίζουν τα δόντια τους και εφευρίσκουν ποικίλα τεχνάσματα εναντίον τους. Και τι δεν λένε και τι δεν υπαγορεύουν ώστε να τους χωρίσουν από τον πνευματικό τους πατέρα. Προβάλλουν προφάσεις ως δήθεν εύλογες. Μεθοδεύουν ζωηρές διαφωνίες. Διαγείρουν μίσος εναντίον του πνευματικού πατέρα. Τις συμβουλές του τις παρουσιάζουν σαν επιπλήξεις. Τους ελέγχους τους μπήγουν σαν ακονημένα βέλη. Γιατί του λένε από ελεύθερος που ήσουν έγινες δούλος και μάλιστα δούλος σκληρού και άσπλαχνου κυρίου, ως πότε θα λιώνεις κάτω από το ζυγό της δουλείας και ελεύθερο φως δεν θα δεις. Κατόπιν τους υποβάλλουν οι δαίμονες ότι πρέπει να φιλοξενούν
και να επισκέπτονται αρρώστους

και να φροντίζουν για τους φτωχούς. Κατόπιν υπερεπαινούν τον αγώνα και το βραβείο της άκρας ησυχίας και μονώσεως και σπείρουν κάθε είδος πονηρών ζυζανίων στην καρδιά του στρατιώτη της ευσέβειας, μόνο και μόνο για να τον βγάλουν από την πνευματική μάντρα και να τον ντύσουν από το ήσυχο λιμάνι και να τον ρίξουν μέσα στην ταραγμένη από θανάσιμη και ψυχοφθόρο φουρτούνα θάλασσα. Και κατόπιν, αφού τους πάρουν ως εχμάλωτο στην εξουσία τους, να τον μεταχειριστούν κατά τα θελήματά τους. Από σένα που βρίσκεσαι υποταγμένο σε πνευματικό πατέρα, ας μην διαφεύγει ο δόλος των εχθρών δαιμόνων. Μίλης μονής της υποσχέσης σου προς τον Θεόν. Μην νικηθείς από ύβρις, μην δηλιάσεις τους ελέγχους, τους κλεβασμούς ή τα περιγελάσματα. Μην υποχωρήσεις από την υπερβολή των πονηρών λογισμών. Μην αποφύγεις την αυστηρότητα του πνευματικού πατέρα. Μην περιφρονήσεις τον Χριστό ζυγό της ταπεινώσεως από θρασίτητα αυταρέσκειας και αυθάδειας. Αλλά αφού βάλεις στην καρδιά σου τον λόγο του Κυρίου, όποιος υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Με υπομονή τρέχε τον αγώνα που βρίσκεται εμπρός σου, προσιλώνοντας το βλέμμα σου στον Ιησού που μας δίνει την αρχή της πίστεώς μας και την ολοκλήρωσή της. Ο χρυσοχώος όταν βάλει το χρυσό στο χωνευτήριο, στο καμίνι, τον κάνει καθαρότερο. Και ο νέος μοναχός που δίνει τον εαυτό του στους αγώνες της υποταγής και πυρώνεται από όλα τα λυπηρά του κατά Θεόν βίου και με κόπο και υπομονή μεγάλη μαθαίνει την υπακοή, αφού ξαναλιώσει σαν σε χωνευτήριο τα ήθη του, μαθαίνει την ταπείνωση και ξαναγίνεται λαμπερός και άξιος για τους ουράνιους θησαυρούς, την άφθαρτη ζωή και την μακάρια κατάληξη, όπου έφυγε από κάθε οδύνη και στεναγμός, ενώ έχει φυτευτεί εφροσύνη και αδιάκοπη χαρά.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Τρίτο μέρος. Τα παιδιά και οι υποχρεώσεις τους. Η ευχή των γονέων είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τα παιδιά. Γι' αυτό να φροντίζουν να έχουν την ευχή τους.

τα μικρά παιδιά. Έχω παρατηρήσει γέροντα ότι τα μωρά μερικές φορές την ώρα της Θείας Λειτουργίας χαμογελούν. Αυτό δεν το κάνουν μόνο στη Θεία Λειτουργία. Τα μωρά είναι σε συνεχή επαφή με τον Θεό επειδή δεν έχουν μέριμνες. Τι είπε ο Χριστός για τα μικρά παιδιά? Οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Έχουν επικοινωνία και με το Θεό και με το φύλακα άγγελό τους που είναι συνέχεια δίπλα τους. Στον ύπνο τους πότε γελούν, πότε κλαίνε, γιατί βλέπουν διάφορα. Άλλοτε βλέπουν τον φύλακα άγγελό τους και παίζουν μαζί του. Τα χαϊδεύει, τα πειράζει, κουνάει τα χεράκια τους και αυτά γελούν. Άλλοτε πάλι βλέπουν καμιά σκηνή του πειρασμού και κλαίνε. Ο πειρασμός γιατί πηγαίνει στα νήπια? Και αυτό τα βοηθάει, για να αισθάνονται την ανάγκη να ζητούν τη μάνα τους. Αν δεν υπήρχε αυτός ο φόβος, δεν θα αναγκάζονταν να αναζητήσουν την αγκαλιά της μάνας τους. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό. Αυτά που βλέπουν όταν είναι μικρά, τα θυμούνται όταν μεγαλώσουν? Όχι, τα ξεχνούν. Αν θυμόταν το παιδάκι πόσες φορές είδε τον άγγελό του, θα έπεφτε στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό όταν μεγαλώσει, τα ξεχνάει. Ο Θεός με σοφία εργάζεται. Μετά το βάπτισμα τα βλέπουν αυτά? Φυσικά, μετά το βάπτισμα. Γέροντα, ένα βάπτιστο παιδάκι κάνει να προσκυνήσει Άγια Λείψανα? Γιατί να μην κάνει? Μπορεί και να το σταυρώσει κανείς με τα Άγια Λείψανα. Είδα σήμερα ένα παιδάκι σαν αγγελουδάκι ήταν. «Πού είναι τα φτερά σου?» το ρώτησα. Δεν ήξερε να μου πει. Στο καλύβι, όταν έρχεται η άνοιξη και ανθίζουν τα δέντρα, βάζω καραμέλες πάνω στα πουρνάρια που είναι κοντά στην πόρτα του φράχτη και λέω στα μικρά παιδιά που έρχονται εκεί: «Πηγαίνετε παιδιά να κόψετε καραμέλες από τα πουρνάρια, γιατί αν πιάσει βροχή θα λιώσουν και θα πάνε χαμένες». Μερικά έξυπνα παιδάκια καταλαβαίνουν ότι τις έβαλα εγώ και γελούν. Αλλά πιστεύουν ότι φύτρωσαν, αλλά προβληματίζονται. Τα μικρά θέλουν και λίγο λιακάδα. «Βάζετε πολλές καραμέλες, γέροντα?» «Εμπός, τι να κάνω. Εγώ καλά γλυκά δεν δίνω στους μεγάλους. Λουκούμια τους δίνω. Όταν μου φέρνουν καλά γλυκά, τα κρατώ για τα παιδιά της σχολής. Να, και εδώ χθες βράδυ φύτεψα καραμέλες και σοκολατάκια και σήμερα άνθησαν. Τα είδατε? Ο καιρός ήταν καλός, το χώμα ήταν αφράτο, γιατί το είχατε σκάψει καλά και αμέσως άνθησαν. Να δείτε τι ανθόκηπο θα σας κάνω εγώ. Δεν θα χρειάζεται να αγοράζουμε καραμέλες και σοκολατάκια για τα παιδιά. Τι, να μην έχουμε δική μας παραγωγή?» Γέροντα, κάποιοι προσκυνητές είδαν τα σοκολατάκια που φυτέψατε στον κήπο, επειδή το χαρτάκι τους έβγαινε πάνω από το χώμα. Παραξενεύτηκαν. Κάποιο παιδάκι, είπαν, θα τα έβαλε. Δεν τους είπες ότι τα έβαλε ένα μεγάλο παιδί?

Ο φύλακας άγγελος προστατεύει τα παιδάκια. Γέροντα, γιατί ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο ένα φύλακα άγγελο, αφού μπορεί ο ίδιος να μας προστατεύσει? Αυτό είναι ξεχωριστή φροντίδα του Θεού για το πλάσμα του. Ο φύλακας άγγελος είναι οικονομία Θεού. Είμαστε χρεώστες γι' αυτό. Οι άγγελοι ιδιαίτερα προστατεύουν τα μικρά παιδιά. Πώς τα φυλάνε? Μια φορά δύο παιδιά έπαιζαν έξω στο δρόμο. Το ένα από τα δύο σημάδευε το άλλο στο κεφάλι για να το χτυπήσει με μια πέτρα. Εκείνο δεν το έβλεπε. Την τελευταία στιγμή φαίνεται ο άγγελός του το έκανε να δει κάτι. Την άχτηκε πέρα και γλίτωσε. Μια μάνα πάλι είχε πάρει στο χωράφι και το μωρό της. Το θύλασε, το έβαλε στην κούνια και πήγε να δουλέψει. Μετά από λίγο, όταν πήγε κοντά του, τι να δει? Το παιδάκι κρατούσε ένα φίδι και το έβλεπε. Όπως το είχε θυλάσει, είχε μείνει γάλα γύρω από το στοματάκι του. Πήγε λοιπόν το φίδι και έγλυφε το γάλα με τη γλώσσα του και το παιδάκι το έπιασε με το χέρι του. Βάζει τις φωνές η μάνα, τρόμαξε το παιδί, άνοιξε το χεράκι του και έφυγε το φίδι. Φυλάει ο Θεός τα παιδιά. Γέροντα, τότε πώς πολλά παιδάκια υποφέρουν από αρρώστιες κλπ? Ο Θεός ξέρει τι θα ωφελήσει τον καθένα και δίνει ανάλογα. Δεν δίνει στον άνθρωπο κάτι που δεν θα τον ωφελήσει. Βλέπει λόγου χάρη ότι περισσότερο θα μας ωφελήσει αν μας δώσει ένα κουσούρι, μια αναπηρία, παρά αν μας προστατεύσει να μην χτυπήσουμε ή να μην μείνουμε ανάπηροι.

Γέροντα, οι βορειοϋπηρώτες όταν πεθάνουν, τι θα γίνουν που δεν είναι βαπτισμένοι? Οι περισσότεροι έχουν από τους γονείς τους αεροβάπτισμα. Υπάρχουν και νοσοκόμες που αεροβαπτίζουν τα παιδάκια. Μια νοσοκόμα βάπτισε ένα παιδάκι μέσα σε μια λεκάνη με νερό. Σου λέει αυτό είναι πιο καλό από το αεροβάπτισμα. Αλλά ο Θεός είδε τη διάθεσή της. Πόση χάρη έχουν οι νεοφώτιστοι. Μια φορά είχα γνωρίσει ανάμεσα σε 350 άτομα μια γυναίκα που ήταν βαπτισμένη. Ρώτησα ποια είναι αυτή και μου είπαν ότι ήταν μια Τουρκάλα που είχε βαπτιστεί. Έλαμπε το πρόσωπό της. Μπροστά της οι άλλοι φαίνονταν βάρβαροι. Γέροντα, είναι σωστό στο βάπτισμα να δίνονται δύο ονόματα στα παιδιά? Αν είναι να μαλώνουν τα ανδρόγυνα και να χωρίζουν, ας δώσουν και τρία. Αν και τα σωστά ονόματα σήμερα τα έχουν κάνει Δίκη, Πέπη, Μιμή. Γέροντα, μια μητέρα έχασε το παιδάκι της στον πέμπτο μήνα της κυοφορίας και στενοχωριέται, γιατί γεννήθηκε νεκρό και ούτε αεροβάπτισμα δεν μπόρεσαν να κάνουν. Αφού δεν έφταιγε η ίδια, ας έχει εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Έχει ο Θεός λογαριασμό για όλα αυτά τα παιδάκια. Η μητέρα μου, γέροντα, μου είπε ότι το αδελφάκι μου πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του και δεν πρόλαβε να το βαπτίσει. Της είπα να το πει στον πνευματικό. Αφού ήθελε να το βαπτίσει, αλλά δεν πρόλαβε, έχει ελαφρυντικά. Εδώ άλλες κάνουν εκτρώσεις και σκοτώνουν τα παιδιά τους. Την κρίση του Θεού δεν την ξέρουμε. Βαρύ αμάρτημα θα ήταν αν από αμέλεια δεν βάπτιζε το παιδί και πέθαινε βάπτιστο. Εσύ αντιμετώπισες το θέμα με τη λογική. Αυτή είναι η θεολογία του ορθολογισμού. Είπα κάποτε σε μια συντροφιά ότι ένα παιδάκι στη Βορειοήπειρο το είχαν βαπτίσει τρεις φορές. Μια φορά η γιαγιά, μια ο παππούς και μια η μάνα. Κρυφά ο ένας από τον άλλον, γιατί ο καθένας το θεωρούσε αβάπτιστο. Πετιέται τότε κάποιος και λέει, αυτό είναι αντικανονικό. Βρε, του λέω, δογματικά βάπτισαν το παιδί τρεις φορές? Τρεις φορές ευλογήθηκε αυτό το παιδί. Γέροντα, ο Θεός οικονομάει να βλέπουν στον ύπνο τους οι άνθρωποι και κοιμημένους συγγενείς τους και να συνομιλούν μαζί τους για να βοηθηθούν στην πίστη, στη μετάνοια? Ναι. Δεν σας έχω πει κι εγώ κάποιο περιστατικό? Ένας μοναχός στο Άγιον Όρος ήταν από ένα χωριό που βρισκόταν στο βουλγαρικό έδαφος και υπήρχαν εκεί πολλοί αβάπτιστοι. Μου είπε λοιπόν ότι όταν ήταν λαϊκός και ήταν ακόμη αβάπτιστος, είδε στον ύπνο του το ανιψάκι του που είχε πεθάνει πριν από λίγο καιρό να είναι έξω από ένα πολύ όμορφο περιβόλι και να κλαίει. Μέσα στο περιβόλι είδαν πολλά παιδάκια που έπαιζαν χαρούμενα. «Γιατί δεν πας κι εσύ μέσα?» το ρώτησε. «Πώς να πάω μέσα? Εγώ είμαι βάπτιστο», απάντησε εκείνο. Μετά από αυτό πήγε αμέσως και βαπτίστηκε ο ίδιος και ύστερα διηγήθηκε στον παπά το όνειρο που είδε. Έτσι οικονόμησε ο Θεός για να καταλάβουν και οι άλλοι τι αξία έχει το βάπτισμα. Έπειτα άρχισαν να βαπτίζουν τα παιδιά τους σε εκείνο το χωριό. Γέροντα, υπάρχουν γονείς που έκαναν πολιτικό γάμο αλλά θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Επιτρέπεται? Γιατί να μην επιτρέπεται? Άλλωστε τι φταίνε τα καημένα τα παιδάκια? Το ότι θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους δείχνει πως κάτι έχουν μέσα τους. Δεν είναι τελείως αδιάφοροι. Φαίνεται κάπου θα μπερδεύτηκαν. Αν θέλει κανείς να τους βοηθήσει, πρώτα πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έκαναν θρησκευτικό γάμο και ύστερα για ποιο λόγο θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Γέροντα, μια μοναχή που είχε βαπτίσει κάποιο παιδάκι όταν ήταν στον κόσμο, εκτός από την προσευχή που θα κάνει γι' αυτό, πρέπει να του στέλνει δώρα όπως συνηθίζεται. Τώρα η μοναχή είναι απαλλαγμένη από αυτά.
Οι γονείς της μοναχής, αν θέλουν, μπορούν κάτι να κάνουν. Ο μοναχός με την προσευχή θα βοηθήσει. Δηλαδή, αν το σκεφτούν οι γονείς από μόνοι τους. Ναι, να μην τους υποχρεώσει η μοναχή. Να κάνει προσευχή να τους φωτίσει ο Θεός. Πάντως ο νουνός έχει μεγάλη ευθύνη. Οι γονείς μου είχαν υποσχεθεί σε μια φιλική μας οικογένεια ότι ένα παιδάκι τους θα το βάπτιζε κάποιος από την οικογένειά μας. Όταν ήρθε εκείνη η ώρα, έλειπαν όλοι οι δικοί μου και μου είπαν να το βαπτίσω εγώ. Ήμουν τότε 16 χρονών και δεν ήθελα να το βαπτίσω γιατί αισθανόμουν την ευθύνη που θα αναλάμβανα. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Έκανα λοιπόν προσευχή. «Θεέ μου», είπα, «αν είναι να γίνει καλός άνθρωπος, πάρε από εμένα όλα τα χρόνια και δώστα σε αυτό. Αν όμως είναι να γίνει κακός, πάρ' το τώρα που είναι αγγελούδι». Το βάπτισα και το ονόμασα Παύλο. Σε μια εβδομάδα πέθανε. Στον ουρανό τώρα είναι ασφαλισμένο.

«Γέροντα, τα παιδάκια, αν πεθάνει ο πατέρας τους, πρέπει να τον δουν νεκρό?» «Καλύτερα να μην τον δουν. Εδώ σε έναν μεγάλο προσπαθείς με τρόπο να πεις για το θάνατο κάποιου δικού του, πόσο μάλλον σε παιδιά?» «Μέχρι ποια ηλικία?» «Ανάλογα και με το τι παιδί είναι.» «Στον τάφο του να τα πηγαίνουν?» «Στον τάφο ναι, ας τα πηγαίνουν. Να τους πούν ο πατέρας πήγε από εδώ στον ουρανό. Αν είσαστε φρόνημα, θα έρχεται από τον ουρανό να σας βλέπει. Θυμάμαι όταν πέθανε η γιαγιά μου, με είχαν πάει σε ένα φιλικό μας σπίτι για να μην δω την κηδεία και να μην ξέρω ότι πέθανε. Μου έκαναν εκεί παιχνίδια, με διασκέδαζαν. Εγώ γελούσα και εκείνοι έκλαιγαν. Όταν γύρισα, ρωτούσα, πού είναι η γιαγιά? Θα έρθει, μου έλεγαν. Περίμενα τη γιαγιά και μετά από καιρό έμαθα ότι πέθανε. Δεν βοηθάει τα παιδιά να δουν νεκρά τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Γέροντα, τα μικρά παιδιά όταν πεθάνει η μητέρα τους είναι πολύ πονεμένα. Τα παιδιά ορφανεύουν πιο πολύ από μάνα, όχι από πατέρα. Γι' αυτό και πονάνε πιο πολύ. Σπάνια συμβαίνει να χάσουν τη μάνα τους και να είναι μετά ο πατέρας τους σαν μάνα. Στον παράδεισο όμως θα παρηγορηθούν. Έχουν να λάβουν εκεί. Ένα ορφανό θα μπει με λιγότερες μονάδες στον παράδεισο, όπως οι ομογενείς από το εξωτερικό μπαίνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, γιατί τους πιάνει κάποιος νόμος. Τα ορφανά δηλαδή τα πιάνει ο νόμος του Θεού και με λιγότερο κόπο θα μπουν στον παράδεισο, ενώ οι άλλοι χρειάζεται να αγωνιστούν πολύ. Εγώ μακαρίζω τα παιδιά που στερήθηκαν τη μεγάλη στοργή των γονέων τους, γιατί κατόρθωσαν να κάνουν πατέρα τους τον Θεό από τούτη τη ζωή και έχουν αποταμιεύσει παράλληλα στο ταμιευτήριο του Θεού και την στοργή των γονέων τους που στερήθηκαν, η οποία τοκίζεται. Αλλά και σε αυτή τη ζωή ο καλός Θεός θα τα βοηθήσει, γιατί από τη στιγμή που παίρνει τους γονείς είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να τα προστατεύσει. Τι λέει ο Δαβίδ? «Ορφανών και χείραν αναλείψετε». Τα αγαπάει ο Θεός φυσιολογικά πιο πολύ και τα έχει μεγαλύτερη έννοια. Σε αυτά τα παιδιά δίνει περισσότερα δικαιώματα σε αυτή τη ζωή από ό,τι στα άλλα παιδιά. Αν το ορφανό γυρίσει το κουμπί στην καλοσύνη, προοδεύει πολύ. Ενώ αν πει «εγώ ταλαιπωρήθηκα, οπότε τώρα κι εγώ θα ταλαιπωρήσω άλλους», καταστρέφεται. Γέροντα, η ορφάνια έχει δυσάρεστες επιπτώσεις σε όλη τη ζωή του ανθρώπου? Τι είναι αυτά που λες? Μπορεί τα ορφανά να είναι λίγο συναισθαλμένα, να έχουν ένα μάζεμα, μια δειλία. Δεν έχουν εκείνη τη χαρά, τη ζωηράδα που έχουν όσα παιδιά είναι χορτάτα από στοργή. Αλλά αυτή η συστολή είναι ένα φρένο που τα βοηθάει σε αυτή τη ζωή και συγχρόνως αποταμιεύουν και στην άλλη. Γιατί αυτό το μάζεμα νομίζεις ότι δεν το βλέπει ο Θεός? Δεν θα τα βολέψει μετά? Γι' αυτό το ορφανό, ιδίως από μάνα, πρέπει να το αγκαλιάσουμε με πόνο και με θερμή αγάπη για να ζεσταθεί πρώτα, να ξεθαρέψει, ώστε να ανοίξει την καρδιά του. Και όταν έχει φιλότιμο, πρέπει να βάλουμε φρένο γερό στο μεγάλο του ενθουσιασμό για να μην πάθει υπερκόπωση, προσπαθώντας να εκδηλώσει τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης μεγάλωσε ορφανός και από μάνα και από πατέρα. Αν δεν το αντιμετώπιζε πνευματικά, με λεβενδιά, θα έπρεπε να είναι βασανισμένος, να είχε ψυχολογικά προβλήματα. Βλέπεις όμως τι παλικαριά είχε, τι αγώνες έκανε
Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και τα κόκαλά του ήταν σαν βαμβάκι, σαν σφουγγάρι. Στην εκταφή όταν έβγαλα τα λείψανά του, τα πλευρά του και οι σπόνδυλοι μόλις τα χάραζα λίγο έσπαζαν. Μόνο δύο σπόνδυλοι, η λεκάνη και η κνήμη ήταν κάπως γερά. Τόσο ασθενικός που ήταν, πώς έκανε τόσες οδηπορίες? Βάδιζε σαν να πετούσε. Εδώ βλέπει κανείς την υπερφυσική δύναμη που του έδινε ο Θεός. Στο μεγάλωμα των ορφανών θα σκαλώσει ο Χριστός?

αναγκαίος ο περιορισμός των παιδιών ως την ενηλικίωσή τους. Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ως ανάγκη μεγάλη τις συμβουλές, ειδικά στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, για να μην γλιστρήσουν στον γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας που γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό. Πρέπει να μπουν στο νόημα της υπακοής, να καταλάβουν ότι στην υπακοή προς τους γονείς κρύβεται το δικό τους συμφέρον, ώστε να υπακούουν με χαρά και να κινούνται ελεύθερα στον πνευματικό χώρο. Βλέπετε πώς περιορίζουμε την ελευθερία του μικρού παιδιού. Το έμβριο είναι περιορισμένο 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας του. Το νεογέννητο το βάζουν σε κούνια. Έπειτα από 5-6 μήνες του βάζουν και κάγκελα. Αργότερα δεν το αφήνουν μόνο του έξω για να μην χτυπήσει, να μην γκρεμιστεί από καμιά σκάλα. Αν το αφήσουν ελεύθερο, θα πέσει και θα σκοτωθεί. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μεγαλώσει το παιδί με ασφάλεια. Φαίνεται ότι του στερούν την ελευθερία, αλλά δίχως αυτά τα μέτρα θα κινδύνευε να σκοτωθεί από την πρώτη στιγμή. Τα παιδιά όμως δεν καταλαβαίνουν, ούτε όταν είναι μικρά, ότι χρειάζονται άλλου είδους περιορισμό. Γι' αυτό ζητούν ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία για να κουτσουρευτούν? Με την ελευθερία αυτοί φθάνουν στην καταστροφή. Πρέπει να καταλάβουν ότι μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, να πάρουν το πτυχίο τους, να οριμάσουν για να γίνουν σωστοί άνθρωποι, χρειάζεται κάποιος περιορισμός. Γιατί άμα κουτσουρευτούν μια φορά, θα καταστραφούν. Πρέπει να αισθανθούν τον περιορισμό ως ανάγκη, ως ευλογία Θεού. Να ευγνωμονούν τους γονείς τους που τους περιορίζουν. Να ξέρουν πως ό,τι κάνουν οι γονείς, το κάνουν από αγάπη. Κανένας πατέρας, καμιά μητέρα δεν περιόρισαν το παιδί τους από κακότητα, έστω και αν του φέρθηκαν βάρβαρα. Και αν οι γονείς σφίξουν λίγο παραπάνω τα παιδιά, και σε αυτό μέσα κρύβεται η πολύ τους αγάπη. Από καλή διάθεση το κάνουν, για να είναι πιο συμμαζεμένα και να μην εκτίθενται σε κινδύνους. Μπορεί και ένας κυπουρός να σφίξει το δεντράκι που φυτεύει με σύρμα για περισσότερη σιγουριά και να το πληγώσει λίγο. Αλλά ο καλός Θεός, όταν πληγώνεται ο φλοιός του δέντρου, κλείνει σε λίγο την πληγή. Και αν την πληγή του δέντρου κλείνει ο Θεός, πόσο μάλλον θα φροντίσει για το πλάσμα του. Αν δηλαδή οι γονείς έσφιξαν το παιδί λιγάκι παραπάνω και λίγο πληγώθηκε, δεν θα το θεραπεύσει ο Θεός? Και τα παιδιά πρέπει να συζητούν με τους γονείς τους, να τους λένε τους λογισμούς τους. Όπως ο μοναχός στο μοναστήρι έχει το γέροντά του, στον οποίο λέει τους λογισμούς του και βοηθιέται, έτσι και το παιδί πρέπει να έχει μια αναφορά στους γονείς. Κανονικά το παιδί πρέπει να εξομολογείται πρώτα στη μητέρα και μετά στον πνευματικό. Γιατί όπως όταν χτυπήσει το παιδί το πόδι του, οι γονείς πηγαίνουν μαζί τους στο γιατρό και ρωτούν τι πρέπει να κάνουν για να θεραπευτεί το πόδι, έτσι πρέπει να ξέρουν και τι προβλήματα έχει το παιδί για να το βοηθήσουν. Αν το παιδί λέει τα προβλήματά του μόνο στον πνευματικό, πώς μπορούν οι γονείς να το βοηθήσουν, αφού δεν ξέρουν τι το απασχολεί?

Παιδιά που έχουν κρίση και εξυπνάδα έχουν μερικές φορές προβλήματα και βασανίζονται. Θέλουν να τα τακτοποιήσουν όλα με το μυαλό τους και ζητούν να κάνουν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους. Έχουν δυνατό μυαλό, αλλά δεν ξέρουν να βάζουν φρένο. Κάνουν πειράματα με τον εαυτό τους, λες και θέλουν να δουν πόσο αντέχουν και ταλαιπωρούνται. Αν ταπεινωθούν, η κρίση τους τα βοηθάει να προκόψουν. Παιδιά που δεν έχουν τέτοια κρίση και εξυπνάδα, δεν έχουν και προβλήματα, αλλά ούτε προβληματίζονται με την καλή έννοια. Πόσοι φοιτητές, ενώ έχουν διαβάσει και ξέρουν τα μαθήματα, φοβούνται ότι δεν θα γράψουν καλά και δεν πάνε να δώσουν εξετάσεις. Ενώ τα καταφέρνουν, δημιουργούν μόνοι τους από δειλία μια κατάσταση πανικού. Αν όμως πουν ταπεινά, ευχηθείτε να πάω καλά, γιατί μόνος μου δεν θα τα καταφέρω, αλλά με την ευχή σας θα προσπαθήσω, τότε με την ταπείνωση θα δεχθούν και τη χάρη του Θεού και τον θείο φωτισμό. Ύστερα, πριν αρχίσουν να γράφουν στις εξετάσεις, ας προσευχηθούν στον προστάτη τους Άγιο και εκείνος θα τους βοηθήσει ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχουν. Γέροντα, μου έγραψε μια κοπέλα που σπουδάζει στο εξωτερικό, έχω το λογισμό πως ποτέ δεν θα μπορέσω να προχωρήσω περισσότερο πνευματικά. Καλά, η ευλογημένη ψυχή από την Ευρώπη βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Εκεί δεν πήγε για να προχωρήσει πνευματικά, ούτε για να κοινοβιάσει, αλλά για να πάρει αυτά που της χρειάζονται για την επιστήμη της. Ας προσπαθεί να διατηρεί αυτή την πνευματική κατάσταση που έχει και να μην ζητά εκεί πνευματική πρόοδο. Άλλωστε και οι Ευρωπαίοι στις επιστήμες είναι προοδευμένοι και όχι στα πνευματικά. Να μην πιέζει τον εαυτό της περισσότερο από όσο αντέχει και να μην τα παίρνει κατάκαρδα. Δεν αξίζει ο κόπος να δίνει κανείς την καρδιά του και να υποφέρει γι' αυτά. Ας το θεωρήσει σαν μια στρατιωτική θητεία. Στο στρατό υπομένει κανείς πολύ κόπο, κουράζεται και του φέρονται μερικές φορές πολύ σκληρά, ενώ εκεί τουλάχιστον οι άνθρωποι φέρονται και με μια ευγένεια, έστω και εξωτερική, υποκριτική, με την νοοτροπία την ευρωπαϊκή. Επόμενο ήταν να συναντήσει αυτές τις δυσκολίες, γιατί βλέπουμε και στην Ελλάδα παρόμοια. Μόνο που στην Ελλάδα, σαν ορθόδοξο έθνος που είναι, υπάρχει και βοήθεια πνευματική για όσους έχουν ενδιαφέροντα πνευματικά. Με λίγη υπομονή και λίγη προσοχή θα περάσουν οι δυσκολίες. Μια που βρέθηκε εκεί, ας αξιοποιήσει τις ελεύθερες ώρες της στη μελέτη και στην προσευχή για να τρέφεται και πνευματικά. Η προσπάθεια την οποία θα καταβάλει για την πρόοδο στα μαθήματα θα τη βοηθήσει να απορροφηθεί από αυτήν και να αποξενωθεί από κάθε λογισμό κακό ή πειρασμό νεανικό.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

0: Η Βλαχοπούλα.
1: Κύμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει η Αγγελική Κοντού. Έκδοση e-books for Greeks. Η Νέανης, αφού ήλαξε την προβατίναν, εστάθη ορθία επί την άστιγμάς, ρίπτουσα βλέμματα τριγύρω εις τους λόφους. Τι σκέπτε το άρα?
0: Ισθάνετο πόσον ισχυρά είναι η φύσης, ή της δεν εξαντλείται από καταβολής κόσμου μετά τόσην και τόσην παραγωγήν, και πόσον ευμενής η άνοιξης, ή της δεν ευαρύνθει να επανέρχεται κανονικός κατέτος με τόσην μονοτονίαν και τόσην καλονήν.
1: Η εννοεί τι θα είπε το «όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε», κι είχε να ακούσει ποτέ το «ουκ ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα», ή το «χριστιανή», ή το «ειδωλολάτρης», τι ήτο. Τίποτε από όλα αυτά, ή το «Βλαχοπούλα». Την στιγμή εκείνη, ενώ ο Πάνος ο Δημουλής έκαμνε τας ακέρους και υπερβολικά στάφτα σκέψεις, και η Νεανής ίστατο βλέπουσα αορίστος εις τα πέριξ τρίτων πρόσωπων, ενεφανίστη εις την σκηνή. Ή το στρατιώτης του πεζικού, λιγνός, κάλλο καμωμένος, με καστανήν κόμιν και λεπτόν μίστακαν. Επλησίασεν εις την νέα, ή της καταρχάς η θέλησε να τραπεί εις φυγήν, ή τα αφή και κραυγήν εκπλήξεως αναγνωρίσασα αυτόν. «Σύ είσαι, Φλόρα», ανέκραξε ο στρατιώτης. «Α, η Βλαχοπούλα έχασε δια μιας όλην την ποιησήν της δια των Πάνων Δημουλήν. Ήτο λοιπόν ανάγκη να κάνει εξοχικήν εκδρομήν, να δεχτεί την φιλοξενία του πλουσίου ιδιοκτήτου της επάβλεως, να έλθει να κάνει Πάσχα εις το χωρίον, να κοιμηθεί σχεδόν ως το μεσημέρι του Μέγα Σάββατον, δια τι? Δια να γίνει μάρτης των ερώτων ενός στρατιώτου? Αλλά δεν συνήντα κατεκάστην εις την λεωφόρον του Πανεπιστημίου και εις την πλατείαν του Συντάγματος τόσους και τόσους φαντάρους, ή και σκαπανείς ή και ελάτας, παρικολουθούντας βήμα προς βήμα τα στροφούς με τα λευκόπεπλα βρέφη των κυρίων των, με τα κισμών στρεφωμένα σου πίσω και ανταλασσούσας φιλικάς λέξεις, ή πυροσβέστας εντρυφώντας εις την ατελεύτητον συνδιάλεξην με τας μαγειρίς σας εις το παράθυρον του Ισογείου, εις όλες τα συνοικίας των Αθηνών? Και οι φαντάροι δεν ηρκούντου λοιπόν πλέον εις τες παραμάνες και εις τα δουλικά της πρωτεβούσης, αλλά εξήρχοντο και εις τα χωρία, θυραεύοντας χωριά το πουλας. Την νύκταν εκείνη της Μεγάλης Πέμπτης, η Φλόρα, η πτωχή κόρη, χωρίς να υποπτεύει το διάβημα εις το οποίο είχε προβεί η μήτηρ της πλησίων του Μπαρμπασαράντου, μήτε τα μαναφούκια τα οποία έσπευσε να βάλει φουρνάρισα η Γιωργούλα εις την οικία του παρέδρου, είχε ζαρώσει κατά το σύνηθες εις μίαν γωνίαν του πτωχού οικίσκου, μεταξύ δέσμης καυσοξύλων και της γάτας, ή της εκοιμάτω παραπλεύρος, χωμένη στο πενιχρόν σκέπασμα διούτο τυλιγμένη νεανής. Η μάνα της έρενη εκείθεν της εστίας, όπου και άνδρας ακόμα ολίγοι δίνανται να ρέγχωσιν. Η απλοϊκή γυνή εφαντάζεται ότι η Φλόρα της, μόλις επιστρέψασα εις το χωρίον, θα έβρισκε πολλούς και πρόθυμους γαμβρούς. Και ούδη αισθάνθη καν απογοήτευση με τα δύο ή τρία ανοφελή διαβήματα όσα έχει κάνει πλησίων εις την άση οικογενείας, και σήμερον ακόμη πλησίων του Μπαρμπασαράντου. Η φήμη προδραμούσε εις το χωρίον, έλεγε ότι η Φλόρα εδιώχθη, όχι ότι έφυγε νοικιοθελώς από την εναθήνες οικία, και καλοθελήτριε χωρικέ δεν έλειπαν πρόθυμοι να ρίπτωση ενάυσματα εις την φλόγαν της δυσφημίας μετά της αυτής ευκολίας, μεθύς έριπτον ξηρά κλαδιά εις των φούρνων, όν ήθελον να ανάψουσι. Η Γραία κοιμάτω και ονειρεύεται την φλόραν της στολισμένη και εύμορφη νύφην φορούσα τσεμπέρι και ποδιάν και σιγούνι και υποκάμισον κεντητών και πεσκούλια και κολαΐναν με φλωριά. Και ομιλούσα εις τον ύπνον της υπεψιθύριζε. Τσεμπέρε ποδέ εδέ γούνε εδέ κοιμήσει ναι κεντι με δε φλουρέ. Η Φλόρα όμως δεν είχε ύπνον και συλλογίζε το πικρό στην φτώχεν της, την κακομοιριάν της, την ατυχίαν της και η ζωή της όλη επανήρχεται εις την μνήμη της πένθυμος θλιβερά, ως ερημία άβατος και άνυνδρος, ως εσχατιά πλήρης ερυπείων καπνιζόντων και αποτεφρωμένων κορμών. Οκταετής χάσασα τον πατέρα της, εδόθη χάρης εις την σκληρότητα του αδερφού της, ως θεραπενής εις ξένων οίκων. Και καταρχάς επερνούσε καλά, διότι η κυρία της έτυχε να είναι διακριτική και φιλάνθρωπος. Εις τα σχήρας αυτής εμεγάλωσε και εγκαρδίωσε πόνεσε το σπίτι. Αλλά όταν ήρχεσε να μεγαλώνει ο αφέντης της, πλούσιος ιδιοκτήτης εν Αθήνες, πεντικοντού της, υψηλός, ευτρεφής, με λοψός το πρόσωπο, μαύρο στα χείλη, ήρχεσε να της ρίπτει ερωτικά βλέμματα και άπαξ ειδής εζήτησε να τη θοπεύσει. Αυτή αντεστάθη αγρίως, τον υπήλυσαν ότι θα τον καταγγείλει στην κυρία της. Εκείνος τότε περιεμαζεύθη και της ορκίστη ότι δεν θα το ξανακάμει. Και άλλος η κόρη εσυστέλετο να ομιλήσει περί τιού του πράγματος στην κυρία της. Αλλά όταν μετά την χρόνων η δυστυχής γυνία πέθανε, η Φλόρα καταληφθήσα υπό αορίστου φόβου, ετοιμάζεται να φύγει ευθυμερών από την οικία. Αλλά η αδελφή της Θανούσης, σύζυγος Λοχαγού, κατοικούσα παρακειμένη οικία, εδιοϊκή δίδυμη, απαράλλακτη την αρχιτεκτονική, υβλίζοντο από τον αυτόν περίβολο και είχον την αυτήν είσοδον εκ του δρόμου, την οικέτευσεν εξορκίσασα αυτήν εις την προσφυλή μνήμη της νεκράς, χάριν των ορφανών της, τεσσάρων τον αριθμό, όλων μικροτέρων της δεκαετούς ηλικίας, να μείνει επί την αχρόνων. Η Φλόρα πισθήσα υπήκουσε. Κατά τον αυτόν χρόνο, ο Λοχαγός είχε προσλάβει κατοίκον ως υπηρέτην στρατιώτη τεινά του λόχου του, ονόματι Ζήσον. Ο νέος εφαίνεται ο χωρικός και το αφελής τους τρόπους. Δεν εκείταζε την Φλόραν, ή της είχε γίνει ωραιοτάτη κοπέλα πράγματι, με ροδίνας παριάς, με γλυκύτα τον ήθος και με λιγυρόν ανάστημα. Καθώς κοιτάζους οι άλλοι, προπετός, ανεδός, επιμόνος, την εκείταζε κρυφά, γλυκά, ήσυχα και η κόρη ήρχεσε να συγκινείται. Ο νέος δεν της είπε ποτέ απρεπή λόγων, δεν της έκαμε άσχημον κίνημα. Όταν δε τυχόν τα βλέμματά των συνειντώντο, ο Ζήσος εταπείνου το ειδικόν του. Μια των ημερών, ένα μήνα μετά το θάνατον της κυρίας της, ενώ ο χειρεύσας κτηματίας ανέβαινε δια να γευματίσει, κατέλαβε τον Ζήσον κατοπτεύοντα την Φλόραν από του ειδικού του παραθύρου εις το ειδικόν της και του εμφάνει ότι η Φλόρα απίντα μη διώσα εις τα βλέμματά του. Τότε ο άνθρωπος με τα μαύρα χείλη, ως της είχε να αφήσει να κοιμηθεί προς καιρόν το προς την χωριά το πουλαν πάθος του, το αισθάνθη από τόμος εξυπνούν. Στην καρδία του ο έρος ζευγαρώθη με την ζηλοτυπία. Εμελέτησε δε να μεταχειριστεί την ανταλλαγή των μπλεμάτων την οποία του εφάνει ότι είδε ως όπλον κατά της Φλόρας. Ήτο περί το πρώτον λάλημα του πετινού. Και η Φλόρα εκοιμάτω εις το μικρόν της δωμάτιο, το συνεχόμενον με το μαγειρίον, όταν οικούστη σιγανόν βήμα εις τον διάδρομον και ελαφρός τριγμός εις την θύραν του θαλάμου της, ως να εδοκίμαζε της να την ανοίξει. Η θύρα δεν έκλειε καλώς με το μάναδαλον και η κόρη είχε βάλει μίαν καρέκλαν ως στήριγμα όπισθεν και ένα σιδηρούν μοχλών ως αντιρρίδα. Όλα ταύτα, διότι έχουσα παλαιάς αφορμάς, δεν είχε πάυσει ποτέ να δυσπιστεί προς τον κύριόν της. Άλλη μία ή άλλος, του προς τον διάδρομον μικρού παραθύρου, τρεις πιθαμάς μόλις απέχοντος της θύρας, ευρέθη την εσπέραν εκείνη η μύθραυστος. Η Φλόρα δεν είχε μάθει ποτέ τι την είχε θράψει. Ίσως ο μικρός του κυρίου της να την είχε σπάσει αυθημερών και αυτή δεν του είχε παρατηρήσει. Εκτός αν την έθραψε ο ίδιος ο αφέντης της. Της είδεν. Η Φλόρα δεν ήθελε να κολλαστεί άδικα και όμως το υπόπτευσεν. Η γύρ του προσπαθούντος έξωθεν να παραβιάσει την θύραν εισήχθη σιγά σιγά δια του ρήγματος της Ιάλου. Η χείρ εστράφει προς το μέρος της θύρας, είτε εσταμάτησε πάλιν ως να εφοβήθη των κρότων όνε προξένησεν, είτε και πάλιν εξυπλώθη εγκύτερον προς τη θύρα. Η κοιμωμένη κόρη αφήκε στεναγμών και κινήθη επί της κλίνης και επί 5 λεπτά ο άνθρωπος με την δια της Ιέλου εισηγμένη χείρα εστάθη. Συνέχον την αναπνοή του, κατοπτεύων προσεκτικώς την καθεύδουσαν. Είτε μικρόν κατά μικρόν, αθορύβος και με τα άκρας επιφυλάξεως, όλος ο πύχης μέχρι του αγκώνος. Είτε και ο βραχίων εισήχθη εις τα έσω του θαλάμου. Έφθασεν την καρέκλαν, την έδραξεν και την όθησεν αψοφητή προς τα ένδον. Η καρέκλα απεμακρύνθη 2 πιθαμάς, αληθύρα δεν ενέδιδε. Τότε ο άνθρωπος με την εισηγμένη χείρα ήλκησε την θύραν προς τα εντός, αλλά αυτή δεν είναι γεν. Εφαίνεται έχουσα και άλλο στήριγμα εκτός της καρέκλας. Το όντι είχε των μοχλών, τον οποίον ο βιαστής της θύρας δεν έβλεπεν εις το ασθενές φως της με το είδωρ και έλαιον κανδύλας, την οποία είχε η νεανής εις το δωμάτιόν της. Τέλος, ο σιδηρούς μοχλός έπεσε με τα κρότου και η θύρα ίνιξεν. Ο άνθρωπος με τα μελανά χείλη έσπευσε να εισέλθει. Αλλά εκεί ευρέθη αντιμέτωπος της Φλόρας ή της εξυπνήσασα από τόμος ανετινάχθη επίδησε περίτρομος από της κλίνης ρίξασα κραυγήν και κύψασα ήρπασεν από του δαπέδου των σιδηρούν μοχλών. Ο πλούσιος ιδιοκτήτης, χωρίς να πτωηθεί, ήρχισε να ψιθυρίζει προς την νέα άσχημα λόγια. «Σώπα, Φλόρα, εσύχασε, καημένη Φλόρα! Αχ, πώς ελαχταρώ! Φλόρα μου, Φλόρα μου! Φεύγα από εδώ!» έκραξε αγρίως εκείνη. Ο μελαμψός άνθρωπος ηθέλησε να την περιβάλλει με τους βραχίωνας, αλλά εκείνη επρότεινεν τον μουχλό. «Φεύγα! Το βλέπεις αυτό! Θα σε χτυπήσω, θα φωνάξω τους γειτόνους σου, θα κράξω το λοχαγό!» «Ξέρω γιατί θα τον φωνάξεις το λοχαγό», είπε με τα λύσεις ο χείρος. «Τα έχεις φτιαγμένα με τον υπηρέτη του και καλοπερνάς, σκύλα, σας είδα εγώ». «Ψέματα, ψέματα», έκραξε να αγανακτήσει η Φλόρα. «Είσαι ψεύτης, άτιμος». «Βρίσε με, Φλόρα, βρίσε με, δύρε με, κάμε με ό,τι θέλεις. Μόνο άφησε με, άφησε με να...» Άλλη Φλόρα, ταχεία ως αστραπή, ύψωσε των σιδηρούν μουχλών και του εξήρανε τη χείρα. «Ωχ, σκύλα! Φεύγα, φεύγα, θα φας κι άλλη!» «Άθλια βρώμα, αλλού ξέρεις να κάνεις ψυχικά. Σε μένα, τον αφέντη σου που σε πήρα στο σπίτι μου και σε ανάστησα κάνεις την τίμια». Έτριβε τον πληγέντα αριστερόν του βραχίωνα με τη δεξιά του χείρα. «Φεύγα, τώρα!» Ο άνθρωπος με το πληγέντα βραχίωνα

τα μεν σανίδας και τα στρίποδα έβαλεν επικουρίαν στην οχύρωση της θύρας και του παραθύρου, αυτή δε κατεκλήθη κάτω εις το πάτωμα χωρίς να κοιμηθεί. Άμα τη ανατολή της ημέρας ετοίμασε την αποσκευή της και ανεχώρησε δια το χωρίον χωρίς να διηγηθεί ούτε εις την σύζυγον του λοχαγού τι είχε συμβεί. Ο άνθρωπος με τα μελανά χείλη ενωσηλεύθη κρυφά εις την οικίαν του και εις την γυναικαδελφήν του διηγήθη ότι η Φλόρα του έκλεψε να σημαίνει κουτάλια και χρήματα και έφυγε. «Σύσε, Φλόρα», εφώνησε ο ωραίος στρατιώτης αναγνωρίσας την νέαν. «Και πώς εδώ?» «Εδώ είναι το χωριό μου», απήντησε η Φλόρα. «Δεν μου είπες ποτέ πως είσαι χωριανή μου», είπε ο στρατιώτης. «Και λόγου σου, δεν μου είπες ποτέ πως είσαι χωριανός μου. Τώρα φέθηκες. Επήρα άδεια κι ήρθα. Και εσύ, πώς έφυγες από το σπίτι του αφεντικού σου, Φλόρα?» Η νεανής ηρυθρίασε, αλερίθημα οργής και μίσους, όχι ισχύνης. «Μη τα ρωτάς αυτά», είπε. «Πέ μου εμένα την αλήθεια, Φλόρα, γιατί σου θέλω το καλό σου», είπε ο Ζήσος. «Γιατί σε έχω να σου την πω», απήντησε μη διώσα η κόρη. «Ήθελα να ξέρω τα όσα έπαθες, γιατί η μάνα σου προχθές το βράδυ μας είπε στο σπίτι μας τα μισά». «Και πώς ήρθε η μάνα μου στο σπίτι σας?» ρώτησε ανήσυχος η νέα. «Ήρθε να σε προξενέψει στον αδερφό μου για γυναίκα του, μα ο Στάμος δεν σε θέλει». «Ας είναι καλά το γυνάτι του», είπε η Φλόρα. «Εγώ δεν ήξερα χαμπάρι». «Εγώ όμως σε θέλω, Φλόρα», είπε αφελώς ο νεαρός χωρικός. «Και αν δεν σε θέλει ο αδερφός μου τόσο καλύτερα, γιατί θα σε πάρω εγώ». Η Φλόρα επιμηδίασε ερυθριώσα. «Και για να σε πάρω, είναι καλά να ξέρω το τι έτρεξεν», εξικολούθησε ο νέος. «Ο αφέντης σου όταν έφυγες, ξέρεις τι της είπε της γυναίκας του λοχαγού, της κυράς μου?» «Τι θα της είπεν?» είπε πικρός μη διώσε η Φλόρα. «Χωρίς άλλο θα είπε πως του κλέψα τίποτε». «Αυτό, είπεν ότι του κλέψε σε σημαίνια και λεφτά». Η Φλόρα εστέναξε και ύψωσε άνω τους οφθαλμούς. «Δεν μου λες», είπε. «Τον είδε στον αφέντη μου διόλου, τότε κοντά που έφυγα?» «Όχι, ήταν άρρωστος από πυρετό και έμεινε ένα μήνα στα ρούχα». «Τι πυρετό? Τα μπράτσα του τα δυο το ξέρουνε, κι η βέργα η σιδερένια, η χοντρή, και ο Θεός που μας είδε». Και διηγήθη εν ολίγης πώς ο Κύριος τη συζήτησε να την βιάσει και πώς αυτή τον εκτύπησε δια του σιδηρού μοχλού. Όλων σχεδόν των ανωτέρων διάλογων τον ήκουεν ο Πάνος ο Δημούλης, εξυπλωμένος επί της χλώης εις την κορυφή του λόφου και ανέχων επί των θάμνων την κεφαλή. Ως ενόησεν ο αναγνώστης, η γραία σιδερή είχε φορέσει στην κόρη της τες μπόλιες και τες ποδιές και όλα όσα ονειροπόλη πλην των φλωρίων, τα οποία ήσαν προορισμένα δια τας νύφας. Την είχε καταφέρει δε, δευτέραν ή τρίτην φοράν μετά τον ερχομόν της, να εξέλθει του οικίσκου και να υπάγει λίγα βήματα έξω του χωρίου για να αλλάξει την προβατίναν της. Και εκεί που άλλαζε την προβατίναν, ανελπίστως συνήντησε τον Ζήσον των παλαιών γνωριμών της εις την πόλη και παλαιότερων χωριανών της εις τα Μεσόγεια. Την επαύριον ή το Πάσχα, μεγάλη μέρα, καθήν πάμπολε σούβλε περιεστρέφοντο με τα σφαχτά εις το πυρ και αμέτρητες κανάτες με αφρίζοντα ρητινίτιν έφεραν πολλές γύρες διακοινού ποτηρίου από στόματος εις στόμα εις τα σοικίας των χωρικών. Και πυρί την εσπέραν ο Πάνος ο Δημουλής με τον Παύλον των Βαλέντιων και μόλι την συντροφιάν του επανήλθε μελαγχολικός εις την πόλη. Φθονών ολοψύχος των Ζήσων, τον εναδία στρατιώτην, των ιών του παρέδρου Σαράντη, ώστις έμελε μετά μίαν εβδομάδα να στεφθεί εις γάμον μετά της ωραίας λιγυράς βλαχοπούλας,
αποκαθιστών δια μιας πράξεως την νέα στην υπόλοιπη.

απόλυψήν της, εξασφαλίζουν την ιδία του ευτυχία, αφήνουν εις τα κρύα των αναποφάσιστων στάμων, ματέοντας ραδιουργίας της γειτόνισσας Γεωργούλας και απαλλάτων των γέροντα πατέραν του, της φροντίδος του να ζητεί εις το γύρας του να νυμφευθεί ο ίδιος, χάριν των διπλών αναγκών της οικίας και του

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Βλαχοπούλα. Διάβασε η Αγγελική Κοντού. Έκδοση e-books.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η Σούδα ήταν πάντα ένα καταφύγιο ασφαλές από τα καλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχει ένα προσανατολισμό στην Ανατολή, όπου είναι πολύ λίγες οι περίοδοι του χρόνου που είναι εκτεθειμένο σε αέρα. Βέβαια, το εμπόριο από πλευράς της πόλης των Χανίων, δηλαδή, το εμπορικά δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία στο παρελθόν. Δηλαδή, μέχρι τη δεκαετία του 60, το λιμάνι των Χανίων, το παλιό λιμάνι των Χανίων, ήταν το βασικό σημείο εμπορίου. Από τη δεκαετία του 60 άρχισε να αλλάζει και να έρχεται Σούδα, όταν βελτιώθηκε το αδικό δίκτυο. Άρχισαν να υπάρχουν φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλύτερου μεγέθους και αυτό να μπορεί να έχει νόημα. Ο Μήλος, η αρχική θέση του Μήλου ήταν πολύ κομβική, δίπλα στη θάλασσα, καθότι ερχόταν φορτηγά πλοία. Βέβαια, αρχικά το σημείο εκφόρτωσης των πλοίων δεν ήταν εδώ που είδαμε, που με έναν ταινιόδρομο έρχονται τα σιτηρά στα σιλό μας. Αρχικά ήταν στην Προβλήτα Αδρίας, εκεί πέρα που δένει το καράβι της γραμμής σήμερα. Και ερχόταν με φορτηγά αυτοκίνητα, καθότι δεν το επέτρεπαν τα βάθη στην Προβλήτα εδώ από κάτω.

Οι κοιμινόμενοι κρούοι της ΑΕ ξεκίνησαν το 1928 στο λιμάνι της Ούδας από τρεις επιχειρηματίες της εποχής. Ο Σουλάκος, ο οποίος ήταν έμπορος σιτηρών από το Γήθιο, τον Πολογιώργη και τον Τζιανουδάκη. Η λειτουργία του μήλου διακόπη την περίοδο του πολέμου από τους βομβαρδισμούς, καθότι το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου καταστράφηκε το 1941. Μετά τους βομβαρδισμούς του 1941, πέρασαν 8 χρόνια για να ξαναξεκινήσει ο μήλος, όπου στους αρχικούς μετόχους προσθέθηκαν τρεις επιχειρηματίες των Χανίων, ο Μανουσάκης, ο Κουτρουμπάς και ο Γαγάνης, οι οποίοι διέκριναν μια επιχειρηματική ευκαιρία στο αντικείμενο του αλευρόμηλου. Το 1953, με το ξεκίνημα του εργοστασίου των αλεύρων, ξεκίνησε και ο παππούς μου, κλέαρχος Μαρκαντονάκης επίσης, ο οποίος ήταν χημικός και ξεκίνησε στην παραγωγή των αλεύρων και στον ποιοτικό έλεγχο, όπου αργότερα, κάποια χρόνια αργότερα, βρέθηκε και στο τιμόνι της εταιρείας.

1928, εκείνες τις περιόδους υπήρχαν και διάφοροι περιορισμοί στο εμπόριο του αλεύρου από νομό σε νομό. Επομένως δεν επιτρεπόταν το εμπόριο του αλεύρου σε διαφορετικούς νομούς, το οποίο δεν είμαι σίγουρος πότε ακριβώς σταμάτησε. Οι εξαγωγές ήρθαν κυρίως με το εργοστάσιο των ζωοτροφών μετά το 1975, αρκετά χρόνια αργότερα. Στο κομμάτι των αλεύρων, επειδή το αλεύρι είναι προϊόν αρκετά βαρύ, οπότε δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί μακριά, έχει μεγάλο κόστος η μεταφορά του, εξάγουμε μόνο ιδιαίτερα αλεύρια, όπως είναι αυτό του Κανταϊφιού, που είμαστε και από τους μοναδικούς μήλους στην Ελλάδα, οι οποίοι το παράγουμε. Είναι ένα εξειδικευμένο αλεύρι.

Σίγουρα ήταν ένας κυλινδρόμυλος σύγχρονος για την εποχή το 1928 όταν ξεκίνησε. Το 1953 πάλι ξεκίνησε ένας σύγχρονος μήλος, κατασκευής της MIAG γερμανικής εταιρείας. Ήταν δυναμικότητας 120 τόνων το 24ωρο. Σήμερα είμαστε περίπου στους 400 με 450 το 24ωρο.

Στο παρελθόν, το σκληρό σιτάρι, επειδή υπήρχε πλεώνασμα και ήταν το μεταφορικό κόστος το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δυσκολία όπου έπρεπε να καταναλωθεί σε μία μικρή απόσταση, καταναλωνόταν και για την παραγωγή, χρησιμοποιόταν και στην αυτοποιία. Αυτό έδωσε το ελληνικό ψωμί, το κλασικό ελληνικό ψωμί, το χωριάτικο, το οποίο δίνει αυτό το χρυσαφίζον χρώμα από πάνω και είναι αρκετά, διακρίνουμε και λίγο το σιμιγδάλι στην κορφή του, έτσι σαν κόκκους λίγο κίτρινους. Αυτό στο πέρασμα των χρόνων τίνει να μειωθεί, κυρίως λόγω κόστους και λόγω της αξιοποίησης του στα ζυμαρικά. Από εκεί και πέρα, στο παρελθόν στην Κρήτη σπέρνονταν διάφορα σιτηρά, στο οροπέδιο του Λαστίου, στον Ομαλό, σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα νότια παράλια που υπήρχε το κατάλληλο περιβάλλον, και γενικότερα οι μήλοι τοπικοί άλεθαν ό,τι παρήγαγε ο τόπος. Έτσι έχουν προκύψει και αρκετά ενδιαφέροντα μείγματα προϊόντων και κάπως έτσι μπήκε και το κριθάρι στην διατροφή των κριτικών. Έτσι και προκύπτει η κριτική κριθαροκουλούρα. Ένα άλλο δημητριακό που ήρθε στην Κρήτη με λίγο διαφορετικό τρόπο ήταν η σίκαλη. Η σίκαλη την έφεραν οι Γερμανοί την περίοδο του πολέμου, την καλλιέργησαν από όσο γνωρίζω στον Ομαλό και κάπως έτσι αρχίσαμε να γνωρίζουμε και άλλα δημητριακά. Τη βρώμη, την οποία την είχαν κυρίως για τη διατροφή των ζώων και ως επιτοπλίσσων των αλόγων και των μουλαριών που είχαν εκείνη την εποχή. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή αρτοσκευασμάτων και ιδιαίτερα παξιμαδιών, δημιουργώντας ένα πολύ ιδιαίτερο μείγμα προϊόντος, διατροφικά, το οποίο σήμερα αρχίζουμε να επιστρέφουμε στην αξία την οποία ανακαλύπτουμε. Στη δική μας περίπτωση είναι το αλεύρι το τριομήγαδο, είναι το μηγάδι το οποίο είναι από εκείνη την εποχή που η ανάγκη τους έκανε να έχουν ένα άλεσμα το οποίο είχε σιτάρι, κριθάρι και βρώμη, και σήμερα αρκετά χρόνια μετά για διατροφικούς λόγους, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιους διατροφικούς ισχυρισμούς, έχουμε γυρίσει και έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο προϊόν.

Παλαιότερα η μήλη, η δυναμικότητα των μήλων υπολογιζόταν σε σακιά 100 κιλών, τα οποία λέγονταν ένα 24ωρο. Και αυτό γινόταν επειδή οι άνθρωποι έπρεπε να σηκώνουν σακιά 100 κιλών. Το στάρι το οποίο προμηθευόταν η μήλη ήταν σε σακιά 100 κιλών. Αυτό βέβαια στην πορεία άλλαξε στην πάροδο των χρόνων. Σήμερα δεν υπάρχουν σακιά με περισσότερα από 40 κιλά για τις ζωοτροφές, για παράδειγμα. Στο αλεύρι η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και περίπου 15 χρόνια έχει θεσπιστεί μέγιστο βάρος σάκων, τα 30 κιλά. Αυτό προέκυψε λόγω της ενασχόλησης των γυναικών στη σημερινή εποχή με την αρτοπία. Επομένως οι γυναίκες έπρεπε να μπορούν να είναι βάρη, το οποίο να μπορούν και βιολογικά να σηκώσουν χωρίς να τους δημιουργεί κάποιο πρόβλημα.

Τα σακιά, όπως και στο χώρο των Ελιών, παλαιότερα ήταν νούτινα, ήταν υφασμάτινα. Αντίστοιχα και στο κομμάτι των Σιτηρών, στα Δημητριακά, στο Αλεύρι ήταν υφασμάτινα από βαμβακερό υφασμα. Σήμερα βέβαια, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, έχουμε μόνο χάρτινες συσκευασίες, οι οποίες είναι μίας χρήσης και οι οποίες είναι από πρακτικής πλευράς πιο εύκολες. Φυσικά, ο άλλος τρόπος ο οποίος μεταφέρεται το αλεύρι και είναι ιδιαίτερα δεδομένο στα τελευταία 30 χρόνια για τη δική μας εταιρεία στην Κρήτη, είναι με τη μορφή χύμα, όπου το αλεύρι μεταφέρεται με βυτή αυτοκίνητα. Αυτό απαιτεί στο αρτοπείο στο οποίο γίνεται η εκφόρτωση, ο αρτοπείος να έχει ένα σιλό, το οποίο είναι μια σχετικά απλή κατασκευή. Του δίνει το περιθώριο να αποθηκεύσει σε σχετικά μικρό χώρο μια μεγάλη ποσότητα αλεύρου. Και γενικά έχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του σακιού.

μιλώντας πάντα για τους Μήλους μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Εμείς πάντα θέλαμε να δουλεύουμε με ανθρώπους, πάντα θέλαμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν και ελέγχουν το προϊόν το οποίο παράγεται. Γιατί στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπήρξε μια περίοδος όπου προσπαθούσαν να δουλεύουν τους Μήλους lights off, δηλαδή χωρίς κόσμο. Και να παρακολουθείται και να ξεκινάει και να σταματάει μόνο με αυτοματισμό. Εμείς δεν συμφωνούμε τόσο με αυτή τη λογική. Θεωρούμε ότι το αλεύρι είναι ένα προϊόν που θέλει φροντίδα, θέλει αγάπη και θέλει έναν άνθρωπο 24 ώρες 24 ώρων να ασχοληθεί μαζί του.

Στη γειτονιά μας υπήρχαν 6 φούρνοι. Τότε που ακόμα δεν ήταν στο κέντρο τα σούπερ μάρκετ και τα ζαχαροπλαστεία φούρνοι. Ήτανε φούρνοι αυθεντικοί. Ξυλόφούρνοι. Ο ένας ήταν στο στενό της Αγίας Παρασκευής. Πίσω από το Πανάνιο ήταν ένας καταπληκτικός φούρνος του Βάγια, ο οποίος έκανε το καλύτερο παξιμάδι στο Ηράκλειο Εφτάζημο. Έβαζε τα ρεβίθια μέσα σε ένα μπουκάλι και τα χτυπούσε για να φτιάξει μάλλον μαγιά. Ήταν το καλύτερο παξιμάδι που υπήρχε. Ο άλλος φούρνος ήταν απέναντι από το στενό του Αγίου Μανθαίου της κυρίας Δέσποινας και εντυπωσιακό ότι αρκετοί φούρνοι τις έκαναν γυναίκες. Ο φούρνος της κυρίας Καλλιόπης από πάνω είχε ανοίξει μετά το 70 που ήρθε το ρεύμα στην περιοχή και ο γερμανικός φούρνος ήταν ο πρώτος φούρνος που είχε πλέον με ηλεκτρικό, γιατί όλοι οι άλλοι που λέμε είναι ξυλόφουρνοι. Και στη Γιαννίκου ήταν ο καταπληκτικός φούρνος του Ζαχαριάδη, που τώρα τα παιδιά, τα εγγόνια του κάνουν το φούρνο Ζαχαριάδη στο Φαλτέ Τζαμί.

Ο φούρνος της κυρίας Καλλιόπης ήταν ιδιόκτητος. Η κυρία Καλλιόπη ήρθε μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών στο Ηράκλειο μαζί με τον άντρα της. Πρέπει να είχε αρκετά χρήματα γιατί τον αγόρασε. Όταν εδώ ήταν όλο παράγκες, αυτή είχε τη δυνατότητα να αγοράσει το ακίνητο και να το κάνει φούρνο. Έβγαζε ένα ψωμί άσπρο που αργότερα πολύ άρχιζε να το κάνει μακρόστενο και αργότερα το κάνανε μια κουλούρα με λίγο σισάμι. Και λίγες φορές να έβγαζε και ένα παξιμάδι. Το ψητό της Κυριακής, αφού δεν υπήρχαν ηλεκτρικοί φούρνοι στα σπίτια, οι νοικοκυράδες το πήγαιναν το ταψί στο φούρνο της κυρίας Καλλιόπης. Και αν της πήγαινες πατάτες με κρέας ήταν καλοδεχούμενο, αλλά αν της πήγαινες το γιουβέτζι είχε πολλά νεύρα, διότι το γιουβέτζι έπρεπε να το ανοίξει το φούρνο δύο φορές, τη μία να συμπληρώσει ζουμί, την άλλη να βάλει το κρυφαράκι, οπότε ήταν μια ταλαιπωρία. Είχε ένα βοηθό, τον κύριο Αντώνη, ο οποίος όταν η κυρία Καλλιόπη μπήκε στη σύνταξη, συνέχισε ο άνθρωπος αυτός να κάνει το φούρνο. Δύο η ώρα τη νύχτα ερχόντουσαν, ανάβανε τα ξύλα, ζυμώναν όλα αυτά στο χέρι, δεν υπήρχε ρεύμα και μηχανήματα. Τα ψωμιά τα φουρνίζανε και το πρωί, όταν πετύχαινα, δηλαδή την ώρα που βγάζαν τα ψωμιά, μου άρεσε η διαδικασία που με μια βούρτσα με νερό τα περνούσαν από πάνω για να κάνει την κόρα. Και το ψωμί άχνιζε βέβαια όταν του βάζε πάνω από το ζεστό τη βούρτσα με το νερό.

Το φούρνο αυτό που τον είχε αγοράσει με τον άντρα της, η γυναίκα ήταν πρόσφυγας, ήταν έτσι λίγο διαφορετικός άνθρωπος, δεν είχε και πολλές επαφές, ήταν λίγο έτσι της δουλειάς και κλειστός άνθρωπος, δεν είχε και πολλές κουβέντες. Αλλά θυμάμαι ένα Πάσχα που γύριζαν στους δρόμους συχνά, πλανόδι, που πουλούσαν πράγματα και κάποια μέρα γυρνούσε ένας πλανόδιος, δεν ξέρω πώς είχε έρθει εδώ, πάντως άρχισε να τραγουδά ένα αμανέ, που αυτός ο αμανές ήταν από τα μέρη τους. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ που ήταν ένας σκληρός άνθρωπος, πώς λύγησε, πέταξε τις λαμαρίνες και έτρεχε για να τον συναντήσει εδώ έξω από το μαγαζί και φώναζε στον δρόμο, είναι δικός μας, είναι δικός μας. Όταν άκουσε αυτόν τον αμανέ και ήρθε εδώ και τον αγκάλιαζε. Ήταν άνθρωποι που έζησαν και τις καταστάσεις αυτές από την Σμύρνη. Δούλεψε εδώ μέχρι τη σύνταξή της και προς τα τελευταία χρόνια της άρεσε να ενοικιάζει πούλμαν και να βάζει μέσα τους ανθρώπους να τους πηγαίνει εκδρομές για να γνωρίσουν και τα άλλα μέρη της Κρήτης. Τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και όλοι είχαν την κυρία Καλλιόπη, ας πούμε, να οργανώσει το καλοκαίρι μια εκδρομή για να δουν τη Στεία, να δουν τα Χανιά, αυτά όλα προς τη σύνταξή της. Όταν πέθανε, το φούρνο τον συνέχισε ο υπάλληλος που είχε ο κύριος Αντώνης και μετά τον πήρε ο Ζαχαριάδης μέχρι τα τελευταία χρόνια που είναι πλέον κλειστός, δεν λειτουργεί.

από την Μικρά Ασία είχαν έρθει πολύ πρόσφυγες στη γειτονιά μας. Η μία ήταν η κυρία Καλλιόπη Φαρμακόσογλου που είχε το φούρνο και δίπλα ακριβώς είχε αγοράσει το ακίνητο ο Μανάβης που λεγόταν Σωτήρης Σαρίογλου. Ήτανε πρόσφυγες όλοι αυτοί που είχαν χρήμα και φέραν αρκετό γιατί αγόρασαν τα ακίνητα. Και είχε πολλούς πρόσφυγες στη γειτονιά, αλλά εμένα με εντυπωσιάζει ο αριθμός των φούρνων. Δηλαδή, στο Ηράκλειο, στο κέντρο, ένας φούρνος υπήρχε τουτούλι. Ο παλιός φούρνος αυτός, τουτούλι. Στις γειτονιές είχε πάρα πολλούς φούρνους. Οι άνθρωποι το ψωμί θέλανε για την επιβίωση βασικά.

τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί τώρα που πλησιάζει η Άνοιξη, που είναι τα γιασεμιά και η λεμονιά στις αυλές ανθισμένες, οι γυναίκες σας βεστώνουν τα σπίτια τους και μυρίζουν όλα αυτά θαυμάσια, είναι και ο φούρνος μια ευωδία. Διότι οι γυναίκες με τις λαμαρίνες που παίρνουν από το φούρνο συνεννοούνταν με την κυρία Καλλιόπη ποια μέρα και ποια ώρα θα πάνε. Την Μεγάλη Πέμπτη πηγαίνανε τα τσουρεκάκια, τα οποία τα ζυμώνανε έτσι σε στυλ πλεξούδας. Την Μεγάλη Παρασκευή τα ψωμιά, τα ζυμωτά, που είχαν και αγωνία για να σηκωθεί το προζύμι και να είναι έτοιμα να τα πάνε. Και αυτά ήταν ή στρογγυλά ή πάλι σε σχήμα πλεξούδας, κοτσίδας, και στην άκρη ένα κόκκινο αυγό, και το Μεγάλο Σάββατο τα καλυτσούνια. Αλλά όλα αυτά τώρα με τις λαμαρίνες ήταν ουρά ο κόσμος για να σε δεχτεί και να σε βάλει στη σειρά σου να φουρνίσει και να τα πάρεις. Και βέβαια η μυρωδιά από τη μυζήθρα και το δυόσμα από τα καλτσούνια λιποθυμούσες.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Βατοπεδινές κατηχήσεις. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού. Των εκδόσεων Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου.

Η θεραπεία του τριμερούς της ψυχής, η θλίψης και η αναγκαιότητα της πίστεως. Αδελφοί και πατέρες, το σύνολο της εμπαθίας και γενικά το περιεχόμενο του νεκρού και παλαιού ανθρώπου ονομάζουν οι πατέρες κακίαν της έχθρας. Ολόκληρο το ενάρετο και θεοπρεπές σύστημα το ονομάζουν ευσέβεια. Όπως πολλές φορές αναφέραμε, προηγείται η προσεκτική λεγόμενη πρακτική που νεκρώνει τις σωματικές παραβάσεις που γίνονται μέσω των αισθήσεων. Τότε ξυπνά ο νους από τον λίθαργο της αδράνειας και υποτάσσει στη λογική της κρίσης και της πράξης του ανθρώπου. Πληροφορείται ο άνθρωπος ποιος πρέπει να είναι και πού κατήντησε δουλεύοντας τα πάθη και την άρνηση και αρχίζει το πένθος. Αυτό είναι το καθάρσιο από την σύψη της διαστροφής. Ο νους ανακαινίζει τις δυνάμεις της ψυχής με τις οποίες ρυθμίζει αλάνθαστα όσα οδηγούν τον άνθρωπο στην ανάπλαση και ανάσταση. Οι δυνάμεις της ψυχής είναι τέσσερις: φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία και δικαιοσύνη. Αυτές τις διέστρεψε η παράλογη χρήση και η αμαρτωλή ζωή. Και όχι μόνο δεν λειτουργούσαν σύμφωνα με τη φύση τους, όπως τοποθετήθηκαν στην θεοειδή ψυχή, αλλά έγιναν υπόδουλες στην αμαρτία και όργανα του θανάτου. Όσοι θέλουν να αγωνιστούν, πρέπει να αρχίσουν από αυτές την ανάπλαση και ανακαίνιση με τη βοήθεια της χάριτος. Κατά τους πατέρες, οι δυνάμεις αυτές γεννιούνται και λειτουργούν από το τριμερές της ψυχής: το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Από το λογιστικό, το νου, πηγάζουν η φρόνηση και η δικαιοσύνη, δηλαδή η διάκριση. Από το θυμικό, η ανδρεία και από το επιθυμητικό, η σοφροσύνη. Σε κάθε μία δύναμη υπάρχουν δύο παραφύση πάθη, ανιούσιας και κατιούσιας αθλιότητος. Στην φρόνηση, ανιούσα αθλιότητα είναι το υπερφρονήν, κατιούσα η αφροσύνη. Στην σοφροσύνη, άνω είναι η λιθιότητα και κάτω η ακολασία. Η ανδρεία άνω έχει την θρασίτητα και κάτω την δειλία. Η δικαιοσύνη άνω έχει την μειονεξία και κάτω την πλεονεξία. Δανειστήκαμε αυτές τις διασαφίσεις από τους πατέρες για τους φιλομαθείς που θέλουν να μάθουν πώς ο αδύνατος άνθρωπος έχει τόσες πολλές ιδιότητες και επεκτάσεις. Οι τέσσερις ενέργειες, φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη, ανήκουν στη φύση του επουρανίου και οι οκτώ, υπερφρονήν, αφροσύνη, αθλιότητα, ακολασία, θρασίτητα, δειλία, μειονεξία και πλεονεξία, στην φύση του πεπτοκότους χωικού ανθρώπου. Ο αγώνας μας γίνεται για να μεταβάλουμε τη λειτουργία των παραφύση χωικών ενεργειών, της ελλείψεως και της υπερβολής, που είναι χαρακτηριστικά του παλαιού ανθρώπου. Όλα αυτά σημαίνουν, αδελφοί και πατέρες, προσοχή στο νου και στις σκέψεις μας. Εκεί χαράζονται όλα τα σχήματα, νοήματα και προγράμματα του αισθητού και νοητού πολέμου. Ο Κύριος υπενθύμιζε στους μαθητές του: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε και τα υπόλοιπα». Ωφελημότερη πράξη για όσους θέλουν να προκόψουν με τη χάρη του Θεού είναι η τέλεια άρνηση των δικών του θελημάτων και η απομάκρυση των εξωτερικών πραγμάτων που γίνονται αίτια και παρασύρουν τους αδυνάτους λόγω του νόμου της επιρροής. Τίποτε άλλο δεν σκοτίζει γενικά το νου τόσο όσο η πονηρία. Αυτή γεννιέται από το δικαίωμα που δεν παραδέχεται ποτέ την πλάνη του και την κατωτερότητά του. Καταφεύγει στην πονηρία για να καλύψει την γύμνωσή του. Η προσεκτική ανάγνωση φωτίζει και ζωογονεί το νου. Γεννά την προθυμία στη μίμηση άριστων πράξεων και παραδειγμάτων. Μέγιστη και αφανής προκοπή είναι η αυτομεμψία και η εκούσια αποταγή των θελημάτων μας. Πιστεύω ότι δεν γίνονται φορτικά τα πρακτικότατα αυτά παραδείγματα της πείρας των πατέρων που πολλές φορές προβάλλουμε. Αφανής και βέβαια η απώλεια στους απρόσεχτους είναι η ίση και η αυταρέσκεια.
Ο ολέθριος γονγκισμός προξενεί αποστροφή στη Θεία Χάρη και γίνεται αίτιος κυρής παιδείας. Εύκολα και πρόχειρα αμαρτάνει κάποιος με τη σύγχυση και την πογκυλογία. Γι' αυτό συνεχώς σας παρακαλώ, μην αμεγείτε, μη φέρεστε απρόσεκτα στα καθήκοντά σας, γιατί οι πονηροί δαίμονες που μας πολεμούν ως πνεύματα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και πονηρία, ερεθίζοντας τα πάθη και τις συνήθειες που υπάρχουν και προκαλούν αποθάρρυνση, γιατί κάθε παράβαση και παρακοή λαμβάνει ένδικον εις τα αποδοσίαν και στα μεγάλα λάθη και στα μικρά. Όταν ο νους συνεχώς ταράζεται από τα κινήματα της απογοητεύσεως λόγω της ακαταστασίας, μαραίνεται και η αδρανή. Τότε σβήνει ο ζήλος της προθυμίας. Ο άνθρωπος αποχαυνώνεται και συμβιβάζεται εύκολα με την υπάθεια και την ήττα. Τα δικά μας πράγματα δεν είναι πράγματα γλυκά και μηδαμινά. Είναι η χάρις του Θεού που δεν εκτιμάται ούτε αξιολογείται ή αντικαθίσταται όταν περιφρονηθεί και υποχωρήσει. Ποιος λόγος υπάρχει να είμαστε προδότες? Ποιο είναι το κέρδος της αμέλειάς μας όταν λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο που θα μας μεταμορφώσει, αναπλάσει και θα μας αξιώσει της υιοθεσίας? Η επίμονη και προσεκτική προσπάθεια στην τήρηση των καθηκόντων και του τυπικού μας γεννά την συνήθεια. Αυτή μας απαλλάσσει από τον κόπο και την ακρίβεια, γιατί γίνεται δεύτερη φύση. Οι πατέρες τρέμουν την απροσεξία που γίνεται συνήθεια, περισσότερο και από το διάβολο. Αυτός όταν τον επιτιμήσεις και σταυροκοπηθείς φεύγει. Η συνήθεια όμως ως δεύτερη φύση επικρατεί, επιμένει και κατά τυραννεί. Και η χάρις όμως δεν ανταποκρίνεται εύκολα σε αυτούς που πρόδωσαν την πρώτη ευεργεσία τους. Τους άπαξ γευσαμένους καλών θεωρεί μα δυνάμεις τε μέλλοντος αιώνος και προδίδοντας την ευεργεσία φοβερά του Θεού κρίσης επιτιμά. Μη φοβάστε την επίθεση και κρούση του εχθρού μέσω λογισμών ή προγύψεων ή ακόμα και ερεθισμών. Δεν δημιουργεί ενοχή και ήττα η πάγη, η μάχη και η εντίσταση, αλλά μάλλον αξιομιστία στους μαχόμενους αθλητές. Το δοκίμιο της πίστεώς μας στη μάχη βεβαιώνεται όταν αντιστεκόμαστε στη βία και στον πόλεμο. Ομολογούμε τότε με τον Δαβίδ για τους λόγους των χιλέων σου: εγώ εφύλαξα οδούς κληράς και είδα την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Εάν δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισερθήνει στην ζωήν και πολλέ εθλίψεις των δικαίων, τότε αποδεικνύεται ότι η πνευματική ζωή και η μετάνοια είναι συνυφασμένες με τις θλίψεις. Ποιο είναι όμως το νόημα των θλίψεων στη ζωή μας? Πρώτη αιτία των θλίψεων είναι η εξόπληση της πρώτης φυγειδονίας των πρωτοπλάστων από την οποία έγινε η πτώση. Δεύτερη αιτία είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας της διαστραμμένης φύσεως που απέκτησε μόνιμη ροπή στα πονηρά. Η αποκατάσταση γίνεται μόνο με αγώνα και αντίσταση στη βία του παραλόγου. Τρίτη αιτία είναι η πάγη και η βία με σκοπό την απόκτηση της ενάρετης ζωής που θα φέρει την επιστροφή της χάριτος και την ανάπλαση της θεοειδίας. Τέταρτη αιτία είναι η μίμηση και η αντιγραφή του προτύπου και στην οποία παρακινεί ο σωτήρας μας. «Έστε στεούν τέγγι, όσπερο πατήρι μόνο ο εν της ουρανής τέγγι ως εστίν». Υπάρχει όμως και άλλο χρέος. Λόγω της ευτέγειας και τρεπτότητάς μας, πολλές φορές γινόμαστε παραβάτες των καθηκόντων μας. «Οι γάρε αυτούς διεκρίναμεν ουκάνε κρινόμεθα. Κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου παιδευόμεθα, ή να μη είναι το κόσμο κατακριθόμενο». Εκτίουμε την ποινή των παραβάσεων και σφαλμάτων μας στη ζωή αυτή για να μην παιδευθούμε αιώνια στο μέλλον. Υπάρχει όμως και το κορύφωμα των θείων κρυμάτων του Δεσπότου μας. Σε όσους έχουν χωρητικότητα και προορίζονται για παραγωγή ή για στηριγμό της Εκκλησίας, αφήνει ο ουράνιος πατέρας ως χειδεμόνας τον γκάμινο των πειρασμών και των θλίψεων, ώστε να παραδειγματίζονται οι αδύνατοι και οι ατεγείς. Ολογιξά το πίτης, διότι πέπτω και εν κέδρος. Εάν λοιπόν είναι πολλές κλήψεις των δικαίων, είναι παράλογες οι μάστιγες των ραθήμων και αμελών. Η πραγματική ήττα και πτώση του ανθρώπου στην εναντίον μας πάγει είναι η καρτερία και η υπομονή στις κλήψεις.
Αποδεικνύεται ο τέλειος χαρακτήρας του μαθητή ή καλύτερα του Υιού προς τον Πατέρα, αφού μόνος του ομολογεί ότι εμείς είστε ίδια με μενικότητες μετεμούν της πειρασμής μου. Και ο υπομείνας εστέλος αυτός είναι ο κληρονόμος. Και στην αγάπη σας υπενθυμίζω αδερφοί και πατέρες ότι απαραίτητο μέσο και στοιχείο για την ακίνδυνη διάβαση αυτού του ωκεανού της χωρίς όριο Πυλοποννίας είναι κατά τους πατέρες μας η διατήρηση της πίστεως σε κάθε τόπο, τρόπο και πράγμα. Μόνο η πίστη είναι το κλειδί που ανοίγει το θησαυροφυλάκιο της χάριτος για βοήθεια. Και αυτή προκαλείται με την προσευχή. Εάν πάντα δυνατά το πιστεύονται και κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν, τότε πού αλλού ελπίζομαι να βρούμε συμμάχους. Εάν πίστης ως κόκκος συνάπεως μεταθέτει τα όρη στις θάλασσες, ποιος αποθαρρύνεται πιστεύοντας στην πρόνοια του Κυρίου μας, ο οποίος υπόσχεται αδιάψευστα ότι με θυμώνει μη πάσας τας ημέρας. Εάν είναι πάντα δυνατά όχι στον πράο ή τον ελεήμονα ή τον φτωχό ή σε κάποιον άλλον αγωνιζόμενο, αλλά μόνο το πιστεύοντι, τότε ποια άλλη μέθοδο και πράξη πρέπει να κρατούμε όσοι θέλουμε τη σωτηρία μας. Η πίστη δεν φτάνει μόνο στο ύψος των δικαιωμάτων και αρετών, αλλά κατεβαίνει και στο βάθος της σκοτεινής απογνώσεως και ανεβάζει αυτούς που λιποψύχησαν στην βία των διαβολικών πονηρευμάτων. Ειδικά στη γενιά μας, λόγω της φτωχής προθέσεως και αφιλοπονίας, είναι εύκολη η αποθάρρυνση και η απογοήτευση. Ο αθλητής τότε υποχωρεί στη μάχη και παραδίδεται. Μόνο η πίστη κατεβαίνει και ανασύρει το θύμα, γνωρίζοντας την εσπλαχνία του Πανάγαθου Θεού, ότι έγινε το ευδοκία εμπροσθέν του, ώστε να μην απελπιστεί και αποτύχει ένας των μικρών τούτων. Γι' αυτό με περισσότερη επιμονή, πατέρες και αδερφοί, παρακαλώ την αγάπη σας. Μην αποχωρίζεστε από το ισχυρό αυτό σωσίβιο, αφού κατά φύση είμαστε αδύνατοι και εύκολα ο δράκονας της απογείας μας μπερδεύει με την απογοήτευση. Προχωρώντας ως Υιοί προς τον Πατέρα ή και ως πιστοί δούλοι, δεν βαδίζουμε με συναλλαγή ή αμοιβή και κατά συνέπεια να υπολογίζοντας αριθμητικά, βαδίζουμε μόνο με την πίστη. Όλη μας η επίγνωση και η διάθεση και προαγωγή προς τον Χριστό είναι η παναγάπη Του, την οποία μάθαμε και γνωρίσαμε και κατέχουμε με την πίστη προς Αυτόν. «Επίστεψε το Θεό και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη», λέγει η Γραφή. Δεν θα αγοράσουμε τις θείες επαγγελίες. Ούτε ο Κύριος τις πουλά και υπάρχει φόβος να μην είναι αρκετά τα δικά μας χρήματα για την αγορά. Με την αίσθηση της ανεπάρχειάς μας και της ατελούς μας διαγωγής, οικετεύουμε την αγαθότητά Του να μας βοηθήσει για να αποδείξουμε την πίστη και υποταγή μας προς Αυτόν. Στον διάβολο όμως δεν επιτρέπουμε να κάνει τον δικηγόρο. Στον Θεό φταίξαμε, στον Θεό απολογούμαστε και όχι στον πονηρό απατεώνα που παριστάνει τον αναμάρτητο δικαστή. Ελπίζοντας τους θείους εκτιμούς και στο ότι ο Κύριος πριν ακόμη γεννηθούμε μας προώρησε για την Βασιλεία Του, πιστεύουμε ότι θα μας ενισχύσει όπως τα αναρρύθμιτα πλήθη των προγόνων μας. Παρέτεινα λίγο την θεωρία της πίστεως ως του πλέον απαραίτητου μέσου για θάρρος και υπομονή. Εύχομαι ο Κύριός μας να μας καταξιώσει υπερεκπερισσού με την φιλανθρωπία Του. Αμήν.

Οι γίγαντες των παθών και ο δικός μας αγώνας. Αδελφοί και πατέρες, ας επανέλθουμε στο σκοπό του αγώνα για τον οποίο μας κάλεσε ο Κύριός μας. Μιλήσαμε για τις αρετές και για την πίστη. Πράγματι η πίστη είναι κορυφαία αρετή, γιατί μας στηρίζει στο ξεκίνημά μας όταν είμαστε αδαείς, αλλά και στη συνέχεια γίνεται το στηρίγμα και το εξάρτημα της μετανοίας. Όλες τις ελλείψεις μας τις συμπληρώνουμε με την πίστη. Αφού ο Κύριος μας υπόσχεται ότι ούκ αφήσω ημάς ορφανούς. Όλες οι αρετές είναι αγγελένδετες και αγγελοεξαρτώμενες. Το ίδιο συμβαίνει και με την πίστη. Έργων άπιστων και πίστης άεργος είναι και τα δύο στον ίδιο βαθμό νεκρά. Η αφηρημένη πίστη είναι νεκρή κατά των λόγων του Κυρίου. «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε εισελεύσετε». Τι θα ωφεληθεί κάποιος αν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός? Μήπως και οι δαίμονες δεν πιστεύουν στην ύπαρξή του και πρώτοι διδάσκουν για τη θεότητα του Κυρίου μας? Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με, λέγει ο Κύριος. Άρα η πίστη, για να γίνει ζωντανή και πραγματική, πρέπει να εφαρμόζονται τα απιστευόμενα. Τότε η πίστη είναι ζωντανή και ενεργή όταν τα εντάλματα του Δημιουργού εφαρμόζονται πρακτικά. Πώς θα αποδείξουμε ότι υπολογίζουμε και αγαπούμε αυτόν που μας κάλεσε? Με έργα αποδεικνύει κανείς την αγάπη του προς τον Θεό. Όπως γίνεται ο Κύριος της πάση τα πάντα για τους πιστούς, έτσι και οι πιστοί πρέπει να θυσιάζουν για αυτόν τα πάντα, και τότε λειτουργεί η πίστη κατά πάντα. Όταν εμείς τηρούμε τις εντολές του Θεού, ούτε δίνουμε σε αυτόν τίποτε, ούτε αυτός παίρνει από μας. Ευεργετούμε μόνο τον εαυτό μας ως αληθινά πιστοί και ωφελούμαστε και στο παρόν, αλλά και θα ευεργεθούμε και στο μέλλον, στην αιωνιότητα. Με την ακρίβεια της φυλακής των εντολών φανερώνουμε την ταυτότητά μας. Η αδιαφορία και η αμέγεια της υποταγής μας στο Θείο Θέλημα εμάς μόνο βλάφτει και όχι τον ανενδεεί και παντέγγειο Θεό. Γι' αυτό ας μην αθυμούμε, μετεωριζόμαστε και εξοδεύουμε άσκοπα το πολύτιμο χρόνο που μόνο τώρα έχουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε το αύριο, το μέλλον. Καμία πρόφαση που εμποδίζει να φυλάξουμε τις εντολές του Θεού να μην γίνεται παραδεχτή. Αυτό μας διδάσκει ο Κύριος. Εάν το δεξιό σου χέρι σε εμποδίζει να πειθαρχείς τις εντολές, κόψε το. Και αν το δεξιό σου μάτι πάει γίνεται εμπόδιο, να μην το λυπηθείς, γιατί σε συμφέρει να μπει στην βασιλεία του Θεού χωρίς αυτά, παρά να τα έχεις και να κολλαστείς. Με τις λέξεις χέρι και μάτι εννοεί τα πιο αγαπητά μας πρόσωπα ή πράγματα. Εδώ επισημαίνουμε τη σημασία των αιτίων και αφορμών, ειδικά για τους αδύνατους χαρακτήρες. Μη λες, εγώ δεν θα υποκύψω όταν είναι παρόν το αίτιο. Δεν είμαστε δυνατότεροι από τον Σαμψόν, ούτε σοφότεροι από τον Σολομώντα, ούτε αγιότεροι από τον Δαβίδη, τους οποίους κατέστρεψαν τα αίτια. Με κόπο θα σχολιάσουμε τους γίγαντες των παθών για να γνωρίζουμε από αυτά που μας παρενοχλούν σε ποια ελεύθερη κατάσταση βρισκόμαστε. Οι δυνάμεις του σκότου συστηματικά κινούνται για τη δική μας υποδούλωση και καταστροφή. Αν είμαστε προσεκτικοί, καταλαβαίνουμε από τα πάθη που μας παρενοχλούν σε ποια τάξη μάχης βρισκόμαστε και είμαστε έτοιμοι για την αντιμετώπιση τους. «Ετοιμάστην και ουκ καταράχθην». Συνήθως οι πρώτοι δαίμονες που δίνουν το έναυσμα της μάχης είναι οι της γαστριμαργίας, επειδή συνδέονται δήθεν με την βιολογική μας υπόσταση. Ακολουθούν αυτοί της φυλαργυρίας και πλεονεξίας για τους μοναχούς, για να μην τους γύψει δήθεν το απαραίτητο. Διώχνουν έτσι την πίστη στο Θεό που προνοεί πατρικότατα. Μετά έρχονται και οι της φιλοδοξίας, με τέρμα την υπερηφάνεια, τον πυθμένα του αφανισμού και της διαβολοποιήσεως. Αυτή είναι η τρίνα της ειδωλατρίας που συμβολίζει την επικράτεια του κόσμου τούτου, που την κατάργησε ο Κύριος με την παρουσία του. Σε όσους γίνεται πιστευτός ο δράκοντας, αμέσως επιβάλλεται και επιβουλεύεται τον άνθρωπο μέσω των βιολογικών του αναγκών. Σε εμάς όμως, πατέρες και αδερφοί, εύχομαι και ελπίζω με τη χάρη του Χριστού, του γλυκύτατου σωτήρα μας, να μην βρει θέση ή τόπο η ακρόαση, αφού αισθητά γνωρίζουμε ότι ουκέτι εαυτιζόμεν, αλλά το υπερ ημών αποθανόντι και εγερθέντι. Και άρα αυτό μέγει περίμον, είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν.
Πίσω από τα τρία αυτά πάθη ακολουθούν τα υπόλοιπα έθνη των αλλοφύλων που συνεργούν σε συντριβή αυτών που οι τρεις δρόμοι δια των δαιμόνων γίγωσαν. Όσοι αισθάνονται ερεθισμούς και ενοχλήσεις αισθησιακές, να γνωρίζουν ότι έπεσαν θύματα της γαστριμαργίας, του κορεσμού και της ιδιφαγίας. Όσοι πιέζονται από θυμούς, αντιλογίες και ταραχή, είναι θύματα της πλεονεξίας και του προσωπικού συμφέροντος. Η λύπη δεν απουσιάζει. Ακολουθεί η σβέση του ζήλου και της θέρμης του πνεύματος. Το τρίτο και μεγαλύτερο κακό, η υπερηφάνεια, τροφοδοτείται από τα προηγούμενα πάθη και ειδικά από την αυτοπεποίθηση, την επιμονή στη γνώση, στο θέγγιμα και στην κρίση του ανθρώπου. Τους τρεις αυτούς γίγαντες ανέτρεψε ο Κύριος. Όταν αποσύρθηκε στην έρημο της ησυχίας, νίστευε και μας παρέδωσε τα λάφυρα της μάχης. Δεν υποχωρούμε στους ερεθισμούς της επιθυμίας και στις πιο κρίσιμες ώρες της ανάγκης, γιατί ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν συμβιβαζόμαστε με καμία παράβαση του θείου θελήματος ή της θείας λατρείας, με ανταλλαγή όλης της κοσμικής εξουσίας. Είπα γιο πίσω μου σατανά, Κύριον των Θεών μου προσκυνήσω και αυτό μόνο λατρεύσω. Ούτε παράλογα προκαλούμε και πειράζουμε τη θεία πρόνοια, ούτε από περιέργεια, ούτε από προσεξία, γιατί ούκ εκπειράζομεν Κύριον των Θεών ημών. Να γνωρίζετε ότι όλοι οι δαιμονιώδεις λογισμοί είναι νοήματα αισθητών πραγμάτων που γνωρίσαμε ή ακούσαμε. Αυτά προβαλλόμενα στο νου ερεθίζουν το πάθος στο οποίο ανήκουν. Από αυτό διαπιστώνει κανείς που είναι εχμάλωτος και πειράζεται. Όταν μας παρουσιάζεται, είτε είμαστε ξύπνοι είτε κοιμόμαστε, το πρόσωπο αυτού που μας γύπησε ή αδίκησε, φανερώνεται το πάθος της μνησικακίας. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει ο καθένας το πάθος που τον

νηστείας και αγρυπνίας. Με τον τρόπο αυτόν ταπεινώνεται το παθητικό μέρος και έπειτα, με τη μακροθυμία, ανεξικακία, ανεκτικότητα και συμπάθεια, ημερεύει το επιθυμητικό μέρος. Το επίκεντρο της πραγματικής νίκης στον λαβύρινθο του πολέμου είναι η όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη αυταπάρνηση. Μόνον έτσι δεν βρίσκει είσοδο ο πονηρός μέσω των εργαλείων του που είναι τα δικά μας θεγήματα. Όπου υπάρχει αληθινή αυταπάρνηση και έγκυψη του δικού μας θεγήματος, διαλύεται όλος ο μηχανισμός του αντιπάλου που μας πολεμά. Γιατί ούκαν λάβεις παρά του μιέχοντος δικό του θέλημα ή προτίμηση. Γι' αυτό μην υποκύπτετε στην φιλαρέσκεια, αυταρέσκεια και επιμονή στο θέλημά σας. Αν και περιγράφουμε την λεπτομέρεια των μαθών και της σατανικής πονηριάς, αυτά καταντούν ανάξια προσοχή σε εμάς που ζούμε ομαδικά κατά την ιερή μας παράδοση. Φτάνει να κρατούμε την υπακοή και την φιλαδέλφειά μας και ειδικά να προσέχουμε στο τυπικό μας ως δούλοι Χριστού, ως ομόψυχοι συναγωνιστές και ως φιλόθεοι εργάτες του νοητού αμπελώνα. Ο Κύριός μας που μας διάλεξε από τον κόσμο και μας έδωσε τη μερίδα του κλήρου των Αγίων, ετοίμασε για εμάς αγαθά ο οφθαλμός σου κύριε και ού σου κήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου κανέβη. Μην υποχωρείτε εύκολα στις διάφορες προφάσεις που παρουσιάζουν και προδίδεται το πρόγραμμα και τον κανόνα σας για να μην μομείτε η διακονία. Γιατί ο Κύριος μας απαιτεί αγαθότητα και πίστη για να μας απευθύνει το έβγε. Μην καταφρονείτε, μην αμεγείτε, μην αποθαρρύνεστε, αλλά να επιμένετε στην ακρίβεια της ομολογίας σας. Μην κρίνετε τόσο εύκολα τα σφάλματα των αδερφών σας, γιατί έτσι ραπίζεται η αγάπη, που είναι η πρακτική παρουσία της χάριτος μαζί σας. Ο στόχος και ο σκοπός μας είναι η άνδος και προκοπή και όχι η χλιαρότητα και προδοσία. Άλλοτε σας ανέφερα το παράδειγμα αυτού που έδειξε συμπάθεια στον αδερφό που έφταξε και τον αποδέχθηκε η χάρη ως ήρωα. Το μαρτύριο της συνειδήσεώς μας να είναι πάντοτε σε ενέργεια, όπως και των Αγίων Μαρτύρων του Χριστού, που τίποτε δεν τους απασχολούσε ή ενδιέφερε όταν βρίσκονταν στην άσκηση της ομολογίας τους. Ούτε οι τόσο προκλητικές κολακίες, ούτε τα φοβερά βασανιστήρια άλλαζαν το σκοπό τους, αλλά όλοι με προθυμία και ζήλο επεσφράγισαν άριστα την μαρτυρία τους. Θυμάστε από τους βίους τους την φρίκη των φοβερών βασάνων, που και μόνο η ακοή τους αγιώνει τον ακροατή. Και αυτό το συναντάμε σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις. Ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο που τους καθιστούσε δυνατότερους στη φρακαλαιότητα αυτή των βασανιστήριων, που το άκουσμά τους μόνο τρομάζει? Η αγάπη του Χριστού και η αμοιβή που τους ετοίμαζε αν υπέμεναν μέχρι τέλους. Και εμείς πατέρα και αδερφοί στην ίδια στρατεία ανήκουμε. Για το ίδιο βραβείο υπομένουμε και στην ίδια ομολογία κληθήκαμε. Εκείνη στο δόγμα και στην πίστη, εμείς στην παράδοση. Εκείνη στην άρνηση του ψεύδου και της διαστροφής, εμείς στο ήθος και στην αξιοπρέπεια της προσωπικότητάς μας. Αν ολοκληρώσουμε το κατ' εικόνα και η καθομοίωση του Δημιουργού μας, με τη χάρη, αντιγράφοντας τον πανάρετο βίο του, θα μας δοθεί η μεγάλη αμοιβή που και οι άγγελοι επιθυμούν και θαυμάζουν. Όσοι γαρέλαβαν αυτόν εδώ και να πτήσει εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Τι νιγάρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εσύ. Δεν ανήκει αυτό το υπέρτιμο αξίωμα της θείας υιοθεσίας στους αληθινούς ομολογητές και μάρτυρες, που δεν προσκυνούν τα διαβεβλημένα πάθη του αντιστρατευωμένου νόμου, αλλά τα περιφρονούν και αγωνίζονται υπομένοντας τον καύσωνα των παθών και τον παγετώνα των αγιώσεων. Ερωτά μέγας της Εκκλησίας Φωστήρας, πού διακρίνεται η παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και απαντά, όπου υπάρχει περιφρόνηση στην ακάθεκτη ορμή των επιθυμιών και των παθών. Η ορμή αυτή ειδικά σήμερα υπάρχει στην νεότητα που είναι γεμάτη φρίγος. Όταν ανταλλάσσονται με παρησία οι αξίες με την ευτέλεια, οι ανέσεις με τους κόπους και η αξιοπρέπεια με τις ατιμίες, δεν είναι αυτό έργο και η ενέργεια της χάριτος? Ας αποδείξουν οι ιοί του αιώνους τούτου τα καταρθώματά τους, οι οποίοι εν τιμή όντες σου συνήκαν, αλλά παρεσυνευλήθησαν της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθησαν αυτής.

Βατοπεδινές κατηχήσεις. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού. Των εκδόσεων Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου.

δάστους με τη σειρά τους να γελάσουν. Ο Μελχισεδέκ κατάλαβε την πλάκα του καπετάνιου και γέλασε και ο ίδιος με τον τρόπο του, κάνοντας μορφασμούς και κουνώντας το κεφάλι. Άστραψαν όμως τα μάτια του, σαν του είπε ο ασύγκριτος πως είναι πάντα χαρά του να συλλειτουργούν, αφού παίρνει και ο ίδιος λίγη από τη συγκίνηση και την κατάνοιξή του. Και πράγματι, ο ασύγκριτος όποτε συλλειτουργούσε με τον άλαλο παπά, ένιωθε αυτό το κάτι που μόνο στη μυστηριακή ζωή της Ορθοδοξίας βρίσκεται και ξεπηδά από τις ανοιχτές καρδιές όταν προσφέρουν θυσία τα πάθη και τις αδυναμίες τους και παίρνουν θεία συμπαράσταση και παρηγοριά. Έτσι, μετά από ανάπαυση μερικών ωρών, όλοι μετέβησαν στο εκκλησάκι και μες την ησυχία της νύχτας και την αμυδρή λάμψη των καντιλιών άρχισαν με κατάνοιξη τη νυχτερινή λειτουργία. Στα τελευταία λαλήματα των πετινών, ο Σύφης και ο Μαθιός, μαζί με τους δύο καλογέρους Ασύγκριτο και Αυθόνιο, άφηναν τις σκιές των πανύψηλων βουνών και κατέβαιναν προς τη γερακιανή λαγκάδα. Όμως άλλον έναν σταθμό συγκίνησης έπρεπε να συναντήσουν. Δίπλα στον δρόμο του γυρισμού για τον Ψιλορίτη ήταν το πατρικό τους. Υποχρεωτικά εξέκλειναν της πορείας, αφού λίγα μίλια αριστερότερα βρισκόταν το σπίτι που γεννήθηκαν, το μετόχι τους. Ήθελαν να το δουν και χωρίς λέξη σπυρούνισαν τα άλογά τους που ξεχύθηκαν προς τα εκεί. Οι καλόγεροι θέλοντας και μη τους ακολούθησαν. Σε λίγο έφτασαν στη μάντρα που τώρα ήταν άδεια χωρίς τα ζωντανά. Ξεπέζεψαν και περπάτησαν ανάμεσα στους τοίχους, χαϊδεύοντας τις πέτρες συγκινημένοι. Αμίλητοι ανέβηκαν στάλογα ξανά και με ανυπομονησία σπυρούνισαν πάλι θέλοντας να φτάσουν μία ώρα αρχίτερα στο μετόχι. Μόλις πέρασαν και το τελευταίο ύψωμα μπροστά στο κατοφύγι, αντίκρισαν από μακριά τον σκούρο όγκο του. Αγαλίασαν και θάμπωσαν τα μάτια τους από συγκίνηση. Όσο πλησίαζαν όμως, δεν διέκριναν τους άσπρους, ασβεστομένους τοίχους του και τις δύο δρύς που είχε φυτέψει ο πατέρας τους μικρός και είχαν θεριέψει, κάνοντάς τους το καλοκαίρι τόση δροσιά με τον ασκιανό τους, ώστε όποιος καθόταν δεν έβρισκε δύναμη να φύγει από κάτω τους. Μαύρο το σπίτι, μαύροι οι κυδριάδες, όπως έλεγαν τις δύο βελανιδιές. Κοιτάχτηκαν τρομαγμένοι, γιατί και η σκέψη τους έγινε σαν κι αυτό που φαινόταν στο βάθος του ορίζοντα. Η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία. Ήταν χειρότερα από ό,τι είχαν φανταστεί. Δεν έστεκε τίποτα πια. Γκρεμισμένα μεσοδόκια και στέγες, μαύρη τύχη και αυτή μισογκρεμισμένη. Τα δέντρα καμένα κι αυτά. Μόνο λίγα χορτάρια είχαν φυτρώσει στην αυλή και σκέπαζαν το σκοτεινό χώμα που είχε αφήσει η φωτιά. Στάθηκαν αρκετή ώρα αποσβολωμένοι, σαν αγάλματα κοιτάζοντας το κολλασμένο τοπίο που αντικατέστησε τον παράδεισο του σπιτιού τους. Κι ύστερα ξέσπασαν σε ένα βουβό κλάμα, πέφτοντας στην αρχή ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και κατόπιν στους ώμους των ιερωμένων που έκλαιγαν κι αυτοί. «Πάμε», ακούστηκε η φωνή του Σύφη, που ήθελε να σταματήσει κατά κάποιον τρόπο τον πόνο τον φυτρωμένο στην καρδιά του. «Περιμένετε», είπε ο Μαθιός και χώθηκε ανάμεσα στους μαυρισμένους τοίχους. Οι άλλοι κοιτάχτηκαν με απορία και, αφού ανέβηκαν στα άλογα, περίμεναν να δουν τη συνέχεια. Σε λίγο ο Μαθιός βγήκε και κρατούσε στα χέρια του ένα παλιό του φέκι και μία βούρια που ο Σύφης αναγνώρισε αμέσως. Είχε μέσα τις πιστόλες και τα μαχαίρια του πατέρα τους που στο ξαφνικό φευγιό τους είχαν ξεχάσει να τα πάρουν. Ήταν σε μία κρύπτη στο πάτωμα της άλας και κατάφεραν να γλιτώσουν από τη φωτιά. Ξεπέζεψε και ο Σύφης και αφού γονάτισε τα πήρε ανάμεσα στα χέρια του και τα φίλησε τρυφερά. Το ίδιο έκαμε και με το τουφέκι. Τα μάτια τους ξανάτρεξαν δάκρυα. Ύστερα είπε δυνατά, υψώνοντας ψηλά τα χέρια του με αυτά που κρατούσε. «Στορκίζομαι, πατέρα μας, ο αγώνας σου δεν θα πάει χαμένος. Όλοι αυτοί που κάψαν το σπίτι μας και σκότωσαν τη μάνα και τον παππού θα πληρώσουν». «Κι εγώ ορκίζομαι», λέει τώρα ο Μαθιός, «πως δεν θα ησυχάσω ποτές μέχρι να λευτερωθεί η πατρίδα μας».

Οι καλόγεροι δεν μιλούσαν, βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό να διαδραματίζεται μπροστά τους. Ο ασύγκριτος κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να μένουν άλλο σε αυτό το μέρος. Πλησίασε τους νέους, λέγοντάς τους: «Πάμε, παιδιά μου, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τη Μονή. Πάμε», είπε και σκούπισε βιαστικά δύο δάκρυα που κατρακύλησαν στα γένια του. Έφυγαν με την καρδιά μαύρη σαν τον τόπο που άφησαν πίσω τους και κάλπασαν ξανά πίσω προς την Αγκάραθο, θέλοντας να φτάσουν στο μοναστήρι πριν νυχτώσει. Κοιτάσματα των πουλιών έμπαιναν στη Μονή και κατάκοποι σωματικά και ψυχικά. Τους περίμεναν καθαρά κελιά και στρωμένα κρεβάτια και έπεσαν για ύπνο χωρίς δεύτερη σκέψη και λογισμό. Την επόμενη, ξεκούραστη, φόρτωσαν στα άλογα τις προμήθειες και τα τρόφιμα που τους έδωσε ο ηγούμενος και ετοιμάστηκαν να αναχωρήσουν για το κρυσφύγετο της Ίδης. Στο ηγουμενείο, ο Γενάδιος με τους περισσότερους αδελφούς της Μονής είχαν μαζευτεί για να πιούν μαζί τους τσάι και καφέ και να τους χαιρετήσουν πριν την αναχώρηση, όταν χτύπησε η καμπάνα της εισόδου για να δείξει ότι κάποιος κατέφθασε. Αμέσως ήρθε ένας δόκιμος που ανήγγειλε στον ηγούμενο πως ζητούσε τους δύο αδελφούς ο Αλμπαντάκης από το Πετροκεφάλι. Ο ηγούμενος του έγνεψε να τον περάσει μέσα και σε λίγο τα βλέμματα έπεσαν πάνω σε έναν ταλέπορο και καταϊδρωμένο αλμπαντολευτέρι που χωρίς χαιρετούρες και χειροφιλήματα έψαξε με το βλέμμα του τον Μαθιό και του είπε ξεψυχισμένα: «Παιδί μου, σε θέλει ο Παπαγιάννης επιγόντως. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου». Τα αδέλφια πετάχτηκαν από τη θέση τους. «Μπάρμπα Λευτέρη, είδα συμβαίνει. Είπαθε πράγμα ο παπάς», είπε ο Σύφης, περισσότερο ψύχρεμος από τον αδελφό του που είχε σκοτεινιάσει το πρόσωπό του και πολλές σκέψεις άρχισαν να του μπαινοβγαίνουν στο μυαλό. «Όι, παιδί μου, πράγμα δεν έπαθε. Εγεννήκανε γεγονότα στο χωριό μας και θέλει τον αδερφό σου να του αναθέσει μια δουλειά». Ο Μαθιός είχε φτάσει κοντά στον Αλμπαντολευτέρη και πιάνοντας τον μπράτσο του σχεδόν τον τράνταξε, λέγοντάς του: «Είδα γεγονότα, Μπάρμπα. Πες μας συντάχει γεννή. Για ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου». Ο Αλμπαντάκης, βλέποντάς τον να έχει χάσει την ψυχραιμία του, του είπε γρήγορα και σιγά να μην ακούσουν οι υπόλοιποι: «Θα σου πω στον δρόμο, μόνο να ετοιμαστείς γερά-γερά να φύγομαι». «Πάμε, αδελφέ», είπε και ο Σύφης και βιαστικά χαιρέτησε τους καλόγερους και ζήτησε του ηγούμενου την ευλογία. Μα το χέρι του Αλμπαντάκη έπεσε στον ώμο του και του κόψε τη φόρα. «Σύφη, ο Παπαγιάννης μου είπε πως θέλει το Μαθιό αμοναχό του». Τώρα άρχισαν να μπαίνουν ψήλοι και στα αυτιά του Σύφη και σκέψεις που είχε καιρό αφήσει στη μεσαρά για τον αδελφό του. Κοίταξε τον Μαθιό αμίλητος όταν τους αγκάλιασε ο ασύγκριτος, σπάζοντας την παγωμένη σιωπή. «Εμείς, Σύφη, θα πάμε στο βουνό και άσε τον Μαθιό με τον Λευτέρη να πάει στο Πετροκεφάλι. Αφού τον εζητά ο Παπαγιάννης αμοναχό, θα ανέχει το λόγο του. Εγώ θα κατέβω στον επίσκοπο τη μεθεπόμενη εβδομάδα και αν εθές θα πάμε μαζί και στον παπά να μάθω μην τα συμβαίνει, να έχεις την ευχή μου. Ήντα λες». Ο Σύφης, κοιτάζοντας τον αδελφό του, σήκωσε τους ώμους του, σημάδι πως συμφωνούσε. Ο Μαθιός του έγνεψε καταφατικά και αμίλητος ξεφόρτωσε από τάλογο τις προμήθειες του Γενάδιου. Καβαλίκεψε απάνω και έφυγε καλπάζοντας με συντροφιά τον ταλαιπωρημένο Αλμπαντολευτέρη, που ευτυχώς αντάλλαξε το μουλάρι του με ένα άλλο ξεκούραστο της Μονής για να μπορεί να τον ακολουθεί.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο αγροφύλακας, η χωραφάς, η δραγάτης.

Ένα επάγγελμα που χάθηκε με την κατάργηση της αγροφυλακής το 1982. Είναι το επάγγελμα του αγροφύλακα. Κάθε χωριό είχε το δικό του αγροφύλακα και αν είχε μεγάλες εκτάσεις υπήρχε και δεύτερος. Υποχρέωση της αγροφυλακής ως κρατικής υπηρεσίας ήταν η τήρηση της τάξης, η προστασία και η ασφάλεια της αγροτικής γης. Η αγροφυλακή οργανώθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον νόμο 13/19/1835 και με το νομοθετικό διάταγμα 3030/6/1854. Στην αρχή, ο αγροφύλακας εκλεγόταν από τους ιδιοκτήτες των κτημάτων και μισθοδοτούταν από το Δημοτικό Ταμείο. Κατέθεται χρηματική εγγύηση για να πληρώνει τις ζημιές σε περίπτωση που δεν ανακάλυπτε τον δράστη. Εξομοιωνόταν περίπου με τα αστυνομικά όργανα και είχε το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αργότερα εκλεγόταν από τις κοινότητες μέχρι το 1959-60 και μετά από τις νομαρχίες ανά τριετία. Ανέδειχνε ιδιαίτερο ζήλο, ανανεωνόταν η θητεία του. Ο θεσμός της αγροφυλακής βελτιώθηκε πολύ το 1954. Για να γινόταν κάποιος αγροφύλακας έπρεπε να έχει ελληνική ηθαγένεια, να έχει ηλικία από 23 έως 35 ετών, να έχει απολυτήριο δημοτικού, να μην έχει καταδικαστεί, να μην διατηρεί ζώα περισσότερα από 5 μικρά και 10 μεγάλα, να είναι υγιής και αρτιμελής, να είναι νομιμόφρονας και να έχει πάει στρατιώτης. Ο αγροφύλακας κυκλοφορούσε με ειδική στολή σταχτοπράσινου χρώματος και πηλίκιο, το οποίο έφερε εθνόσημο. Απαραίτητο ήταν το μούζικο, σάλπιγγα ή σφυρίχτρα σε άλλα μέρη.

Τα καθήκοντα του αγροφύλακα ήταν πολλά και δύσκολα. Ήταν υποχρεωμένος να περιφέρεται απροσδιόριστες ώρες την ημέρα ή τη νύχτα στα κτήματα για να προλαβαίνει τις αγροζημιές, να βεβαιώνει και να καταγγέλει τα αγροτικά αδικήματα, να βοηθά στη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας, καθώς και τον εισαγγελέα ή τις άλλες ανακριτικές αρχές. Ακόμη ήταν υποχρεωμένος να φυλάσει τα σπίτια των χωριανών όταν αυτοί απουσίαζαν για κάποιο χρονικό διάστημα, να βοηθά στην ανάπτυξη του πρασίνου, να φυλάσει τα δάση και να προστατεύει τη γεωργική παραγωγή, χωράφια, αμπέλια, κήπους, από ζημιές που προκαλούσαν κυρίως τα πρόβατα ή τα κατσίκια. Ο αγροφύλακας ήταν επιφορτισμένος να βρει το δράστη σε περιπτώσεις κλοπών γεωργικών προϊόντων, σταφίδας, ελιάς, λαδιού, φρούτων και άλλα, αλλά και να βοηθά στο ξεκαθάρισμα των ζωοκλοπών. Τέλος, φρόντιζε για την ασφάλεια των αγρικιών, των πηγαδιών, των δεξαμενών, των αγροτικών δρόμων, των γεφυριών, των πηγών και άλλα. Ο αγροφύλακας εμβολίαζε δέντρα, έδινε κτηνιατρικές οδηγίες και αποτελούσε πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς. Δεν έπρεπε να πίνει, να παίζει χαρτιά, να βλαστημά, να ανακατεύεται σε γυναικοδουλειές. Αντίθετα, έπρεπε να είναι δίκαιος, αμερόληπτος και πάντα χρήσιμος. Όποιος συλλαμβανόταν να παρανομεί, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει τα σύλληφτρα. Αν δεν είχε τα χρήματα ή αρνιόταν να πληρώσει, ο αγροφύλακας του έκανε μήνυση. Οι εκτάσεις που φύλασε ο αγροφύλακας ήταν μεγάλες, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει να τις περπατήσει όλες. Έτσι ανέβαινε σε βίγλια υψώματα και από εκεί παρατηρούσε ολόκληρη την περιοχή. Έπαιζε μάλιστα και το μουζικό, το οποίο προκαλούσε τον φόβο και τον τρόμο σε μικρούς και μεγάλους. Απέφευγε να έχει ιδιαίτερες σχέσεις ή να συνάπτει συντεκνιές με τους χωρικούς. Δεχόταν τις καταγγελίες των θυγόμενων και προσπαθούσε να δώσει λύσεις αποφεύγοντας τις υπερβολές.

Θυμάμαι, μας ιστορεί ο συγγραφέας, ζωντανές εικόνες από τους τρομερούς διωγμούς που δεχόμαστε κατά την παιδική μας ηλικία από τον αγροφύλακα. Κάναμε ομάδες 3-4 συνομιλίκων και ή από πείνα ή από λιχουδιά βγαίναμε στα περβόλια και δεν αφήναμε αγγούρι, πορτοκάλι, σταφύλι ή άλλο φρούτο απείραχτο. Όταν ο αγροφύλακας μας έπαιζε το μουζικό, τρέχαμε σαν αγρίμνια να εξαφανιστούμε και τη ξέραμε καλά ότι μας περίμενε ιερά εξέταση από τους γονείς μας αλλά και από τον δάσκαλο. Καταγράφω εδώ, μας λέγει ο συγγραφέας, ένα περιστατικό που συνέβη το 1966 στο Βενί και στο οποίο φαίνεται η ετοιμότητα και η εξυπνάδα των παιδιών της υπαίθρου. Την εποχή λοιπόν που ορίμαζαν τα μανταρίνια, λίγο πριν σχολάσουν τα παιδιά από το σχολείο, ο Μιχάλης ζητούσε άδεια από τον δάσκαλο και έτρεχε κατευθείαν σε μια μανταρινιά που ήταν στον κάτω μήλο. Αυτό γινόταν τακτικά, ώσπου ο αγροφύλακας κάτι μυρίστηκε. Ένα μεσημέρι, πριν σχολάσουν, πήγε ο αγροφύλακας και κρύφτηκε μέσα σε μια μυρτιά απέναντι από τη μανταρινιά. Ο Μιχάλης εφάρμοσε ξανά το καθημερινό του σχέδιο και δρομολόγιο. Έφτασε στη μανταρινιά και άπλωσε με λαχτάρα τα χέρια του για να απολαύσει τον εκλεκτό καρπό. Ξαφνικά όμως ο αγροφύλακας βγήκε από τη μυρτιά και του φώναξε με τραχιά φωνή «Ίντα μωρέ κάνεις ετά». «Με τρώτα μπάρμπα», απάντησε ο Μιχάλης. «Και πόσα μωρέ είναι», είπε ο αγροφύλακας. «Ντα με έφυκες με να τα απομετρήσω», απάντησε ο Μιχάλης. Για πρώτη φορά ο αγροφύλακας έδειξε τόση επιείκεια, θαυμάζοντας την ετοιμότητα του μικρού Μπόμπυρα. «Άντε», του είπε, «αλλά να μην το ξανακάνεις».

Πριν από το νέο χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αρχές σε κάθε χωριό ήταν ο παπάς, ο πρόεδρος, ο δάσκαλος και ο αγροφύλακας. Σήμερα τα πρόσωπα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και μόνο οι λαογράφοι κάνουν αναφορά στα βιβλία τους. Προϊστάμενοι του αγροφύλακα ήταν ο αρχιφύλακας και ο αγρονόμος, οι οποίοι ήταν πτυχιούχοι. Επειδή το επάγγελμα του αγροφύλακα ερχόταν σε αντίθεση με προσωπικά συμφέροντα και έβαζε σε έξοδα και ταλαιπωρίες τους παραβάτες, ο αγροφύλακας αποκτούσε εχθρούς, δεχόταν κατάρες και λέγανε ότι η ψυχή του αγροφύλακα δεν πηγαίνει στον παράδεισο. Είναι γνωστό το σχετικό ριζίτικο. Στο ψιλορίτη την κορφή κάθεται ένα γεράκι και κράθηκε και στα νύχια του παλικαριού κεφάλι. Χτυπά, ξαναχτυπά το, ρωτά, ξαναρωτά το. Κεφάλι αν ήσουν φωνιάς, κεφάλι αν ήσουν κλέφτης. Δεν ήμουνα μου δε φωνιάς, δεν ήμουνα μου δε κλέφτης. Μον ήμουν αγροφύλακας κι ήμουν και στιμαδόρος και αδίκη τσάτζι τσιφτωχούς. Ωστόσο, κατά τα χρόνια της αγροφυλακής υπήρχε ασφάλεια, τάξη και ησυχία στην Ήπεθρο. Έτσι όλοι παραδέχονται σήμερα πως είναι επιτακτική ανάγκη να επαναλειτουργήσει ο θεσμός της αγροφυλακής, έστω με νέα μορφή και με νέο όνομα.

Ας διαβάσουμε και ένα ανέκδοτο σχετικά με το επάγγελμα του αγροφύλακα. Σε δωμάτιο ενός ξενοδοχείου κοιμήθηκαν ένας καθηγητής και ένας αγροφύλακας. Ο καθηγητής, επειδή είχε μια δουλειά πρωί-πρωί, είπε στην καμαριέρα να τον ξυπνήσει πριν ξημερώσει. Πράγματι, η καμαριέρα τον ξύπνησε όπως της είπε. Αλλά από τον ύπνο και το σκοτάδι, ο καθηγητής, αντί να φορέσει τα ρούχα του, φόρεσε τη στολή του αγροφύλακα. Πήρε βιαστικά την τσάντα του και βγήκε στο διάδρομο. Περνώντας μπροστά από τον καθρέφτη, είδε ότι φορούσε τη στολή του αγροφύλακα. Και τότε τον άκουσε η καμαριέρα να λέει: «Κοίτα μπρε αφηρημάδα που έχει η καμαριέρα. Εγώ της είπα να ξυπνήσει εμένα και αυτή ξύπνησε τον αγροφύλακα».

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα. Διότι έστω κι αν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Διότι εγώ με τον φωτισμό και τη δύναμη του Χριστού σας έχω γεννήσει πνευματικώς εις τη νέα ζωή, διαμέσου του Ευαγγελίου. Αγαπητοί μας φίλοι, ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Κορινθίους της εποχής του και διαχρονικά στους χριστιανούς όλων των εποχών, αφού ο λόγος του είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος, ανάμεσα στις άλλες πνευματικές συμβουλές και υποθήκες, τους επισημαίνει ότι θα πρέπει να διακρίνουν μεταξύ ενός παιδαγωγού και ενός γνήσιου πνευματικού πατέρα, όπως ήταν ο ίδιος, ο οποίος τους είχε αναγεννήσει πνευματικά. Ούτως διδάσκαλος ευσεβίας, ούτως μετά Θεών πατήρ ημών, διήδατος και πνεύματος αναγεννήσας ημάς. Υπαρξιακό και ανεπανάληπτο γεγονός δεν είναι μόνο η γέννηση, αλλά και η αναγέννηση. Οι σαρκικοί πατέρες γεννούν για τον κόσμο, οι πνευματικοί πατέρες γεννούν για τον Χριστό. Προσδιορίζοντας την δεύτερη αυτή γέννηση, ο Απόστολος την ονομάζει «εν Χριστώ» και «δια του Ευαγγελίου», χαράζοντας έτσι και τις συντεταγμένες της πνευματικής πατρότητας στην Εκκλησία. Γι' αυτό και τους παρακαλεί να τον μιμηθούν ως το ζωντανό παράδειγμα που τους παρήχε με την ένθεη πολιτεία του. «Παρακαλώ ούν ημάς, μιμητέ μου, γίνεστε». Και όλα αυτά ως συμβουλή να τους μεταδώσει κυρίως τη ζωντανή παρουσία του Χριστού μέσα στον χώρο της καρδιάς του και ταυτόχρονα να τους δείξει το μέγεθος της αγάπης που έτρεφε για αυτούς. «Ουκ εντρέπον ημάς γράφω τα αυτά, άλλος τέκνα μου αγαπητάνου θετών». Με αυτά που σας γράφω δεν θέλω να σας πικράνω και να ντροπιάσω, αλλά σαν παιδιά μου αγαπητά σας συμβουλεύω. Αγαπητοί μας ακροατές, πρώτοι μιμητές και διάδοχοι του Παύλου και των λοιπών Αποστόλων υπήρξαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας όχι απλώς στην ανάληψη διοικητικών και πρακτικών καθηκόντων, αλλά κυρίως στη συνέχιση της καινής κτήσεως του αποκεκαλυμμένου νέου τρόπου ζωής, υπάρξεως, που εκφράζεται και πραγματώνεται ως ορθόδοξη πίστη και φρόνημα, ως δοξολογία του Τριαδικού Θεού εν αληθεία και ως τριαδοκεντρική ζωή και πολιτεία κοινωνία. Και όπως ο Απόστολος των Εθνών, έτσι και εκείνοι, για να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν το πίμνιο, συνέγραψαν όλα αυτά τα έργα που μας έχουν παραδοθεί ως πνευματική παρακαταθήκη για τη διαφύλαξη των αληθιών της πίστεώς μας και την αποφυγή λαθών και παρερμηνιών που κατά καιρούς ταλάνισαν το πλήρωμα της Εκκλησίας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί στην εκκλησιαστική γραμματολογία, δηλαδή στην επιστημονική σπουδή ακριβώς αυτών των γραπτών έργων της Εκκλησίας μας, στη θεματολογία τους και τον σκοπό της, στις χρονικές περιόδους που καλύπτουν, καθώς και στις διαφορές που παρουσιάζονται ως προς την ταξινόμηση και αξιολόγησή τους μεταξύ ρωμαιοκαθολικής και ορθοδόξου θεολογίας. Οδηγός μας σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο εκλεκτός καλεσμένος μας, ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης, καθηγητής στην Πατριαρχή Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, ο οποίος με εμβρηθή τρόπο, με τη βαθιά γνώση του επί του αντικειμένου, με την εμπεριστατωμένη σκέψη του και κυρίως με τον χαρισματικό του λόγο, μας βοήθησε να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε όλα αυτά που σχετίζονται με τη γραμματεία της Εκκλησίας μας. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι και πάλι μαζί μας ο κύριος Σαμουράκης, ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να εστιαστούμε στους συγγραφείς αυτών των εκκλησιαστικών έργων και κυρίως εκείνους που αποκαλούμε πατέρες της Εκκλησίας μας. Αγαπητέ κύριε Σαμουράκη, σας καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να έλθετε ξανά εδώ στο ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και όπως είπαμε στους αγαπητούς ακροατές μας, σήμερα να μιλήσουμε για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας.
1: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρετε πολύ καλά ότι αισθάνομαι οικεία εξαιτίας τόσο του προσώπου σας όσο και του χώρου, του φιλόξενου χώρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, που μέσω των ραδιοκυμάτων μεταδίδει τον Λόγο του Θεού στα πέρατα του κόσμου. Αυτή η προσπάθεια είναι πολύ αξιόλογη, γι' αυτό όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε με τις μικρές ή μεγάλες δυνάμεις μας, και σίγουρα τα θέματα που επιλέξατε είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και πρέπει να διευκρινιστούν ώστε οι άνθρωποι να έχουν ασφαλείς οδηγούς στη ζωή τους.
0: Ούτως ή άλλως κινείστε σε αυτό το χώρο και σε αυτό το πνεύμα και θα νιώθετε οικεία σε κάθε περίπτωση. Να σας θυμίσω, να θυμίσω στους αγαπητούς μας φίλους ότι ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα της πατρολογίας, με πλήθος δημοσιεύσεων και πλήθος εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια, και στην Πατριαρχική Ακαδημία διδάσκει εκκλησιαστική γραμματολογία, ερμηνεία πατερικών κειμένων, βιοηθική, φιλοκαλική και νηπτική παράδοση, κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης και εορτολόγιο και μηνολόγιο της Εκκλησίας μας. Κύριε Σαμουράκη, είπα και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε ειδικότερο αναλυτή για την εκκλησιαστική γραμματολογία. Ένα παραπάνω το τονίζω σήμερα για το θέμα περί των πατέρων, αφού τόσο το μεταπτυχιακό σας όσο και η διδακτορική διατριβή σας σχετίζονται με Αγίους Πατέρες. Να πω ότι η μεταπτυχιακή σας εργασία έχει τίτλο «Ιδωλολατρεία κατά τον Μέγα Αθανάσιο». Το δε θέμα του διδακτορικού σας είναι «Ο Ιουλιανός Παραβάτης κατά τους Τρεις Ιεράρχες». Πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο θέματα.
1: Ακριβώς, ήταν φλέγοντα θέματα και εξακολουθούν να είναι, νομίζω, και στην εποχή μας, καθώς δεν αφορούν μόνο την εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα αυτά, αλλά είναι διαχρονικά, όπως κάθε λόγος και κάθε έργο των πατέρων μας.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Θα ευχόμαστε να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκπομπή πάνω στα θέματα αυτά της
1: δικής
0: σας μελέτης. Τώρα να δούμε κατά πρώτον αυτή τη διάκριση που αναφέραμε, που κάνει ο Απόστολος Παύλος μεταξύ πατέρων και παιδαγωγών, όπως είχε γράψει: «Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας».
1: Πραγματικά πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πάντοτε υπάρχουν οι σχετικές και οι απόλυτες προσφωνήσεις. Με την απόλυτη έννοια του πατρός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ιδιότητα που θα αποδοθεί μόνο στο Θεό ίσως. Είναι ο δημιουργός όλων, ο προστάτης όλων, άρα ο πατέρας όλων. Αφού η πατρική φιγούρα στο μυαλό των περισσότερων από μας συνδέεται με αυτές τις ιδιότητες, την προστασία, την προμήθεια, αλλά και την γέννηση του καθενός από μας. Ωστόσο, πάντοτε οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε και σχετικές προσφωνήσεις. Αποκαλούμε πατέρα τόσο τον σαρκικό μας πατέρα, αλλά και τους ανθρώπους που μας έχουν οδηγήσει στην πνευματική ζωή, και ιδίως τους κληρικούς, τους πνευματικούς πατέρες που μας έχουν αναγεννήσει δια της Κολυμβήθρας και του Αγίου Βαπτίσματος, αλλά και των άλλων μυστηρίων της Εκκλησίας, της Ιεράς Εξομολογήσεως, της Θείας Κοινωνίας και των λοιπών, σε μια πνευματική πορεία, συνυφασμένη βέβαια με τη συνεχή παρουσία τους, το παράδειγμά τους και τις συμβουλές που μας δίνουν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν θέλει να επιστήσει την προσοχή των αναγνωστών της επιστολής του και κάθε χριστιανού όλων των αιώνων, ότι με την απόλυτη έννοια πατέρες είναι ο Θεός καταρχάς και οι άνθρωποι που τον οδηγούν στην πνευματική ζωή, και μάλιστα με τρόπο εμπειρικό. Παιδαγωγός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δάσκαλος, όπως και εμείς, που μπορεί να απευθύνεται αρχικά σε ένα επίπεδο, ας το πούμε έτσι, θεωρητικό, και να μαθαίνουμε πράγματα της πίστεώς μας θεωρητικά, αλλά παιδαγωγοί είναι και άνθρωποι της θύραθεν σοφίας που μας διδάσκουν άλλα αντικείμενα εξίσου χρήσιμα για την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Έχει αναφορά ο Απόστολος Παύλος στον ίδιο τον Χριστό, που ζήτησε από τους μαθητές του να μην κληθούν καθηγητέ ή διδάσκαλοι ή πατέρες, ενώ βλέπετε τους τίτλους αυτούς δεν διστάσαν να τους πάρουν οι μαθητές και να τους αποδώσουν μάλιστα και σε άλλους, γιατί γνώριζαν ακριβώς αυτή την διπλή μέθοδο που χρησιμοποιεί η Εκκλησία, οι πατέρες της Εκκλησίας πρωτίστως αλλά και το σύνολό της, ότι πάντοτε το απόλυτο ανήκει στον Θεό και το σχετικό μπορούμε να το αποδώσουμε στους ανθρώπους.
0: Εις γαρεστήν ημών ο καθηγητής ο Χριστός. Αλλά όπως είπατε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που τονίσατε, ότι το έδωσαν το δικαίωμα στους ανθρώπους να αποκαλούνται και εκείνοι καθηγητές.
1: Η αγάπη και η γενεδωρία των ανθρώπων είναι ένα αντικείμενο που αφορά το σύνολο του βίου. Δεν εξαντλείται στα υλικά αγαθά. Η γενεδορία φαίνεται ακριβώς στην ευρύτητα της καρδιάς, το άνοιγμα της αγκαλιάς και την προσέγγιση του άλλου ανθρώπου και του, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δοσήματος οτιδήποτε έχουμε δικό μας και στον άλλο. Δεν ζηλεύουμε όταν ο άλλος έχει τον ίδιο τίτλο με μας. Αντίθετα, χαιρόμαστε και εμείς οι δάσκαλοι και εσείς ως καθηγήτρια το ξέρετε. Πολύ καλά. Χαιρόμαστε και να μας ξεπερνούν ακόμη οι μαθητές μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντως οι παιδαγωγοί συμπληρώνουν το έργο των πατέρων, των πνευματικών πατέρων, όπως είπατε.
1: Ακριβώς ο Παύλος δεν κάνει υποτίμηση του ρόλου του παιδαγωγού, αλλά κάνει μία διάκριση μεταξύ της θεωρητικής γνώσης ενός πράγματος και του πρακτικού βιώματος. Στο χώρο της Εκκλησίας ξέρουμε πάντοτε ότι το βίωμα προηγείται και ακολουθεί ύστερα η διατύπωση των αληθιών της πίστεως, είτε μέσα στους όρους των συνόδων είτε μέσα στα έργα των πατέρων, τα οποία και ακολουθούμε ύστερα με ασφάλεια.
0: Ακριβώς. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στο, και στο ελάχιστο για το ποιος θεωρείται πατέρας της Εκκλησίας, κατά την Εκκλησία. Ποιος πατέρας, ποιος διδάσκαλος. Είχαμε κάνει και μία διάκριση, παραδείγματος χάρη οι Ρωμαιοκαθολικοί δέχονται ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος πατέρας της Εκκλησίας πρέπει να κάνει διδασκαλία με βάση την ζωή του Χριστού, την αγιότητα του βίου του, να έχει εκκλησιαστική αναγνώριση και να έχει αρχαιότητα. Κάτι που είχαμε πει ότι δεν το δέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλουμε λοιπόν να μας επαναλάβετε πιο αναλυτικά σήμερα ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ορθόδοξη Θεολογία ποιους θεωρεί πατέρες.
1: Οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή οι αυθεντικοί διδάσκαλοι, οι οποίοι έχουν πρώτα το βίωμα και μετά αυτό το κάνουν και γραπτή συνήθως θεωρία, ακριβώς επειδή το κάναν από ανάγκη, είτε να αντιμετωπίσουν αιρετικούς, είτε άλλες προκλήσεις της εποχής τους που αφορούσαν την καθημερινότητα των πιστών, καταλαβαίνετε ότι ήταν άνθρωποι που είχαν θέσεις ευθύνης μέσα στην Εκκλησία. Άρα οι πατέρες ήταν επίσκοποι οι οποίοι απευθυνόταν στο πίμνιο γράφοντας ή μιλώντας και έτσι έχουμε σήμερα τα έργα τους. Βέβαια η ορθοδοξία τους και η αγιότητα του βίου τους είναι και αυτά απαραίτητες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος πατέρας. Ωστόσο με την ευρύτερη έννοια του όρου βλέπουμε να αποδίδεται ο όρος πατέρες της Εκκλησίας και σε μοναχούς που ήταν πνευματικοί πατέρες ανθρώπων και οδηγοί, αλλά και σε γυναίκες μοναχές, οι περίφημες αμάδες της ερήμου, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους είχαν καθοδηγήσει ανθρώπους προς την σωτηρία. Βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν κάνει διάκριση φίλου σε αυτό το σημείο και μπορεί ο όρος να είναι πατέρες και αυτός να ακούγεται πολύ συχνά, γιατί οι άνδρες απολαμβάνουν την διακονία της ιεροσύνης, ωστόσο και οι γυναίκες έχουν καθοδηγητικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία και βλέπουμε ας πούμε περίφημες ηγουμένες μοναστηριών αλλά και άλλες μεγάλες αγίες να έχουν διαπρέψει στο χώρο της Εκκλησίας και να μας έχουν αφήσει πίσω γραπτά κείμενα, υμνογραφικά, κείμενα θεολογικά, διδακτικά, ακόμη και ερμηνευτικά έχουμε, ιστορικά, που χρησιμοποιούνται αδιακρίτως μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε διάκριση φύλου ως προς αυτά. Ωστόσο, επειδή όπως είπα προηγουμένως, από τους Αποστόλους η πνευματική ευθύνη πέρασε στους Επισκόπους, συνήθως επίσκοποι, άγιοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε οικουμενικές και τοπικές συνόδους, οι οποίοι μας έχουν αφήσει πίσω γραπτά κείμενα, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που είχαν αγιότητα βίου, χαρακτηρίζονται πατέρες. Και επειδή η Εκκλησία εξακολουθεί να βγάζει οδηγούς και αγίους πάντοτε, για την ορθόδοξη αντίληψη, οι πατέρες πάντοτε υπάρχουν στην Εκκλησία. Και δεν μπορούμε να βάλουμε ένα χρονικό τέλος, έναν προσδιορισμό ότι για να ονομαστείς πατέρες πρέπει να ανήκεις στον 4ο ή στον 9ο ή σε οποιονδήποτε άλλο αρχαίο αιώνα. Οι Καθολικοί βέβαια το κάνουν αυτό εξαιτίας και του γεγονότος του σχίσματος, αλλά και οι ίδιοι εξακολουθούν να ονομάζουν διδασκάλους της Εκκλησίας ανθρώπους που έζησαν μετά το σχίσμα, και νομίζω ότι πλέον και στη Δύση αυτός ο όρος της αρχαιότητας πρακτικά έχει αρχίσει και ξεπερνιέται.
0: Λέγεται ότι η Εκκλησία είναι αποστολική επειδή είναι πατερική. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι η θεολογία της είναι πάντα πατερική και μόνο στο βαθμό που συνεχίζει να είναι πατερική μπορεί να είναι έγκυρη και αληθής. Οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων ονομάστηκαν πατέρες και μάλιστα αποστολικοί πατέρες, και οι διάδοχοι πάλι των τελευταίων, δηλαδή των αποστολικών πατέρων, είναι εκείνοι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν πατέρες Εκκλησίας γενικότερα. Μπορείτε να μας πείτε ποια η διαφορά μεταξύ πατέρων και αποστόλων? Όσο και αν ακούγεται ανόητο το ερώτημα...
1: Δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις. Μπορεί να δοθούν ανόητες απαντήσεις σίγουρα. Ωστόσο θα σας πω, παίρνοντας και ένα παράδειγμα από έναν σημαντικό αποστολικό πατέρα, τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, θα μου επιτρέψετε. Οι Απόστολοι είναι συνήθως αυτοί που υπήρξαν πρώτα μαθητές, γιατί ακόμη και μεταξύ του όρου μαθητές και Απόστολοι υπάρχει μία λεπτή διαφορά. Ας πούμε, μαθητής του Χριστού υπήρξε και ο Ιούδας, Απόστολος τελικά δεν έγινε. Οι Απόστολοι είχαν το ειδικό, ας το πούμε, προνόμιο να τους διαλέξει ο Χριστός για μία συγκεκριμένη Αποστολή, εξού και ο όρος, και στάλθηκαν εις πάντα τα έθνη προκειμένου να ευαγγελιστούν την Ανάσταση του Χριστού. Κατά συνέπεια, οι Απόστολοι ήταν ένα είδος υπερεπισκόπων, ας το πω έτσι, εκκλησίες χωρίς τοπική δικαιοδοσία. Όμως όταν άρχισαν να δημιουργούν χριστιανικές κοινότητες, έπρεπε να βάλουν έναν προεστώτα σε κάθε κοινότητα. Και αυτός ήταν ένας εκλεκτός πρεσβύτερος από το πρεσβυτέριο που εγκαθιστούσαν σε κάθε περιοχή, ο οποίος αναλάμβανε την προεδρία και το συντονισμό και της Θείας Ευχαριστίας και της, ας το πω, διοίκησης πρώιμης της περιοχής εκείνης και της διδασκαλίας ασφαλώς. Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας, οι λεγόμενοι Αποστολικοί, γιατί είναι οι άμεσοι διάδοχοι των Αποστόλων, συνήθως έχουν μία δικαιοδοσία τοπική, λέμε ας πούμε για τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, ότι υπήρξε επίσκοπος Αντιοχίας. Αλλά η φήμη τους και, ας το πω έτσι, η ωφέλεια που έδιναν στους χριστιανούς ήταν ευρύτατη, γιατί αυτό πολλές φορές αυτοί ονομαζόταν και οικουμενικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας, ακόμη και από την εποχή που ζούσαν. Ας πούμε, όταν οδηγούσαν τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο στο μαρτύριο, λέγαν ότι είναι ο πατήρ των χριστιανών, ο ηγέτης της Ασίας, ο φωτιστής της Οικουμένης, οι διώκτες του ακόμη. Το παράδειγμα που ήθελα να δώσω από τη ζωή του Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου για να δείξω ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους είναι το εξής. Μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας υπάρχει η ιστορία ότι το παιδί που αγκάλιασε ο Χριστός και το έδειξε και είπε να γίνετε σαν τα παιδιά για να κερδίσετε την Βασιλεία των Ουρανών ήταν ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ο κατόπιν μαθητής των Αποστόλων, ναι, και κατόπιν και μάρτυρας, ιερομάρτυρας της Εκκλησίας, και μάλιστα υπάρχει επιπλέον η παράδοση ότι τα θηρία που τον φάγανε στο Κολοσσέο της Όρμης αφήσαν ανέγγιχτη την καρδιά του, μέσα στην οποία ήταν γραμμένη και η λέξη Ιησούς. Υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω, στην αντίληψη των πρώιμων εκκλησιαστικών συγγραφέων αυτή η συνέχεια. Εμείς για τεχνικούς λόγους λέμε Απόστολοι, Αποστολικοί πατέρες, άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, ή δίδουμε διάφορα επίθετα προκειμένου να συνεννοηθούμε είτε επιστημονικά είτε και στην καθημερινότητά μας μεταξύ μας, αλλά ωστόσο να μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι ένα σώμα με κεφαλή έτσι τον Χριστό και υπάρχει αδιάδοχη συνέχεια. Λέγονται οι πατέρες πολλές φορές λοιπόν διάδοχοι των Αποστόλων και μου αρέσει πολύ και το τροπάριο που λέει ότι ήταν και θρόνων διάδοχοι αλλά και τρόπων μέτοχοι. Διαδέχθηκαν τους Αποστόλους στη συμπεριφορά, στη Θεία Χάρη, στη διδασκαλία και στην μεταφορά του μηνύματος της Αναστάσεως του Χριστού και της παρουσίας του της πρώτης στον κόσμο και της αναμονής της Δευτέρας στα Έσχατα, προκειμένου να αντικαταστήσουν, να το πούμε έτσι κατά κάποιο τρόπο, τους Αποστόλους σε πιο τοπικό επίπεδο. Αυτό όμως ξεπερνιόταν διότι υπήρχε η Συμφωνία των Πατέρων και ο Θεσμός των Συνόδων. Κανείς πατέρας της Εκκλησίας, όπως και κανείς Απόστολος πριν από αυτούς, δεν θεωρούσε ότι είναι η μοναδική αυθεντία. Έβαζε πάντα υπό την κρίση του συνόλου του σώματος του Χριστού τις απόψεις του, γραπτές και προφορικές, και μαζί έπαιρναν τις αποφάσεις που χρειαζόταν κάθε φορά που αντιμετώπισαν μια οποιαδήποτε πρόκληση.
0: Κρατώ λοιπόν ότι η πατερική εποχή είναι η αποστολική εποχή σε κάθε εποχή, που σχετίζεται βεβαίως με την αδιάλειπτη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
1: Ακριβώς, το ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, έτσι, ότι η Εκκλησία μας είναι μία, Αγία, Αποστολική και Καθολική. Έτσι. Αυτά τα γνωρίσματα πρέπει να τα έχουμε συνεχώς στο νου μας, ότι δεν είναι γνωρίσματα του παρελθόντος, θα καταντούσουμε ένα μουσιακό είδος αλλιώς, αλλά είναι η ζώσα παράδοση της Εκκλησίας, η ζωή της στην καθημερινότητα.
0: Το έχουμε πει, αλλά θα το ξαναπούμε. Γιατί ακριβώς έγραψαν οι πατέρες?
1: Υπενήχθηκα και πριν ότι αντιμετώπιζαν προκλήσεις της εποχής τους. Και πολλές φορές δίνεται έμφαση στην εμφάνιση των αιρέσεων ως τέτοια πρόκληση, αλλά δεν ήταν η μοναδική. Ακόμη και ατασταλίες γύρω από το ήθος της Εκκλησίας, ακόμη και προσπάθειες να ερμηνευτεί η Αγία Γραφή αυθεντικά και να δοθούν οδηγίες στους πιστούς, ή ακόμη και ας το πω έτσι, διοικητικές, να το πω, και επιστημονικές προκλήσεις της εποχής, όπως τις έχουμε και σήμερα, στο μέτρο που αναλογεί βέβαια την εποχή του κάθε πατέρα, προσπαθούσαν αυτοί να δώσουν την θέση της Εκκλησίας απέναντι σε όλα αυτά τα θέματα, όχι για να υπάρχει μια παράλληλη γνώμη, αλλά για να εξασφαλίσουν ότι οι χριστιανοί, ζώντας μέσα στον κόσμο, όπως λέει και η περίφημη αρχαία προς Διόγνητον επιστολή, ταυτόχρονα θα είναι και πολίτες του ουρανού. Οι χριστιανοί δεν καλούμαστε να αρνηθούμε τον κόσμο, δεν καλούμαστε να μισήσουμε το σώμα ή την ύλη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά καλούμαστε όλα αυτά να τα μεταμορφώσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, να τα αναφέρουμε μπροστά στο Θεό και κατά συνέπεια μέσα από την δική μας θέωση να βοηθήσουμε να θεωθεί και η κτήση που τώρα που βρισκόμαστε στην πτώση συστενάζει και συνοδύνει και θα συντοξωστεί μαζί με τον άνθρωπο. Οι πατέρες λοιπόν, αντιλαμβανόμενοι τη μεγάλη ευθύνη που είχαν ως οδηγοί των ανθρώπων, είχαν πολυπίκυλο έργο. Περιοριζόμενο σε αυτή τη στιγμή μόνο στο έργο το γραπτό, αφού το προφορικό δεν το έχουμε πλέον παρά μόνο όταν έγινε γραπτός λόγος, αντιλαμβανόμαστε ότι γνώριζαν σε βάθος και την ψυχή του ανθρώπου, την ψυχολογία του, τις συνήθειές του κτλ. Και προσπαθούσαν και εκεί να βοηθήσουν, και τις κοινωνικές συνήθειες της εποχής τους και τις ιστορικές συνθήκες. Βλέπουμε για παράδειγμα στο λόγο εις τους Ανδριάντας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ως προσβυτέρου στην Αντιόχεια να προσπαθεί να υπερασπιστεί τους συμπολίτες τους που πάνω σε μια ταραχή, σε μια στάση, είχαν σπάσει κάποια γάλματα του αυτοκράτορα. Αυτό θεωρούνταν ύψιστη βλαστημία για την εποχή και ύβρις, ακριβώς. Και προκειμένου να πείσει τον αυτοκράτορα να μην τους τιμωρήσει τόσο αυστηρά, γράφει κάποιους λόγους που είχε εκφωνήσει και στην Αντιόχεια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άρα βλέπουμε πόσο νοιαζόταν ακόμη και να καλύψουν τα λάθη των ανθρώπων και να δοθεί συγχώρηση σε αυτούς, ακόμη και από τις πολιτικές αρχές. Mm-hmm. Αλλά ο χριστιανός δεν είναι αμέτωχος καμιάς πτυχής της ζωής. Μετέχουμε σε όλες τις πτυχές της ζωής. Και το πολυπίκυλο έργο των πατέρων το αποδεικνύει αυτό. Δεν ήταν δηλαδή οι εθεροβάμονες άνθρωποι που νοιαζόταν, να το πω έτσι, με την εντός εισαγωγικών λέξη για τα πνευματικά μόνο και ξεχνούσαν όλα τα άλλα. Και νομίζω γι' αυτό κατορθώνει το έργο των πατέρων να είναι επίκαιρο και σήμερα. Ακριβώς γιατί ασχολούνται με όλες τις ανάγκες των ανθρώπων της εποχής και τους καθοδηγεί. Θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι που έλεγε μία ομότιμη πλέον καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο. «Γιώργο, ξέρεις γιατί ποτέ δεν θα φτάσουμε τους πατέρες?» Και λέω «Γιατί?» Διότι εμείς γράφουμε για να πάρουμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά και αυτοί γράφαν για να αντιμετωπίσουν ανάγκες. Μου έχει χαραχθεί αυτή η φράση.
0: Πολύ σωστό και μεγάλη αλήθεια αυτή. Και πάνω σε όλα αυτά που είπατε, τελικά παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτοί οι άνθρωποι? Είναι θεούμενοι κατά πρώτον όλοι, όπως τονίσατε? Ναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γενναράκη, σε αυτό που λέτε. Είπα και πριν ότι στην Εκκλησία γενικότερα προηγείται το βίωμα, η βίωση των αληθιών της πίστεως. Οι Απόστολοι βίωσαν την Ανάσταση και μετά μετέφεραν το μήνυμα. Οι Αποστολικοί Πατέρες βεβαιώθηκαν μέσα από τις άκτισες ενέργειες για τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί και σώζει τον κόσμο και μετά αυτοί τους την εμπειρία την μεταφέρουν στον κόσμο.
0: Το αποδέχτηκαν
1: έτσι. Ακριβώς αυτό γίνεται και σήμερα. Και βλέπετε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν και τις κοσμικές προϋποθέσεις να γίνουν οδηγοί των άλλων. Θα σας πω ένα παράδειγμα παλιό και ένα καινούριο. Ο Μέγας Αντώνιος θεωρείται διδάσκαλος πνευματικός του Μεγάλου Αθανασίου. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν σχεδόν αγράμματος. Ήξερε, λέγεται, απ' έξω την Αγία Γραφή, αλλά την είχε μάθει, λέει, ακούγοντάς την, δεν ήξερε ούτε να διαβάσει. Ο μαθητής του, ο Μέγας Αθανάσιος, ήταν φιλοσοφικά καταρτισμένος και πολύ εγγράμματος για την εποχή του, όπως αποδεικνύουν τα έργα που μας έχει αφήσει. Παρ' όλα αυτά, ο Αθανάσιος ήταν μαθητής του Αντωνίου. Σε τι? Στο βίωμα, στην πνευματική ζωή, στο πώς αυτά που έχει κατακτήσει ο καθένας από εμάς και τα προσόντα του μεταλλάσσονται και μεταμορφώνονται προκειμένου να μπουν στη διακονία του Θεού και του συνανθρώπου. Ένα σύγχρονο παράδειγμα. Άγιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος ή ο Άγιος Παΐσιος δεν φημίζονται για τη μεγάλη τους μόρφωση. Είχαν στοιχειώδη μόρφωση. Ωστόσο κατόρθωσαν να γίνουν πνευματικοί οδηγοί των ανθρώπων, διότι ανταποκρινόταν στις πνευματικές ανάγκες και αναζητήσεις και κάναν τους ανθρώπους να τρέχουν σε αυτούς από τα πέρατα του κόσμου. Ακόμη και τώρα μετά την κοίμησή τους βλέπουμε τους Αγίους αυτούς να ενεργούν ως οδηγοί.

0: Και πάντα βέβαια το χριστιανικό δόγμα εκφράζεται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και όχι με διανοητικούς συλλογισμούς, κάτι που γέννησε τις αιρέσεις εδώ που τα λέμε.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι αιρετικοί, παίρνω για παράδειγμα τον Άριο, μια που φέτος είναι τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Δεν ήταν ένας εχθρός της Εκκλησίας, ήταν πρεσβύτερος, περίφημος θεολόγος, πολύ καταρτισμένος. Απλώς έβαλε μπροστά το εγωιστικό φρόνημα έναντι του εκκλησιαστικού, δηλαδή του συλλογικού φρονήματος. Και προσπάθησε, προσεγγίζοντας τα πράγματα μέσα από την ατομική του σκέψη, να δώσει εξηγήσεις τέλος πάντων σε ό,τι θεωρούσε πρόκληση και αυτός της εποχής. Προσέξτε όμως τι κάνουν οι πατέρες για να τον αντιμετωπίσουν. Δεν του λένε απλώς και μόνο ότι έχεις λάθος εδώ εκεί. Τον καλούν να βρεθεί στο συλλογικό χώρο της Εκκλησίας ξανά, να μετέχει του βιώματος και κατά συνέπεια να καταλάβει πως η θεωρία που γίνεται βίωμα και το βίωμα που μπορεί να μεταλλαχθεί σε θεωρία είναι πράγματα αλληλένδετα και πως κάνοντας λάθος τη θεωρία μπορεί να κινδυνεύσει η σωτηρία. Έτσι λοιπόν το ζήτημα δεν ήταν η τιμωρία ή η αποκοπή του ορίου, αλλά αυτό που προσπαθούσαν οι πατέρες ήταν η συμπερίληψή του. Όταν όμως κάποιος το αρνείται και μένει εγωιστικά στην δική του άποψη, πιστεύει ότι αυτός με την δική του λογική θα εξηγήσει τα πάντα, καταλαβαίνετε ότι ξεφεύγει. Τα ίδια εργαλεία χρησιμοποιούν πολλές φορές οι πατέρες. Χρησιμοποίησαν φιλοσοφική ορολογία, όρους όπως το ομοούσιο που δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή και άλλα. Δεν φοβόταν οι πατέρες, είχαν πολύ ανοιχτό πνεύμα, ωστόσο ήξεραν όλα αυτά να τα βάζουν κάτω από την συλλογική κρυσάρα, ας το πούμε έτσι, του σώματος της Εκκλησίας. Δεν ήταν θέμα εγωισμού. Ακόμη και όταν Άγιος Πατέρας έκανε ένα λάθος, βλέπετε ότι δεν τον αποκόπτει η Εκκλησία, διότι δεν επέμενε σε αυτό το λάθος. Όταν η Εκκλησία δεν το αποδεχόταν, έμενε πίσω. Ως μία προσωπική άποψη. Άρα δεν απαγορεύονται ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ας το πούμε έτσι. Η αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας είναι αυτό που είναι επικίνδυνο. Ο ορθός λόγος δεν κατηγορείται απλώς επειδή είναι ορθός λόγος και λογική, αλλά όταν χρησιμοποιείται αυτονομημένος από την υπόλοιπη εμπειρία.

0: Συζητάμε με τον κύριο Γεώργιο Σαμουράκη, καθηγητή στην Πατριαρχία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Μου δώσατε τώρα μία μικρή αφορμή που θυμήθηκα μία φράση που ακουγόταν, και μάλιστα μέσα σε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας που υπήρχε αυτή η ταραχή και η σύγχυση, ότι καλύτερα κάποιος να είναι μέσα στην εκκλησία και λάθος, παρά εκτός εκκλησίας και σωστός, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί για την εκκλησία το σωστό και το λάθος δεν είναι θέματα θεωρητικής προσέγγισης ή λογικής επεξεργασίας, αλλά είναι, όπως είπαμε πριν, και θέμα βιώματος. Θυμάμαι και τον Άγιο Κυπριανό της Καρχιδόνος να λέει ότι εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, και μια ανάλογη φράση του Ντοστογεύσκη με αυτό που είπατε πριν εσείς, ότι προτιμώ να είμαι με τον Χριστό και λάθος παρά χωρίς τον Χριστό και σωστός. Ακριβώς, γιατί είναι μάλλον αδύνατον να είμαστε λάθος, ή μπορεί να μας θεωρούν οι άλλοι λάθος, αλλά είναι αδύνατο να βρισκόμαστε σε λάθος χώρο όταν είμαστε στο σωστό χώρο της Εκκλησίας. Άρα η ταπείνωση είναι αυτή που μας κάνει να καταλαβαίνουμε το λάθος και να μένουμε σε σύνδεσμο με τους άλλους αδελφούς και με το σώμα του Χριστού, και ο εγωισμός είναι αυτός που μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε σωστοί έστω και μόνοι μας. Πολλές φορές βέβαια

0: άνθρωποι από, επικαλούνται παραδείγματα, ας πούμε, σαν τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και λένε αυτός μόνος μονότατος, υπάρχει αυτή η φράση στα πατερικά έργα, έμεινε και υπερεσπιζόταν την Ορθοδοξία έναντι του μονοθελητισμού, ας πούμε. Αλλά ωστόσο η αντίληψη αυτή είναι λάθος, διότι την εποχή εκείνη όλη η Δυτική Εκκλησία ήταν Ορθόδοξη και ο Πάπας ο τότε που ήταν Ορθόδοξος υπερασπίστηκε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και εκεί κατέφυγε ο Άγιος Μάξιμος και εκεί συγκροτήθηκαν σύνοδοι, μέχρι που επιβλήθηκε η Ορθόδοξη άποψη και στην Ανατολή κατά κάποιο τρόπο. Άρα ποτέ δεν ήταν ακριβώς μόνος μονότατος, και εξαιτίας της εμπειρίας της σύνδεσης με το Θεό, αλλά και εξαιτίας της υπάρξης και άλλων ανθρώπων που είχαν ακριβώς το ίδιο βίωμα και την ίδια θεωρία με τον Άγιο Μάξιμο. Άρα λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνο να νομίζουμε ότι είμαστε οι σωτήρες της Εκκλησίας, οι σωστοί, και να στεκόμαστε απέναντι στην Εκκλησία. Δεν μιλώ μόνο ως θεσμό, αλλά και ως σώμα Χριστού. Επιμένω ιδίως, ακριβώς, επιμένω σε αυτήν την έννοια και την ανέφερα συχνά σήμερα, ακριβώς για να δείξω ότι μόνος του δεν σώζεται κανείς. Και αυτό, προσέξτε τι ωραία το έχει μεταποιήσει και ο λαός μας στην καθημερινότητά του, και λέει μόνος του άνθρωπος ούτε στον παράδεισο δεν κάνει. Γιατί? Γιατί η κοινωνία των προσώπων, κατά το παράδειγμα της κοινωνίας των προσώπων της Αγίας Τριάδος άλλωστε, είναι αυτή που μας εξασφαλίσει και την σιγουριά της σωτηρίας κατά κάποιο τρόπο. Όταν βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Χριστό και με το σώμα του, μέσα στο πλοίο που λέγεται Εκκλησία, μπορούμε να ανταποκριθούμε στον κλείδωνα των κυμάτων της θαλάσσης, ναι, της καθημερινότητας.
1: Ασφαλής. Κύριε Σαμράκη, να μιλήσουμε τώρα για τον κατά κάποιο τρόπο χωρισμό των πατέρων σε ομάδες, με βάση κάποιες ιδιαιτερότητες που παρουσίαζαν.
0: Είναι δύο οι λόγοι που χωρίζουμε επιστημονικά και μεθοδολογικά μόνο τους πατέρες. Το τονίζω αυτό για να μην θεωρηθεί ότι έχουμε διαφορά αξίας. Σίγουρα οι πατέρες, άλλοι είναι μεγαλύτεροι με την έννοια ότι ήταν σπουδαιότερη η επίδρασή τους πάνω στην Εκκλησία, ή ότι έχουν ασχοληθεί με περισσότερα προβλήματα και έχουν αφήσει μεγαλύτερα έργα, ή ο ρόλος τους ήταν πολύ σημαντικός. Ωστόσο, όλα αυτά τα επίθετα που δίνουμε στους πατέρες, άλλες φορές είναι εξαιτίας του χρόνου που έζησαν και άλλες φορές εξαιτίας των έργων που έγραψαν. Για παράδειγμα, αρχίσαμε να λέμε για τους αποστολικούς πατέρες, που ήταν οι άμεσοι διάδοχοι των Αποστόλων, χειροτονίες των Αποστόλων, για να το πω, να το καταλάβει και ο απλός λαϊκός άνθρωπος. Αυτοί ασχολήθηκαν με τα πρώιμα προβλήματα της εποχής, ας πούμε, γράφουν για τη Θεία Ευχαριστία, για τη συγκρότηση γύρω από τον επίσκοπο των τοπικών εκκλησιαστικών κοινοτήτων, για το ρόλο και τη σωτηρία των χριστιανών μέσα στον κόσμο κτλ. Κτλ. Ακολουθούν εκκλησιαστικοί συγγραφείς που τους χαρακτηρίζουμε απολογητές, οι οποίοι δεν είναι μεν πατέρες, αλλά τα έργα τους είναι μέσα στην πατερική γραμματεία, με την έννοια ότι είναι και ορθόδοξα. Αυτοί ασχολήθηκαν κυρίως στο να απαντήσουν στις αιτιάσεις των εκτός της Εκκλησίας εθνικών ή και Ιουδαίων, και να δώσουν την, ας το πούμε έτσι, θέση, το στίγμα της Εκκλησίας, και να απολογηθούν για όλα αυτά που είχαν κατηγορηθεί οι πρώιμοι χριστιανοί. Άλλοι πατέρες έχουν ασχοληθεί με την εσωτερική ζωή των ανθρώπων. Οι λεγόμενοι νηπτικοί πατέρες, που έχουν βάλει ως στόχο να μας ξεκαθαρίσουν το τι είναι άσκηση, το τι δεν είναι άσκηση, το πώς με ταπείνωση μπορούμε να ζήσουμε την πνευματική ζωή ή να βρούμε εκτός του σώματος που είπαμε και πριν κτλ. Ακριβώς από τη λέξη νύψη, προσοχή, ονομάστηκαν νηπτικοί πατέρες ή ασκητικοί πατέρες. Δοθήκαν και άλλα επώνυμα στους πατέρες και στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, ή ήταν γυμνογράφοι, ήταν ιστοριογράφοι, ήταν άνθρωποι που ασχολήθηκαν με κανόνες, κανονολόγια, το πούμε έτσι, ήταν άνθρωποι που διατύπωσαν δογματικές αλήθειες, που ερμήνευσαν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ήταν άνθρωποι που όλα αυτά τα επίθετα φανερώνουν την αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών των ανθρώπων που είπαμε πριν, ουσιαστικά. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές στο πρόσωπο ενός και μόνου πατρός συνυπάρχουν πολλές ιδιότητες καμιά φορά. Ή έχει γράψει, ας πούμε, ας πάρω τον πολυγραφότερο για να γίνει πολύ πιο κατανοητό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι γνωστότερος ως ερμηνευτής, ως ηθικός, ας το πούμε έτσι, ειδικός των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα λίγοι ξέρουν ότι έχει γράψει και δογματικά έργα. Ή ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το ξέρουμε όλοι, ότι έχει γράψει και ποίηματα. Έχει γράψει περίφημα δογματικά έργα, έχει γράψει αρκετές επιστολές. Το ίδιο και ο Μέγας Βασίλειος. Έχει γράψει αρκετά δογματικά έργα, αλλά έχει ασχοληθεί και με την αρχαία γραμματεία, έχει ασχοληθεί μέσα από τις επιστολές του και με καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων και δείχνει όλο αυτό το πράγμα, το πώς οι πατέρες δεν νοιαζόταν να κάνουν ένα συγκεκριμένο είδος συγγραφικής παραγωγής, αλλά να ωφελήσουν την Εκκλησία μέσα από την σοφία τους και την εμπειρία τους.
1: Αναφερθήκατε και προηγουμένως στην προσπάθεια των πατέρων να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή. Ποιος είναι ο ρόλος τους ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και είχαμε πει και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι υπάρχει συνέχεια σε όλα. Έτσι. Άρα η Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη που δεν την περιφρονούν οι πατέρες και η Καινή Διαθήκη ήταν ένας ασφαλής οδηγός για αυτούς. Αλλά όσο οι άνθρωποι απομικρυνόταν χρονικά, αρχίσαν και υπήρχαν προβλήματα στην κατανόηση του κειμένου. Διότι είχαν αλλάξει πολλές συνήθειες, αλλά και η γλώσσα ακόμη των κειμένων. Έτσι οι πατέρες προσπαθούν να τα κάνουν και να τα φέρουν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων της εποχής τους, ώστε να τους είναι ωφέλιμα. Άρα ήταν πρωταρχικό μέλημα για τους πατέρες να ερμηνεύσουν κυρίως τα δύσκολα χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά και γενικότερα όσο γινόταν περισσότερο ό,τι θα ωφελούσε τους ανθρώπους από την Αγία Γραφή. Ακόμη και χωρία που μας φαίνεται σε εμάς ότι δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία, σε αυτοί κατόρθωναν να βρουν νόημα μέσα σε αυτά και να καθοδηγήσουν και μέσα από αυτά τους ανθρώπους. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι μοιάζει σαν ένα πηγάδι η Αγία Γραφή και όσο σκάβεις μέσα σε αυτό βγάζεις περισσότερο νερό. Έτσι λοιπόν η ερμηνεία η πατερική πάνω στην Αγία Γραφή για την Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πρωταρχική σημασία. Δεν είναι απόλυτη με την έννοια ότι θα έπρεπε να είναι η μοναδική. Ωστόσο είναι ένας ασφαλής οδηγός αν βρισκόμαστε μέσα στο πνεύμα των πατέρων και τους ακολουθούμε. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι πατέρες δεν ζητούσαν αποκλειστικότητα της αποδοχής της δικής τους ερμηνείας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πάνω στο ίδιο χωρίο μπορεί δύο πατέρες της Εκκλησίας να δίναν μια διαφορετική ερμηνευτική οπτική. Και αυτό δίνει δικαίωμα και σε εμάς σήμερα να δώσουμε μια δική μας ερμηνευτική οπτική, η οποία όμως, προσέξτε τη διαφορά, δεν είναι ποτέ αντίθετη με την πατερική. Είναι ίσως συμπληρωματική ή τέλος πάντων απαντάει σε ανάγκες του σήμερα του δικού μας, που κάτι ίσως δεν είχαν προβλέψει οι πατέρες κατά γράμμα, αλλά η ερμηνεία βρίσκεται μέσα στο πνεύμα τους. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν ακολουθούμε το γράμμα του νόμου, αλλά ακολουθούμε το πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας, κατά συνέπεια το πνεύμα του χριστιανισμού, που εκφράζεται και στην Αγία Γραφή και στα ερμηνευτικά έργα των πατέρων που αφορούν την Αγία Γραφή, αλλά και στον τρόπο που τα μετέπλαθαν όλα αυτά σε βίωμα, σε ζωή οι πατέρες και τα ζητούσαν από τη ζωή των χριστιανών της εποχής τους. Οι πατέρες λοιπόν δεν έκαναν μια θεωρητική προσέγγιση απλώς της Αγίας Γραφής, αλλά στόχος τους πάντα ήταν η σωτηρία και η ωφέλεια των ανθρώπων.
1: Οι ερμηνείες τώρα που δεν υπόθηκαν πρώτα από τους Αγίους Πατέρες θεωρούνται απαγορευμένες?
0: Υπονόησα και πριν ότι όχι, υπάρχουν βέβαια ερμηνείες οι οποίες μπορούν να ξεφύγουν αρκετά. Υπενυχθήκαμε πριν και είπαμε για τον ορθολογισμό των αιρετικών. Και ξέρετε ότι από οποιοδήποτε κείμενο και πολύ περισσότερο από ένα κείμενο που θέλει και φωτισμό για να το προσεγγίσουμε όπως είναι η Αγία Γραφή, είναι εύκολο να βγάλουμε διαφορετικά συμπεράσματα. Δεν είναι απαγορευμένες ερμηνείες που επεκτείνουν ή που διαφωτίζουν το νόημα της Αγίας Γραφής, όταν αυτές βρίσκονται, όπως είπα και πριν, μέσα στο πνεύμα της πατερικής ερμηνείας. Ακόμη και φαινομενικά αντίθετες ερμηνείες, αλλά όχι με την έννοια της δογματικής αντίθεσης, αλλά με την έννοια ότι αλλάζουν οι ανάγκες των εποχών και πρέπει να δούμε μήπως προσεγγίζεται και έτσι το θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν ξεφεύγουν από την πατερική ερμηνεία, γιατί σας είπα και πριν, αν κάτι βρούμε σε έναν πατέρα και ερμηνεύεται α, σε έναν άλλον πατέρα μπορεί να ερμηνεύεται ψ, να μην πω ω. Οπότε μας δίνουν τη δυνατότητα να βρισκόμαστε μέσα στο πλαίσιο της πατερικής ερμηνείας, ακόμη και όταν φαίνεται ότι βρεθήκαμε έξω από την επικρατούσα ερμηνεία. Δυστυχώς πολλές φορές στην εποχή μας νομίζουμε ότι είναι μονολυθικά αυτά τα κείμενα και τα αντιμετωπίζουμε λίγο μονόμπαντα, επιτρέψτε μου τη λέξη. Δηλαδή ξέρουμε μία ερμηνεία, ας πούμε του Χρυσοστόμου που ήταν ο πιο περίφημος από τους ερμηνευτές πατέρες, και νομίζουμε ότι είναι η αποκλειστική. Ναι, αλλά παράλληλα δίπλα ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας ή ο Ισίδωρος Πιλουσιώτης στο ίδιο χωρίο μπορεί να δώσαν κάποιες διαστάσεις που αφορούσαν, ξέρω εγώ, την Αλεξανδρινή ή την Αφρικανική Εκκλησία, που δεν αφορούσαν την Εκκλησία της Ασίας, και να έχει μια άλλη διάσταση το πράγμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην είναι αυτονομημένες οι ερμηνείες που κάνουμε σήμερα, να βρίσκονται μέσα στο πνεύμα της πατερικής ερμηνείας. Εγώ θα τολμούσα να πω αυτό που είπαμε και πριν, βρισκόμαστε σε ασφαλές και σταθερό έδαφος όταν τους ακολουθούμε. Βρισκόμαστε σε γλιστερό και επικίνδυνο έδαφος όταν θέλουμε να κάνουμε το δικό μας θέλημα.
1: Έτσι. Οι πατέρες επίσης ήταν αντίθετοι με τη μεταφυσική και την γνωσιολογία στην οποία στηριζόταν η μεταφυσική. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει «Θεών μεν φράσε αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Θα ήθελα έτσι τη γνώμη σας πάνω σε αυτό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει αυτό να διευκρινιστεί, ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τα θέματα της θρησκείας, ας το πω έτσι, και πιστεύουμε, και ιδίως ο κόσμος πιστεύει, ότι είναι ένα θέμα μεταφυσικής, με την έννοια ότι αφορά την μη υλική πραγματικότητα ή το μέλλον ή τα έσχατη ή οτιδήποτε άλλο. Και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και τα μέσα της Εκκλησίας που μας προσφέρει με έναν μαγικό τρόπο, θα επανέλθω σε αυτό σε ένα λεπτό. Οι πατέρες θεωρούσαν ότι η χριστιανική ζωή είναι το εδώ και τώρα, και ο παράδεισος ακόμη έχει την πρόγευσή του στην παρούσα ζωή. Δεν είναι άνθρωποι, όπως είπα και πριν τη λέξη, εθεροβάμονες και ουτοπιστές. Θέλουν να αρχίσουν από εδώ να μεταμορφώνουν τη ζωή του χριστιανού, και έλεγαν πολύ χαρακτηριστικά, όποιος δει τον Θεό εδώ, αυτός θα κατορθώσει να τον δει και στην άλλη ζωή. Ακριβώς γιατί η μεταφυσική μπορεί να οδηγήσει σε μονοπάτια, επιτρέψτε μου να πω ακόμη και ανοησίας. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος που δεν θέλει να πιστέψει στο Θεό είναι ικανός να πιστέψει σε οτιδήποτε άλλο προκειμένου να τραφεί πνευματικά. Ο Χριστός μας είπε ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει πνευματικές αναζητήσεις. Αν δεν ξεδιψάσει από το καθαρό και ανώ το νερό της Ορθοδόξου πίστεως, θα καταφύγει σε μαγείες, σε αστρολογίες, σε φιλοσοφικές ή άλλες ιδεολογικές προσεγγίσεις των πραγμάτων, σε ανατολικές δήθεν πνευματικές πραγματικότητες ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να δούμε να υπάρχει στην εποχή μας μέσα σε αυτό το περίφημο σούπερ μάρκετ των ιδεών που μας προσφέρεται πλέον μπροστά μας εξαιτίας και των τεχνολογικών μέσων που έχουμε. Όλο αυτό το συνθήλευμα, θα έλεγα εγώ ο βομβαρδισμός των ιδεών, είναι χρήσιμο να περνάει πάντοτε μέσα από την διάκριση, που ήταν μια αρετή που οι πατέρες την τόνιζαν ιδιαιτέρως. Γι' αυτό και λέμε πολύ συχνά ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τον φωτισμό του Θεού, είχαν το βίωμα της Ορθοδόξου ζωής και πίστεως, και γι' αυτό ήταν και οι αυθεντικοί ερμηνευτές, ξεχωριστές, ας το πούμε έτσι, του σωστού από το λάθος και της σωστής κατεύθυνσης που πρέπει να πάρουμε στη ζωή από την λανθασμένη. Και αυτό όχι γιατί υπάρχει απλώς το σωστό και λάθος στη ζωή, αλλά γιατί το ένα οδηγούσε προς την σωτηρία και το άλλο οδηγούσε προς την καταστροφή. Που πολλές φορές αυτή η καταστροφή δεν ήταν κάτι μεταφυσικό και του μέλλοντος, αλλά ήταν και του παρόντος. Ο άνθρωπος διασπάται, χάνεται, βλέπουμε τα πολλά προβλήματα της εποχής μας στον ίδιο τον άνθρωπο, στην ψυχή του, στην κοινωνία του ανθρώπου, και στη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ μας, μιλάμε πολύ συχνά για την βία ή τα άλλα φαινόμενα του γύρω μας και ξεχνάμε ότι είναι θέμα μεταμόρφωσης και του εαυτού μας και του περιβάλλοντός μας μέσα από πολλή προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε παίρνοντας τον χρόνο που πρέπει.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, επειδή αναφέρατε πάλι για τον φωτισμό των Αγίων Πατέρων και επειδή στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στη θεοπνευστία αυτή και είχατε πει ότι βρίσκεται στο νόημα, στο πνεύμα και όχι στο γράμμα. Υπάρχουν κάποια όρια τώρα μεταξύ θεοπνευστίας και αλάθητου που πάλι είναι ένα ερώτημα?
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε, γιατί αλάθητος στα ανθρώπινα δεν υπάρχει. Ουδής πατέρας της Εκκλησίας ποτέ ισχυρίστηκε ότι ήταν αλάθητος. Ο Πάπας που το έχει ισχυριστεί ήδη αρχίζει και το αρνείται πλέον στην πράξη. Λοιπόν, η Εκκλησία το κάνει αυτό πολύ ξεκάθαρο όταν, όπως είπα και πριν, αναγνωρίζει ως πατέρες της Εκκλησίας ανθρώπους που έχουν διατυπώσει και λάθη μέσα στη διδασκαλία τους. Γιατί ξέρει ότι κανείς άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος. Ένας είναι ο αναμάρτητος, ο σωτήρας όλων μας. Άρα λοιπόν η έμπνευση, η θεοπνευστία, ας το πούμε, αν και η θεοπνευστία αναφέρεται κυρίως για τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής, ας το πω καλύτερα, η έμπνευση και ο φωτισμός των πατέρων για τα έργα τους, δεν σήμαινε μηδενισμό της προσωπικότητάς τους. Είναι πολύ διαφορετικά, ας πούμε, τα κείμενα του Γρηγορίου του Θεολόγου από του Μαξίμου του Ομολογητή, διότι το Άγιο Πνεύμα που μας φωτίζει δεν καταργεί την προσωπικότητα του καθενός από μας. Δουλεύει με το υλικό που έχουμε, έλεγε ο Άγιος Παίσιος, αυτό που θα βρει ο Θεός, αυτό θα δουλέψει. Ακόμη και μέσα από έναν άνθρωπο που φαίνεται σε μας μη ολοκληρωμένος ή με προβλήματα, ο Θεός μπορεί να κάνει το έργο του αν θέλει. Ειδικά όμως για τους πατέρες, επειδή ακριβώς είχαν και πολλές κοσμικές, ας το πω έτσι, ιδιαιτερότητες και αξίες τις οποίες είχαν ενσωματώσει στη δική τους προσωπικότητα, βρήκε νομίζω το ιδανικό όργανο ο Θεός για να εκφράσει αυτά που ήθελε.
1: Ναι, πολύ ωραίο αυτό, το ιδανικό όργανο. Σημειωτέων ότι το πατερικό έργο δεν εξαντλείται στην οριοθέτηση του χριστιανικού δόγματος, το είπατε και το επισημάνατε και προηγουμένως, αλλά αναπτύσσεται σε πλήθος ζητημάτων που αφορούν τη διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης, ιδίως της ψυχής και τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τον κόσμο, με τον Θεό ασφαλώς, και όλη αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα του ανθρώπου στην καθημερινότητά του.
0: Ακριβώς επειδή οι πατέρες τα ζούσαν και καταλάβαιναν πόσο πολύπλοκο είναι ο άνθρωπος και το κάναν ακριβώς αντιμετωπίζοντας τα πάθη αλλά και κερδίζοντας τις αρετές μέσα από το δικό τους βίωμα, ήξεραν πώς που πρέπει να φτάσουν και πώς πρέπει να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Είχαν οι ίδιοι, ας πούμε, βιώσει πρώτα τα πράγματα και μετά μπορούσαν ως ασφαλείς οδηγοί να καθοδηγήσουν τους άλλους ανθρώπους.
1: Και γίνονται και σαν ένα είδος ψυχιάτρων.
0: Ακριβώς. Είπα και πριν ότι γνώριζαν το βάθος της ανθρώπινης ψυχής οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν ήτανε εθεροβάμονες, δεν ήτανε ανοητοί. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν πρακτικά μέσα στην καθημερινότητα.
1: Κύριε Σαμουράκη, τελειώνει ο χρόνος μας και θα ήθελα έτσι ως τελευταία ερώτηση. Τι αποκομίζει ο αναγνώστης από τη μελέτη όχι μόνο των έργων αλλά και αυτού του βίου των πατέρων, και θα ήθελα εσείς που σπουδάσατε πατρολογία και εξακολουθείτε να μελετάτε τους πατέρες, πώς μπορεί να γίνει εκ μέρους εμάς των αναγνωστών μία ορθή προσέγγιση στα κείμενά τους, μία ορθή κατανόηση?
0: Θα αρχίσω από κάτι που γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι η παιδαγωγική ασκείται περισσότερο με το παράδειγμα παρά με τα λόγια. Σωστό. Άρα λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας ως υπόδειγμα ζωής και διδασκαλίας. Για όλους εμάς καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του για την ύπαρξη του καθενός από εμάς και για το σύνολο της ζωής της Εκκλησίας. Και μόνο που υπάρχουν αυτοί οι πολύφετοι αστέρες του στερεώματος της Εκκλησίας μπροστά μας, είναι απλανής οδηγή για τη ζωή μας. Δεύτερον, τα κείμενά τους, όπως είπα και πριν, είναι διαχρονικά. Πολλές φορές και εγώ ίδιος μελετώντας το, απορώ πώς μπορούμε να απαντήσουμε μέσα στην προοπτική των κειμένων αυτών σε σύγχρονα θέματα και ερωτήματα που τίθενται στην καθημερινότητά μας, παίρνοντας έμπνευση από αυτά τα κείμενα. Και πρέπει λοιπόν να τα προσεγγίζουμε πρώτον με σεβασμό, δεύτερον με γνώση, γιατί έχει σημασία να ξεχωρίζουμε το καιρικό, όπως λέγεται, από το διαχρονικό. Πολλά πράγματα τα λένε οι πατέρες μες στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους και μπορεί σήμερα να μην ισχύουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά υπάρχουν και πολλά πράγματα που είναι διαχρονικά, γιατί αφορούν το πρόσωπο και την ψυχή του ανθρώπου που δεν έχει μεταβληθεί ανά τους αιώνες. Λέω πολύ συχνά ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι γύρω μας εμφανής, αλλά η ηθική πρόοδος αφορά τον καθένα από μας και θέλει πολύ αγώνα. Έτσι λοιπόν προσεγγίζουμε και το πρόσωπο και το έργο των πατέρων με την προσοχή που τους αρμόζει, με την διάθεση μαθητείας. Δεν πάμε να τους κρίνουμε, αλλά πάμε να μαθητεύσουμε έτσι, κοντά έτσι, τους και βασικό. Με την διάθεση, θα τολμούσα να πω, εφαρμογής των λεγόμενων τους. Γιατί αν θελήσουμε απλώς να μάθουμε θεωρητικά όλα αυτά που λένε και δεν τα κάνουμε πράξη, είναι πολύ μικρή η ωφέλεια, αν υπάρχει κάποια ωφέλεια. Αντιθέτως, όπως έλεγε και ένας γέροντας της Εκκλησίας, μία σελίδα από το Ευαγγέλιο ή από τους πατέρες αν διαβάζεις και την κάνεις πράξη, έχεις πετύχει. Τόμος ολόκληρος αν διαβάσεις, αν δεν κάνεις τίποτα από αυτά, είναι χαμένος σχεδόν ο κόπος.
1: Αγαπητέ κύριε Σαμουράκη, σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που με τον εμπνευσμένο λόγο σας μας βοηθήσατε να προσεγγίσουμε τα ιερά αυτά πρόσωπα της Εκκλησίας μας, τους Αγίους Πατέρες και Ποιμένες, τους οδοδείχτες της πίστεώς μας που αποτελούν φορείς της σοφίας του Αγίου Πνεύματος και ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας του Τριαδικού Θεού.
0: Κυρία Γεναράκη, η παρουσία η δική σας, η αγάπη σας, η βοήθεια των τεχνικών μας και ο φιλόξενος χώρος νομίζω με βοηθούν να ξεδιπλώσω τα λίγα που έχω και να φαίνονται σημαντικά σε εσάς.
1: Πάντα ευχαριστώ είναι σημαντικά και πάλι. Αυτά που λέτε. Έχετε έναν χαρισματικό τρόπο να περιγράφετε και να διηγείστε. Ευχόμαστε η διδαχή σας προς όλους εμάς και κυρίως προς τους φοιτητές σας που πρόκειται να υπηρετήσουν το χώρο της Εκκλησίας να είναι πάντα ποτισμένοι από αυτή τη σοφία, την αλήθεια και την αυθεντικότητα των Αγίων Πατέρων. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, που την έχει πάντα δηλαδή έτσι με πολύ υπομονή. Αγαπητοί μας φίλοι, όπως επανειλημμένος ο κύριος Σαμουράκης τόνισε ή άφησε να υπονοηθεί, ο πρώτιστος λόγος που κάνει αναγκαία την προσέγγιση και σπουδή των πατέρων πέρα από το να μάθουμε τι ήταν και τι δίδασκαν, είναι να γευθούμε το πνευματικό τους κλίμα. Να θέσουμε τον δάκτυλο στην αγωνία τους για την αλήθεια. Να παρακολουθήσουμε την απόλυτη πιστότητά τους στην παράδοση. Να διδαχθούμε από τη γενναία αντιμετώπιση των απογοητεύσεών τους, αλλά και να εκπλαγούμε από το θάρρος, την τόλμη και την παρησία τους. Να γνωρίσουμε τη γενεοψυχία, την ευγένεια και την αισθαντικότητά τους. Και τέλος να μάθουμε πώς μεθόδευαν την πρόσληψη και μεταστοιχίωση του κόσμου, της γλώσσας και της σκέψεώς του. Ψάβοντας την προσωπική πορεία των Αγίων Πατέρων, λαμβάνουμε πείρα της κατεξοχήν παρουσίας και δράσεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και κλείνουμε με τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. «Τούτε στην αληθής ευσέβεια, το μη προς τους θεοφόρους πατέρας αμφισβητήν». Χαίρετε.
2: Στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: των αυτών. Επαυτάς απ' την άτου ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαρατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ της γης. Και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του λαρινε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφίτευσας. Εκεί σκρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ξυλά της λάπης, πέτρα καταφυγή της λαγουής. Επίση ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότος και γένε τον νίξ, εν αυτοί δελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμοι οριόμενοι του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέκυλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με το μεγάλον. Εκεί πλοία διεπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασσα σε μέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσε, δούνε την τροφήν αυτόν εις έπκαιρο, δόντος αυτής λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποσκρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον κούν αυτών επισκρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας εμφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμειν οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Ιδυνθεί από το διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Επλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να πτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και σώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσουμε, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των

Καταξιώσον Κύριε δέσπερα τάχτε αναμαρτήθους φυλακτήν εμάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος επί μας καθάπριν πίσω μεν επισέ, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια Φώτησών με τις δικαιώνασεις σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα τα έργα το κυρός μου η παρήτηση πρέπει, ένωση πρέπει, ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και

Ήρα τους οφθαλμούν των κατοικούντα εντούρανων, ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής,

0: εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία γιαμό με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία τάφτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της παραφράντου και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: έχεις πέρασες.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου δια των οδών. 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων, Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Μαΐου, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Σαν σήμερα, το 1618, ο Γερμανός αστρονόμος Johann Kepler διατυπώνει τον νόμο της αρμονίας.
1: Το 1773 γεννιέται ο πρίγκιπας Clemens von Metternich, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε έμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση.
0: Το 1844 ο Στιούαρτ Πέρι από τη Νέα Υόρκη πατεντάρει την βενζινοκίνητη μηχανή.

0: Το 1854 γεννιέται ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας γλωσσολόγος και λογοτέχνης, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, γνωστός για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής σε επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους.
1: Το 1859 γεννιέται ο Πιέρ Κιουρί, Γάλλος φυσικός, ο οποίος ασχολήθηκε με την κρυσταλλογραφία, τον μαγνητισμό και τη ραδιενέργεια. Το 1903 πήρε τον Νόμπελ φυσικής μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Κιουρί και τον Ανρί Μπεκερέλ για τις έρευνές τους πάνω στα φαινόμενα ακτινοβολίας που ανακάλυψε ο Ανρί Μπεκερέλ.
0: Το 1866, με μυστικό υπόμνημα προς τις μεγάλες δυνάμεις, οι Κρήτες απευθύνουν έκκληση για ένωση με την Ελλάδα.
1: Το 1886 πεθαίνει η Αμερικανίδα ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον, αν και όχι τόσο διάσημη όσο ήταν εν ζωή, πλέον θεωρείται, μαζί με τον Ουόλτ Ουίτμαν, από τους πιο αναγνωρισμένους και αντιπροσωπευτικούς Αμερικανούς ποιητές του 19ου αιώνα.
0: Το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραλτ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων.
1: Το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρηκτό Αβέροφ.

0: Το 1918 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη, αρχή της Μικρασιατικής εκστρατείας.
1: Το 1919 ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στις κηδονιές της Μικράς Ασίας.
0: Το 1923 ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει στη Λοζάνη μακρά συνεργασία με τον Τούρκο αντιπρόσωπο Ισμέτ Ινωνού, στην οποία συζητήθηκαν οι ελληνοτουρκικές διαφορές.
1: Το 1928, για πρώτη φορά, κάνει την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη ο ήρωας κινουμένων σχεδίων της Walt Disney, Mickey Mouse.
0: Το 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.

0: το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής.
1: Το 1970 κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το τελευταίο άλμπουμ των Beatles με τίτλο Let It Be.
0: Το 1980 πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ενώ ο προηγούμενος πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσάτσος ξαναπαίρνει την έδρα του στην Ακαδημία Αθηνών.

0: Το 1988, μετά από μάχες 8 ετών, ο κόκκινος στρατός αρχίζει την αποχώρησή του από το Αφγανιστάν.
1: Το 1990 ένταση σημειώνεται στις σχέσεις Αθηνών-Βελιγραδίου, καθώς η Ιουγκοσλαβική κυβέρνηση επαναφέρει το μακεδονικό ζήτημα και δημιουργεί δυσχέρειες στην κίνηση των φορτηγών από τις εθνικές οδούς της προς την κεντρική Ευρώπη.
0: Το 1995 η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την ενέργεια του Ισραήλ να κατασχέσει εδάφη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του ζητά να ανακαλέσει την απόφασή του.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανά.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στην εκπομπή μας αναφερόμαστε σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα έχουμε καλεσμένη πάντα μία αγαπητή κυρία, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, η οποία έχει ετοιμάσει μία συνταγή ενός πολύ γευστικού φαγητού. Κατά βάση προσπαθούμε να είναι συνταγές παραδοσιακών φαγητών που κληρονομήσαμε σε εισαγωγικά από τις μητέρες μας, από τις γιαγιάδες μας. Σήμερα καλεσμένη μας είναι η κυρία Πορτοκαλίδου Μαρίκα, η οποία έχει ετοιμάσει ένα παρασκεύασμα το οποίο, όπως μου έχει περιγράψει, αντέχει στο ψυγείο με τις μέρες και είναι καταπληκτικό, συνοδευτικό και για κύριο γεύμα αλλά κυρίως για ένα ουζάκι σε έναν επισκέπτη που έρχεται και είναι κάτι πολύ πολύ τοπικό, ελληνικό μάλλον. Μαρίκα μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ.
2: Καλημέρα
1: που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Χριστός Ανέστη, να είστε όλοι καλά.
2: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Σήμερα θα
1: συνταγή.
2: Σας πω ντολμαδάκια γιαλαντζή, ένα ανοιξιάτικο φαγητό.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς.
2: Που το αγαπάμε νομίζω όλοι.
1: Όντως.
2: Λοιπόν, τα υλικά είναι μισό κιλό κλιματόφυλλα τρυφερά, 2-3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 250 γραμμάρια ρύζι, άνηθο, δυόσμο, μία κούπα λάδι, δύο λεμόνια, αλάτι, πιπέρι.
1: Ήδη το φαντάζομαι πόσο όμορφο θα το κάνεις από τα υλικά.
2: Εκτέλεση. Πλένουμε τα κλιματόφυλλα και τα ρίχνουμε σε νερό που βράζει.
1: Μάλιστα.
2: Να ζεματιστούν.
1: Μάλιστα.
2: Τα βγάζουμε και τα πλώνουμε σε μία πιατέλα.
1: Ωραία.
2: Για να στραγγίσουν. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια. Αν θέλουμε βάζουμε και φρέσκα κρεμμεδάκια, το άσπρο μέρος.
1: Μάλιστα.
2: Και τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα με το μισό λάδι να μαραθούν λίγο. Προσθέτουμε το ρύζι, το καβερδίζουμε λίγο και ρίχνουμε δύο φλιτζάνες νερό. Τον
1: Μάλιστα.
2: άνηθο, το δυόσμο, αλάτι, πιπέρι.
1: Μάλιστα.
2: Τα βράζουμε λίγο μέχρι να πιει το ζουμί τους. Μετά παίρνουμε ένα-ένα τα κλιματόφυλλα, τα πλώνουμε σε ένα πιατάκι και βάζουμε στην άκρη ένα κουταλάκι γέμιση. Το διπλώνουμε στην αρχή από τις δύο άκρες για να κλείσει η γέμιση και το τυλίγουμε. Τα τοποθετούμε στην κατσαρόλα σε σειρές. Προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι, λίγο αλάτι, πιπέρι και το σκεπάζουμε με ένα ρηχό πιάτο.
1: Μάλιστα.
2: Προσθέτουμε νερό ζεστό να μεσοσκεπαστούν. Ρίχνουμε το χυμό ενός λεμονιού, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και το βράζουμε μέχρι να μείνουν με το λάδι τους. Τα ντολμαδάκια αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και με αυγολέμονο.
1: Σωστά.
2: Και τα σερβίρουμε ζεστά όταν είμαι αυγολέμονο. Πολλοί όμως τα συνοδεύουν και με σταφίδες και κουκονάρι.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο εμείς εδώ στον τόπο μας δεν το συνηθίζουμε.
1: Δίκιο έχεις, έτσι είναι.
2: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, στο τραπέζι της Κυριακής. Η κυρία Μαρίκα Πορτοκαλίδου είναι κοντά μας, εξακολουθεί να είναι κοντά μας και τώρα θα μας περιγράψει πώς παρασκευάζουμε ένα γλύκισμα. Γιατί μετά το φαγητό πάντα επιδιώκουμε να έχουμε και ένα γλύκισμα. Μαρίκα μου, ακούμε το γλύκισμα που έχεις ετοιμάσει.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ετοιμάσει ένα γλυκό ανανά με ζελέ.
0: Πολύ ωραίο καλοκαιρινό.
1: Πολύ καλοκαιρινό και, δροσερό γλυκό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μία κονσέρβα ανανά μεγάλη, ένα ποτήρι χυμό ανανά, ένα ποτήρι νερό, δύο κοπάκια γιαούρτι τοτάλ, δύο κοτιά ζελέ λεμόνι, ένα ποτήρι ζάχαρη, ξύσμα και χυμό από μισό λεμόνι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, βράζουμε το, η εκτέλεση είναι, βράζουμε το χυμό ανανά με το νερό και τη ζάχαρη, πολύ λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Το βγάζουμε από τη φωτιά και λιώνουμε το ζελέ. Αφήνουμε να κρυώσει και μετά ρίχνουμε τον ανανά, τις ροδέλες, ναι. Τις κόβουμε σε μικρά κομματάκια, τα γιαουρτάκια, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε. Και το βάζουμε σε φόρμα ή φορμάκια και μετά στο ψυγείο για λίγες ώρες μέχρι να πήξει. Αυτό ήταν το γλυκό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Με τα φρούτα μέσα, είναι και για τα παιδιά πολύ ελκυστικό.
1: Και το γιαουρτάκι.
0: Αλλά και δροσιστικό και το γιαουρτάκι μέσα. Παίρνουμε είναι και καταπληκτικές θρεπτικές ουσίες. Ευχαριστούμε,
1: καλή
0: Μαρίκα.
1: Καλή όρεξη.
0: Και καλή επιτυχία σε όσες το επιχειρήσουν να το κάνουν, που ευχόμαστε. Ειδικά ωραία. Οι νέες κυρίες που
1: βεβαίως,
0: ξέρουν να κάνουν πολλά, αλλά είναι πολύ όμορφο να μαθαίνουν και καινούργια.
1: Και τα παραδοσιακά μας.
0: Έτσι,
1: κλείσια.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής στη δεύτερη ενότητα. Στο μικρόφωνο η Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός και συντονίστρια της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα. Ένα θέμα που διάλεξα σήμερα είναι η ομορφιά της ψυχής ιδιαίτερα. Ακούγοντάς το θα καταλάβουμε το μήνυμα που μας στέλνει. Κάποιος είχε τη συνήθεια, αντί να κάνει τα συνηθισμένα επιφωνήματα θαυμασμού κάθε φορά που αντίκριζε ένα όμορφο πράγμα, συνήθιζε να λέει «καινούργια χρέωση για μένα». Όσοι τ' άκουγαν αυτό, το έπαιρναν για παραξενιά και δεν ρωτούσαν γιατί το έλεγε. Ένας φίλος του όμως κάποτε δεν άντεξε και του είπε «Μα επιτέλους, τι παραξενιά είναι αυτή που σε έχει πιάσει». Τι δουλειά έχει η λέξη χρέωση με το όμορφο πράγμα που βλέπεις? Είναι απλό, απάντησε εκείνος. Κάθε φορά που απολαμβάνω ένα όμορφο δειλινό, μυρίζω ένα λουλούδι, στέκομαι μπρος σε γαλάζιο ακρογιάλι, νιώθω τέτοια ευγνωμοσύνη για αυτόν που τα φτιάξε, που νιώθω υποχρέωση να ανταποδώσω τα ίδια. Αχαούχα, μουρμούρισε ο άλλος. Και δυνατότερα, άντε λοιπόν, τι κάθεσαι, φτιάξε κι εσύ λουλούδι, ένα ακρογιάλι, ένα δειλινό. Φτιάξε μια ομορφιά για να έχεις να ανταποδώσεις τα ίδια. Άκουσε αγαπητέ μου, του είπε με ύφος σοβαρό ο πρώτος. Έχεις δει ποτέ σου βαρέλι με κρασί? Και βέβαια έχω δει, γιατί? Έχεις δει τι του βάζουν μέσα όταν το γεμίζουν? Κρασί μήπως? Όχι φυσικά, του βάζουν μούστο. Αυτό μετά γίνεται κρασί. Ωραία. Έχεις δει ποτέ σου φούρνο να ψήνει? Ασφαλώς είδα. Τι του βάζουν μέσα σαν τον ανάβουν, ξέρεις? Μήπως ψημένα ψωμιά? Ε, όχι και ψημένα. Άψητα τα βάζουν, δηλαδή ζυμάρι. Λοιπόν, ένα βαρέλι και ένας φούρνος, λέει ο πρώτος, έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν στο καλύτερο αυτό που παίρνουν μέσα τους. Κι εγώ που είμαι άνθρωπος, δεν έχω τη δύναμη να κάνω το ίδιο? Η ομορφιά του δειλινού, του λουλουδιού, της πεταλούδας που βλέποντάς τα μπαίνει μέσα σου, πρέπει να μεταβληθούν σε άλλου είδους ομορφιά όπως είναι. Ξέρω, ξέρω, το απάντησε ο φίλος. Η ευγένεια, η ανωτερότητα, η καλοσύνη, το χαμόγελο. Τον έκοψε ο άλλος που ήξερε τόσο καλά την ψυχή του φίλου του.
1: Το μίσος ξεψυχά, η λύρα το πολιορκεί, το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη, την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε σας εύχομαι ειρήνη ψυχής, γιατί αυτό είναι η πραγματική ευτυχία. Χαίρετε!
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μάγκας της Πινελόπης Δέλτα σε διασκευή Μαρίας Δασκαλάκη από τις εκδόσεις Μίνωας.

Το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου το πέρασα στην Κηφισιά, όπου παραθέριζαν τα αφεντικά μου. Το σπιτάκι μου βρισκόταν στον κήπο του μεγάλου σπιτιού. Σε εκείνη τη γωνιά ερχόταν τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας και παίζαμε. Ο Λουκάς και οι δίδυμες, η Άννα και η Λίζα. Με επισκέπτονταν συχνά και όποτε τους έβλεπα ήμουν πολύ χαρούμενος. Αντίθετα, η μεγάλη τους αδερφή η Εύα ήταν πια 15 χρόνων και δεν καταδεχόταν παιχνίδια. Η αφεντικίνα μου, η κυρία Βασιωτάκη, σπάνια ερχόταν προς τη μεριά μου και τα χάδια της ήταν μετρημένα. Μα και τον κύριό μου δεν τον πολύ ήξερα. Είχε φτάσει από το ταξίδι μια μέρα πριν φύγουμε από την Κηφισιά μαζί με το μεγάλο γιο της οικογένειας, τον Μίτσο. Τους γνώρισα βέβαια καλύτερα τις επόμενες μέρες μέσα στο βαπόρι. Οι κύριοι μου κατοικούσαν στην Αλεξάνδρεια και τώρα που τελείωσαν οι διακοπές τους είχε έρθει η ώρα να επιστρέψουν. Εγώ πάλι πρώτη φορά θα πήγαινα στην Αίγυπτο και πρώτη φορά θα έμπαινα σε βαπόρι. Η θάλασσα μύριζε δυνατά. Ο άνεμος φυσούσε και στο αμπάρι είχε ποντίκια, μπόλικα. Πόση χαρά ένιωθα όταν χωνόμουν ανάμεσα σε παλίτσες και μπαούλα και με ένα τίναγμα έπιανα ποντίκια μεγάλα σαν κουνέλια. Μα στο βαπόρι είχα κι άλλα ενδιαφέροντα. Να, όπως εκείνο το άσπρο κουρελάκι που βαστούσε στο χέρι της η νόστιμη κοπέλα που κουβέντιαζε με τον κύριό μου, το Μίτσο. Το κουνούσε μια μπρος, μια πίσω. Και έτσι όπως πήγαινε ερχόταν, ήταν σαν να μου φώναζε: «Με πιάνεις, δεν με πιάνεις». «Δεν θα το έπιανα». Σήκωσα ευθύς τα αυτιά μου και όρμησα. Με ένα πίδο το άρπαξα και το έκανα κομμάτια. Όμως αυτά που ακολούθησαν δεν τα είχα υπολογίσει. Η κοπέλα έβαλε τις φωνές, πως τις έσκισα, λέει, το δαντελένιο της μαντήλη. Και τα αφεντικά μου σηκώθηκαν και με φώναζαν όλοι μαζί: «Μάγκα, μάγκα». Δεν ήξερα σε ποιον να πρωτοπάω. Έπειτα η κυρία Βασιωτάκη άρχισε να λέει πως τα σκυλιά δεν είναι για συντροφιές. Η Εύα γέλασε με την καρδιά της και ο Μίτσος μου έδωσε δυο στη ράχη. Δεν πόνεσα, όμως το φιλότυπο μου πειράχτηκε πολύ, γιατί το Μίτσο δεν τον γνώριζα ακόμη και εκείνος με χτύπησε. Μα τόση φασαρία για ένα λευκό κουρελάκι. Έβαλα κι εγώ την ουρά μου ανάμεσα στα πόδια, κατέβηκα στο αμπάρι και ξέσπασα στα ποντίκια. Φάνηκε από την αρχή πως το ταξίδι αυτό δεν ξεκινούσε καλά και ούτε καλά θα τελείωνε. Σαν άραξε το πλοίο στην προκυμαία, ένα κύμα από παράξενους ανθρώπους όρμησε στην ξύλινη σκάλα. Έπαιρνε τις βαλίτσες των ταξιδιωτών και τις κουβαλούσε στη στεριά. Δεν είχα δει ποτέ ξανά ανθρώπους με σοκολατένιο δέρμα. Και έτσι όπως οι ριχτές τους φορεσιές ήταν ανασηκωμένες για να μην σκοτάψουν και άφηναν ακάλυπτες τις σοκολατένιες τους γάμπες, μου κέντριζαν το ενδιαφέρον. Από κουτάβι είχα μια μεγάλη αντιπάθεια στις γυμνές γάμπες. Το κακό που με έπιασε δεν λέγεται. Πίδαγα, γάβγιζα, ήμουνα έτοιμος να ορμήσω. Και όρμησα. Όταν ένας σοκολατένιος γυμνοπόδαρος άρπαξε τις βαλίτσες των αφεντικών μου. Αυτό ήταν. Το ποτήρι ξεχύλισε. Άφησα κατά μέρος τα γαυγίσματα και ρίχτηκα στα γυμνά του πόδια. Έπειτα όσα γίνανε δεν τα πολύ κατάλαβα. Οι φωνές από γύρω με είχαν ξεκουφάνει. Άλλος με τράβαγε, άλλος με χτύπαγε. Έτσι που ήμουν σε σύγχυση, μου ξέφυγε ο γυμνοπόδαρος και έτρεξε μακριά, αφήνοντας μονάχα ένα κομμάτι πανί από το ρούχο του στα δόντια μου. Ο Μίτσος με έπιασε από το κολάρο και με έσυρε πίσω. Μου δώσε άλλες δυο στη ράχη και με έδεσε. Η κυρία μου ήταν πολύ δυσαρεστημένη και κουνούσε το κεφάλι της. «Τι πράμα είναι αυτό το σκυλί», έλεγε. Όμως ο Μίτσος της απάντησε πως «είμαι σκυλί καλής ράτσας». «Θα τον πέρασε για κλέφτη επειδή έπιασε τις βαλίτσες μας και του ρίχτηκε», της είπε. «Πρέπει να είσαι ήσυχη, μαμά, διότι θα έχουμε καλό φύλακα στο σπίτι μας». Τα λόγια του
με έκαναν να φουσκώσω από περηφάνεια. Τον άφησα να με κατεβάσει από το βαπόρι και να με βάλει στο αμάξι. Πολύ με κολάκεψε ο κύριός μου και έτσι είχα κουνιάσει με ευγνωμοσύνη στα πόδια του σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Η Αλεξάνδρεια δεν έμοιαζε καθόλου με την Κηφισιά. Οι δρόμοι ήταν στενοί και μυρίζανε τσίκνα. Παντού στα σοκάκια κάθονταν σταυροπόδι σοκολατένιοι άνθρωποι και πουλάγανε διάφορα, ενώ τα παιδιά πετάγονταν στη μέση του δρόμου σαν βλέπανε αμάξι και δεν φοβόντουσαν διόλου μην τα πατήσει. Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως κανείς τους δεν φορούσε παπούτσια και έτσι συνέχεια ήμουν έτοιμος να ορμήσω στα γυμνά τους πόδια. Μετά το αμάξι μπήκε σε άλλους δρόμους, πιο μεγάλους και πιο καθαρούς. Οι άνθρωποι μοιάζαν με τα αφεντικά μου, γιατί φοράγανε καπέλα και παπούτσια. Είδα σπίτια με περιβόλια και πατσούρια και μάλιστα μπήκα μέσα από αυτά. Τότε ο Μίτσος μου έβγαλε το κολάρο και με άφησε ελεύθερο να τρέξω όπου θέλω. Το μάτι μου είχε ήδη πάρει ένα ποτιστήρι που γυρνούσε μόνο του μπροστά από την πρασινάδα του σπιτιού και σκορπούσε βροχή το νερό ολόγυρα. Έπρεπε να κυλιστώ στο δροσερό αυτό γρασίδι. Έπρεπε. Εξάλλου έκανε τόση ζέστη. Γεμάτος χαρά έτρεξα κάτω από το νερό και κυλίστηκα στο χόρτο. Αφού την άχτηκα, τράβηξα προς το σπίτι για να το εξερευνήσω και αυτό. Όμως δεν τα είχα υπολογίσει καλά. Ενώ απολάμβανα τη δροσιά μέσα στην τραπεζαρία όπου κάθονταν η οικογένεια και είχα μόλις την αχτή και κυλιστεί στο χαλί για να στεγνώσω, ξέσπασαν φωνές από το βάθος και άκουσα αυτή της κυρίας μου πιο θυμωμένη από όλες. «Έξω, έξω! Πάρτε το έξω το σιχαμένο! Πάνε τα χαλιά μου!» «Μα για ποιον?» έλεγε. «Για μένα, που τόσα καλά λόγια είπε ο Μίτσος στο βαπόρι για τη ράτσα μου. Τι απογοήτευση! Κρίμα το καλό όνομα που είχα βγάλει στην Κηφισιά!» Κοίταζα μελαγχολικά τα μαύρα σημαδάκια από τα πόδια μου στο κάτασπρο χαλί της κυρίας μου. Κατάλαβα πως αυτά ήταν η αιτία όλου του κακού. Αυτά τα ασήμαντα και μικρά σημάδια. Το φιλότιμό μου είχε πειραχτεί βαθιά και αφέθηκα να με πλύνουν. Τα λουσίματα που σου γεμίζουν σαπούνια τα μάτια και το στόμα σου γίνουν καταράκτες νερά και σου γδέρνουν το δέρμα με σκληρές βούρτσες, ποτέ δεν μπόρεσα να τα συνηθίσω. Μα άφησα να μου τα κάνουν όλα και δεν έφερα καμία αντίσταση. Επιτέλους, ξεπλημμένο και σκουπισμένο, σαν αντικείμενο πολύτιμο, σηκωτώ στα χέρια, μην πατήσω κάτω και λερωθώ, με ανέβασα στην τραπεζαρία και με άφησαν στο χαλί. Ευθύς, ο Λουκάς και οι δίδυμες ήρθαν να κυλιστούν και να παίξουν μαζί μου. Η μητέρα τους δεν πρόλαβε αυτή τη φορά να μιλήσει για πάστρα και νοικοκυροσύνη, επειδή με την άκρη του ματιού μου είδα τη σκιά μιας γάτας που πέρασε πίσω από τον αφέντη μου. Παράτησα τα παιχνίδια και σαν αστραπή πετάχτηκα στην πόρτα της βεράντας. Όμως η μισή πόρτα ήταν κλειστή και εγώ δεν την είδα. Καταστροφή. Βροχή γυαλιά έπεφταν γύρω μου, ούτε ξέρω πώς και γιατί. Εγώ όμως δεν σταμάτησα. Η γάτα είχε φύγει τρομαγμένη. Πήδηξα προς τα κάγκελα και έπεσα στον ανθώνα με τα τριαντάφυλλα. Μου ξέφυγε. Όρμησα ξανά στα κάγκελα και ας με ξέσχιζαν οι περικοκλάδες. Ούτε πόνο καταλάβαινα, ούτε τίποτα. Μόνο ντροπή ένιωθα, γιατί μου ξέφυγε η γάτα. Ήρθανε σε λίγο τα αφεντικά μου να με μαζέψουνε. Σε τη χάλια με βγάλανε από τα κλαδιά. Ματωμένο, ντροπιασμένο και θυμωμένο. Όμως εκείνοι φαίνονταν ενθουσιασμένοι. Μέχρι και η κυρία μου με χάιδεψε σαν με ανέβασαν στη βεράντα. Γενναίο σκυλάκι, αλλά πάει το γυαλί της πόρτας, είπε. «Μην τον μαλώνεις, μαμά», αποκρίθηκε ο μικρός κύριός μου ο Λουκάς. «Αν είχε μείνει στην αυλή, δεν θα μου είχε σπάσει το κρύσταλλο. Το λέω εγώ. Δεν είναι τα σκυλιά για σαλόνια». Μα τούτη τη φορά δεν με πείραξαν τα λόγια της κυρίας μου. Τόση ήταν η ταπείνωσή μου, γιατί άφησα να μου ξεφύγει γάτα που θα προτιμούσα να μην είχαν δείρει. Επειδή κανένας πικρός λόγος τώρα πια δεν μου φαινόταν αρκετά δυνατός για τιμωρία.

Έρχεται η γιαγιά από την Κρήτη. Αυτή η είδηση έκανε τα παιδιά να πηδήξουν από τη χαρά τους που θα έβλεπαν την πολύ αγαπημένη τους γιαγιά. Και ήρθε η γελαστή κυρία. Τα τρία μικρότερα παιδιά ρίχτηκαν στην αγκαλιά της και εκείνη τα έσφυγε και τα φιλούσε ξανά και ξανά. Ήταν λεπτή και ζωηρή και καθόλου δεν έμοιαζε με γριά, παρόλο που είχε άσπρα μαλλιά. Δεν προλάβαμε όμως να τη χαρούμε, γιατί χτύπησε το κουδούνι και εγώ άρχισα να γαυγίζω επειδή μύρισα ποιοι ήρθαν για επίσκεψη. Ήταν η οικογένεια Σαρδελίδη. Η κυρία Σαρδελίδη ήταν αδερφή με τη δική μου κυρία. Ο άντρας της ήταν δικηγόρος και κατοικούσα στη γειτονιά μας. Οπότε τους είχαμε συχνούς επισκέπτες και μάλιστα απρόσκλητους. Είχαν και ένα γιο, το Βρασίδα, που επίσης δεν χώνευα καθόλου. Εκείνος και ο πατέρας τους είχαν πάντα έτοιμη στο στόμα τους μια κακή κουβέντα, ενώ η κυρία ήταν τελείως ασήμαντη. Χωρίς κακία, χωρίς καλοσύνη και χωρίς πνεύμα. Σαν να μην υπήρχε. Οι άλλοι δύο όμως μετρούσαν για 10. Τον κύριο Μπρουτζή και τον Βρασίδα κανείς στο σπίτι μας δεν τους συμπαθούσε. Μα όλοι αναγκάζονταν να τους υποφέρουν για χάρη της κυρίας μου που αγαπούσε πολύ την αδερφή της. Έτσι απρόσκλητοι λοιπόν ήρθαν και τη μέρα που η οικογένεια είχε μεγάλη χαρά με τη γιαγιά. Εγώ πάλι έψαχνα ευκαιρία να αναδειχτώ και τη βρήκα. Ο στάβλος είχε γεμίσει ποντικούς και με πήρανε να βρω τη φωλιά τους, ξοπίσω και όλα τα παιδιά. «Πάρτε και το Βρασίδα μαζί», τους φώναξε η γιαγιά, και εκείνα τον προσκάλεσαν ανόρεκτα. Τον είδα και του γάβγησα. Είχε σταθεί έξω από το παράθυρο του κύριου Βασίλη, του καλού μας περιβολάρη, και κοίταζε ένα ζεμπίλι γεμάτο χουρμάδες που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιό του. Όρμησα κατά πάνω του θυμωμένος. «Άσε τους χουρμάδες αμέσως», του γάβγησα. Όμως μου σφύριξε ο Λουκάς και έφυγα. Όσο εγώ έπνιγα τα ποντίκια που έβγαιναν ένα-ένα από τη φωλιά τους, τόση ώρα ο Βρασίδας άδειαζε το ζεμπίλι με τους χουρμάδες. Και φυσικά, όταν οι μεγάλοι ανακάλυψαν πως οι χουρμάδες είχαν φαγωθεί, ποιον κατηγόρησε ο Βρασίδας? Τον Λουκά. Ο μικρός μου κύριος είχε πάει στο δωμάτιο του καλοκάγαθου Βασίλη να φέρει το λάστιχο για να ρίξουμε νερό στη φωλιά να βγουν έξω οι ποντικοί. Τότε λέει τον είδε που τους έφαγε. Και όλοι το πιστέψανε. Πιστέψανε τον πονηρό ψεύτη. Και δεν βλέπαν οι μεγάλοι το Βρασίδα πως ίδρωνε, ζαλιζότανε και αρρωστήσει. Δεν τον βλέπανε πως κολούσε ολόκληρος από τους χρωμάδες που είχε φάει. Κανείς δεν το κατάλαβε, αλλά τον πιστέψανε όλοι πως είδε τον Λουκά να τους τρώει. Όσο και να γάβγιζα, όσο και να φώναζα, κανένας δεν με άκουγε. Ακόμα και όταν έφυγε η οικογένεια Σαρδελίδη, επέμενε ο κύριός μου να ανακρίνει τον Λουκά και εκείνος να μην παραδέχεται τίποτα. Στο τέλος θύμωσε και τον έβαλε τιμωρία. Δεν με χωρούσε ο τόπος. Βγήκα έξω στον κήπο και προσπαθούσα να βρω τρόπο να αποδείξω την αθωότητα του κυρίου μου. Και τότε εντόπισα στον αέρα μια γνωστή δυσάρεστη μυρωδιά. Βρασιδίλα. Πίσω από τον μπάγκο που είχα δει χθες τον Βρασίδα καθισμένο, χλωμό και άρρωστο, βρήκα ένα μπουγαλάκι γεμάτο κάτι μαλακά πράγματα που μύριζαν γλυκό. Και δίπλα ένα σουγιά με χαραγμένα πάνω του τα αρχικά του Βρασίδα. Με τις φωνές και τα γαυγίσματά μου ήρθε ο κύριος Βασίλης δίπλα μου και αμέσως κατάλαβε τι είχε συμβεί. Έτρεξε και είπε στο αφεντικό μου την αλήθεια. Είχα καταφέρει να αποδείξω την αθωότητα του Λουκά.

Τις τελευταίες μέρες είχα κάνει πολλές ζημιές. Άθελά μου βέβαια, γιατί οι νόμοι των ανθρώπων και οι νόμοι των σκύλων διαφέρουν. Πού να ξέρω εγώ πως το σκυλάκι που έβλεπα μέσα στο ξύλινο παράθυρο της βιβλιοθήκης, το οποίο έκανε ό,τι έκανα κι εγώ, λεγόταν καθρέφτης. Και ότι ήταν τζάμι που σπάει, το ήθελα να το χαλάσω, δεν το ήθελα. Αυτά σκεφτόμουν και γύρευα φορμή να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου. Έπρεπε να κάνω κάτι καλό, οπωσδήποτε. Τότε άκουσα να έρχεται ένα αμάξι. Κρυμμένος πίσω από τα λουλούδια, είδα την κυρία μου να κατεβαίνει, να έβγαινα ή όχι. Θα είχε μάθει άραγε την καινούρια μου ζημιά. Αχ, και να παρουσιαζόταν τώρα ένας ποντικός μπροστά της και να αποδείξω ξανά τι καλό σκύλος είμαι. Και τότε άκουσα κάτι περίεργους, άγνωστους ήχους. Μέσα από ένα καφάσι ξεπρόβαλαν κάτι παράξενα, κίτρινα, χνουδωτά μπαλάκια που σκόταπταν το ένα πάνω στο άλλο και με ξεκούφαιναν με τα σκουξίματά τους. Τι να ήτανε? Γάτες άλλης ράτσας, μποντίκια κακοφτιαγμένα, άλλο ζώο. Καλό πράγμα πάντως δεν ήτανε. Βγήκα πηδώντας από την κρυψώνα μου και τους ρίχτηκα, ώσπου τα έστειλα όλα στον άλλο κόσμο σε ελάχιστα λεπτά. Και τότε άκουσα τις απελπισμένες φωνές της κυρίας μου που έλεγε στον περιβολάρη: «Βασίλη, Βασίλη, πάνε τα παπάκια μου, τα σκότωσε και τα 11 ο μάγκας». «Παπάκια, παπάκια ήτανε αυτά? Σκότωσε 11 παπάκια νομίζοντας ότι εξολόθρευα επικίνδυνα ζώα? Αντί να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου, πρόσθεσα κι άλλες στις παλιές μου ζημιές». Δεν με χωρούσε ο τόπος. Η πόρτα του κήπου είχε μείνει ανοιχτή και ρίχτηκα έξω. Βρέθηκα ευθύς στο δρόμο και άρχισα να τρέχω σαν τρελός. Ώρες πολλές έτρεχα χωρίς να σταματήσω ούτε λεπτό, από φόβο μη με έχει πάρει ξοπίσω κανείς και με γύρανε και στο σπίτι. Τέτοια ήταν η ντροπή μου. Στο τέλος όμως έσκασα. Μου κόπηκε η ανάσα, σκόνταψα και έπεσα σε μια χαράδρα. Έμεινα εκεί κρυμμένος πολλή ώρα. Ήταν ερημιά, άμμος παντού και ήλιος δυνατός. Προς το βράδυ όμως πείνασα πολύ και δίψασα ακόμα περισσότερο και έτσι αναγκάστηκα να βγω. Δεν ήξερα που βρισκόμουν και ούτε προς τα που θα έβρισκα νερό. Μα για καλή μου τύχη ένα κοκαλιάρικο σκυλί φάνηκε από μακριά. Χάρηκα πολύ που βρήκαν κάποιον μέσα σε τέτοια ερημιά και βιάστηκα να πιάσω φιλίες μαζί του. Τον έλεγαν Αφράτο και έμενε στους δρόμους. Έτρωγε ό,τι και όπου έβρισκε, ακόμα και από τα σκουπίδια. Στον Αφράτο θα χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη, γιατί με βοήθησε σε στιγμές δύσκολες. Να, όπως τότε που άμαθος, καθώς ήμουν από δρόμους, δεν πρόσεξα και με γράπωσε ένα σοκολαθίνιος ψαράς. Με έδεσε και ήθελε να με πάρει για δικό του. Ο Αφράτος τότε σίμωσε στο ζεμπίλι του, το αναποδογύρισε, τραβώντας του έτσι την προσοχή, και εγώ βρήκα την ευκαιρία και το έσκασα. Με γλίτωσε άλλη μια φορά από εχμαλωσία. Είχαμε πάει κοντά στη θάλασσα, στους Αγγλικούς στρατώνες, που ήξερε ο Αφράτος πως υπήρχε άφθονο νερό. Μα πάλι δεν πρόσεξα. Και φαίνεται τελικά πως όντως η ράτσα μου ήταν καλή, γιατί οι Εγγλέζοι με πιάσανε με δόλο και με δέσανε. Μα ο φίλος μου έκανε το αδύνατο δυνατό. Έσκαβε μια βδομάδα για να μου ανοίξει τρύπα στον τοίχο και να βγω επιτέλους από το στρατόπεδο. Ερχότανε κάθε βράδυ, δούλευε ακόμα και νηστικός, και στο τέλος τα κατάφερε και με ελευθέρωσε. Αλλιώς οι Εγγλέζοι σίγουρα θα με είχαν πουλήσει σε κάποιον μπέι που θα ήθελε ένα φόξ τεριέ για να εξολοθρεύει ποντικούς.

Απολαμβάνοντας την ελευθερία μου με τον Αφράτο, έμαθα πως είχε φάει καλά την προηγούμενη μέρα. Είχε συναντήσει, λέει, στα βράχια ένα κοριτσάκι που βαστούσε στο χέρι του ψωμί και άλλα δυο σκυλιά πήγαν να του το αρπάξουν. Ο Αφράτος στάθηκε μπροστά της και δεν τους άφησε να πλησιάσουν, καθώς το ψωμί ήταν δικό του. Αν της έπεφτε, αυτός το δικαιούνταν. Το παιδί τρόμαξε από τα γαυγίσματα και έπεσε στη θάλασσα. Έπεσε και εκείνος μετά. Μπας και είχε κι άλλο ψωμί μαζί του, μα ένα αγόρι μπήκε στη θάλασσα και το έσωσε. Ο Αφράτος όμως μετά απόλαυσε τιμές και δόξες από την οικογένεια της μικρής. Τον τάισαν και τον περιποιήθηκαν γιατί τον θεωρούσαν σωτήρα πραγματικό. Και έτσι θυμήθηκα κι εγώ το δικό μου σπίτι, τον κήπο μου και τα παιδιά των αφεντικών μου. Μου είχαν λείψει τόσο. Επίσης πίναγα πολύ και φοβόμουν μήπως η καλή μου ράτσα στεκόταν αφορμή για να με πιάσει κάποιος ξανά εχμάλωτο. Θα έπρεπε συνέχεια να κρύβομαι. «Γιατί δεν πας πίσω?» με ρώτησε ο Αφράτος. Αλίμονο, είχα κάνει τόσες ζημιές που δεν τολμούσα να επιστρέψω. «Τότε γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου στο σπίτι της οικογένειας με το κοριτσάκι?» «Άμα με δούνε, σίγουρα θα μου δώσουν πάλι φαγητό. Μπορούμε να το μοιραστούμε.» Αυτή δεν ήταν καθόλου άσχημη ιδέα. Μα ακολουθώντας τον Αφράτο προς το σπίτι του κοριτσιού, συνειδητοποίησα πως πηγαίναμε στο σπίτι του αφέντη μου και πριν προλάβω να καταλάβω ότι ο Αφράτος είχε γνωρίσει τη δική μου οικογένεια και είχε σώσει τη Λίζα, άκουσα να φωνάζουν όλοι το όνομά μου. «Μάγκα, Μάγκα, γύρισε ο Μάγκας!»

Στο σπίτι μου δεν είχε αλλάξει τίποτα. Μόνο που ήρθε ακόμη ένα αγόρι να μείνει μαζί με την οικογένεια. Ο Περικλής. Ο Περικλής έμενε στην Κρήτη, την ιδιαίτερη πατρίδα του κυρίου μου, μαζί με τον προπάπου του, ο οποίος ήταν τόσο γέρος που είχε προλάβει να πολεμήσει στην Επανάσταση του 1821. Όταν πέθανε λοιπόν, ο θείος Μανώλης, η γιαγιά και η κυρία μου αναλάβανε τον Περικλή και τον φέρανε στην Αλεξάνδρεια. Από την πρώτη στιγμή τον συμπάθησα πολύ. Καταρχάς μου έμαθε ένα σωρό καινούργια πράγματα και κυρίως καταλάβαινε τη σκυλίσα μου ψυχή. Έτσι ήθελα πάντα να τον έχω ευχαριστημένο. Δυστυχώς όμως ο Αφράτος έκανε κάτι που αν το μάθαινε θα τον στεναχωρούσε πολύ. Κάποια μέρα που καθυστερήσανε να του φέρουν τη σούπα του, πήδηξε και έφαγε από το κλουβί το καναρίνι του καινούριου μου κυρίου. Δεν ήξερε ο κακομοίρης από σπίτια και από τρόπους. Δεν ήξερε από ευγένειες. Δεν είχε κάνει ποτέ του με αφεντικά. Και όταν το μάλωσα πολύ, έφυγε από το σπίτι και εξαφανίστηκε. Δεν τον ξανάδα τον Αφράτο. Από την άλλη, εγώ, σαν έμεινα μόνος με το άδειο κλουβί, τι να έκανα για να μετριάσω το κακό? Τι κάνει ένας καλός και πιστός φύλακας? Μένει και φυλά ό,τι απέμεινε. Ακόμα και δύο πουπουλάκια και ένα άδειο κλουβί. Έστω. Ήρθε η ώρα να δείξω πίστη. Μα έλα που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Και οι σκύλοι δεν μπορούν να μιλήσουν και να εξηγήσουν. Με είδανε εκεί να κάθομαι και νομίζανε πως εγώ έφαγα το καναρίνι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πιο πολύ από όλους ο Περικλής στεναχωρήθηκε, γιατί ήταν, λέει, το τελευταίο δώρο που του έκανε ο παππούς του. Δεν είχα πια όρεξη ούτε να γαυγίσω ούτε να φωνάξω. Παρακάθισα ακίνητος, σιωπηλός και θλιμμένος.

0: ελαστικό που κρατούσε συνεχώς θλιμμένο τον αγαπημένο μου κύριο Βασίλη. Χρόνια πριν είχε πολεμήσει στο μεγάλο πόλεμο που έγινε στη Μακεδονία όπου ζούσε. Στα βουνά, ενάντια σε Τούρκους και Βούλγαρους, υπερασπίστηκε την πατρίδα του. Μα όταν επέστρεψε στο χωριό του, βρήκε τη γυναίκα του σκοτωμένη και το μικρό του γιο άφαντο. Τον είχανε πάρει εχθροί. Και έτσι το πήρε απόφαση ο ήσυχος περιβολάρης μας να φύγει από την Αλεξάνδρεια. Θα γινούσε πάλι πίσω να πολεμήσει και να ψάξει να βρει το παιδί του ζωντανό ή νεκρό. Μαζί του αποφάσισε να πάει και ο Μίτσος και κανείς δεν τόλμησε να τον εμποδίσει. Ο κύριός μου του έδωσε την ευχή του. Το σπίτι μας είχε χάσει πια την ήρεμη όψη του. Όλο για τουφέκια, βουνά και αντάρτες μιλούσαν τώρα. Μόνο ο αγαπημένος μου Περικλής ήταν σιωπηλός. Λυπόταν, γιατί δεν τον άφηναν και εκείνο να πάει μαζί τους. Ήτανε, λέει, μικρός ακόμη. Μα εκείνου του λέγει η καρδιά του και μπήκε κρυφά από όλους στο πλοίο. Και κάπως έτσι μου μπήκε και εμένα ιδέα. Θα πήγαινα μαζί τους. Θα πήγαινα με τον Μίτσο και τον Περικλή να πολεμήσουμε και να βρούμε το γιο του κύριου Βασίλη. Θα ήμουνα πιστός ακολουθός τους. Θα τους βοηθούσα, θα τους φύλαγα, ακόμα και θα πέθαινα για αυτούς. Έτσι θα αποδείκνυε επιτέλους την αξία μου. Μόλις το πλοίο ξεκίνησε, φανερώθηκε ο Περικλής, φανερώθηκα κι εγώ. «Το περίμενα πως θα σε βρίσκαμε εδώ», του είπε συγκινημένος ο κ. Βασίλης. «Και εσύ εδώ, μάγκα», με χάιδεψε ο Μίτσος. Όλοι μαζί βγήκαμε στο κατάστρωμα για να χαιρετήσουμε την οικογένεια που περίμενε ακόμη στην προκυμαία. Εκείνοι έμειναν άφωνοι σαν είδαν τον νεαρό αγόρι πάνω στο πλοίο. Έπειτα είδαν και εμένα στην αγκαλιά του. «Περικλή, μάγκα!» Μα φάρδαινε η θάλασσα μεταξύ μας όλο και περισσότερο και μίκραναν εκείνοι. Γίνηκαν σιγά σιγά θολές φιγούρες και γραμμές. Στο τέλος γίνανε κουκίδες και όταν το πλοίο βγήκε από το λιμάνι τους χάσαμε τελείως από μπροστά μας. «Καλό ταξίδι», μουρμούριζαν στην αποβάθρα οι δικοί μας. «Καλή αντάμωση», ψιθυρίζαμε κι εμείς. Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiak.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Β' Σαμουήλ ή Βασιλειών Β'. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 1. Ο Δαβίδ πληροφορείται το θάνατο του Σαούλ. Ο Σαούλ είχε σκοτωθεί όταν ο Δαβίδ μετά τη νίκη του εναντίον των Αμαλικητών γύρισε στη Σικλάγ. Πέρασαν 2 μέρες. Την 3η μέρα έφτασε ένας νέος από το στρατόπεδο του Σαούλ με σχισμένα τα ρούχα του και με χώμα πάνω στο κεφάλι του. Όταν πλησίασε το Δαβίδ, έπεσε στη γη και προσκύνησε. Ο Δαβίδ τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι?» Εκείνος του απάντησε: «Έφυγα από το Ισραηλιτικό στρατόπεδο». «Πες μου τι έγινε λοιπόν», είπε ο Δαβίδ. Και εκείνος απάντησε: «Ο στρατός τράπηκε σε φυγή στη διάρκεια της μάχης και σκοτώθηκαν πολλοί. Σκοτώθηκε και ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν και ο γιος του». Ο Δαβίδ τον ρώτησε πάλι: «Πώς το ξέρεις ότι σκοτώθηκαν ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν?» «Βρέθηκα τυχαία στο όρος Γελβούε», είπε ο νεαρός. Ο Σαούλ ήταν πεσμένος πάνω στο ξύφος του, ενώ οι άμαξες και το υπηκό των εχθρών τον πλησίαζαν όλο και περισσότερο. Γύρισε τότε πίσω του, με είδε και μου φώναξε. Και εγώ του απάντησα: «Ορίστε». Με ρώτησε ποιος είμαι και εγώ απάντησα: «Είμαι ένας Αμαλικίτης». Τότε μου είπε: «Έλα σε παρακαλώ και αποτελείωσέ με, γιατί υποφέρω, αλλά η ζωή δεν λέει να φύγει από μέσα μου». Πλησίασα λοιπόν και τον σκότωσα, γιατί κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει μετά την ήττα του. Πήρα όμως το στέμμα από το κεφάλι του και το βραχιόλι από τον μπράτσο του και τα έφερα εδώ σε σένα, κυρία μου». Τότε ο Δαβίδ έσκησε με απόγνωση τα ρούχα του και όλοι οι άντρες του έκαναν το ίδιο. Θρύνησαν, έκλαψαν και νύστεψαν ως το βράδυ για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν, το γιο του, και για όσους από το λαό του Κυρίου τους Ισραηλίτες είχαν σκοτωθεί στη μάχη. Ο Δαβίδ ρώτησε τον νέο που του έφερε την αγγελία: «Από πού είσαι εσύ?» «Είμαι γιος ενός πάρικου Αμαλικίτη», απάντησε. «Και δεν φοβήθηκες να απλώσεις το χέρι σου και να σκοτώσεις τον εκλεκτό του Κυρίου?» του είπε ο Δαβίδ. Τότε φώναξε έναν από τους άντρες του και τον πρόσταξε: «Έλα και σκότωσέ τον». Εκείνος τον χτύπησε και τον σκότωσε, ενώ ο Δαβίδ έλεγε στον Αμαλικίτη: «Δική σου είναι η ευθύνη, γιατί εσύ ο ίδιος ομολόγησες ότι σκότωσες τον εκλεκτό του Κυρίου». Θρήνος του Δαβίδ για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν. Ο Δαβίδ συνέθεσε τον ακόλουθο θρήνο για τον Σαούλ και το γιο του, τον Ιωνάθαν, και διέταξε να τον διδάξουν στο λαό του Ιούδα. Είναι γραμμένο στο βιβλίο του Ιασάρ: «Οι εκλεκτοί σου Ισραήλ νεκροί κοίτονται πάνω στα υψώματα. Πώς έπεσαν οι δυνατοί. Μην το αναγγείλετε στη Γάθ και μην το διαλαλήσετε στους δρόμους της Ασκάλωνας. Των Φιλιστέων για να μην χαρούν οι κόρες, απ' τη χαρά τους να μην αλλάξουν τον απερίτμητον οι θυγατέρες. Χωρίς δροσιά να μείνετε βουνά της Γελβουέ, χωρίς βροχή, και δίχως τα χωράφια στις πλαγιές σας, τις απαρχές που δίνουν τον καρπόν. Γιατί είναι εκεί που τις ασπίδες των ιερώων τις ατίμασαν, και την ασπίδα του Σαούλ σαν να μην είχε ποτέ χρήστη με λάδι. Χωρίς το αίμα των εχθρών το βέλος του Ιωνάθαν δεν επέστρεφε, ούτε το ξύφος του Σαούλ χωρίς το λίπος των γενναίων. Αγαπημένοι και αξιολάτρευτοι ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν, ούτε στη ζωή ούτε στο θάνατο χωρίστηκαν. Πιο γρήγοροι και από τους αετούς, πιο δυνατοί και από τα λιοντάρια. Κορίτσια του Ισραήλ, θρηνήστε το Σαούλ που μες στα κόκκινα υπέροχα σας έντυνε και με χρυσά σας πλούμιζε στολίδια. Πώς έπεσαν οι ήρωες στη μάχη. Ιωνάθαν, τώρα κοίτεσαι νεκρός πάνω στα υψώματα. Ιωνάθαν, αδερφέ μου, για σένα πόσος πόνος στην καρδιά. Ήσουν ο πιο καλός μου φίλος. Η αγάπη σου για μένα ήταν θαυμάσια, καλύτερη και από την αγάπη των γυναικών. Πώς έπεσαν οι ήρωες και χάθηκαν τα όπλα του πολέμου». Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 2. Ο Δαβίδ ανακηρύσσεται βασιλιάς του Ιούδα. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο: «Να πάω σε μια από τις πόλεις του Ιούδα?» Ο Κύριος του απάντησε: «Πήγαινε». Είπε πάλι ο Δαβίδ: «Πού να πάω?» Και πήρε απάντηση: «Στη Χεβρόν». Έτσι πήγε εκεί ο Δαβίδ με τις 2 γυναίκες του, την Αχινοάμ από την Ισραήλ και την Αβιγία, πρώην γυναίκα του Νάβαλ του Καρμελίτη. Ο Δαβίδ πήρε μαζί του και τους άντρες του με τις οικογένειές του και εγκαταστάθηκαν στις πόλεις γύρω από τη Χεβρόν. Τότε ήρθαν οι άντρες του Ιούδα και έχρισαν εκεί το Δαβίδ βασιλιά της φυλής Ιούδα.
Όταν έφτασε στο Δαβίδ η είδηση ότι οι κάτοικοι της Ιαβές στη Γαλάδ φρόντισαν και έθαψαν τον Σαούλ, έστειλε σε αυτούς αγγελιοφόρους και τους είπε: «Να είστε ευλογημένοι από τον Κύριο για αυτή την αγάπη που δείξατε στον Κύριό σας τον Σαούλ και τον θάψατε. Μακάρι τώρα ο Κύριος να δείξει σε εσάς αγάπη και πιστότητα. Και εγώ θα σας ανταποδώσω το καλό που κάνατε. Τώρα λοιπόν πάρτε θάρρος και φανείτε γενναίοι. Πέθανε βέβαια ο Κύριός σας ο Σαούλ, αλλά η φυλή Ιούδα έχρισε μένα βασιλιά της». Ο Ισβόσεθ γίνεται βασιλιάς των Ισραήλ. Στο μεταξύ όμως ο Αβενίρ, γιος του Νίρ και αρχιστράτηγος του Σαούλ, είχε πάρει τον Ισβόσεθ, γιο του Σαούλ, και τον είχε πάει στη Μαχαναήμ. Εκεί τον ανακήρυξε βασιλιά της Γαλάδ, των Ασουριτών, της Ισραήλ, της φυλής Εφραήμ και της φυλής Βενιαμίν, δηλαδή τον ανακήρυξε βασιλιάς των Ισραήλ. Ο Ισβόσεθ ήταν 40 χρονών όταν έγινε βασιλιάς των Ισραήλ και βασίλεψε 2 χρόνια. Αλλά η φυλή Ιούδα ακολούθησε τον Δαβίδ. Σε αυτούς ο Δαβίδ βασίλεψε για 7 χρόνια και 6 μήνες στη Χεβρόν. Πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιούδα. Ο Αβενίρ, γιος του Νίρ, και οι αξιωματούχοι του Ισβόσεθ και του Σαούλ έφυγαν από τη Μαχαναήμ με κατεύθυνση τη Γαβαών. Ο Ιωάβ, γιος της Σερουίας, και οι αξιωματούχοι του Δαβίδ πήγαν και τους συνάντησαν στη δεξαμενή της Γαβαών και παρατάχθηκαν αυτοί από το ένα μέρος της δεξαμενής και οι άλλοι από το άλλο. Ο Αβενίρ είπε στον Ιωάβ: «Προτείνει οι νεότεροι να αναμετρηθούν μπροστά μας σε ένα πολεμικό αγώνισμα». Ο Ιωάβ απάντησε: «Ας αναμετρηθούν». Έτσι παρατάχθηκαν 12 άντρες από τη φυλή του Βενιαμίν για λογαριασμό του Ισβόσεθ και 12 από τους άντρες του Δαβίδ. Ο καθένας έπιασε το κεφάλι του αντιπάλου του και με το ξύφος του διαπέρασε την πλευρά και έτσι έπεσαν μαζί. Γι' αυτό ονόμασαν τον τόπο εκείνο στη Γαβαών Χελκάθ Ασουρίμ, δηλαδή αγρός των αντιπάλων. Εκείνη την ημέρα ξέσπασε σκληρή μάχη και νικήθηκε ο Αβενίρ και οι Ισραηλίτες από τους άντρες του Δαβίδ. Εκεί ήταν και οι τρεις γη της Σερουίας, ο Ιωάβ, ο Αβισάη και ο Ασαήλ. Ο Ασαήλ ήταν γοργοπόδαρος σαν άγρια λαφύλη. Έτρεξε λοιπόν πίσω από τον Αβενίρ να τον καταδιώξει, χωρίς να ξεφεύγει δεξιά ή αριστερά. Ο Αβενίρ κοίταξε πίσω του και είπε: «Εσύ είσαι Ασαήλ, εγώ είμαι», απάντησε εκείνος. Ο Αβενίρ του είπε: «Πήγαινε να κυνηγήσεις κανέναν άλλον, ψάξε δεξιά ή αριστερά, πιάσε έναν από τους πολεμιστές και πάρ' του την πανοπλία». Αλλά ο Ασαήλ τον καταδίωκε ασταμάτητα. Ο Αβενίρ του ξαναείπε: «Φύγε από πίσω, αλλιώς θα σε καρφώσω στη γη. Και τότε πώς θα αντικρίσει τον αδερφό σου, τον Ιωάβ?» Αλλά ο Ασαήλ αρνιόταν να φύγει. Τότε ο Αβενίρ τον χτύπησε προς τα πίσω με την αιχμή του δόρατο στην κοιλιά. Το δόρυ βγήκε από την πλάτη του και έπεσε και πέθανε εκεί. Και όλοι όσοι έφταναν στον τόπο που είχε πέσει ο Ασαήλ σταματούσαν εκεί. Ο Ιωάβ όμως και ο Αβισάη καταδίωξαν τον Αβενίρ. Την ώρα που βασίλευε ο ήλιος, έφτασαν στο λόφο Αμά που είναι απέναντι στη γιά, στο δρόμο της ερήμου της Γαβαών. Οι Βενιαμινίτες παρατάχθηκαν σε πυκνές γραμμές πίσω από τον Αβενίρ, έτσι που σχημάτισαν ένα σώμα και στάθηκαν στην κορυφή ενός λόφου. Τότε φώναξε ο Αβενίρ στον Ιωάβ. «Είναι ανάγκη να πολεμάμε συνέχεια μεταξύ μας», του είπε. «Δεν ξέρεις ότι στο τέλος μόνο πίκρα θα μείνει. Πότε θα διατάξεις το στρατό σου να σταματήσει την καταδίωξη των αδελφών τους?» Τότε ο Ιωάβ απάντησε: «Μα τον αληθινό Θεό, αν δεν είχες μιλήσει, οι άντρες μου δεν θα σταματούσαν την καταδίωξή σας ως το πρωί». Τότε σάλπισε ο Ιωάβ με τη σάλπιγγα και όλος ο στρατός στάθηκε. Έπαψαν να καταδιώκουν τους Ισραηλίτες και ο πόλεμος μεταξύ τους σταμάτησε. Ο Αβενίρ και οι άντρες του βάδισαν μέσα από την κοιλάδα του Ιορδάνη όλη εκείνη τη νύχτα, πέρασαν το ποτάμι, διέσχισαν όλη τη χαράδρα και έφτασαν στη Μαχαναήμ. Όταν ο Ιωάβ σταμάτησε την καταδίωξη του Αβενίρ, συγκέντρωσε το στρατό, έκανε καταμέτρηση και έλειπαν από τους άντρες του Δαβίδ 19 και ο Ασαήλ. Αντίθετα, οι στρατιώτες του Δαβίδ είχαν σκοτώσει 360 άντρες του Αβενίρ και άλλους Βενιαμινίτες. Μετά σήκωσαν το πτώμα του Ασαήλ και το έθεψαν στον τάφο του πατέρα του στη Βηθλέμ. Ο Ιωάβ και οι άντρες του βάδισαν όλη τη νύχτα και την αυγή έφτασαν στη Χεβρόν. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 3. Ο πόλεμος ανάμεσα στην οικογένεια του Σαούλ και στην οικογένεια του Δαβίδ κράτησε πολύ. Αλλά ο Δαβίδ γινόταν όλο ένα και ισχυρότερος, ενώ η οικογένεια του Σαούλ συνεχώς εξασθενούσε. Η γη του Δαβίδ. Στη Χεβρόν ο Δαβίδ απέκτησε αρκετούς γιους. Πρωτότοκος ήταν ο Αμνών από την Αχινοάμ την Ισραηλίτισσα. Δεύτερος ο Χιλεάβ από την Αβυγία, την πρώτη γυναίκα του Ναβάλ του Καρμιλίτη.
Τρίτος ο Αβεσσαλόμ, γιος της Μάχα, κόρης του Σταλμαΐ, βασιλιά της Γεσούρ. Τέταρτος ήταν ο Αδωνί, γιος της Αγκίφ. Πέμπτος ο Σεφατίας, γιος της Αβιτάλ. Και έκτος ο Ιθρεάμ από την Εγλά, γυναίκα και αυτή του Δαβίδ. Αυτούς τους γιους τους απέκτησε ο Δαβίδ στη Χεβρόν. Ανταγωνισμός ανάμεσα στον Ισβόσεθ και στον Αβενίρ. Ενώ συνεχιζόταν ο πόλεμος ανάμεσα στην οικογένεια του Σαούλ και στην οικογένεια του Δαβίδ, ο Αβενίρ αποκτούσε όλο και περισσότερη δύναμη μέσα στην οικογένεια του Σαούλ. Ο Σαούλ είχε μια παλακίδα που ονομαζόταν Ρισπά, κόρη του Αϊά. Μια μέρα ο Ισβόσεθ είπε εξαιτίας της στον Αβενίρ: «Γιατί πλάγιασες με την παλακίδα του πατέρα μου?» Μόλις άκουσε ο Αβενίρ αυτά τα λόγια, οργίστηκε και είπε: «Προδότης είμαι εγώ που δουλεύω για τη φυλή Ιούδα? Εγώ έχω αποδείξει ως τώρα την αγάπη μου για την οικογένεια του πατέρα σου Σαούλ, για τους αδελφούς του και τους φίλους του. Έχω κάνει τα πάντα για να μην πέσει εσύ στα χέρια του Δαβίδ, και έρχεσαι σήμερα και μου καταλογίζεις αδικία για μια γυναίκα? Ο Θεός να με τιμωρήσει αν δεν κάνω εγώ στο Δαβίδ εκείνο που του υποσχέθηκε ο Κύριος με όρκο. Θα αφαιρέσω τη βασιλεία από την οικογένεια του Σαούλ και θα εγκαταστήσω βασιλιά του Δαβίδ και στον Ισραήλ και στον Ιούδα από Δαν έως Βερσεβά». Ο Ισβόσεθ δεν τόλμησε να απαντήσει λέξη στον Αβενίρ, γιατί τον φοβόταν. Συμμαχία Δαβίδ και Αβενίρ. Τότε έστειλε ο Αβενίρ αγγελιοφόρο στο Δαβίδ στη Χεβρόν και του είπε: «Σε ποιον ανήκει η χώρα? Κάνε λοιπόν συμφωνία μαζί μου και εγώ θα σε βοηθήσω και θα κάνω ολόκληρο τον Ισραήλ να έρθει με το μέρος σου». Ο Δαβίδ του απάντησε: «Καλά, θα κάνω συμφωνία μαζί σου. Μόνο ένα πράγμα σου ζητώ. Να μου φέρεις τη Μιχάλ, την κόρη του Σαούλ, όταν θα έρθεις να με δεις. Αλλιώς δεν θα σε δεχτώ». Στο μεταξύ ο Δαβίδ έστειλε αγγελιοφόρου στον Ισβόσεθ, γιο του Σαούλ, και του είπε: «Δώσε μου πίσω τη γυναίκα μου, τη Μιχάλ, που την παντρεύτηκα για 100 ακροβιστίες Φιλιστέων». Ο Ισβόσεθ έστειλε και την πήρε από τον άντρα της, τον Παλτιήλ, γιο του Λαΐς. Ο άντρας της συνόδευσε όλο το δρόμο στη Βαχορήμ κλαίγοντας. Εκεί ο Αβενίρ του είπε: «Φύγε, γύρνα πίσω», και εκείνος γύρισε. Ο Αβενίρ μίλησε με τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους είπε: «Από καιρό ζητούσατε τον Δαβίδ να γίνει βασιλιά σας. Τώρα λοιπόν κάντε τον, γιατί ο Κύριος έχει πει γι' αυτόν. Με το δούλο μου τον Δαβίδ θα ελευθερώσω το λαό μου τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους και από όλους τους εχθρούς του». Ο Αβενίρ συζήτησε επίσης και με τους Βενιαμινίτες και ύστερα πήγε στη Χεβρόν να μιλήσει στον Δαβίδ για όλα όσα είχαν αποδεχτεί οι Ισραηλίτες και ολόκληροι φίλοι Βενιαμίν. Όταν ήρθε στο Δαβίδ, στη Χεβρόν, με 20 άντρες, ο Δαβίδ ετοίμασε γι' αυτόν και τους άντρες του συμπόσιο. Μετά ο Αβενίρ είπε στο Δαβίδ: «Κυρία μου βασιλιά, είμαι έτοιμος να πάω και να συγκεντρώσω γύρω σου όλους τους Ισραηλίτες. Θα συνάψουν συμφωνία μαζί σου και θα βασιλέψεις όλο το λαό όπως το επιθυμείς». Ο Δαβίδ αποχαιρέτησε τον Αβενίρ και το εγγύηθηκε να αποχωρήσει με ασφάλεια. Ο Ιωάβ σκοτώνει τον Αβενίρ. Στο μεταξύ, οι αξιωματούχοι του Δαβίδ και ο Ιωάβ επέστρεφαν από μια επιδρομή και έφεραν μαζί τους πολλά λάφυρα. Ο Αβενίρ δεν ήταν πια με τον Δαβίδ στη Χεβρόν, αφού είχε κιόλας φύγει με εγγύηση ασφάλειας. Όταν ο Ιωάβ έφτασε εκεί με το στρατό του, κάποιος τον πληροφόρησε ότι ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, είχε έρθει στο βασιλιά και ότι αυτός τον άφησε να φύγει με εγγύηση ασφάλειας. Τότε πήγε ο Ιωάβ στο Δαβίδ και του είπε: «Τι έκανες? Ήρθε εδώ ο Αβενίρ και τον άφησες να φύγει ανενόχλητος? Δεν τον ξέρεις καλά το γιο του Νίρ. Αυτός ήρθε να σε ξεγελάσει, να μάθει τις κινήσεις σου και να κατασκοπεύσει όλες σου τις ενέργειες». Όταν έφυγε από τον Δαβίδ ο Ιωάβ, έστειλε αγγελιοφόρους πίσω από τον Αβενίρ χωρίς να το ξέρει ο Δαβίδ και τον γύρισαν πίσω από το πηγάδι του Σειρά. Όταν ο Αβενίρ γύρισε στη Χεβρόν, ο Ιωάβ τον πήρε παράμερα από την πύλη της πόλεως, δίθεν για να του μιλήσει κρυφά, και εκεί τον χτύπησε στην κοιλιά και τον σκότωσε, επειδή και αυτός είχε σκοτώσει τον αδερφό του, τον Ασαήλ. Όταν τ' άκουσε αυτά, ο Δαβίδ είπε: «Εγώ και οι άντρες του βασιλείου μου είμαστε εντελώς αθώοι για το θάνατο του Αβενίρ, γιου του Νίρ. Μάρτυρας είναι ο Κύριος. Η ευθύνη ασβαραίνει μόνο τον Ιωάβ και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα του. Ποτέ να μην λείψουν από αυτήν την οικογένεια άνθρωποι που να πάσχουν από γονόρια ή από λέπρα, άνθρωποι σεξουαλικά ανίκανοι που να έχουν πεθάνει με βίαιο θάνατο ή που να στερούνται το ψωμί». Έτσι ο Ιωάβ και ο αδελφός του Αβισάη δολοφόνησαν τον Αβενίρ, γιατί και αυτός είχε σκοτώσει τον Ασαήλ, τον αδερφό τους, στη μάχη της Γαβαών. Η ταφή του Αβενίρ. Ο βασιλιάς Δαβίδ είπε στον Ιωάβ και σε αυτούς που τον συνόδευαν: «Σκίστε τα ρούχα σας, ντυθείτε πένθυμα και θρηνήστε για το θάνατο του Αβενίρ». Και βάδιζε ο ίδιος πίσω από το φέρετρο. Όταν έθαβαν τον Αβενίρ στη Χεβρόν, ξέσπασε ο βασιλιάς σε δυνατό κλάμα πάνω στον τάφο του. Και όλος ο λαός έκλαιγε. Ύστερα ο βασιλιάς απάγγελε για τον Αβενίρ τον παρακάτω θρήνο:
Γιατί να πεθάνεις ανανόητος Αβενίρ? Ούτε τα χέρια σου ήταν δεμένα, ούτε τα πόδια σου ήταν στα δεσμά. Κι ωστόσο έπεσες νεκρός, όπως σκοτώνεται κανείς από κακούργους. Κι όλος ο λαός ξανάρχισε το κλάμα. Μετά, κι όσο ακόμα ήταν μέρα, ήρθαν όλοι για να πείσουν τον Δαβίδ να φάει. Αλλά ο Δαβίδ ορκίστηκε και είπε: Να με τιμωρήσει ο Θεός αν βάλω στο στόμα μου ψωμί ή άλλο τίποτε πριν βασιλέψει ο ήλιος. Όταν το έμαθε αυτό ο λαός, το επικρότησε. Άλλωστε, οτιδήποτε κι αν έκανε ο βασιλιάς, όλος ο λαός το επικρατούσε. Έτσι, ο λαός του Ιούδα και του Ισραήλ κατάλαβαν ότι δεν ήταν διαταγή του βασιλιά Δαβίδ να σκοτώσουν τον Αβενίρ γιο του Νίρ. Ο Δαβίδ είπε στους αξιωματούχους του: Να ξέρετε ότι σήμερα έπεσε ένας αρχηγός του Ισραήλ και μάλιστα μεγάλος. Σήμερα εγώ είμαι λιγότερο δυνατός, έστω και αν έχω χρηστεί βασιλιάς. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί, η γη της Ερουίας, είναι πολύ πιο ισχυροί σε σύγκριση με μένα. Ο Κύριος να ανταποδώσει σε αυτόν που κάνει το κακό, ανάλογα με την κακία του. Β. Σαμουήλ, κεφάλαιο 4. Δολοφονία του Ισβόσεθ. Όταν άκουσε ο Ισβόσεθ, γιος του Σαούλ, ότι πέθανε ο Αβενίρ στη Χεβρόν, ταράχτηκε και όλοι οι Ισραηλίτες καταθορυβήθηκαν. Ο Ισβόσεθ είχε στην υπηρεσία του δύο άντρες που ήταν αρχηγοί ληστρικών συμμοριών. Ο ένας ονομαζόταν Βαανά και ο άλλος Ριχάβ. Ήταν γη του Ριμών από τη Βεερόθ της φυλής Βενιαμίν. Η Βεερόθ λογαριαζόταν ως πόλη της φυλής αυτής. Οι αρχαίοι Βεεροθήτες είχαν πάει πρόσφυγοι στη Γεθαΐν. Οι απόγονοι τους ζουν ακόμη εκεί ως πάρικοι μέχρι σήμερα. Ο Ιωνάθαν εξάλλου, γιος και αυτός του Σαούλ, είχε ένα γιο ανάπηρο στα πόδια. Όταν είχε φτάσει από την Ισραήλ η είδηση για το θάνατο του Σαούλ και του Ιωνάθαν, αυτός εκείνο τον καιρό ήταν 5 ετών. Τον άρπαξε τότε βιαστικά η παραμάνα του και έφυγε. Μα ενώ έφευγε αυτός έπεσε και έμεινε ανάπηρος. Το όνομά του ήταν Μεμφιβοσθέ. Ο Ριχάβ, λοιπόν, και ο Βάνα, η γη του Ριμών του Βεεροθήτη, κίνησαν και ήρθαν στην κατοικία του Ισβόσεθ, την πιο ζεστή ώρα της ημέρας, όταν αυτός κοιμόταν για μεσημέρι. Ο θυρωρός καθάριζε στάρι, αλλά νύσταξε και είχε αποκοιμηθεί. Και έτσι τα δύο αδέρφια τρύπωσαν μέσα. Μπήκαν στον κοιτώνα όπου κοιμόταν ο Ισβόσεθ, τον χτύπησαν και τον σκότωσαν. Του πήραν το κεφάλι και περπατώντας όλη νύχτα το δρόμο της κοιλάδας του Ιορδάνη, το έφεραν στο Δαβίδ στη Χεβρόν. Να το κεφάλι του Ισβόσεθ, του γιου του Σαούλ, του εχθρού σου που ζητούσε να σε σκοτώσει, του είπαν. Αλλά ο Κύριος επέτρεψε στον κύριό μας, τον βασιλιά, να πάρει σήμερα εκδίκηση από τον Σαούλ και τους απογόνους του. Ο Δαβίδ όμως απάντησε στους αδερφούς Ριχάβ και Βανά, γιους του Ριμών, του Βεεροθήτη. Μα τον αληθινό Θεό, τους είπε, αυτόν που με απάλλαξε από κάθε θλίψη. Εκείνον που μου έφερε την αγγελία ότι πέθανε ο Σαούλ και νόμιζε ότι έφερνε καλή είδηση, τον έπιασα και τον σκότωσα στη Σικλάγα, αντί να του δώσω αμοιβή για την καλή του είδηση. Πολύ περισσότερο θα τιμωρήσω εκείνους κακούργους που δολοφόνησαν έναν αθώο άνθρωπο μέσα στο σπίτι του πάνω στο κρεβάτι του. Θα πάρω εκδίκηση για το θάνατό του τιμωρώντας εσάς. Θα σας εξαφανίσω από τη γη. Πρόσταξε λοιπόν τους άντρες του και τους σκότωσαν. Μετά τους έκοψαν τα χέρια και τα πόδια και τα κρέμασαν κοντά στη δεξαμενή της Χεβρών. Έπειτα πήραν το κεφάλι του Ισβόσεθ και το έθεψαν στον τάφο του Αβενίρ στη Χεβρόν. Β. Σαμουήλ, κεφάλαιο 5. Ο Δαβίδ ανακηρύσσεται βασιλιάς και του Ισραήλ. Όλες οι φυλές των Ισραηλιτών ήρθαν στο Δαβίδ στη Χεβρόν και του είπαν: Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου. Ακόμα και τον καιρό που ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, εσύ ήσουν που οδηγούσες τους Ισραηλίτες στον πόλεμο και τους έφερνες πίσω. Ο Κύριος σου είχε πει από τότε ότι εσύ θα οδηγούσες κάποτε το λαό του τον Ισραήλ και θα γινώσουν ηγεμόνας του. Έτσι, όλοι οι πρεσβύτεροι του λαού του Ισραήλ ήρθαν στο βασιλιά Δαβίδ στη Χεβρόν και εκείνος έκανε μαζί τους συμφωνία ενώπιον του Κυρίου και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλιά του Ισραήλ. Ο Δαβίδ ήταν 30 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 40 χρόνια. 7 χρόνια ήταν βασιλιάς της φυλής Ιούδα στη Χεβρόν και 33 χρόνια ήταν βασιλιάς του Ισραήλ και του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ. Ο Δαβίδ κυριεύει την Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο βασιλιάς Δαβίδ και οι άντρες του βάδισαν κατά της Ιερουσαλήμ. Οι Ιεβουσαίοι που κατοικούσαν στην περιοχή είπαν στον Δαβίδ: Δεν θα μπει στην πόλη μας. Ακόμα και οι τυφλοί και οι κουτσοί θα σε αποκρούσουν. Έτσι το είχαν σίγουρο πως ο Δαβίδ δεν θα έκανε εισβολή. Παρ' όλα αυτά όμως,
ο Δαβίδ κυρίεψε το φρούριο της Σιών, που ονομάστηκε στη συνέχεια Πόλη Δαβίδ. Εκείνη την ημέρα ο Δαβίδ είχε πει: «Όποιος θέλει να σκοτώσει τους Ιεβουσαίους πρέπει να ανεβεί από τον υπόγειο υδραγωγό για να τους φτάσει. Αυτούς τους κουτσούς και τους τυφλούς εγώ τους απεχθάνομαι. Γι' αυτό λένε: τυφλός και κουτσός δεν θα μπει στον οίκο του Κυρίου». Ο Δαβίδ εγκαταστάθηκε στο φρούριο και το ονόμασε Πόλη Δαβίδ. Στη συνέχεια έκτισε κι άλλα οχυρωματικά έργα στη Μιλό, καθώς επίσης και την κατοικία του. Έτσι ο Δαβίδ γινόταν διαρκώς ισχυρότερος. Γιατί ο Κύριος ο Θεός, ο Θεός του Ισραήλ, ήταν μαζί του. Ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, έστειλε στο Δαβίδ διπλωματική αντιπροσωπεία. Επίσης του έστειλε ξύλα κέδρων, ξυλουργούς και χτίστες, για να του χτίσουν έναν άκτορο. Έτσι κατάλαβε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος τον είχε καθιερώσει βασιλιά του Ισραήλ και ότι χάρισε δόξα στη βασιλεία του, χάρη στο λαό του τον Ισραήλ. Κατάλογος των γιών του Δαβίδ. Ο Δαβίδ μετά τον ερχομό του από τη Χεβρόν στην Ιερουσαλήμ πήρε και άλλες παλακίδες και συζύγους, από τις οποίες επίσης απέκτησε γιους και κόρες. Τα ονόματα των γιών που απέκτησε στην Ιερουσαλήμ είναι Σαμουά, Σοβάβ, Νάθαν και Σολομών, Ιβχάρ, Ελισουά, Νέφεγ, Ιαφιά, Ελισαμά, Ελγιαδά και Ελιφέλετ. Ο Δαβίδ νικάει τους Φιλιστέους. Όταν άκουσαν οι Φιλιστέοι ότι ο Δαβίδ χρήστηκε βασιλιάς του Ισραήλ, ξεκίνησαν με όλο το στρατό τους για να έρθουν και να τον θέσουν υπό την εξουσία τους. Το πληροφορήθηκε ο Δαβίδ και κατέφυγε για ασφάλεια σε ένα οχυρό. Οι Φιλιστέοι ήρθαν και ξεχύθηκαν στην κοιλάδα Ρεφαΐμ. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο: «Να πάω να πολεμήσω τους Φιλιστέους? Θα τους παραδώσει την εξουσία μου?» Ο Κύριος του απάντησε: «Να πας να τους πολεμήσεις. Θα σου τους παραδώσω το δίχως άλλο». Έτσι ήρθε ο Δαβίδ στην Βάλα Περασίμ και κυνήγησε τους Φιλιστέους και είπε: «Έσπασε ο Κύριος τις γραμμές των εχθρών μου, όπως σπάζει η πλημμύρα ένα φράγμα. Γι' αυτό ονόμασε τον τόπο εκείνον Βάλ Περασίμ, δηλαδή κυρίαρχος των ρηγμάτων». Οι Φιλιστέοι φεύγοντας άφησαν εκεί τα αγάλματα των θεών τους και ο Δαβίδ και οι άντρες του τα πήραν. Οι Φιλιστέοι όμως ξαναγύρισαν και γέμισαν την κοιλάδα Ρεφαΐμ. Ο Δαβίδ ρώτησε πάλι τον Κύριο και εκείνος αποκρίθηκε: «Μην τους επιτεθείς από εδώ, αλλά πήγαινε στα νότα τους και κάνε τους έφοδο από τη μεριά των θάμνων. Όταν ακούσεις θόρυβο βημάτων στις κορυφές των θάμνων, τότε βιάσου να επιτεθείς, γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ ο Κύριος θα βγω μπροστά σου για να χτυπήσω το στρατό των Φιλιστέων». Ο Δαβίδ έκανε όπως τον διέταξε ο Κύριος και νίκησε τους Φιλιστέους και τους έτρεψε σε φυγή, καταδιώκοντάς τους από τη Γιβαών όλον το δρόμο ως τη Γεζέρ. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 6. Η μεταφορά της Κιβωτού στην Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά τα γεγονότα, συγκέντρωσε πάλι ο Δαβίδ όλους τους επίλεκτους στρατιώτες του Ισραήλ, 30.000 άντρες. Με αυτό το στρατό ξεκίνησε να πάει στη Βαλέ της φυλής Ιούδα για να φέρουν από εκεί την Κιβωτό του Θεού, η οποία και φέρει το όνομα του Κυρίου, του αρχηγού των Ισραηλιτικών δυνάμεων, ο οποίος έχει το θρόνο του πάνω από τα χερουβήμ. Η Κιβωτός του Θεού βρισκόταν στο σπίτι του Αβιναδάβ πάνω σε ένα λόφο. Από εκεί την πήραν και την ανέβασαν σε μια καινούργια άμαξα, την οποία οδηγούσαν ο Ουζά και ο Αχιό, γη του Αβιναδάβ. Ο Αχιό πήγαινε μπροστά από την Κιβωτό. Ο Δαβίδ και όλοι οι Ισραηλίτες χόρευαν για να τιμήσουν τον Κύριο και τραγουδούσαν μόλι του στη δύναμη, παίζοντας κιθάρες, άρπες, τύμπανα, κρόταλα και κύμβαλα. Όταν έφτασαν στο αλώνι του Ναχών, ο Ουζά άπλωσε το χέρι του στην Κιβωτό του Θεού να τη συγκρατήσει, γιατί τα βόδια την είχαν γύρει. Τότε οργίστηκε ο Κύριος εναντίον του και τον χτύπησε επί τόπου για την ανεβλάβειά του. Πέθανε εκεί, κοντά στην Κιβωτό του Θεού. Ο Δαβίδ λυπήθηκε που ο Κύριος θανάτωσε τον Ουζά και ονόμασε τον τόπο εκείνο Φαρές Ουζά, δηλαδή θάνατος του Ουζά, όπως λέγεται μέχρι σήμερα. Εκείνη την ημέρα φοβήθηκε ο Δαβίδ τον Κύριο και είπε: «Πώς είναι δυνατόν τώρα να έρθει στο σπίτι μου η Κιβωτός του Κυρίου?» Και δεν ήθελε να πάρει την Κιβωτό στην Πόλη Δαβίδ, αλλά την άφησε στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ του Γαθίτη. Η Κιβωτός του Κυρίου έμεινε εκεί 3 μήνες και ο Κύριος ευλόγησε τον Οβίδ Εδόμ και όλη την οικογένειά του. Όταν έφεραν την είδηση στο βασιλιά Δαβίδ ότι ο Κύριος ευλόγησε την οικογένεια του Οβίδ Εδόμ καθώς και όλα τα υπάρχοντά του εξαιτίας της Κιβωτού του Θεού,
Ο Δαβίδ πήγε και ανέβασε την Κιβωτό από το σπίτι του Οβιδεδόμ στην πόλη Δαβίδ με πανηγυρική συνοδεία. Κάθε 6 βήματα που έκαναν εκείνοι που βαστούσαν την Κιβωτό του κυρίου, ο Δαβίδ θυσίαζε ένα βόδι και ένα παχυμουσχάρι. Μεταχόρευε μόλι του τη δύναμη για να τιμήσει τον κύριο, φορώντας μόνο το λινό εφόδιο. Έτσι μετέφερε μαζί με όλους τους Ισραηλίτες την Κιβωτό του κυρίου με αλλαγμούς και με σαλπίσματα. Ο Δαβίδ και η δόξα του κυρίου. Ενώ η Κιβωτός του κυρίου έμπαινε στην πόλη Δαβίδ, η γυναίκα του η Μιχάλ, κόρη του Σαούλ, έσκυψε από το παράθυρο και είδε το βασιλιά Δαβίδ να πηδάει και να χορεύει ενώπιον του κυρίου και ένιωσε βαθιά περιφρόνηση γι' αυτό. Έφεραν την Κιβωτό και την τοποθέτησαν στη θέση της στη μέση της σκηνής που είχε στήσει ο Δαβίδ για αυτήν, και ο βασιλιάς πρόσφερε ολοκαυτώματα ενώπιον του κυρίου και θυσίες κοινωνίας. Όταν τέλειωσε ο Δαβίδ με τις προσφορές των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών, ευλόγησε όλο το λαό Ισραήλ στο όνομα του παντοδύναμου κυρίου. Μετά μοίρασε στα πλήθη άντρες και γυναίκες από ένα γλυκό ψωμί στον καθένα, ένα κομμάτι ψητό κρέας και ένα τσαμπί ξερές σταφίδες. Και έφυγαν όλοι, καθένας για το σπίτι. Πηγαίνοντας ο Δαβίδ να χαιρετήσει την οικογένειά του, βγήκε η γυναίκα του η Μιχάλ, κόρη του Σαούλ, να τον προϋπαντήσει και του είπε: «Πόσο δοξάστηκε σήμερα ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν ξεγυμνώθηκε μπροστά στα μάτια των υπερετριών των υπηκών του. Αυτό θα έκανε και ο τελευταίος ανυπόλυπτος». Ο Δαβίδ όμως της απάντησε: «Εγώ για να τιμήσω τον κύριο φέρθηκα έτσι. Αυτός προτίμησε εμένα από τον πατέρα σου και από όλη την οικογένειά του, προκειμένου να με κάνει ηγεμόνα του λαού του Ισραήλ. Προς τιμήν του λοιπόν θα χορεύω ενώπιόν του και θα ταπεινωθώ ακόμα περισσότερο. Μπορεί έτσι να ξεφτελίζομαι στα μάτια σου, αλλά θα δοξαστώ από αυτές τις δούλες που ανέφερες». Η Μιχάλη, κόρη του Σαούλ, σ' όλη της τη ζωή δεν γέννησε παιδί.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας
2: και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησιν μας, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσπρα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η έσταση ταινίες ημών ανήκεν του ονοματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των υπηρούσιων, δώσε μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νικερμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι να νομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου σε διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσε το κρνεστέσαι. Η δούγαρα νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάσουν δε ως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον στις εγκάτσεις μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα από μου. Απόδοση με την αγαλία εν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να δοκάνω λουκοφτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στεντριμένων καρδίες στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσεις Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου. Αποστραφήτωσον εις τα οπίσου και κατεσυνθέτωσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσον παραυτήκα εις χεινόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι γαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέηση μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και εθίσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ό,τι κατοδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνες, και η κηδεία στην επμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προς τα σχήρα μη ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Ταχύ εισάξον μου Κύριε εξελείπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνεις των εισλάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το ελαιό σου ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσμα ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένικεν του όνοματος Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κλείψω στην ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξολοθρέσει τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξεν υψίστε Θεό για επί γης ειρήνην ανθρώπισα δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε διέ την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέρν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατα εφηγών δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το έολεος της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο τέστα συνέτουσαν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτουσαν με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα κράτα χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, το δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αεράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον Δήμα στους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σαραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσα την όντως τότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρό γάμο, κλίνα στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με, κραυγάζην σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτήσης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν αναγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε ή παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνον έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι νημώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτο κεν, ή τούτον δεριστέντες σεβών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην όσπεριν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθο νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνου δόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων, ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε επρονίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζήτητε, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σονθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τύχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντα σι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως. Χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα κραυγή δε εκτιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίλου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
2: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προ αυτήν τη αύτα. Χαίρε δει η χαρά εκλάμψη, χαίρε δει η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντο αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείες ημών ανα και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και ημίν εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωήν μου προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδόξωτέραν ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούσο την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσει ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξιμα των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχρεώσοντα και τις μνηδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος πλαχνίστη τι επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μου να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, θα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζωσα και προσωτηρία.

0: Παύση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν της ειδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπέρα ένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα Συ.
1: Την πάσαν ελπίδαν μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου, Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπερέ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε για χάρη της Ανάστασης.

κακίες μην κρατούμε. Και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το Εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο Εσπερινός και στη συνέχεια η Πάνδημος Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των Οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ραδιοφωνικές ξαναγήσεις διαδρομές», που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ξενάγηση σας προσκαλούμε στην διαδρομή εκκίνηση από Ηράκλειο και συνεχεία προχωρούμε προς Αγία Βαρβάρα, προχωρούμε προς την Μονή Βροντισίου, θα γίνει αναφορά στην Μονή Βαλσαμονέρου και θα προχωρήσουμε προς την Γόρτινα, όπου θα ακουστούν πληροφορίες για τον Ναό του Αγίου Τίτου, το Ρωμαϊκό Οδείο. Θα δοθεί εντάχει αναφορά για την 12η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας και κατάληξη της σημερινής ραδιοφωνικής ξαναγήσεως θα είναι η Μονή της Οδηγήτριας.

Ξεκινώντας λοιπόν από Ηράκλειο, καθώς βρισκόμαστε στην δυτική πλευρά της πόλης, έχουμε μια υπέροχη άποψη του βουνού Γιούχτας, που μοιάζει να είναι κεφάλι ανδρός, ξαπλωμένο στο έδαφος, να ταινίζει τον κριτικό ουρανό, και διακρίνονται ευκρινέστατα το μέτωπο, η μύτη, το στόμα, το μουσι. Το βουνό Γιούχτας λοιπόν, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παρουσία του Δία στην Κρήτη, γιατί η παράδοση θέλει το βουνό αυτό να είναι το κεφάλι του Δία, και η θέση αυτή να μαρτυρά σε όλους ότι είναι η Κρήτη το νησί του Δία, το νησί όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο μέγας θεός των θεών και των ανθρώπων της αρχαίας ελληνικής εποχής.

Συνεχίζουμε στην δεξιά πλευρά εκτείνεται η περιοχή Γάζη, στην δυτική πλευρά της διαδρομής, όπου στην θέση Μπαΐρια έχει ανασκαφεί ιστερομηνωικός οικισμός και από όπου προέρχονται πύληνα ειδόλια της μινοήτισσας θεότητας, της οποίας το κεφάλι διακοσμείται με διάφορα σύμβολα θρησκευτικής οντότητας, όπως ο δίσκος του ήλιου, όπως ομοιώματα κεράτων ταύρου, όπως πτηνά. Και αυτή η ποικιλία των διακοσμήσεων καταδεικνύει ότι η θεότητα λατρεύεται από τους μινοήτες της Κρήτης υπό διάφορες ιδιότητες. Σκέψη η οποία μας παραπέμπει στην σημερινή θρησκευτική έκφραση των Κρητών χριστιανών, οι οποίοι λατρεύουν τους Αγίους αλλά και την Θεοτόκο υπό διάφορες ιδιότητες. Η περιοχή η οποία εκτείνεται μπροστά μας είναι η περιοχή της Κοιλάδας του Μαλεβιζίου, και επειδή η περιοχή αυτή ήταν από αρχιωτά των χρόνων γνωστή σε όλη την Κρήτη για την παραγωγή κρασιών, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Άγιος Γιώργος εορτάζεται στην Κρήτη υπό δύο διαφορετικές ιδιότητες, δύο διαφορετικές ημέρες τον χρόνο. 23 Απριλίου, εάν 23 Απριλίου συμπέσει πρώτου Πάσχα, η εορτή μετατίθεται στην πρώτη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα, είναι κινητή η εορτή, και τότε εορτάζεται ο Άγιος Γιώργος ως ο προστάτης των αγροτών, των γεωργών και των ποιμένων. Στις 3 Νοεμβρίου όμως ο Άγιος Γιώργος, ο ίδιος ο Άγιος Γιώργος, εορτάζεται υπό την ιδιότητα του προστάτη των αμπελουργών και των παραγωγών κρασιού, και είναι η εορτή του Αγίου Γεωργίου, που στην Κρητική Καθομιλουμένη ονομάζεται Άγιος Γιώργος ο Μεθυστής, επειδή εκείνη τη μέρα ανοίγουν τα βαρέλια οι αγρότες και δοκιμάζουν το νέο κρασί που παρήγαγαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Το πρώτο δε κρασί που αποσπούν από τα βαρέλια τους προσκομίζεται στο ναό με την προσδοκία να χρησιμοποιηθεί στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Είναι και αυτό ένα έθιμο το οποίο μας καταδεικνύει την άρρηκτη θρησκευτική σχέση της αγροτικής φιλοσοφίας της Κρήτης με την θρησκευτική έκφραση. Αυτή λοιπόν η λατρεία του Αγίου Γεωργίου συγγενεύει με την λατρεία της μινοήτισσας θεότητας, έτσι όπως καταδεικνύεται από τις διαφορετικές μορφές που έχουν ανασυρθεί από τις ανασκαφές στην περιοχή του Γαζίου. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κοιλάδα του Μαλεβιζίου παρήγεται το εξαιρετικό κρασί Μαλβιτσία, το οποίο εξήγεται, και από όσο γνωρίζομαι δεν υπήρχε επίσημο συμπόσιο ή επίσημη εορταστική εκδήλωση στη Βενετία χωρίς να προσφέρεται το κρασί Μαλβιτσία, το οποίο εξήγεται από το λιμάνι της Σκάντια σε τεράστιες ποσότητες, όπως φαίνεται από τις αναφορές των διαφόρων δουκών και προβλεπτών.

Η συνέχεια του δρόμου μας κατευθύνει στις εκτάσεις των χωριών Βενεράτο και Κεράσια. Κεράσα και όχι Κεράσια. Το όνομα του χωριού θεωρείται ότι προέρχεται από τα κεράσματα που οι φιλόξενοι κάτοικοι αδιακόπως προσφέρουν στους επισκέπτες, και βρισκόμαστε στην περιοχή της μονής της Παλιανής. Η μονή της Παλιανής είναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κρήτης και φαίνεται να ιδρύθηκε κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Ήταν δε πάντα γυναικεία μονή. Από το 668 αναφέρεται με τα ονόματα Παλέ ή Παλαιά ή Παλά. Από το όνομα αυτό προέρχεται και το σημερινό όνομα της μονής. Από τις αναφορές αυτές επιβεβαιώνεται και η παλαιότητα της μονής. Ο Φάουμπερ ισχυρίζεται ότι το όνομα Παλιανή είναι παραφθορά του αρχαίου ελληνικού ονόματος Απολωνία και υποθέτει ότι η αρχαία ελληνική πόλη Απολωνία βρίσκεται στην περιοχή αυτή. Είναι όμως μόνο προσωπική του άποψη. Η μονή ήταν απαρχής σταυροπηγιακή, δηλαδή ανήκε στην δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως. Το 1304 ο Λατίνος επίσκοπος της Κρήτης έστρεψε το ενδιαφέρον του στη μονή επειδή ήταν πλούσια και είχε πολλά και έφορα κτήματα. Αυτό θεωρήθηκε αυθαιρεσία από την ενετική διοίκηση του νησιού, η οποία ως κρατική εξουσία δεν ενέκρινε να περιέλθει η περιουσία της μονής Παλιανής στη διαχείριση του Λατίνου Επισκόπου. Το θέμα διευθετήθηκε με ειδικό σύμφωνο το 1323. Οι Τούρκοι το 1821 κατέκαψαν την μονή και έσφαξαν τις καλόγριες, εκτός από μία η οποία διέφυγε και η οποία ονομάζεται Παρθενία. Η μοναχή Παρθενία κατάφερε αργότερα να ανοικοδομήσει το ναό με ελεημοσύνες και λέγεται ότι πέθανε σε ηλικία 133 χρόνων. Το 1866 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ξανά την μονή και μάλιστα κατέκλεψαν εικόνες και ιερά σκεύη, τα οποία πώλησαν στον Χάνδακα. Λέγεται ότι στην μονή της Παλιανής κατέφυγε ο Κόρακας και από εκεί έφυγε για να συνεχίσει την επαναστατική δράση του από τα καταφύγια των βουνών. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, η εφαίστεια εικόνα στο καθολικό της μονής, βρέθηκε στη ρίζα μιας μεγάλης μυρτιάς στην νότιο-ανατολική άκρη του περιβόλου. Λέγεται ότι η μυρτιά είναι χιλιόχρονη και σήμερα καθημερινά γίνονται δεήσεις ενώ κάτω από τη μυρτιά καίει ένα κανδύλι.

Στον κορμό της Μυρτιάς λέγεται ότι υπάρχει η εικόνα της Θεοτόκου, η οποία όμως είναι ορατή μόνο από παιδιά. Επίσης πιστεύεται ότι η Μυρτιά είναι πηγή ευλογίας και ότι τα φύλλα του δέντρου αυτού έχουν θεραπευτικές ιδιότητες αν χρησιμοποιηθούν ως φυλακτό, ως αθέψιμα ή ως θυμίαμα. Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας έχει καθοριστεί την 24η Σεπτεμβρίου. Οι αντιλήψεις οι κρατούσες σήμερα, οι σχετικές με την Μυρτιά της Μονής Παλιανής, την ιερότητα και τις ιδιότητες του φυτού, σχετίζονται άμεσα με τις μινωικές δενδρολατρίες, έτσι όπως μας είναι γνωστές από τοιχογραφικές και εγχάρακτες διακοσμήσεις, αλλά και από διακοσμήσεις χρυσών δακτυλιδιών, τα οποία θεωρείται ότι ανήκαν σε ιερά πρόσωπα, σε πρόσωπα του μινωικού ιερατείου.

Η αναβίωση των αντιλήψεων αυτών αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της συνέχειας του πολιτισμού στην Κρήτη από τους προϊστορικούς αιώνες μέχρι σήμερα. Η αρχιτεκτονική. Το καθολικό της μονής Παλιανής είναι τρίκλιτος ναός. Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, το βόρειο κλίτος στον Άγιο Παντελεήμονα και το νότιο στους τρεις ιεράρχες. Τα κλίτη χωρίζονται με κιονοστοιχίες. Τα κιονόκρανα είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας με διακοσμήσεις ανάγλυφων φύλων και ακανθών. Ο Νάρθηκας είναι νεότερης κατασκευής. Έχουν χρησιμοποιηθεί όμως για την οικοδόμησή του παλαιά οικοδομικά υλικά με ανάγλυφες διακοσμήσεις, όπως το υπαίρθυρο της εισόδου του Νάρθηκα, όπου βλέπουμε ανάγλυφη διακόσμηση η οποία παριστάνει τον Ευαγγελισμό. Η Αγία Τράπεζα στηρίζεται πάνω σε 4 παλαιά κιονόκρανα. Τμήματα του πλακόστρωτου έχουν καλυφθεί με παλές μαρμάρινες πλάκες, ενώ σε ορισμένα τμήματα του οικίματος των κελιών μπορεί να διακρίνει ο επισκέπτης κορνίζες με διασώματα, αλλά και κίονες από γρανίτη, από άσπρο ή και πράσινο μάρμαρο.

Η Μονή Παλιανής είναι προσφυλέστατος τόπος προκυνήματος, όχι μόνον για τους κατοίκους της Πέριξ περιοχής, αλλά και για τους κατοίκους από όλη την Κρήτη, ενώ εντάσσεται τελευταία και σε προγράμματα περιοδιών επισκεπτών της Κρήτης από την κυρίως Ελλάδα.

Προχωρώντας, βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Πρινιάς και προσεγγίζουμε την Αγία Βαρβάρα. Στην δυτική πλευρά του δρόμου και σε μακρά απόσταση φαίνεται ο λόφος Πρινιά, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Η θέση και η έκταση του σημερινού χωριού Πρινιάς θεωρείται ότι είναι η έκταση και η θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Ριζινίας. Η πόλης Ριζινία είχε ως επίνιον την παράκτεια πόλη Απολωνία, η οποία είχε οικοδομηθεί στη θέση της σημερινής Αγίας Πελαγίας. Κατά την αρχαία ελληνική περίοδο, όλες οι πόλεις κράτη που είχαν οικοδομηθεί στα Μεσόγεια συνηθίζονταν να έχουν και ένα επίνιον, το επίνιον μιας εκάστης των πόλεων ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και τη διοίκηση με την πόλη η οποία υπήρχε στα Μεσόγεια.

ένα τμήμα της πόλης Ριζινία έχει ένα σκαφί. Έχει ένα σκαφί τμήμα του νεκροταφείου, το οποίο ήταν σε χρήση κατά την αρχαϊκή ελληνική εποχή, 7ος αιώνας π.Χ. Και τότε το έθιμο ήταν επί των τάφων να τοποθετούνται στήλες λίθινες, επί των οποίων εχαράζοντο παραστάσεις από την επίγεια ζωή του νεκρού ή της νεκρού. Αυτές είναι οι επιτύμβιες στήλες. Από την περιοχή του Πρινιά έχουμε ένα μεγάλο αριθμό επιτυμβίων στυλών. Οι μελέτες των εγχάρακτων παραστάσεων των επιτυμβίων στυλών από την περιοχή της νεκροπόλεως της Ριζινίας δίδουν πληροφορίες για την καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων και για τα ήθη και έθιμά τους.

αρχίζουμε στην δεξιά πλευρά του δρόμου, δηλαδή δυτικά, διακρίνονται λίθινα μορφώματα τα οποία από μακριά δίνουν την εντύπωση ότι είναι ψωμιά. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για τα ψωμιά του Δία, ο οποίος ανετράφει στο Ιδέον Άνδρων, και αναχωρώντας από την Κρήτη λιθοποίησε τα ψωμιά του για να μένουν εκεί για πάντα και να καταδεικνύουν ότι είναι η περιοχή του Δία. Βέβαια, η μορφή αυτών των λίθων είναι αποτέλεσμα κάποιων γεωλογικών φαινομένων. Πολύ κοντά στα λεγόμενα ψωμιά του Δία υπάρχει ένα αλήθινο μόρφωμα, το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής ονομάζουν γριά, και το οποίο μόρφωμα θεωρείται ότι είναι μία απολιθωμένη αγνώμων γυναίκα, η οποία δεν έβρισκε ευχαρίστηση σε τίποτα και δεν ευχαριστούσε ποτέ τους θεούς για τα δώρα της ζωής που είχε. Έτσι ο Δίας κάποια στιγμή την μετέτρεψε σε λίθο και αυτή ήταν η τιμωρία της. Βρισκόμαστε ήδη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή. Κυρίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και μοναδικό το ίδιο το χωριό της Αγίας Βαρβάρας, το οποίο οι κριτικοί στην Κρητική καθομιλουμένη ονομάζουν μακρύ χωριό. Οι κάτοικοι στην Αγία Βαρβάρα συνήθιζαν και συνηθίζουν να οικοδομούν τα σπίτια τους μόνο στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου του χωριού. Έτσι το χωριό έχει μήκος παραπάνω από 3 χιλιόμετρα. Τα σπίτια είναι οικοδομημένα στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου και σχεδόν στο μέσο της διαδρομής από το βόρειο προς το νότιο τμήμα του χωριού βρίσκεται ο ναός της Αγίας Βαρβάρας, η Αγία Βαρβάρα, η προστάτης του χωριού και της ευρύτερης περιοχής. Στην θέση αυτή υπάρχουν δύο ναοί. Υπάρχει ο μικρός ναός, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος, και υπάρχει και ο μεγάλος ναός, ο οποίος είναι μεταγενέστερος. Στον μικρό, στον παλαιό ναό της Αγίας Βαρβάρας μπορεί ο επισκέπτης να δει εικόνες του Ηρακλειώτη Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη. Στην βόρεια είσοδο όμως του χωριού Αγία Βαρβάρα και στην δεξιά πλευρά του δρόμου, στην δυτική πλευρά του δρόμου, υπάρχει ένας βράχος. Οι κάτοικοι της περιοχής εκεί δείχνουν αυτό το βράχο ως το κέντρο της Κρήτης. Βεβαίως βρίσκεται ο επισκέπτης στην κεντρική έκταση της νήσου Κρήτης, δεν είναι όμως αυτός ο βράχος το κέντρο του νησιού. Στην κορυφή του βράχου έχει οικοδομηθεί ένα μικρό ναίδριο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1669, όταν ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλής πήρε τα κλειδιά της Σκάνδια και τέλειωσε ο Κρητικός πόλεμος, και αυτό σήμαινε την ολική κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους και την έναρξη της σκοτεινής περίοδου της τουρκοκρατίας. Τότε λοιπόν ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλής αφιέρωσε την Αγία Βαρβάρα ως τιμάριο στο Βαλιδέ Τζαμί, και από τα εισοδήματα συντηρείται το τζαμί και όλα τα υπό το Βαλιδέ Τζαμί υπαγόμενα. Από την Αγία Βαρβάρα κατήγεται ο Ματθαίος Καμπιτάκης, ο οποίος είχε το προσωνύμιο Τουρκοφάγος, ήταν παλικάρι του Λόγιου, ο οποίος κατήγεται από τον Άγιο Θωμά, πολέμησε με τον Καραϊσκάκη και έπεσε στην μάχη του Φαλήρου. Το χωριό Αγία Βαρβάρα βρίσκεται σε υψόμετρο 580 μέτρων και όπως προελέχθη δεν ακολουθείται η οικοδόμηση των
σπιτιών του χωριού δεν ακολουθείται το τυπικό της αρχιτεκτονικής των κρητικών χωριών. Τα κρητικά χωριά είναι κυρίως χτισμένα γύρω από ένα κεντρικό άνοιγμα, μια πλατεία, η οποία αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο του χωριού, αλλά είναι όμως και το κέντρο της κοινωνικής, της οικονομικής και της πολιτιστικής δραστηριότητας των κατοίκων. Όπως προελέχθη, η Αγία Βαρβάρα, η οποία είναι γνωστή και ως το μακρύ χωριό, οι κάτοικοι συνεχίζουν στην Αγία Βαρβάρα να οικοδομούν τα σπίτια τους μόνο στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης και του υψόμετρου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας είχαν συχνά κατακλυσμίες βροχές, πολλά χιόνια, και γι' αυτό η λαϊκή μούσα, η μυθοπλασία, έχει δημιουργήσει το ακόλουθο δύστιχο. Στην Αγία Βαρβάρα βρέχει και ο Θεός δεν το κατέχει. Τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας ήταν φημισμένα και άφθονα κατά το παρελθόν. Ήταν κυρίως χειμωνιάτικα λαχανικά, ήταν κεράσια, αλλά παρήγαγαν οι κάτοικοι και εκλεκτό τυρί και μέλι. Ακόμη και σήμερα βέβαια διατηρούνται μικροί όμως αυτοσχέδιοι πάγκοι έξω από μερικά σπίτια, καθόλου το μήκος της κεντρικής οδού του χωριού, όπου οι παραγωγοί κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας εκθέτουν τα προϊόντα τους. Η περιοχή του Πρινιά ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ήδη αναφέρθηκαν τα ευρήματα των επιτυμβίων στυλών του 7ου αιώνα π.Χ. από την νεκρόπολη της αρχαίας ελληνικής πόλης Ριζινίας, η οποία είχε οικοδομηθεί στη θέση αυτή. Όμως εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι και τα αρχιτεκτονικά ευρήματα από τον ναό της Ποτνίας Θυρών, της κυριάρχου θεότητας των Αγρίων Θηρίων. Έχει διασωθεί ένα τμήμα της Ζωφόρου και το υπέρθυρον της κεντρικής εισόδου, το οποίο κοσμείται με δύο καταμέτωπων μορφές καθημένης θεότητας, της οποίας όμως τα μαλλιά και η στάση του σώματος παραπέμπουν σε αιγυπτιακές κατασκευές. Είναι ο αιώνας αυτός που οι Κρήτες εξορμούν προς εξερευνήσεις και εμπορικές σχέσεις στην Ανατολή και στην Αίγυπτο, και επιστρέφοντας στην Κρήτη μεταφέρουν και υιοθετούν τεχνικές και εντυπώσεις που έζησαν. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι αυτές οι μορφές που παραπέμπουν σε αιγυπτιακές μορφές είναι ευρήματα και από άλλες ανασκαφίσες θέσεις της αρχαίας ελληνικής αρχαϊκής εποχής, 7ου αιώνας π.Χ.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα ευρήματα από την νεκρόπολη της πόλης Ριζινίας είναι αξιοσέβαστα και αξιολογούνται ως δείγματα του σεβασμού αλλά και της λατρείας προς τους νεκρούς. Στην Κρήτη υπάρχει μια σταθερή θέση έκφρασης τιμής και σεβασμού και θρησκευτικότητας προς τους νεκρούς. Η θέση αυτή είναι ταυτισμένη με την ζωή στην Κρήτη και μάλιστα η σπουδαιότητα του πολιτισμού κάθε λαού καθορίζεται από τις συμπεριφορές των ζωντανών προς τους νεκρούς. Έτσι όπως στην αρχαία ελληνική εποχή εκφράζεται, αλλά και σήμερα στην Κρήτη λέγεται ότι ο καθρέπτης ενός χωριού είναι η κατάσταση του νεκροταφείου του χωριού.

Από την Αγία Βαρβάρα ξεκινούμε προς Δισμάς και μετά από κάποια χιλιόμετρα βρισκόμαστε στην περιοχή της Γέρερης και του Ζαρού. Στην έκταση του χωριού Γέρερη, στην θέση Αμουργέλα, την 20 Αυγούστου του 1823 έγινε μια σκληρή σύγκρουση μεταξύ των Κρητών οπλαρχηγών και των Αιγυπτίων υπό τον Χουσέιν. Ο Χουσέιν έφτασε στην Κρήτη από Ανατολάς και σάρωσε την Κρήτη από Ανατολάς προς Δισμάς. Μετακινούμενη λοιπόν η στρατιά του Χουσέιν προς Δισμάς, στρατοπέδευσε στην Αγία Βαρβάρα και η μονάδα του συντίθεται από 12.000 στρατιώτες και υπείς. Ο τότε αρμοστής της Κρήτης, το Πάζης, συγκέντρωσε τους οπλαρχηγούς από τα Σφακιά, το Ρέθυμνο και την Μεσαρά και οχυρώθηκαν στο χωριό Γέρερη. Η δύναμη των συγκεντρωθέντων Ελλήνων ήταν 2.000 άνδρες. Ο Κρητοβουλίδης στις σελίδες 294-296 περιγράφει τα γεγονότα και επιτρέψατε μου να σας αναγνώσω μία μικρή παράγραφο. Όθεν και επιδράμοντες όλοι οι υπείς κατεδίωξαν μέχρι των Αμουργέλων τους Τολμητίας Έλληνας. Εντάφθα όμως συνήφθη μάχη σφοδρά. Οι μεν Τούρκοι ενίκησαν τότε, οι δε Έλληνες εφάνισαν νικημένοι. Διελήθη ο ελληνικός στρατός την επομένη νύχτα, ο δε αρμοστής ανεχώρησαν εκ της Γέρερης με κίνδυνον συνοδευθείς υπολίγων εις Αυλοπόταμον. Αυλοπόταμος είναι ο Μυλοπόταμος. Με αυτή τη μάχη λοιπόν είναι συνδεδεμένη η περιοχή της Γέρερης. Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ζαρός βρίσκεται η Μονή Βροντισίου. Στην Μονή Βροντισίου το καθολικό τιμάται στον Άγιο Αντώνιο και στον Απόστολο Θωμά και πανηγυρίζει αντίστοιχα 17 Ιανουαρίου, είναι η πανηγύρις του Αγίου Αντωνίου, και την Κυριακή του Θωμά πανηγυρίζει ως το κλήτος που είναι αφιερωμένο στον Απόστολο Θωμά. Στο κλήτος του Αγίου Αντωνίου σώζονται τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, στις οποίες αναγνωρίζεται παλαιολόγια επιρροή. Κατά το τέλος του 16ου αιώνα εργάστηκε στην Μονή Βροντισίου ο μεγάλος κριτικός ζωγράφος Μιχαήλ Δαμαστινός. Ήταν η εποχή που η Μονή Βροντισίου είχε στελεχωθεί από λόγιους μοναχούς όπως ο ηγούμενος Λαβρέντιος Μαρίνος και ο γνωστός συγγραφέας και βιβλιογράφος Νικηφόρος Βενετζάς. Στην Μονή υπήρχε σχολείο και εργαστήριο αγιογραφίας. Ο Μιχαήλ Δαμαστινός μετέβη στην Μονή Βροντισίου και εργάστηκε μετά την επιστροφή του από την Βενετία. Αξίζει μια μικρή παρένθεση αφιέρωμα στον Μιχαήλ Δαμαστινό, ο οποίος γεννήθηκε στην Κάντια περί το 1540 και διδάχτηκε ζωγραφική στην σχολή της Αγίας Εκατερίνης των Συναϊτών. Σε ηλικία 32 χρονών
ανεγνωρισμένος πλέον ζωγράφος, εικονογράφος, μετέβη στη Βενετία. Εκεί η ελληνική αδελφότητα της Βενετίας του ανάθεσε να ζωγραφίσει το Ιερό Βήμα και το τέμπλο του Ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. Σε έγγραφα που αφορούν τη συνεργασία του Μιχαήλ Δαμασκηνού με την ελληνική αδελφότητα της Βενετίας αναφέρονται και ανακαινήσεις και επιχρυσώσεις εικόνων που επίσης του είχαν ανατεθεί. Οι σχέσεις του μαΐστρου Μιχαήλ Ζωγράφου, όπως τον αποκαλούσαν, ήταν στενές με την αδελφότητα και μάλιστα στις εγγραφές του ως μέλος της αδελφότητας αναφέρεται ως ζωγράφος της Εκκλησίας. Στην Βενετία σώζονται φορητές εικόνες έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Το 1584 ο Μιχαήλ Δαμασκηνός επέστρεψε στην Κάντια και παρά του ότι είναι υψηλωτά του επίπεδου, ανεγνωρισμένος ζωγράφος, δεν μένει στην πρωτεύουσα, αλλά μεταβαίνει στην Μονή Φροντισίου. Είναι άγνωστοι λόγοι που τον υποκίνησαν να μεταβεί στην Μονή Φροντισίου. Υπάρχει η υπόθεση ότι ίσως μόνον η Μονή Φροντισίου μπόρεσε να ικανοποιήσει τις οικονομικές του απαιτήσεις. Αυτό όμως είναι μόνον υπόθεση, δεν βρίσκεται πουθενά καταγεγραμμένο. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι την εποχή εκείνη η Μονή Φροντισίου ήταν γνωστό πνευματικό κέντρο της ενετοκρατούμενης Κρήτης. Έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού βρίσκονται στην Κρήτη, στο Άγιον Όρος, στον Όσιο Λουκά, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, βεβαίως στην Βενετία, στη Ρώμη, στην Απουλία, στην Μονή Σινά και εμφανίζονται συνέχεια έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού σε ιδιωτικές συλλογές στην Αμερική. Στην Μονή Φροντισίου υπήρχαν ανθίβολα του Μιχαήλ Δαμασκηνού μέχρι την εκδήλωση της τουρκικής επίθεσης. Τα ανθίβολα των εικονογράφων είναι τα προσχέδια, θα μπορούσαμε να πούμε. Μια μαρτυρία για τη σχέση του Μιχαήλ Δαμασκηνού με τη Μονή Φροντισίου προέρχεται από ενθύμηση που δημοσίευσε ο καθηγητής Μανούσακας, όπως έγραψε το εξής. Ενώ είχε εκδηλωθεί η τουρκική επίθεση, ο Εμμανουήλ Δέσος, βιβλιογράφος και αδελφός του ηγουμένου της Μονής Φροντισίου, ο οποίος ονομάζεται Σίλβεστρος Δέσος, έδωσε στον Λόγιο μοναχό και ηγούμενο του Αγίου Γεωργίου στο Σκαλωτό, Γεράσιμο Βλάχο, ανθίβολα, τα οποία ονομάζονται και ντιζένια, 7 αγιογραφικών πινάκων του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Στο ένα από τα ανθίβολα αναγνωρίστηκε το κεφάλι του Αγίου Αντωνίου. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η Μονή Φροντισίου ονομάζεται Σαντριβαλή Μοναστήρ. Το 1821 η Μονή καταστράφηκε και πυρπολήθηκε. Όμως ήταν θέση που λειτουργήσε ως αρχηγείο αγωνιστών καθ' όλη τη διάρκεια των κρητικών επαναστάσεων για την αποτύναξη του τουρκικού ζυγού. Όμως και αργότερα κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το 1866 ο Κόρακας προγραμματοποίησε συγκέντρωση στην Μονή. Ήταν η συγκέντρωση της πρώτης επαναστατικής κολόνας, όπως κατεγράφει το ένοπλο σώμα.
στην είσοδο της μονής σώζεται, υπάρχει μια κρίνη η οποία χρονολογείται στον 15ο αιώνα. Κοσμείται με λιθόγλυπτη παράσταση.

Και ο γούμενος εμίσεψε από την Μονή Αρκαδίου. Και οι καλογέροι φύγαν. Και τα κοπάδια ήλθασιν στες μεσαρές επήγαν. Μαζί και οι ρωμόναχοι πάσοι και οι διακόνοι. Και στο βροντίσι μπαίνουσι στον Άγιο Αντώνη.

την Μονή Βροντισίου, στο καθολικό της Μονής Βροντισίου, υπάρχουν εικόνες, εκ των οποίων η εντυπωσιακότερη είναι η αμφιπρόσωπη εικόνα, η οποία παριστάνει τον Άγιο Φανούριο και θεωρείται έργο του Άγγελου Ακοτάντου. Ο Άγγελος Ακοτάντος είναι ο ξεχωριστός, ο εκλεκτότερος εικονογράφος του 15ου αιώνα και θεωρείται ότι είναι ο πρόδρομος της κριτικής σχολής ζωγραφικής. Στην μία όψη λοιπόν της εικόνας, η οποία είναι βανδαλικώς καταστρεμένη, ημικαταστρεμένη θα μπορούσα να πω καλύτερα, διασώζεται η μορφή του ένθρωνου Αγίου Φανουρίου, ενώ στην πίσω πλευρά της εικόνας διακρίνονται παραστάσεις από την στέψη του Αγίου Φανουρίου και από τα θαύματά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα αυτή του Αγίου Φανουρίου παραπέμπει σε πρώτη θεώρηση στην εικόνα του Αγίου Φανουρίου που είναι έργο του ιερέως Ιωάννη Κολυβά και βρίσκεται στο ναό του Αγίου Μανθαίου Ηρακλείου. Όμως αυτή η εικόνα που βρίσκεται στο ναό του Αγίου Μανθαίου χρονολογείται στο 1688.

όπως προελέχθη στην μία πλευρά της αμφιπρόσωπης εικόνας του Αγίου Φανουρίου, ο Άγιος Φανούριος εικονίζεται μεταξύ δύο ωραίων και σώζεται το δεξί τμήμα του δεξιού τμήματος του σώματός του και το αριστερό του χέρι με το οποίο φέρει το έμβλημά του, αυτό που του χάρισε ο Ιησούς Χριστός κατά την αγιοποίησή του και που είναι ένας ξύλινος σταυρός στην κορυφή του οποίου υπάρχει άσβεστος λαμπάδα. Στην πίσω πλευρά της εικόνας διακρίνεται ο Ιησούς Χριστός, σώζεται το φωτοστέφανό του και το πρόσωπο. Στο φωτοστέφανο διακρίνεται η τριάς των γραμμάτων όμικρον ωμέγα νι, ο ον, ο υπά.

ο οποίος ευλογεί τον Άγιο Φανούριο. Ενώ πάνω από τα φωτοστέφανα του Ιησού Χριστού και του Αγίου Φανουρίου υπάρχουν υπολείμματα, φτωχά σπαράγματα θα μπορούσα να πω, τριών διάχωρων, τριών διαφορετικών παραστάσεων. Η πρώτη αριστερά, καθώς κοιτάζουμε την εικόνα, είναι η παράσταση παράδοσης από τον Χριστό στον Άγιο Φανούριο, το έμβλημά του. Η παράδοση του Σταυρού με την αναμένη λαμπάδα στην κορυφή. Το δεύτερο σπάραγμα, στο δεύτερο διάχωρο, είναι η παράσταση διάσωσης κριτικών ιερέων από θαλασσοταραχή, όταν στο πλοιάριό τους εμφανίστηκε στην Πρίμνη Θεοτόκος, στην Πλώρη ο Άγιος Φανούριος, και η θάλασσα ηρέμησε και έτσι οι Κρήτες ιερείς μπόρεσαν να μεταφέρουν την εικόνα του Αγίου Φανουρίου στην Κρήτη. Στο τρίτο διάχωρο εικονίζεται ο Άγιος Φανούριος φυλάτων φως εκ του Ιετού. Είναι η διήγηση, μάλλον η εικόνα της διήγησης του Αγίου Φανουρίου, ο οποίος έσωσε τον ηγούμενο Ιωάννη Παλαμά του Βαλσαμονέρου όταν επέστρεφε στην Μονή και μετέφερε την εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στην Μονή Βαλσαμονέρου, σήμερα έχει μεταφερθεί και φυλάσσεται στην Μονή Βροντισίου.

Στον περίβολο της Μονής Βροντισίου εσώζεται μία πύληνη κολυμβήθρα. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα έχει φιλοξενηθεί σε κάποιο στεγασμένο χώρο και θα έχει προστατευτεί. Οι πύληνες κολυμβήθρες χρησιμοποιούνται κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους για να βαπτίζονται τα παιδιά, τα μωρά. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το κοδωνοστάσιο στην Μονή Βροντισίου είναι οίκημα το οποίο παραπέμπει ως κατασκευή στο κοδωνοστάσιο της Μονής της κυρίας Ακροτηριανής, της Μονής Τοπλού. Με αυτή τη σύντομη παρουσίαση της Μονής Βροντισίου, ο χρόνος ο ραδιοφωνικός μας καλεί να σταματήσουμε. Ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε με την Μονή Βαλσαμονέρου και τη Γόρτινα στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ για την ευγενική προσοχή σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και υπενθυμίζω την επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10. Στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση σας περιμένουμε και θα συνεχίσουμε με το θέμα Μονή Βαλσαμονέρου, Γόρτινα και Μονή Οδηγητρίας. Η συνάντηση αυτή έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην εταιρεία Αλληλεγγύη, εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ουσιαστικό, τα δικαιώματα στην τρίτη ηλικία. Όσοι δεν ανήκουν στην τρίτη ηλικία, ας φανταστούμε τον εαυτό μας σε μεγαλύτερη ηλικία. Πώς περνάμε τη μέρα μας και κυρίως πώς μας φέρονται οι άλλοι. Ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα? Η τρίτη ηλικία είναι ένα στάδιο ζωής που πολλές φορές το βλέπουμε από απόσταση. Σαν κάτι μακρινό, σαν κάτι που αφορά τους άλλους. Κι όμως, είναι ίσως το πιο κοινό σημείο που μας ενώνει όλους. Αν όλα πάνε καλά, θα φτάσουμε εκεί. Και τότε δεν θα μας απασχολούν μόνο τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και το πώς ζούμε το παρόν μας. Με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, με σεβασμό. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό. Τι σημαίνει δικαιώματα? Σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, έχει το δικαίωμα να ζει καλά. Όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να ζει. Να έχει πρόσβαση σε παροχές και δομές της υγείας. Να έχει φροντίδα. Να έχει φωνή. Ας φέρουμε στο μυαλό μας μια εικόνα. Έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που ξυπνά το πρωί. Μένει μόνος του και πρέπει να πάει να επισκεφτεί το γιατρό. Παίρνει τηλέφωνο, περιμένει, ξαναπαίρνει, δεν βρίσκει γραμμή. Οι μέρες περνούν. Η ανησυχία του μεγαλώνει. Αυτό δεν είναι απλώς μια δυσκολία. Είναι ένα εμπόδιο σε ένα βασικό δικαίωμα. Το δικαίωμα στην υγεία. Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και στην τρίτη ηλικία είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Αλλά δεν είναι μόνο η υγεία. Είναι και κάτι πιο αόρατο, αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια φαίνεται στις μικρές στιγμές. Στον τρόπο που μιλάμε σε έναν ηλικιωμένο. Στο αν τον ακούμε πραγματικά, αν του δίνουμε χρόνο να εκφραστεί ή αν τον διακόπτουμε, αν αποφασίζουμε για εκείνον, αν τον αγνοούμε. Σκεφτείτε μια γιαγιά που μιλά και κανείς δεν την προσέχει. Έναν παππού που λέει μια ιστορία και κάποιος του λέει «Τα έχουμε ξανακούσει αυτά». Εκεί χάνεται κάτι πολύ σημαντικό. Χάνεται η αίσθηση ότι υπολογίζομαι ως άνθρωπος. Και εδώ μπαίνει ένα δύσκολο ζήτημα. Η ηλικιακή διάκριση. Ίσως δεν το λέμε συχνά, αλλά υπάρχει. Και μάλιστα πολλές φορές περνάει απαρατήρητη. Γιατί έχει ντυθεί με καθημερινές φράσεις. Άστο, είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν καταλαβαίνει. Αυτές οι φράσεις σιγά σιγά μειώνουν τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Γιατί η ηλικία δεν ακυρώνει την προσωπικότητα,

Ένα άλλο σημαντικό δικαίωμα είναι η ανεξαρτησία. Κάθε άνθρωπος θέλει να έχει έλεγχο στη ζωή του, ακόμη και σε απλά καθημερινά πράγματα. Τι θα φάει, πού θα πάει, πώς θα περάσει τη μέρα του. Φανταστείτε να σας παίρνουν αυτές τις επιλογές, να αποφασίζουν άλλοι για εσάς, χωρίς εσάς. Ακόμη και αν το κάνουν για το καλό σας. Η φροντίδα είναι σημαντική, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό. Και μετά έρχεται η μοναξιά. Ίσως το πιο σιωπηλό πρόβλημα. Δεν φαίνεται εύκολα, δεν ακούγεται, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν ολόκληρη τη μέρα χωρίς να μιλήσουν με κανένα. Χωρίς ένα καλημέρα, χωρίς ένα χαμόγελο. Και αυτό επηρεάζει βαθιά. Όχι μόνο την ψυχολογία, αλλά και την υγεία. Θα σας πω κάτι απλό. Για πολλούς ηλικιωμένους, η πιο σημαντική στιγμή της ημέρας είναι όταν χτυπά το τηλέφωνο. Και αυτό λέει πολλά. Η κοινωνική συμμετοχή είναι δικαίωμα. Να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Να νιώθεις ότι αποτελείς μέρος μιας ομάδας. Ότι έχεις ρόλο. Και αυτό δεν σταματά με την ηλικία. Ας μιλήσουμε και για την ασφάλεια, γιατί δεν είναι δεδομένη για όλους. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που φοβούνται στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους, και υπάρχουν περιπτώσεις κακοποίησης, κάποιες φορές φανερές, κάποιες φορές κρυφές. Η κακοποίηση δεν είναι πάντα βία. Μπορεί να είναι αδιαφορία, μπορεί να είναι εγκατάλειψη, μπορεί να είναι εκμετάλλευση. Και αυτό είναι κάτι που ως κοινωνία δεν πρέπει να αγνοούμε. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολα μπορεί να διακοπεί η επαφή. Κατά την πανδημία, πολλοί ηλικιωμένοι έμειναν μόνοι, χωρίς επισκέψεις, χωρίς αγκαλιές, χωρίς επαφή. Και αυτό άφησε σημάδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ο ψηφιακός κόσμος. Όλα γίνονται μέσω της οθόνης, μιας μικρής οθόνης. Ραντεβού, ενημέρωση, επικοινωνία. Αλλά όχι για όλους. Για κάποιους αυτή η τεχνολογία είναι εμπόδιο. Κι έτσι δημιουργείται ένας νέος αποκλεισμός. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Σε επίπεδο πολιτείας χρειάζονται πολιτικές. Σε επίπεδο κοινωνίας χρειάζεται ευαισθησία. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο χρειάζεται ανθρωπιά. Δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Ένα τηλέφωνο, μια επίσκεψη, μια ερώτηση. Πώς είσαι? Και να περιμένεις πραγματικά την απάντηση. Γιατί στο τέλος δεν είναι μόνο θέμα δικαιωμάτων. Είναι θέμα σχέσεις. Είναι θέμα σεβασμού. Είναι θέμα καρδιάς. Και ίσως το πιο σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι το εξής. Ο τρόπος που φερόμαστε σήμερα στους ηλικιωμένους είναι ο τρόπος που θα θέλαμε να μας φερθούν αύριο. Ας το θυμόμαστε αυτό. Και σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στην τρίτη ηλικία όταν νιώθει ότι τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά? Σκεφτείτε. Σίγουρα η απάντηση δεν είναι τίποτα. Και σίγουρα δεν είναι να το αποδεκτεί. Αντίθετα, υπάρχουν τρόποι.
Πρώτα απ' όλα, κάτι απλό, αλλά καθοριστικό. Να μιλήσει. Να μιλήσει. Να εκφράσει αυτό που νιώθει. Να πει, αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό με δυσκολεύει. Αυτό με αδικεί. Γιατί πολλές φορές οι γύρω άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αν δεν το ακούσουν. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η ενημέρωση. Όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος τα δικαιώματά του, τόσο πιο εύκολα μπορεί να τα διεκδικήσει. Υπάρχουν φορείς που παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη, όπως ο συνήγορος του πολίτη, που δέχεται αναφορές, καταγγελίες και βοηθά τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν αδικίες. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η στήριξη από άλλους ανθρώπους, όπως από την οικογένεια, η στήριξη από τους φίλους και η στήριξη από την κοινότητα, από την κοινωνία, από τους τοπικούς φορείς. Κανείς δεν χρειάζεται να είναι μόνος όταν διανύει την τρίτη ηλικία. Υπάρχουν ομάδες και οργανώσεις που δίνουν φωνή στους ηλικιωμένους, όπως διεθνείς οργανισμοί και δίκτυα, όπως είναι η HelpAge International, όπου αποτελεί συνεργάτη του δικτύου της HelpAge και ουσιαστικά τι κάνει. Εστιάζει στην παροχή βοήθειας ηλικιωμένων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, προωθώντας μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει η Global Alliance for the Rights of Older People, ένα δίκτυο με πάνω από 400 μέλη παγκοσμίως, που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τα δικαιώματα και τη φωνή των ηλικιωμένων, πιέζοντας έτσι για μια ειδική σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματά τους. Η AIDS Platform Europe είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που εκπροσωπεί άτομα 50 και άνω σε ηλικία και εργάζεται για την ενσωμάτωση των φωνών των ηλικιωμένων στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει η International Federation on Aging, ένας διεθνής οργανισμός που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ηλικιωμένων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Σχετικά με τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ουσιαστικά υπάρχουν γιατροί του κόσμου. Παρέχουν ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτους ηλικιωμένους που είναι από 60 και πάνω, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε φροντίδα. Υπάρχει η στήριξη από τον Ποδοσάκιο, που ασχολείται με τους ηλικιακά άνω των 65, ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, καταπολεμώντας τον ηλικιακό ρατσισμό, την ηλικιακή διάκριση που λέγαμε προηγουμένως. Κατά καιρούς, διάφορα πανεπιστήμια στην χώρα μας βγάζουν με προγράμματα, ακόμα και μεταπτυχιακά προγράμματα, και ουσιαστικά έτσι λειτουργεί με σκοπό την ενεργοποίηση, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των ατόμων 65 και πάνω, ενισχύοντας την κοινωνική του συμμετοχή. Υπάρχει η Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία. Είναι μια εταιρεία επιστημονική που εργάζεται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Εταιρείες, οργανισμοί και δομές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων.

Κάτι ακόμα που συχνά υποτιμούμε είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή ατόμων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και των ατόμων που διανύουν την τέταρτη ηλικία, δηλαδή άτομα άνω των 80 ετών, σε δραστηριότητες, ομάδες, τοπικές κοινότητες. Όταν οι άνθρωποι είναι ενεργοί, όταν ακούγονται, όταν συμμετέχουν, η φωνή τους γίνεται πιο δυνατή. Ακόμη και μικρά βήματα έχουν σημασία. Να ζητήσει βοήθεια. Να κάνει μια ερώτηση. Να επιμένει όταν κάτι δεν είναι σωστό. Γιατί η διεκδίκηση δεν είναι σύγκρουση. Είναι σεβασμός προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Και ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να θυμόμαστε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία. Ότι η ηλικία δεν αφαιρεί δικαιώματα. Δεν μειώνει τη φωνή. Αντίθετα, την κάνει πιο σημαντική.

Τελειώνοντας, εάν κάποιος ή κάποια επιθυμεί να μιλήσει και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, υπάρχουν οι εξής γραμμές τηλεφωνικής στήριξης. Τηλεφωνική υποστήριξη και συντροφιά. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως το Φιλία σε κάθε ηλικία, που προσφέρει ανθρώπινη τηλεφωνική επαφή, ψυχολογική στήριξη και διασύνδεση με θελοντές για ηλικιωμένους που νιώθουν μοναξιά. Το τηλέφωνο είναι 210-61-01-300. Επαναλαμβάνω. 210-610-13-00. Υπάρχουν εξειδικευμένες γραμμές, όπως είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή, SOS, το 1065, 1065, γραμμές ζωής. Ουσιαστικά λειτουργεί για την προστασία των ηλικιωμένων, παρέχοντας ένα ασφαλές πλαίσιο επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

5 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Αναχώρηση για Άγιο Νικόλαο. Ο Λαταπή μας συνοδεύει. Συναντούμε το Φουνταλίδη. Γεύμα στο σπίτι της οικογένειας Βουρδομπάκη. 6 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Περίπατο στην Κριτσά. Το μονοπάτι είναι αρκετά καλό και το τοπίο πολύ όμορφο, με ωραίες καλλιέργειες, ελαιόδεντρα και χαρουπιές. Μεγάλο χωριό με 3.000 κατοίκους. Ο Λοχίας, διοικητής αυτού του φυλακίου, μας υποδέχεται επικεφαλής των στρατιωτών του. Όλα τα παιδιά είναι παρατεταγμένα σε δύο σειρές, κρατώντας κλαδιά ηλιάς και μας συνοδεύουν. Το φυλάκιο βρίσκεται σε καλή θέση και η περιοχή δείχνει υγειονομικά ικανοποιητική. Ο Φουνταλίδης είναι μαζί μας. Υποδεχόμαστε τους προεστούς, στους οποίους λέω μερικά λόγια, συστήνοντάς τους να ξεχάσουν τις ληστρικές τους συνήθειες. Πάμε να επισκεφθούμε τον ξενώνα των στρατιωτών. Συτίζονται σε ένα μικρό πανδοχείο πολύ καθαρό. Μας προσφέρουν υπέροχα μανταρίνια και ένα εξαιρετικό ντόπιο κρασί. Έπειτα φεύγουμε για να επισκεφθούμε ένα παλιό ενετικό εξοκλήσι. Δεν έχει κάτι το αξιόλογο, παρά κάποιες ξεθοριασμένες τοιχογραφίες που κοσμούν ακόμα τους εσωτερικούς του τοίχους. Ξανανεβαίνουμε στα άλογά μας και επιστρέφουμε μέσω του γουλά. Το μονοπάτι είναι από τα γραφικότερα και η περιοχή είναι όμορφη και πλούσια. Ο Γουλάς, η αρχαία Λατό, είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις του ελληνικού πολιτισμού. Δεν έχουν μείνει παρά μερικά ερείπια από την πόλη. Ο κύριος Ντεμάγνια από τη σχολή των Αθηνών θα έρθει την προσεχή άνοιξη για ένα σκαφές και έχει αγοράσει την περιοχή. Πρέπει να μιλήσω για την τοπική ενδυμασία των κατοίκων της Κριτσάς. Άντρες και γυναίκες φορούν μικρό γυλαίκο και πουκάμισο με φαρδιά μανίκια. Όταν βρίσκονται στη δουλειά, ρίχνουν τα μανίκια στην πλάτη τους, ούτως ώστε να μην τους ενοχλούν και έτσι έχουν τα χέρια τους γυμνά. 7 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Πηγαίνουμε στη Νεάπολη. Μας επιφυλάσσουν ενθουσιώδη υποδοχή. Ο επίσκοπος με κρατά στο σπίτι του. Όλοι οι προεστοί είναι εκεί συγκεντρωμένοι. Μετά τις συστάσεις πηγαίνω στο σταθμό που διοικείται από τον υπολοχαγό Λαφλέρ. Εδώ έχουμε έναν γιατρό, τον γιατρό Μπουαγιέ, αδελφό εκείνο που παραθέρισε στη Σεντ Μαξίμ και πέθανε στον Γκριμό. Η πόλη είναι στολισμένη με γυρλάντες από μυρτιές και όλοι έχουν εορταστική διάθεση. Ο σταθμός και οι αξιωματικοί έχουν εγκατασταθεί στην κατοικία του πρώην διοικητή του τομέα, που έχει επισκευαστεί καλά και τώρα είναι πολύ άνετη. Η εγκατάσταση των στρατιωτών είναι θαυμάσια. Γευματίζουμε όλοι στο σπίτι του επισκόπου. Η κατοικία του είναι πολύ άνετη. Διαθέτει μια τραπεζαρία πλήρως εξοπλισμένη και το σερβίρισμα είναι πολύ καλό. Το ίδιο το φαγητό είναι ανώτερο από αυτό των κατοίκων της περιοχής. Η βραδιά περνά στη βιβλιοθήκη όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι όλοι οι προύχοντες της τοπικής κοινωνίας. Η Νέα Πόλη ήταν η πρωτεύουσα του τομέα, κέντρα όλων των δικηγόρων, πολιτευόμενων κλπ. Της επαρχίας. Πρέπει να παρευρεθείς σε αυτές τις συναντήσεις για να αντιληφθείς σε τι σημείο οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται για τις δουλειές τους. Όλοι θέλουν να οριστεί η Νέα Πόλη πρωτεύουσα του τομέα, θεωρώντας ότι θα επωφεληθούν από αυτό. Όλοι κυνηγούν θέσεις και κοινωνική αποκατάσταση. Τα δημόσια κτίρια, το διοικητήριο, το γυμνάσιο κλπ. Βρίσκονται σε αρκετά ελεηνή κατάσταση και πολύ φοβούμαι πως θα χρειαστούν πολλά χρήματα για την επισκευή τους. Ο επίσκοπος μου παραχωρεί το δωμάτιό του για να ξαπλώσω. Είναι πολύ καλά τακτοποιημένο και περνάω σε αυτό μια καλή νύχτα, χωρίς κοριούς να με ενοχλούν.
8 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Φεύγουμε για το Βραχάσι, μεγάλο χωριό που βρίσκεται στο δρόμο από την Νεάπολη προς την Κάντια, κοντά στα δυτικά όρια του τομέα. Ο δρόμος είναι καλός και η περιοχή που διασχίζουμε πολύ ευχάριστη. Βλέπουμε ωραίες καλλιέργειες ελαιόδεντρων και αμπελιών. Αλλά αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο είναι που βλέπω πραγματικά δάση με βελανιδιές. Θα έλεγες πως βρίσκεσαι στη Γαλλία. Αφού διασχίζουμε ένα πολύ υπερυψωμένο πέρασμα που κυριαρχεί σε όλη την πεδιάδα της Νεάπολης, φτάνουμε στο Βραχάσι. Το χωριό βρίσκεται σκαρφαλωμένο στη βόρεια πλαγιά μιας περίκλειστης κοιλάδας. Η εικόνα του είναι πολύ καλή, με τα σπίτια του χτισμένα σε επίπεδα, μερικά με κεραμίδια. Μπαίνοντας στο χωριό βλέπουμε μια κρίνη που δείχνει να παρέχει πολύ νερό. Εδώ ο δρόμος ακολουθεί παράλληλα έναν αρκετά βαθύ γκρεμό. Στην είσοδο του χωριού οι μαθητές του σχολείου σχηματίζουν αλυσίδα, ακολουθούν ο κλήρος, οι προεστοί και το πλήθος των περίεργων. Καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο συγκομιδής των ελιών, δεν υπάρχει πολλής κόσμος, αλλά όσοι βρίσκονται εδώ θέλουν να αναπληρώσουν τους απώντες με το θόρυβο που κάνουν. Φωνάζουν εκοφαντικά. Οι άντρες του φυλακίου, που οδηγείται από έναν λοχεία, σχηματίζουν αλυσίδα, φορώντας τις επίσημες υπηρεσιακές τους στολές. Κάτω από αυτόν τον ηλιόλουστο ουρανό το θέαμα είναι μεγαλειώδες. Επισκεπτόμαστε το χωριό και έπειτα το φυλάκιο που έχει εγκατασταθεί σε ένα σπίτι σχεδόν καινούριο. Οι άντρες ζουν σε αυτό υπό τέλειες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας. Σε ένα δωμάτιο έχουν τοποθετήσει ένα μεγάλο ρυθμό τουφεκιών που έχουν παραδοθεί από τους κατοίκους και αναμένεται να μεταφερθούν στη Νεάπολη. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στον επικεφαλής των προεστών όπου μας προσφέρουν αναψυκτικά. Εδώ ο κόσμος τρώει συνεχώς αμύγδαλα, αφού στη συγκεκριμένη περιοχή καλλιεργούνται κατά κόρον. Εξάλλου είναι υπέροχα και θρηματίζονται με τα δάκτυλα. Σε κάθε επίσκεψη προσφέρουν αναψυκτικά και αμύγδαλα, βάζοντάς τα ακόμα και στις τσέπες των επισκεπτών για να τα τρώνε στο δρόμο. Επιστρέφουμε για γεύμα στη Νεάπολη. Απόψε θα επισκεφθούμε τα γειτονικά χωριά και θα επιστρέψουμε στο μοναστήρι του Επισκόπου. Παντού μας υποδέχονται θριαμβευτικά υπό τους ήχους της καμπάνας και από ένα πλήθος που κραυγάζει με όλη του τη δύναμη. Το πιο δύσκολο για μένα είναι πως είμαι υποχρεωμένος να δέχομαι κάθε πρόσκληση για αναψυκτικό και να απαντώ στις ατελείωτες προπόσεις που γίνονται προς τιμήν κάθε προσώπου. Ο περίπατος στο μοναστήρι είναι συναρπαστικός. Το τοπίο είναι θαυμάσιο. Τα κτίρια είναι κτισμένα πάνω στις βραχώδεις πλαγιές του βουνού, μέσα σε ελαιόδεντρα, πορτοκαλιές και βελανιδιές. Μια μεγάλη βεράντα δεσπόζει πάνω από τη Νεάπολη, από όπου απολαμβάνουμε μια υπέροχη θέα. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και αφού δροσιζόμαστε, κατεβαίνουμε πεζή στη Νεάπολη. Ο επίσκοπος είναι μαζί μας. Γευματίζουμε στο σπίτι του και το απόγευμα έχουμε συνάντηση με τους φλιέρους της περιοχής. 9 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Πηγαίνουμε στη Φουρνή. Ο καιρός είναι ομιχλώδης και μουντός και ψυχαλίζει σε όλη τη διαδρομή. Ο δρόμος είναι φαρδής και αρκετά καλά χαραγμένος, αλλά έχει συνεχώς πέτρες και είναι πολύ κουραστικός για τα άλογα. Διασχίζουμε βραχώδεις περιοχές, όπου ωστόσο φυτρώνουν ωραία ελαιόδεντρα και πολλές αμυγδαλιές. Αυτή την εποχή μαζεύουν τις ελιές και η ύπαιθρος έχει μεγάλη ζωντάνια. Περνούμε έπειτα από τα εντελώς κλειστά διαδοχικά λεκανοπέδια της κάτω και της απάνω Φουρνής. Πρόκειται για ωραίες πεδιάδες φυτεμένες με αμπέλια. Τα δύο χωριά είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και η εικόνα τους είναι πλούσιων χωριών. Και στα δύο μας υποδέχονται πολύ καλά.
Μου ζητούν τη δημιουργία ενός στρατιωτικού σταθμού, διότι από ό,τι φαίνεται οι κλέφτες στην περιοχή είναι πολλοί, κυρίως την εποχή της συγκομιδής. Το νερό σε αυτά τα λεκανοπέδια είναι σπάνιο. Σκάβουν μεγάλες λακκούβες για τη συλλογή όμβριων υδάτων και τα σπίτια έχουν στέρνες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η έλλειψη νερού αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους. Στα χωρία αυτά κατοικούσαν μερικοί μουσουλμάνοι. Έρχονται να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ιδιοκτησίες τους, αλλά δεν επιθυμούν ακόμα την επαναγκατάστασή τους. Βλέπουμε μερικούς που έχουν έρθει για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Κατά την επιστροφή μας πλησιάζει ένας ταχυδρόμος και μου παραδίδει ένα τηλεγράφημα στο οποίο ο ναύαρχος μου αναγγέλει την άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου την προσεχή εβδομάδα. Πρέπει να ετοιμαστώ να πάω στα Χανιά. Το ταξίδι μας λοιπόν στο Λασίθι αναβάλλεται για αργότερα. Φτάνουμε στη Νεάπολη και γευματίζουμε στο φυλάκιο. Το βράδυ τρώμε εκεί με τον επίσκοπο και τον Φουνταλίδη. Ο καιρός είναι φροχερός. 10 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Επιστροφή στον Άγιο Νικόλαο. Ο καιρός είναι υπέροχος. Το βράδυ πηγαίνουμε με την Ατμάκατο στη Σπιναλόγκα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βεντέλ. Στην επιστροφή, δυνατή καταιγίδα. 11 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Κυριακή. Αναχώρηση για την Ιερά Πέτρα το μεσημέρι. Άφηξη στις 5 μετά μεσημβρίαν. Στο σπίτι βρίσκω ένα τηλεγράφημα από τον πλοίαρχο του Κοντόρ που μου γράφει ότι είναι στη διάθεσή μου για να με πάει στα Χανιά. Του γράφω ότι θα αναχωρήσω από τον Άγιο Νικόλαο. Τακτοποιώ τις υποθέσεις μου. 12 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Επισκέπτομαι τα έργα. Το χειροματικό τείχος κατεδαφίζεται σιγά σιγά και τα υλικά χρησιμοποιούνται για να παραγεμίσουν το έλος. 13 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Αναχώρηση στις 9 π.μ. για τον Άγιο Νικόλαο. Λαμβάνω ένα τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο που μου γράφει να μεταβώ στην Γκάντια για να συνεννοηθώ με τον στρατηγό Τσέρνσάιντ σχετικά με το θέμα της απομάκρυνσης των μουσουλμάνων προσφύγων από το Λασίθι που βρίσκονται στον τομέα. Φτάνω στις 3 μετά μεσημβρίαν. Ο καιρός ήταν απέσιο σε όλο το ταξίδι. Βροχή, θυελώδης άνεμος και χαλάζι. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός που στην κορυφή, πάνω από το καλό χωριό, δεν μπορούσα να παραμείνω πάνω στο άλογο. Απόψε φθάνουν από τη Νεάπολη ο γιατρός Μπουαγιέ και ο υπολοχαγός Λαφλέρ. Ο τελευταίος θα μας ακολουθήσει στα Χανιά. 14 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Απέσιος καιρός, το κοντόρ δεν έρχεται. Ο επίσκοπος της Νεάπολης που θα έρθει επίσης στα Χανιά για να παρευρεθεί στις γιορτές είναι ήδη εδώ με πολλά άτομα από τη Νεάπολη. Θέλουν όλοι να επιβιβαστούν στο κοντόρ. 15 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Το κοντόρ φτάνει στις 6:30 π.μ. Η Λέμβος έρχεται αμέσως για να μας πάρει. Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο, αλλά αφήνουμε έξω τους περισσότερους πολίτες που θέλουν να ταξιδεύσουν, οι οποίοι θα περιμένουν το φωκόν που θα ξαναπεράσει το Σάββατο. Μόνο ο επίσκοπος επιβιβάζεται, συνοδευόμενος από 2 ακολούθους. Θα αποβιβαστεί στην Γκάντια. Φτάνουμε στην Γκάντια στις 11 π.μ. Ο ναύαρχος Νόελ στέλνει έναν αξιωματικό για να χαιρετήσει τον πλοίαρχο και να του πει ότι θα μας δεχθεί στις 12:30. Ανεβαίνουμε στο πλοίο Revenge, ναυαρχίδα, την ώρα που μας έχουν υποδείξει. Ο ναύαρχος Νόελ μας υποδέχεται πολύ θερμά. Ο πρόξενος της Αγγλίας, ο Σερ Μπιλιώτη, βρίσκεται επίσης στο πλοίο. Μιλούμε για τις υποθέσεις μας. Φαίνεται πως θα έχουμε πρόβλημα για να πείσουμε τους μουσουλμάνους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
συμφωνούμε ότι θα κατέβουμε στη στεριά στις 2 μετά μεσημβρίαν για να συζητήσουμε με τον στρατηγό Chermside. Απόψε θα γευματίσουμε με τον Ναύαρχο. Στις 2 μετά μεσημβρίαν, ο σκοπιορός του Ναυάρχου Νόελ μας παίρνει από το Κοντόρ και μας οδηγεί στο λιμάνι. Η Κάντια περιβάλλεται από ψηλά τείχη από την εποχή των Ενετών, που ακόμα είναι αρκετά καλοδιατηρημένα. Θα πρέπει να υπήρξε ένα πρώτης τάξεως οχυρό. Το στόμιο του λιμανιού βρίσκεται προς τα ανατολικά. Έχει πλάτος το πολύ 150 με 200 μέτρα και προστατεύεται από δύο μεγάλους στρογγυλούς πύργους που σήμερα είναι παροπλισμένοι. Το λιμάνι είναι τετράγωνο, αρκετά στενό, που στις δύο του πλευρές περιβάλλεται από οχυρωματικά τείχη και στις άλλες δύο από σπίτια. Στην προκυμαία βρίσκονται το τελωνείο και διάφορες αποθήκες, τα παλιά ενετικά νεόλκια και το γαλλικό ταχυδρομείο. Αυτός ο στενός χώρος, σαν δεξαμενή, που μοιάζει με το λιμάνι του Σαντ-Τροπέ, βρίθει από ατμόπλιες, θειοφόρα, μαούνες κλπ. Στον παραμικρό βοριά τα κύματα μπαίνουν μέσα στο λιμάνι, δημιουργώντας μια φάνταστη αναταραχή που θέτει συχνά σε κίνδυνο τα πλοία που βρίσκονται αραγμένα εκεί για να προστατευθούν. Ανοίγουμε με δυσκολία ένα πέρασμα ανάμεσα σε αυτόν τον λαβύρινθο από πλοία. Μπαίνοντας δεξιά, είναι αγκυροβολημένο στην προκυμαία ένα δεξαμενόπλιο που παρασκευάζει διαρκώς απεσταγμένο νερό για τα αγγλικά στρατεύματα. Είναι ένα υγιεινό ποτό, το ίδιο ακριβό όσο το καλό κρασί και η καλή μπύρα, αλλά οι Άγγλοι είναι πλούσιοι και τους ενδιαφέρει η υγεία των ανδρών τους. Δεν τσιγκουνεύονται προκειμένου να τους προστατεύσουν από τον τυφοειδή πυρετό. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για μας. Αποβιβαζόμαστε κοντά στο δεξαμενόπλιο και συναντούμε στην αποβάθρα έναν Άγγλο ταγματάρχη με στολή που μας καλωσορίζει. Πρόκειται για τον ταγματάρχη Φέρχολμ του πυροβολικού, διπλωματούχο του επιταλίου στρατού, που είναι ο υπασπιστής του στρατηγού Chermside. Μας οδηγεί στο κονάκι. Μπαίνουμε στην πόλη από τη φημισμένη πύλη, κοντά στο τελωνείο όπου είχε συμβεί το αιματηρό δράμα της 6ης Σεπτεμβρίου, της 25ης Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο.

τη Μισελίνου από αυτό το νησί. Εξάλλου τίποτα δεν μαρτυρεί την αποχώρηση του Σουλτάνου. Παντού στο πέρασμά μας δεν βλέπουμε παρά μόνο άτομα που φορούν φέση και μερικούς χωροφύλακες με την Οθωμανική στολή. Η Κάντια έχει ακόμα 45.000 μουσουλμάνους μέσα στα τείχη της. Οι χριστιανοί στην πόλη είναι με τα βίας 300 με 400. Μετά από τα τελευταία γεγονότα δεν τολμούν πια να επιστρέψουν. Ο δρόμος του λιμανιού είναι αρκετά ζωντανός, αλλά διαισθανόμαστε μια σχετική πίεση στην ατμόσφαιρα, πράγμα που δεν συναντούμε στα κατοικημένα κέντρα του τομέα μας. Φτάνουμε στην πλατεία όπου βρίσκεται το Κονάκι, η οποία είναι αρκετά μεγάλη και περιβάλλεται από καταστήματα, που όμως δείχνουν φτωχά. Στη μία της πλευρά υπάρχει ένα μεγάλο τζαμί, προφανώς η βασιλική του Αγίου Μάρκου που είχε μετατραπεί σε τζαμί, και στο κέντρο της πλατείας ένα τουρκικό συντριβάνι αρκετά πρωτότυπο, προφανώς η Κρίνη Μοροζίνη με τις οθωμανικές προσθήκες της εποχής. Στρίβουμε δεξιά και βρισκόμαστε μπροστά στην πόρτα του Κονακιού. Όπως όλα τα κτίρια αυτής της χρήσης, το Κονάκι είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα με ογκώδη τούβλα χωρίς ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η είσοδος είναι χωρίς γούστο και οδηγεί σε ένα θολωτό διάδρομο όπου δεξιά και αριστερά υπάρχουν γραφεία και φρουροί. Παντού σκοπή και κλητήρες με την τουρκική στρατιωτική στολή. Αυτό που τους διαφοροποιεί είναι η τόκα από αστρακάν αντί για φέση, αλλά προκειμένου να μην αφαιρέσουν κάθε δικαίωμα από τον Σουλτάνο, το πάνω μέρος της τόκας είναι κόκκινο. Εδώ δεν ασχολούνται πολύ με τις αποφάσεις των αβάρχων στο θέμα της στολής που θα υιοθετηθεί για την πολιτοφυλακή. Οι Άγγλοι έχουν φέρει από τη Ρόδο έναν αριθμό Τούρκων χωροφυλάκων ως εκπαιδευτές και δασκάλους της κριτικής χωροφυλακής. Ως μέτρο δεν είναι κακό, αλλά αναρωτιόμαστε πώς μπορούν να δείχνουν τόση αναισθησία. Έπειτα μπαίνουμε σε μια μεγάλη λιθόστρωτη εσωτερική αυλή με το Κονάκι απέναντί μας, όπου και εισερχόμαστε. Δεν θα το περιγράψω, διότι δεν υπάρχει κάτι άξιο αναφοράς. Αναγνωρίζω περνώντας μερικούς από τους παλιούς μας δημότες της Ιτίας και της Ιεράπετρας που έχουν βρει θέση στην καινούρια διοίκηση. Έρχονται να με χαιρετήσουν. Μας βάζουν στο γραφείο του στρατηγού. Φορά στολή και τη σπάθα του και έχει γύρω του το επιτελείο του. Είναι ένας άντρας με τρίου αναστήματος, στεγνός, με ωραία χρώματα, γκριζομάλης, με ετήσια μύτη και διαπεραστικό βλέμμα, λίγο μυστηριώδες, όπως ταιριάζει σε διπλωμάτη. Μας πλησιάζει και μας υποδέχεται πολύ ευγενικά. Μιλά πολύ καλά τη γλώσσα μας. Ο στρατηγός Τσέμσαϊντ είναι περισσότερο διπλωμάτης από ότι στρατιωτικός. Εδώ και 20 χρόνια δεν έχει υπηρετήσει ούτε σε ένα σύνταγμα. Για πολύ καιρό υπήρξε ακόλουθος πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη και σε αυτή του την αποστολή έμαθε να αγαπά τους Τούρκους. Η Αγγλία, στέλνοντάς τον να διοικήσει τον κριτικό τομέα της, έχει σίγουρα μια κρυφή πρόθεση. Όπως και να έχει, το άτομο αυτό ενήργησε πάντα υπέρ της υψηλής πύλης και σίγουρα η λυπηρή υπόθεση της 6 Σεπτεμβρίου, 25 Αυγούστου, οφείλεται στην πολιτική του. Το περίεργο είναι ότι απουσίαζε από την Κάντια όταν συνέβη. Λίγο μετά του απονεμόταν τα αστέρια του στρατηγού. Συζητούμε για ώρα μαζί του και μας διαβεβαιώνει ότι είναι χαμένος κόπος να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους μουσουλμάνους του τομέα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Βεβαίως, προκειμένου να διευκολύνει την αποστολή μας, δίνει εντολή να συγκεντρωθούν όλοι οι μουσουλμάνοι στο Κονάκι, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί τους και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε. Μας χαιρετά λέγοντάς μας ότι ο επιτελάρχης του και ο πρόξενος βρίσκονται στη διάθεσή μας. Μας οδηγούν σε μια μεγάλη αίθουσα δίπλα στο γραφείο του στρατηγού. Θα πρέπει να ήταν η αίθουσα ακροάσεων του Τούρκου διοικητή. Τα έπιπλα είναι ξεθοριασμένα και τα χαλιά πολύ φθαρμένα. Στο βάθος στη μέση του τοίχου

Λάμπει το σήμα του Σουλτάνου σε ένα ροκοκό κάδρο. Δεχόμαστε διαδοχικά τους μουσουλμάνους της κάθε επαρχίας και απευθύνουμε σε αυτούς τα ίδια λόγια, ενθαρρύνοντάς τους να επιστρέψουν στα σπίτια τους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα τους προστατέψουμε κλπ. Κανένα αποτέλεσμα. Μας απαντούν μονίμως ότι μην έχοντας πλέον τα σπίτια τους και έχοντας ενοικιάσει τα χωράφια τους, προτιμούν να επιστρέψουν στις περιουσίες τους το καλοκαίρι. Σε αυτό δεν έχουν και άδικο, αφού η ζωή θα ήταν αρκετά δύσκολη για αυτούς τον χειμώνα. Δεν συζητούμε περαιτέρω. Αφού τους βλέπουμε όλους, συντάσσουμε από κοινού με τον ταγματάρχη Φέρχομ ένα σημείωμα στο οποίο περιγράφουμε τα αποτελέσματα της συνάντησής μας. Αφήνουμε τους εν λόγω κυρίους και βγαίνουμε με τον πρόξενο και τον ταγματάρχη που μας ξεναγούν στην πόλη. Εκείνο που μας κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η άψογη καθαριότητα της πόλης και η παραμικρή γωνία είναι σχολαστικά σκοπισμένη. Παρατηρούμε ότι η πόλη είναι αρκετά έρημη. Εκτός από τις περιοχές που γειτονεύουν με το Κονάκι, όπου βρισκόνται η αγορά και το εμπορικό κέντρο, οι υπόλοιπες είναι έρημες. Παντού περίπολοι, υπάλληλοι, χωροφύλακες. Η πόλη φυλάσσεται καλά και θα λέγαμε πως είναι σε κατάσταση πολιορκίας. Περπατούμε σε ένα πολύ ωραίο δρόμο που διασχίζει την πόλη από τη μια άκρη στην άλλη. Στην ανατολική του απόλυξη υπάρχει ένας μεγάλος τουρκικός στρατώνας, πραγματικό μνημείο. Σήμερα βρίσκονται σε αυτό στιβαγμένοι πάνω από 3.000 μουσουλμάνοι. Επισκεπτόμαστε τη Μητρόπολη που είναι ολοκένουρια σε ωραίο βυζαντινό ρυθμό. Είναι γεμάτη με έπιπλα χριστιανών που έφυγαν από την πόλη. Δίπλα βρίσκεται η Επισκοπή και απέναντι η Συλλογή ή Μουσείο. Προς το παρόν δεν λειτουργεί. Προκειμένου να σωθούν οι θησαυροί, τους συσκεύασαν και καθένας τους ανέλαβε ένα ή περισσότερα κομμάτια. Θα το επαναλειτουργήσουν πολύ σύντομα. Στο εσωτερικό βρίσκονται μερικά αγάλματα, αλλά σχετικά πρόσφατης περίοδου. Η νύχτα πέφτει. Πάντα υπό την καθοδήγηση των δυο μας ξεναγών φτάνουμε στα τείχη και ακούμε μια στρατιωτική μπάντα να παίζει. Είναι η λέσχη των Άγγλων αξιωματικών. Φτάσαμε εκεί τυχαία, μοιάζει όμως πολύ προμελετημένο. Παρά την προχωρημένη ώρα ακολουθούμε χωρίς αντίρρηση και μας βάζουν μέσα στη λέσχη όπου βρίσκεται ο στρατηγός και ένας αριθμός αξιωματικών, σχεδόν όλοι με πολιτικά ρούχα. Ο στρατηγός μας καλωσορίζει και μας καλεί να πιούμε ένα φλιτζάνι τσάι. Μας συστήνουν σε διάφορα πρόσωπα, μεταξύ άλλων στον ταγματάρχη της μοίρας κατανδρομών που έχει επιστρέψει από την τελευταία εκστρατεία στο Σουδάν. Σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί εκφράζονται πολύ καλά στα γαλλικά και συζητούμε πολύ ευχάριστα για λίγη ώρα. Η λέσχη είναι πολύ καλά οργανωμένη, με αίθουσα ανάγνωσης και τραπεζαρία. Το κλίμα είναι απολύτως οικογενειακό και αισθανόμαστε ότι οι βαθμοί σβήνουν για να κάνουν χώρο σε μια καλόκαρδη συντροφικότητα. Αφήνοντας το στρατηγό και αυτούς τους κυρίους, μας βάζουν να τους υποσχεθούμε ότι θα γυρίσουμε να τους δούμε. Εκ μέρους μας τους προσκαλούμε να έρθουν να επισκεφθούν τον τομέα μας. Επιστρέφουμε ξανά στο πλοίο, συνοδευόμενοι πάντα μέχρι την αποβάθρα από τον Σερ Μπελιώτη, που δείχνει να μην θέλει να μας χάσει από τα μάτια του. Φεύγουμε αμέσως για τη Σούδα. Ο καιρός είναι υπέροχος.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε τώρα στη δυτική περιοχή εκτός της πόλεως Ιεροσολύμων. Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου. Απέναντι από το λόφο της Σιών, στα νότιο-δυτικά, είναι χτισμένη η Μονή του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος υπήρξε Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά τα έτη 630 έως 634 μετά Χριστόν. Ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Όταν οι Πέρσες κατέλαβαν τους Αγίους Τόπους το 614, εξαιτίας των επιδρομών και καταστροφών που προκάλεσαν, έφυγε από τον Άγιο Θεοδόσιο και ήρθε στον λόφο Αμπού Τόρ, όπου υπήρχαν ερείπια παλαιάς μονής από την εποχή της Αγίας Ελένης. Εκεί έκτισε το μοναστήρι του και κάτω από το ναό υπάρχει κατακόμβη και εκεί σήμερα βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Προκοπίου. Στην αγιογραφία, ο Άγιος Μόδεστος περιστοιχίζεται από ζώα, επειδή θεωρείται ο προστάτης των ζώων. Η ονομασία Αμπού Τόρ σημαίνει πατέρας τάβρου. Πιθανόν το μέρος αυτό να έλαβε την προσωνυμία αυτή επειδή ο Άγιος Μόδεστος ήταν ο προστάτης των ζώων. Στο χώρο της Μονής, σύμφωνα με την παράδοση, έγινε η συμφωνία της προδοσίας του Χριστού και η πληρωμή των 30 αργυρίων. Εδώ ακριβώς επέστρεψε και τα 30 αργύρια ο Ιούδας και κατόπιν πήγε και αυτοκτόνησε.

Ας γνωρίσουμε όμως τον βίο και την πολιτεία του Αγίου Μοδέστου Δευτέρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, αλλά και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, του οποίου ο τάφος, όπως προείπαμε, βρίσκεται στην κατακόμβη της Ιεράς Μονής του Αγίου Μοδέστου Ιεροσολύμων.

ο Άγιος Μόδεστος, δεύτερος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Μόδεστος ήταν ονομαστός μοναχός εξαιτίας της αρετής του και της βαθιάς γνώσης της ιερής και αληθινής φιλοσοφίας που οδηγεί στο φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. Για αυτούς τους λόγους εκλέχθηκε ηγούμενος στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης και πείμανε με σύνεση την αδελφότητα. Όταν το 614 ο βασιλιάς των Περσών, Χοσρόης ο Δεύτερος, ερχόταν εναντίον των Ιεροσολύμων, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ζαχαρίας έστελνε τον Μόδεστο να ζητήσει βοήθεια από τα αυτοκρατορικά στρατεύματα που βρίσκονταν στην Αντιόχεια. Όταν τα Ιεροσόλυμα έπεσαν στα χέρια των Περσών, οι οποίοι για τρεις ημέρες λαιλάτισαν την πόλη και έκαναν ανίποτες θηριωδίες, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας μαζί με χιλιάδες χριστιανούς εξορίστηκαν στα βάθη της Περσίας. Τότε ο Μόδεστος εκλέχθηκε Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Με τους κόπους του κατόρθωσε να ξαναδώσει ζωή στη δεινοπαθούσα και στερημένη από πόρους εκκλησία της Ιών. Ενδιαφέρθηκε να ταφούν τα δεκάδες χιλιάδες θύματα και να αναστηλωθούν όσο ήταν δυνατόν οι ναοί που είχαν αφανίσει και βεβηλώσει οι βάρβαροι. Συγκέντρωσε τους επιζώντες, τους παρηγόρησε, τους αναπτέρωσε την ελπίδα. Τούτο το κατάφερε με τη γενναιόδορη βοήθεια του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Ιωάννη του Ελεήμονα. Κατά την περίοδο αυτή κατήχησε και βάπτισε ένα Πέρσι, τον Άγιο Αναστάσιο, ο οποίος ως γνωστό μαρτύρησε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης το 628. Όταν επέστρεψε ο Πατριάρχης Ζαχαρίας από την εξορία του, ανέλαβε ξανά τη διακυβέρνηση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων μέχρι την κοίμησή του. Ο Άγιος Μόδεστος τον διαδέχτηκε τότε ως Πατριάρχης και κόσμησε το θρόνο της Μητρός Εκκλησίας με την ακτινοβολία της αρετής του και των θαυμάτων που επιτέλεσε. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 634.

ο Άγιος ένδοξος μεγαλομάρτυρας Προκόπιος. Ο μέγας αυτός και περιβόητος ανάμεσα στους μάρτυρες Προκόπιος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού κατά το έτος 290. Καταγόταν από την πόλη Ελία, δηλαδή την Ιερουσαλήμ, γεννημένος από πατέρα Ευσεβή και Χριστιανό. Χριστοφόρος το όνομα, από μητέρα όμως Ασεβή και που προσκυνούσε τα είδωλα και λεγόταν Θεοδοσία. Αφού λοιπόν ο πατέρας του Αγίου πέθανε, τον ανέτρεφε η μητέρα του με την ελληνική θρησκεία. Όταν ο Άγιος έγινε άνδρας στην ηλικία, τότε τον πρόσφερε η μητέρα του στον βασιλιά Διοκλητιανό, ο οποίος τότε ζούσε στην Αντιόχεια, και αφού τον παρακάλεσε και του έδωσε πολλά χρήματα, κατέπισε το βασιλιά και έκανε το γιο της Δούκα της Αλεξάνδρειας. Αμέσως λοιπόν έδωσε στον Προκόπιο βασιλιάς εντολές για να καταδιώκει και να τιμωρεί τους χριστιανούς. Και λοιπόν πήγαινε νύχτα ο Άγιος στην Αλεξάνδρεια, επειδή ήταν δύσκολη η οδηπορία κατά την ημέρα για την υπερβολική ζέστη που υπάρχει σε εκείνα τα μέρη. Όταν έφτασε σε απόσταση 30 μιλίων από την πόλη Απάμια, που βρίσκεται στην Κύλη Συρία και ονομάζεται από τους Τούρκους Χαμάν, Μητρόπολη όντας υπό τον Αντιόχειας, ενώ τον ακολουθούσαν και οι δύο νούμεροι, δηλαδή δύο άρχοντες αξιωματικοί, τότε έγινε σεισμός και έπεσαν αστραπές. Ακούει ακόμη φωνή που ήλθε από τον ουρανό, καλώντας τον με το όνομά του Νεανία, διότι έτσι λεγόταν προηγουμένως ο Άγιος. Και η Θεία Φωνή κατηγορούσε τον δρόμο που έκαμνε και τον απειλούσε ότι θα τον θανατώσει επειδή πηγαίνει να κάνει κατά των χριστιανών πόλεμο. Ο Άγιος, από την καλή διάθεση της ψυχής του κινούμενος, αμέσως ονόμασε Κύριο αυτόν που τον κάλεσε. Οπότε και ο Κύριος καθαρότερα του εμφανίστηκε, διότι του εμφανίστηκε σταυρός κρυστάλλινος το είδος, και από τον σταυρό βγήκε φωνή που έλεγε «Εγώ είμαι ο εσταυρωμένος Ιησούς, ο του Θεού Υιός». Από την οπτασία λοιπόν αυτή, αφού καθοδηγήθηκε ο Άγιος, διδάχθηκε όλο το της ενσάρκου οικονομίας μυστήριο και έλαβε βέβαιη επίγνωση της πίστεως. Οπότε επιστρέφοντας στην Σκυθόπολη που βρίσκεται στην Κύλη Συρία, που προηγουμένως λεγόταν Νίσα, λέγεται όμως από τους Εβραίους Βεθοάν, τιμημένη με Μητροπολίτη υπό των Ιεροσολύμων, σε αυτή ο Άγιος βρισκόμενος κατασκεύασε ένα σταυρό από χρυσάφι και ασίμι, σύμφωνα με τον τύπο που του εμφανίστηκε. Και μόλις τελείωσε ο σταυρός, του εμφανίστηκαν τυπωμένες τρεις εικόνες, έχοντας γράμματα εβραϊκά, που φανέρωναν τίνος είναι οι εικόνες, διότι από επάνω έγραφε «Εμμανουήλ», από το ένα μέρος έγραφε «Μιχαήλ» και από το άλλο μέρος «Γαβριήλ». Αφού ασπάστηκε λοιπόν ο Προκόπιος και προσκύνησε τον σταυρό και τις αγίες εικόνες που είναι σε αυτόν, επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, και επειδή εκεί έκανε νίκες και τρόπαια κατά των Σαρακινών, οι οποίοι πολεμούσαν και λίστευαν τα εκεί περίχωρα, γι' αυτό παρακινήθηκε από τη μητέρα του να προσφέρει θυσίες στα είδωλα για τη νίκη. Ο Άγιος όμως έλεγε πως έκανε τη νίκη αυτή με τη δύναμη του Χριστού. Οπότε από την αιτία αυτή διέβαλε τον Άγιο η μητέρα του στον βασιλιά, ότι είναι δηλαδή χριστιανός. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον ηγεμόνα της Κεσαρίας στην Παλαιστίνη, Ούλκιο λεγόμενο, να κάνει την κατά του Αγίου εξέταση. Και λοιπόν, επειδή ο μάρτυρας δεν πίστηκε να θυσιάσει στα είδωλα, γι' αυτό δάρθηκε δυνατά. Έπειτα ρίχθηκε στην φυλακή, όντας μισοπεθαμένος. Εκεί όμως εμφανίστηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και αφού έλυσε από τα δεσμά τον πρώην Νεανία, τον μετονόμασε Προκόπιο. Φανέρωνε το όνομα αυτό ότι θα προκόψει και θα τελειώσει στο μαρτύριο. Κοντά σε αυτά έβαλε ο Κύριος και στην καρδιά του Αγίου Ανδρία και θάρρος,
για να υπομείνει τις τιμωρίες με τις οποίες τον φοβέριζαν. Έπειτα πήγαν οι Έλληνες τον μάρτυρα μέσα στο ναό των ειδώλων. Εκεί δεόντας με την προσευχή του συνέτριψε τα είδωλα, τα οποία αφού παραδόξως μεταβλήθηκαν σε νερό, χύθηκαν έξω από την πόρτα. Αυτό το θαύμα, βλέποντας οι στρατιώτες των δύο νουμέρων και οι δύο τριβούνοι, Νικόστρατος και Αντίοχος, ονομαζόμενοι, πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν από τον επίσκοπο Λεόντιο, οι οποίοι με προσταγή του βασιλιά αποκεφαλίστησαν και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Συνελήφθησαν ακόμη και 12 γυναίκες συγκλητικές μαζί με την Θεοδοσία, τη μητέρα του Αγίου, οι οποίες πίστεψαν στο Χριστό με το παραπάνω θαύμα. Τότε, αφού πρώτα τις έδιραν άσπλαχνα, στη συνέχεια έκοψαν τους μαστούς τους και με σιδερένιες σφαίρες πειραχτωμένες έκαψαν τις μασχάλες τους. Τελευταία δε τις αποκεφάλισαν και έτσι έλαβαν της αθλήσεως τους στεφάνους. Μετά από αυτά έγινε άλλος ηγεμόνας, Φλαβιανός ονόματι, ο οποίος έφερε τον Άγιο για εξέταση, και επειδή ο μάρτυρας δεν πίστηκε να αρνηθεί τον Χριστό, γι' αυτό το λόγο πρόσταζε έναν υπηρέτη, Αρχέλαο λεγόμενο, να τον χτυπήσει με το σπαθί στην κοιλιά. Μόλις όμως εκείνος σήκωσε το χέρι κατά του Αγίου, έπεσε κατά γης και ξεψύχησε. Στην συνέχεια, αφού τέντωσαν τον μάρτυρα με σχοινιά, τον έδιραν με ομά νεύρα και τον έκαψαν με αναμένα κάρβουνα. Επάνω δε στα καμένα μέλη του έχισαν ξύδι. Έπειτα έβαλαν στο χέρι του κάρβουνα με λιβάνι. Ο δε γενναίος του κυρίου αγωνιστής κράτησε ακίνητο το χέρι του έως ότου κατακάηκε όλο. Δηλαδή δεν σκόρπισε το λιβάνι για να μην φανεί με τον σκορπισμό του στους ασεβείς ότι πρόσφερε θυσία στα είδωλα. Ύστερα όμως απ' όλα κρέμασαν τον αθλητή και έδεσαν τα χέρια του, και ενώ επρόκειτο να μπει μέσα σε ένα φούρνο αναμένο, τον καταψύχρανε με την σφραγίδα και τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Τελευταία όμως δέχεται την διαξήφους απόφαση και έτσι, αφού αποκεφαλίστηκε, προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό αποδήμησε.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Αγιοταφίτη Πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μοναχό Πατέρα Αντίοχο, ο οποίος είναι επιστάτης της Ιεράς Μονής του Αγίου Μοδέστου, που κάναμε λόγο πριν από λίγο, για να μας μιλήσει για την Ιερά Μονή που με ζήλο και αυταπάρνηση υπηρετεί στην Αγία Γη. Τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε με χαρά και αγάπη στην πρόσκλησή μας και έχει το λόγο.

ευλογείτε πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν για την προσπάθεια που κάνετε μέσα από την εκπομπή Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχαρτοι πόδες του Κυρίου, και προβάλλετε τον ιεραποστολικό χαρακτήρα των Αγίων Τόπων και τη διεθνή ακτινοβολία των Παναγίων Προσκυνημάτων, που φέρνουν ακόμη από τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν το όνομα των Ελλήνων ως υπεύθυνους για τη διατήρηση και την προστασία των Παναγίων Προσκυνημάτων. Θα σας μιλήσω για την Ιερά Μονή του Αγίου Μοδέστου, στην οποία την κάνει να είμαι επιστάτης, τοποθετημένος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο. Μια μονή άγνωστη στους προσκυνητές, γνωστός ο Αγίος του Αγίου. Η μονή αυτή, η οποία τοποθετείται νοτιοανατολικά της πόλεως των Ιεροσολύμων, βρίσκεται στον δρόμο καθοδών για τη Βηθλέμ και στην αριστερή πλευρά. Εντοπίζεται στην κορυφή του λόφου, απέναντι από το Ρωσιόν και πάνω από το κτήμα του Κεραμαίος, εκεί που βρίσκεται και η μονή Αγίου Ονουφρίου. Το όρος της Κακή Βουλής ή το όρος του Ανώμου Συνεδρίου, όπως ονομάζεται από την παράδοση από τα αρχαία χρόνια. Ο λόγος της ονομασίας αυτής είναι διότι εκεί εικάζεται ότι έγινε το συμβούλιο των αρχιερέων της εποχής εκείνης και πάρθηκε η απόφαση για τη σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο χώρος αποτελούσε κατοικία προφανώς κάποιον από τους αρχιερείς, δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα για ποιον, αν ήταν ο Άννας ή ο Καγιάφας. Εκεί όμως έγινε το συνέδριο αυτό, γι' αυτό και η ονομασία όρος της Κακής Βουλής. Επίσης το όρος αυτό καλείται αραβιστή Δερ Αμπουτόρ, που σημαίνει το μοναστήριο του Βοκόλου, ή Δερ Καδές Μόδεστος, που σημαίνει το μοναστήριο του Αγίου Μοδέστου. Επίσης υπάρχει μια αρχαία παράδοση που λέει ότι στο μοναστήριο αυτό διέτριβαν τους καλοκαιρινούς μήνες οι Πατριάρχοι των Ιεροσολύμων. Επίσης ο Πατριάρχης Μόδεστος Ιεροσολύμων, ο οποίος διαδέχθηκε τον Πατριάρχη Ζαχαρία, που εχμαλωτίστη υπό τον Πεσόν και του βασιλέως Χορσόου μετά την εισβολή το 614, έζησε και κοιμήθη στη συγκεκριμένη μονή, γι' αυτό και υπάρχει εκεί ο τάφος του σήμερα. Ο Άγιος Μόδεστος, ο οποίος την εποχή της εισβολής των Περσών, ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου, του Αββά Θεοδοσίου και πρεσβύτερος της Αγίας Αναστάσεως, ανέλαβε ως τοποτηρητής του Αποστολικού Θρόνου, την εποχή δηλαδή που ο Πατριάρχης Ζαχαρίας βρισκόταν εχμαλωτιστής από τους Πέρσες μαζί με τον Κύριο Σταυρό στην Περσία, και στη συνέχεια μετά την κοιμησή του το 632 στο 634 ανέλαβε και Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Ήταν αυτός ο οποίος με την βοήθεια του μοναχού Αντιόχου Στρατηγίου, εξοχότατου συγγραφέως και θεολόγου της εποχής εκείνης, ανέλαβε να ενταφιάσει αρχικά τους ανερεθέντες παρατέρες μοναχούς από τη Μονή του Αγίου Σάββα και όλους αυτούς που εσφαγιάστηκαν από τους Πέρσες, καθώς επίσης και την νοικοδόμηση των ιερών προσκυνημάτων μετά την ολοκληρωτική καταστροφή που επέφερε η εισβολή των Περσών. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Άγιος Μόδεστος, ζητώντας λοιπόν τη συνδρομή των χριστιανών της Ανατολής και φυσικά του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Ιωάννου του Ελεήμονος, συγκέντρωσε ένα τεράστιο οικονομικό ποσό και φυσικά χιλιάδες εργάτες οι οποίοι του διατέθησαν από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας για ανοικοδόμηση του Ναού, της Αναστάσεως και φυσικά του Γολγοθά, του Παναγίου Τάφου και άλλων μεγάλων προσκυνημάτων, ιερών προσκυνημάτων, τα οποία, για τον οποίο αναφέρεται ως κτήτο και μνημονεύεται στις θείες λειτουργίες. Επίσης, τον ίδιο τάφο, εκεί δηλαδή που ενταφιάστηκε ο Άγιος Μόδεστος, βρίσκεται και ο Άγιος Προκόπιος, ο οποίος μαρτύρησε στις 8 Ιουλίου του 303 και αυτοκράτορα του Δοκλητιανού, και η ανακομιδή του Λιψάνου του έγινε στην Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου, για το λόγο ότι η περιοχή αποτελούσε περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας του Αγίου, καθότι ο Άγιος Προκόπιος Μικρομάρτυρ, Ιεροσολυμίτης στην καταγωγή και Δούκας,
γιατί είχε αρκετά μεγάλη πλησία και φυσικά ο λόφος αυτός αποτελούσε μέρος της οικογενειακής του περιουσίας. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο εορτάζουμε δύο φορές πανηγυρικά στις 8 Ιουλίου την κίνηση του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Προκοπίου και στις 18 Δεκεμβρίου εορτάζουμε τον Άγιο Μόδεστο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων, για τον οποίο υπάρχει, είναι γνωστός για την, ως προστάτης των ζώων και για την ευχή που διαβάζεται από τους ιερείς για την προστασία των αγρών και των ζώων. Ο λόγος αυτός είναι διότι κάζεται ότι ο Άγιος απετέλεσε θαύμα επαναφέροντας στη ζωή χιλιάδες βοηδοί τα οποία έχασαν εντόπιοι εδώ ακτινοτρόφοι όταν τα ζώα τους έπιναν νερό από μια δηλητηριασμένη πηγή. Και κλείνοντας εδώ να ευχαριστήσω πάλι τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου που τις δύσκολες αυτές εποχές με τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται και τους κινδύνους φυσικά που υπάρχουν από λαιλασίες και φυσικά την παρουσία των Αγίων Προσκυνητών οι οποίοι με την παρουσία τους εδώ βοηθούν τους πατέρες φυσικά και τα Πανάγια Προσκυνήματα να παραμένουν παγκόσμιος φάρος πνευματικού χαρακτήρα και να συνεχίζουν τη θεάστη αυτή η αποστολή που έχουν αναλάβει.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Χριστός Ανέστη!
2: Χριστός Ανέστη!
1: Αγιώς Ανέστη! Αγιώς Ανέστη!

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάββα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Ο πατήρ Κυπριανός Μιχαηλού, γέροντας τώρα της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης, διηγείται τα παρακάτω θαύματα του Αγίου Σάβα. Όταν ήμουν μικρός, ακολουθούσα τον πατέρα μου στους Αγίους Πάντες. Δούλευε για τον Άγιο Σάβα. Μια Κυριακή ανεβήκαμε με άλλους μαστόρους να δουλέψουμε. Ο Άγιος τους δέχτηκε με χαρά. Αυτοί ζήτησαν από τον Άγιο να τους μαγειρέψει να φάνε το μεσημέρι. Τους είπε πως θα τους έβαζε ρεβίθια. Πράγματι, έβαλε σε μια γωνιά δύο πέτρες, ξύλα σταυροειδός και την κατσαρόλα με ξερά ρεβίθια, ντομάτα, κρεμμύδι, αλάτι και λίγο λάδι. Τα ευλόγησε και έφυγε. Οι μαστόροι που είδαν τον Άγιο να μην φροντίζει για το μαγείρεμα ήταν βέβαιοι πως το μεσημέρι δεν θα έτρωγαν, διότι ήταν αδύνατον να βράσουν τα ρεβίθια χωρίς φροντίδα. Η έκπληξή τους όμως το μεσημέρι ήταν μεγάλη όταν έφαγαν ένα νόστιμο και καλομαγειρεμένο φαγητό. Η ευλογία του Αγίου και η φροντίδα του Θεού τόνωσαν την Αγία πίστη.

Στην κατοχή υποφέραμε πολύ. Ο κόσμος δεν είχε ψωμί να φάει. Με τον πατέρα μου γεμίσαμε ένα καλαθάκι με διάφορα φαγόσιμα. Ρύζι, ζάχαρη, μακαρόνια και άλλα διάφορα. Και την άλλη μέρα ανεβήκαμε στους Αγίους Πάντες να τα δώσουμε στον πατέρα Σάβα. Ο Άγιος Σάβας μας περίμενε στην πόρτα και μόλις πλησιάσαμε μας λέγει: «Καλώς τον Σταυρή που μου φέρνει στο καλάθι ρύζι, ζάχαρη και μακαρόνια». Ο πατέρας μου του λέγει: «Πώς το ξέρεις ότι στο καλάθι υπάρχουν αυτά τα πράγματα?» Και ο Άγιος απαντά: «Από χθες το βράδυ το γνωρίζω. Ήλθε άγγελος Κυρίου και μου το είπε. Είχε 2 με 3 μήνες χωρίς φαγητό ο Άγιος Σάββας».

Στην κατοχή ήλθε μια γυναίκα και ζήτησε από τον Άγιο Σάβα ελεημοσύνη. Ο Άγιος δεν είχε τίποτα να της δώσει. Της είπε να προχωρήσει στο βουνό, σε ορισμένη τοποθεσία, και εκεί θα έβρισκε χόρτα να τα μαζέψει. Η γυναίκα έφυγε χαρούμενη και πήγε στο μέρος που της είπε ο Άγιος, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Λυπημένη τότε, επέστρεψε στον Άγιο και του είπε πως δεν βρήκε τίποτα, αν και έψαξε με προσοχή πολλή ώρα. Ο Άγιος της είπε να πάει ξανά στο ίδιο μέρος και οπωσδήποτε θα έβρισκε. Η γυναίκα έκανε υπακοή, πήγε ξανά και πράγματι βρήκε πολλά χόρτα στο ίδιο μέρος. Μάζεψε πολλά και χαρούμενη επέστρεψε στον Άγιο και τον ευχαρίστησε.

Ο πατέρας μου, ο Σταυρής Μιχαήλου, έλεγε στον Άγιο Σάβα: «Πάτερ Σάβα, πολλές γυναίκες λόγω της σκληρής κατοχής πουλάνε το σώμα τους για ένα κομμάτι ψωμί και η αμαρτία είναι πολύ μεγάλη. Κάτω στην πόλη έχει μεγάλη αμαρτία». Και ο Άγιος Σάβας απήντησε: «Το γνωρίζω, κύριε Σταύρο. Κάθε βράδυ βγαίνω έξω στις 12 τα μεσάνυχτα και ευλογώ την πόλη. Βλέπω στην πλατεία να υψώνονται φλόγες 100 μέτρα ψηλά».

Το 1960 ήμουν στην Αυστραλία μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό μου, το Μιχάλη. Μια μέρα διηγούμασταν τα θαύματα του Αγίου Σάβα, όταν ένας εκ των ακροατών μας, που ήταν χιλιαστής, έλεγε χωρίς να πιστεύει ότι ο Άγιος είναι μούμια. Να σημειώσουμε ότι το ιερό λείψανο του Αγίου είναι ολόκληρο. Μόλις ο χιλιαστής είπε αυτά, δαιμονίστηκε και έπεσε κάτω σε άθλια κατάσταση. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί είπαν ότι έχει δαιμόνιο και ότι είναι αθεράπευτος ασθένεια. Του λέγαμε να μετανοήσει και να παρακαλέσει τον Άγιο Σάβα να τον θεραπεύσει. Αλλά δυστυχώς παρέμεινε άπιστος.

Εμφάνιση του Αγίου Σάβα σε στρατιώτες. Τον Ιούλιο του 1974, όταν έγινε η γενική επιστράτευση, ετέθηκαν φρουροί σε όλα τα υψώματα της Καλύμνου. Οι σκοποί οι οποίοι φυλούσαν στο ύψωμα του Αγίου Πέτρου, κάθισμα της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων, βρισκόμενο υψομετρικώς χαμηλότερο της Ιεράς Μονής, αντελήφθησαν κατά τις μεσονύκτιες ώρες έναν ιερέα να περιφέρεται στον Άγιο Πέτρο και στη συνέχεια να ανέρχεται προς την Ιερά Μονή και να μπαίνει σε αυτήν. Ενόμισαν ότι ήταν ο πατήρ Αυγουστίνος, ο νυν γέροντας της Ιεράς Μονής. Γι' αυτό και αρκέστηκαν σε μία προειδοποίηση. Καθώς όμως δεν έλαβαν ανταπόκριση, ο ένας από αυτούς ετοιμάστηκε να πυροβολήσει, όταν ο δεύτερος τον εμπόδισε. Το πρωί ανέβηκαν στην Ιερά Μονή και παρεκάλεσαν τις αδελφές να μην εξέρχεται κατά τις μεσονύκτιες ώρες ο πατήρ Αυγουστίνος, διότι έτσι διακινδυνεύει. Οι αδελφές διαβεβαίωσαν τους στρατιώτες ότι καθόλου δεν βγήκε ο πατήρ Αυγουστίνος, γεγονός το οποίο προκάλεσε συζήτηση. Τότε οι στρατιώτες προέβησαν σε περιγραφή του ιερέως, τονίζοντας επιπλέον ότι ήταν κοντού αναστήματος. Τότε πίστηκαν ότι ήταν ο πατήρ Σάβας, ο οποίος ως ακίνητος φρουρός εφύλατε την πίμνη του, την Ιερά Μονή του. Οι στρατιώτες συγκινήθηκαν από τη διαπίστωση αυτή και προσέφεραν 500 δραχμές για να τελεστεί θεία λειτουργία στον Άγιο Σάββα.

Διήγηση του κύριου Κωνσταντίνου Μανολάκη, διδασκάλου. Κατά το έτος 1934 είχα ανέβει στην Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Ήταν μέρα Παρασκευή, η πρώτη των νηστειών. Πήγα από νωρίς για να βοηθήσω τον πατέρα Σάβα και να παρακολουθήσω τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Αφού τελείωσαν οι χαιρετισμοί, ψάλαμε την παράκληση. Όταν άρχισα να ψάλω το τροπάριο «Προστασία των χριστιανών ακατέσχυντε», είδα τον πατέρα Σάβα να βλέπει την εικόνα του Χριστού, η οποία ήταν στο τέμπλο, και να μιλάει νοερός με τον Κύριο, έχοντας το δεξιό χέρι του στον δεξιό ώμο του. Αργότερα μας είπε ότι παρατηρώντας την εικόνα του Κυρίου, είδε ότι σκίστηκε, άνοιξε η καρδιά του Χριστού και βγήκε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε στο δεξιό ώμο του. Τότε του φιλήσαμε όλοι μας το χέρι και πήραμε την ευχή του.

Κατά το έτος 1935, βρισκόμενος στο ιερό και καθώς μνημόνευε ο πατήρ Σάβας στην προσκομιδή, παρατήρησα ότι τα πόδια του ήταν μια πιθαμή πάνω από τη γη. Κατάλαβα την αγιότητά του. Όταν αργότερα μείναμε οι δυο μας, του το είπα.

Τον Ιούνιο του 1936 ρώτησε τον πατέρα Σάβα: «Κάθε πότε πρέπει να εξομολογείται ο καλός χριστιανός?» Εκείνος μου είπε: «Πάντοτε, παιδί μου, όταν έχει τον κατάλληλο καιρό. Και μάλιστα καλόν είναι αφεσπέρας να γράψει τις αμαρτίες του, για να μην ξεχάσει καμιά, και να τις λέγει όλες, για να λαμβάνει από τον πνευματικό και τελεία συγχώρηση, αλλά και τον κανόνα τον οποίο οφείλει να εκτελέσει. Δεν πρέπει να κρύψει καμιά αμαρτία, να τις πει όλες, για να ελευθερώσει την ψυχή και το σώμα». Αυτό έγινε αφορμή να μου πει τα εξής: «Κάποτε πήγε μια ηλικιωμένη γυναίκα να εξομολογηθεί. Λέγε, παιδί μου, όλες σου τις αμαρτίες, να μην κρύψεις καμιά, και εγώ θα παρακαλέσω τον Κύριο να σε συγχωρέσει». Εκείνη όμως έκρυβε μια αμαρτία της. Ντρεπόταν. Δεν την άφηνε ο διάβολος. Εκείνος έλεγε με πραότητα: «Πες την, παιδί μου, γιατί ντρέπεσαι? Εγώ είμαι δούλος και αντιπρόσωπος του Θεού. Μην φοβάσαι. Πες την να πάρεις τελεία συγχώρηση». Αλλά εκείνη έτρεμε από το φόβο της και δεν ήθελε να την φανερώσει. Τότε ο άριστος αυτός πνευματικός της λέγει: «Γιατί ντρέπεσαι εμένα που είμαι άνθρωπος, γη και πυλός? Όταν την έπραξες, δεν φοβήθηκες τον Κριτή? Τώρα ντρέπεσαι εμένα, τον ταπεινό δούλο του Θεού?» Στην πάλη αυτής της γυναικός γονατίζει ο πατήρ Σάβας ενώπιον του εσταυρωμένου και λέγει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ, ο οποίος απέθανες και σταυρώθης για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, Εσύ λύσε τη γλώσσα της γυναικός αυτής να ομολογήσει την θανάσιμη αμαρτία, για να λάβει συγχώρηση και να σωθεί». Τότε είδε να μπαινοβγαίνει στο στόμα της ένα φίδι. Ήταν ο πονηρός διάβολος. Βάζει μπροστά της ένα καθρέπτη και της λέγει: «Ιδού ο σατανάς που δεν σε αφήνει να πεις την αμαρτία, για να σε πάρει με το δικό του μέρος». Φοβισμένη η γυναίκα και τρέμοντας, εξομολογήθηκε την αμαρτία της. Ο πατήρ Σάβας εξόρκησε τον σατανά και έδωσε στη χαρούμενη πλέον γυναίκα την συγχωρητική ευχή και τον κανόνα.

θαύμα της Αγίας Εικόνος που ιστόρισε ο αγιογράφος μοναχός πατήρ Μιχαήλ. Ο πατήρ Μιχαήλ, αγιογράφος Καυσοκαλυβίτης, κοιμήθηκε στις 24 Μαΐου του 1979, έλαβε το 1959 εντολή από την Ηγουμένη Φιλοθέη να ιστορίσει τον Άγιο Σάβα. Ο πατήρ Μιχαήλ, επειδή δεν είχε εικόνα του Αγίου, ούτε τον γνώριζε προσωπικώς, παρεκάλεσε τον Κύριο αλλά και τον Άγιο Σάβα σε προσευχή να φωτιστεί και να ιστορίσει την εικόνα. Πράγματι είχε μεγάλη ευχέρεια κατά την εργασία του, καθώς και επιτυχία. Όταν η Αγία Εικόνα παρεδόθη στο Τελωνείο, άρχισε να ακούει μόνη της η καμπάνα του μοναστηριού. Το γεγονός αυτό ήταν ανεξήγητο μέχρι την επομένη, όταν έλαβαν είδηση από το Τελωνείο για την παραλαβή της εικόνας. Η καμπάνα έκρουε μόνη της, έως ότου έφεραν την εικόνα στο μοναστήρι.

Η κυρία Ευδοξία Εμμανουήλ Κλάψη μας αναφέρει: «Είμαι κάτοικος Καλύμνου. Πέρασαν 14 ολόκληρα χρόνια από το πρώτο μου παιδί, αγόρι, χωρίς να μπορέσω να κάνω άλλο παιδί. Ήμουν λυπημένη και απαρηγόρητη. Παρακάλεσα τον Άγιο Σάββα να μου δώσει ένα παιδάκι. Έκανα μία μεγάλη εικόνα. Δεν πέρασαν από τότε 40 μέρες και συνέλαβα. Γέννησε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Το βαφτίσαμε Σαβίνα. Τώρα είναι 2,5 ετών. Με μεγάλη λαχτάρα έρχεται στο μοναστήρι και με θαυμασμό και αγάπη προσκυνά τον Άγιο Σάββα. Δοξάζω τον Άγιο Σάββα και τον ευλαβούμε πάρα πολύ, διότι άκουσε τη δέησή μου και μου εχάρισε τη Σαβίνα μου. Τον παρακαλώ να μου το φυλάει και να το φωτίζει, να γίνει καλή χριστιανή και να αγαπά πολύ τον Χριστό».

Ο κύριος Δημήτριος Κορφιάς διηγείται. Είχα στα χέρια μου σπυριά και υπέφερα πολύ. Πήγα να προσκυνήσω στον Άγιο Σάβα. Τον παρακάλεσα με μεγάλη πίστη να με θεραπεύσει. Πράγματι, πηγαίνοντας προς την τραπεζαρία για να πάρω καφέ, ένιωσα να κολλάνε τα χέρια μου. Τα σκούπισα αμέσως και όλα εξαφανίστηκαν. Τα χέρια μου έγιναν καθαρά, όπως πρώτα. Μόλις είδα το θαύμα, εχάρισα το δαχτυλίδι μου στον Άγιο, τον οποίο ποτέ δεν θα ξεχάσω. Θα τον επικαλούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μου.

Αφήγηση κυρίου Αντωνίου Κυριαζή. Μένω στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1971 βρέθηκα στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα. Προσκύνησα με σεβασμό και ευλάβεια το σκήνομα του Αγίου. Εσωτερικώς με πέδευε ένας πόνος, μια στεναχώρια. Δεν του ζήτησα όμως του Αγίου, αλλά αυτός γνώρισε τον πόνο μου και όταν μετά από λίγες μέρες βρέθηκα στην Αθήνα στο σπίτι μου, χωρίς να γνωρίζω τον Άγιο εκτός από το ιερό σκήνομα, βλέπω ένα γεροντάκο με μια μαγκουρίτσα δίπλα μου όρθιο μπροστά μου. Δεν φοβήθηκα. Τρόμαξα λιγάκι όμως να δω άγνωστο πρόσωπο και μάλιστα μέσα στο σπίτι μου. Και μου λέει, «Τι είναι αυτό που σε βασανίζει? Γυρίζεις δεξιά, αριστερά και δεν κοιμάσαι. Σε στεναχωρεί ένα θέμα. Μη φοβάσαι. Σε λίγες μέρες που θα πας εκεί, θα το πάρεις με όλη σου την καρδιά. Μη στεναχωριέσαι». Τρομαγμένος μετά από αυτό το όραμα, κατάλαβα. Μου είπε όμως φωνάζοντας, «Εγώ είμαι ο Άγιος Σάβας». Τότε το κατάλαβα ότι όντως ήταν ο Άγιος. Μου ήλθε στη μνήμη το σκήνομα που είδα στην Κάλυμνο. Και πράγματι, από τότε έταξα κάτι στον Άγιο, αλλά δεν μπόρεσα να εκπληρώσω γρήγορα την υπόσχεσή μου. Σήμερα, 6/9/1977, βρίσκομαι και πάλι με τη δύναμη του Αγίου στην Κάλυμνο και κατόρθωσα να εξιστορήσω το όραμα του Αγίου. Εύχομαι όποιος διαβάσει αυτό να γίνει ένας ταχυδρόμος στους άλλους συνανθρώπους του για να έρθει να γονατίσει και να προσκυνήσει.

Η κυρία Καθολική κυρ Μιχάλη μας λέει: «Είμαι από τη Ρόδο. Το 1957 μου έκανε αυτό το θαύμα ο Άγιος Σάββας. Είχα τραχυλίτιδα. Έκανα θεραπεία. Δεν είδα καμία διαφορά. Μου λέει ο άντρας μου: «Δεν πας στην Αθήνα? Έχει πιο καλούς γιατρούς». Του σύστησαν ένα καθηγητή. Παραμονή πριν φύγω, ακούω στον ύπνο μου: «Στον Άγιο Σάββα, στον Άγιο Σάββα». Ξυπνώντας το πρωί, λέω στην αδελφή μου: «Δεν πάμε καλύτερα στην Κάλυμνο, στον Άγιο Σάββα?» Και εκείνη μου απαντά: «Τώρα πια είμαστε έτοιμες. Πάμε στην Αθήνα και μετά έρχεσαι να προσκυνήσεις τον Άγιο Σάββα». Ο γιατρός στην Αθήνα μου είπε: «Για τραχυλίτιδα ήλθες? Ξέρεις πόσο διωγγωμένη βρίσκω τη μήτρα? Το 5% είναι καρκίνος». Ζαλίστηκα. Πήγα στο ξενοδοχείο. Όλη τη νύχτα έκλαιγα σαν τρελή. Έλεγα στην αδελφή μου: «Πάμε στον Άγιο Σάββα. Εκείνος θα με κάνει καλά». Το πρωί με είδε ο ξενοδόχος και μου λέει: «Τι έχεις και κλαις, κόρη μου?» Του είπα για τη διάγνωση του καθηγητή. Εκείνος με έστειλε σε δικό του καθηγητή. Με εξέτασε και μου είπε να μην στεναχωριέμαι. Εγώ έπαθα ένα τρομερό σοκ. Δεν πίστευα τον καθηγητή. Νόμιζα πως μου έκρυψε την αλήθεια. Γυρίζοντας στη Ρόδο, έκανα σαν τρελή. Δεν έπαψα να παρακαλώ τον Άγιο Σάββα, τον γέροντά μου. Τον παρακαλούσα νύχτα και μέρα. Κοιμόμουν και κρατούσα στην αγκαλιά το βιβλίο του. Μια βραδιά ήμουν ξαπλωμένη, παρακαλώντας τον να έλθει να με βοηθήσει. Το βλέμμα μου έπεσε στην ντουλάπα. Είδα την Αγία του μορφή ζωγραφισμένη. Πάγωσα. Άρχισα να τρέμω. Ευχαριστώ τον Χριστό που με αξίωσε και ήλθε ο Άγιος Σάββας κοντά μου. Έκλαψα από χαρά. Ευχαριστούσα τον γέροντα που ήλθε να με βοηθήσει. Από τότε έχω συνέλθει, γιατί πιστεύω ότι ο γέροντάς μου με φυλάει από κάθε κακό. Ήρθα στο μοναστήρι του να τον ευχαριστήσω και να κλάψω από χαρά. Ήρθα το 1979.

Μία γειτόνισά μου, η Παρασκευή πολεμικού, ήλθε στο σπίτι μου και έκλαιγε. Της λέω, «Τι έχεις Παρασκευή?» Και μου λέει πως ο γιος της ο Τάκης είχε δύο πέτρες στην κίστη. Επειδή είχε κάνει μια σοβαρή εγχείρηση στο κεφάλι, δεν μπορούσαν οι γιατροί να τον ξαναυπνοτήσουν. Της λέω, «Τάξη στο γέροντα, στον Άγιο Σάβα στην Κάλυμνο, να έλθεις να προσκυνήσεις μαζί μου και να δεις και οι δυο που θα βγουν». Με όλη της την καρδιά έταξε και ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του και βγήκαν και οι δύο πέτρες.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η Κρήτη ύστερα από 465 χρόνια βενετικής κυριαρχίας βρέθηκε πάλι στο μετέχμιο της ιστορίας. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι, οι πολιορκίες και οι θυσίες είχαν εξαντλήσει τον τόπο και τους ανθρώπους του. Η πτώση του Χάνδακα το 1669 στους Τούρκους δεν σήμαινε μόνο το τέλος της Βενετοκρατίας, σήμανε το τέλος ενός κόσμου και την είσοδο σε έναν άλλον, σκοτεινότερο και αβέβαιο. Ο Πάπας Κλήμης 8ος αρρώστησε βαριά τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, όταν άκουσε την οδυνηρή είδηση της πτώσης του Χάνδακα και πέθανε τον Δεκέμβριο του 1669 από τη θλίψη του. Στα χρόνια της Βενετοκρατίας η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κρήτης είχε υποστεί συστηματικό περιορισμό. Η Λατινική Ιεραρχία επιβλήθηκε, οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι εξορίστηκαν και η πνευματική ζωή του λαού επιβίωσε κυρίως μέσα στα μοναστήρια, τα ερημητήρια και στη σιωπηλή πίστη των κοινοτήτων. Κάτω από την επιφάνεια της φαινομενικής τάξης, η Ορθόδοξη ταυτότητα διατηρήθηκε ως μνήμη και προσμονή, ως υπόγειο ρεύμα που περίμενε την ώρα. Η κυριαρχία των Οθωμανών δεν έγινε δεκτή με ελπίδα, αλλά ούτε και με ψευδεστήσεις. Ήταν μια νέα κυριαρχία, σκληρή και βίαιη, που όμως έφερε μαζί της διαφορετικούς όρους συνύπαρξης. Εκεί όπου η Βενετία είχε επιδιώξει τη θρησκευτική αφομοίωση, η Οθωμανική εξουσία αναγνώριζε τον Ορθόδοξο θεσμό ως διοικητικό και πνευματικό εκπρόσωπο των χριστιανών υπηκόων της. Μέσα σε αυτό το παράδοξο πλαίσιο, η Εκκλησία της Κρήτης κλήθηκε να αναδυθεί εκ νέου, πληγωμένη αλλά ζωντανή.

Η μετάβαση από τη Βενετοκρατία στην Τουρκοκρατία δεν ήταν απλώς αλλαγή κυριάρχου. Ήταν μια βαθιά τομή στη συλλογική συνείδηση του τόπου. Οι πέτρες των πόλεων άλλαξαν αφέντη, μα οι ψυχές των ανθρώπων αναζήτησαν νέο στήριγμα. Και αυτό το στήριγμα το βρήκαν για άλλη μια φορά στην Εκκλησία, ως καταφύγιο μνήμης, ελπίδας και αντοχής. Μέσα από τις τάχτες του πολέμου και την εναλλαγή των κατακτητών άρχισε η μακρά και επίπονη πορεία της Εκκλησίας της Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία. Μια πορεία που θα σφραγιστεί από αγώνες, αίμα και πνευματική επιμονή που θα αποτυπώσει ανεξίτηλα τη μορφή του νησιού και των ανθρώπων του.

Η τουρκοκρατία στην Κρήτη από το 1645 έως το 1898 δεν άλλαξε μόνο βαθιά και τη θρησκευτική του μοίρα. Από τις πρώτες κιόλας κινήσεις των Τούρκων ήταν η αποκατάσταση της Ορθόδοξης Ιεραρχίας, μια πράξη που εντασσόταν στην πάγια πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και σε μια λεπτή ψυχολογική στρατηγική, ελπίζοντας να έχουν τους κριτικούς με το μέρος τους στον πόλεμο με τους Βενετούς.

Μετά την κατάληψη των Χανίων το 1645, ο Ιουσούφ Πασάς τοποθέτησε Μητροπολίτη Κρήτης τον νεόφυτο Πατελάρο, ο οποίος χειροτονήθηκε 2 χρόνια αργότερα το 1647. Πίσω από την απόφαση αυτή διακρίνεται πιθανότατα η εισηγητική φωνή του μεγάλου διερμηνέα της υψηλής πύλης, του φαναριώτη Παναγιώτη Νικουσίου, που παρακολουθούσε από κοντά την τουρκική εκστρατεία στο νησί. Για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες, οι Κρητικοί έβλεπαν ξανά ορθόδοξους ιεράρχες να ποιμένουν τον τόπο τους.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο νεόφυτος πατελάρος με τις παρεμβάσεις του έσωσε πολλά μοναστήρια που είχαν γίνει επαναστατικά κέντρα από την καταστροφή και τις σφαγές. Για άλλα, εξασφάλισε το προνόμιο να έχουν καμπάνα, όπως η Μονή Αρκαδίου και η Μονή του προφήτη Ηλία στα Ρούστικα, ενώ παραχώρησε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης 6 μοναστήρια της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και το Αρκάδι, τα οποία ανακηρύχθηκαν σταυροπηγιακά, καθώς και 5 χωριά. Σωτήρια ήταν η παρέμβαση του νεόφυτου πατελάρου ένα χρόνο αργότερα, το 1646, και για τη Μονή Αγκαράθου. Ο τότε ηγούμενος, Αθανάσιος Χριστόφορος, καταδίωξε τους Τούρκους που λαιλατούσαν τα χωριά της Υπαίθρου και μαζί με ομάδα κριτικών σκότωσε πολλούς από αυτούς και με τα κομμένα κεφάλια τους έκανε μια ναψίδα για να υποδεχτεί τον ενετό στρατηγό Νικολό Ντολφίν. Ο Ρεθυμιώτης Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, στο έμετρο έργο του «Κρητικός πόλεμος», γράφει για το γεγονός. «Κι ο γούμενος ως νικητής, κι όλοι οι Ρωμαίοι βγήκαν, κι όσα κεφάλια κόψασι, στη χώρα μέσα μπήκαν, και φέρα σύντα με ταυτούς, κι όλοι εκεί χαρήκαν, κι άρχισε με τις κεφαλές μια πόρτα να αρδινιάσει, η σε καμάρα τρίγυρα, για να έρθει να περάσει ο γενεράλης ο Ντολφής».

Μετά την γενναία αντίσταση του ηγούμενου Χριστόφορου, οι Τούρκοι κατέλαβαν όλη την Ήπεθρο και άρχισαν την πολιορκία στο μεγάλο κάστρο του Χάνδακα. Ο Μέγας Βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλής, όταν πληροφορήθηκε τη σφαγή των Τούρκων από τον ηγούμενο της Μονής Αγκαράθου, έδωσε διαταγή να καταστραφεί το μοναστήρι. Αλλά τότε επενέβηκε πάλι ο νεόφυτος πατελάρος και έγινε μια συμφωνία να παραχωρηθεί μια πτέρυγα της Μονής ως αναρωτήριο για τους τραυματίες Τούρκους, και έτσι ο Κιοπρουλής άλλαξε γνώμη και το μοναστήρι σώθηκε. Ο ηγούμενος Αθανάσιος Χριστόφορος πρόλαβε τότε και έφυγε για τη Βενετία, παίρνοντας μαζί του και πολλά εκκλησιαστικά κοιμήλια για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων, και εκεί πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Η παλαιότερη μαρτυρία για την ύπαρξη επισκόπων στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη χρονολογείται το 1659, 10 χρόνια πριν από την πτώση του Χάμπακα. Τότε, υπό τον Μητροπολίτη Κρήτης υπάγονταν 12 επισκοπές που διατηρούσαν τα αρχαία και σεβάσμια ονόματά τους. Γορτίνης, Κνωσού, Αρκαδίας, Χερονήσου, Αυλοποτάμου, Αγρίου, όπως ονομαζόταν η Επισκοπή Δεθύμνης, Λάμπης, Κιδονίας, Ιεράς, Πέτρας, Σιτίας και Κισάμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ο αριθμός των επισκοπών κειμενόταν μεταξύ 10 και 12, ενώ λίγο πριν από το 1821 μνημονεύεται και βοηθός Μητροπολίτη με τον τίτλο της Διοπόλεως.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, το βαρύτερο φορτίο του Μητροπολίτη Κρήτης δεν ήταν μόνο το διοικητικό, ήταν υπαρξιακό. Μετά την άλωση του Χάντακα, οι Τούρκοι επέτρεψαν στους χριστιανούς να έχουν μόνο μία εκκλησία, τον Άγιο Ματθαίο, μετόχη της Μονής Σινά. Οι σχέσεις μέσα στην εκκλησία με τους Σιναίτες ήταν δύσκολες, ενώ η ανέγερση νέου ναού απαγορευόταν αυστηρά. Έτσι ο Μητροπολίτης περιπλανιόταν φιλοξενούμενος σε μοναστήρια, χωρίς μόνιμη έδρα, χωρίς σταθερό πνευματικό κέντρο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο δραστήριος και επίμονος Μητροπολίτης Γεράσιμος Λετίτσης, που καταγόταν από το Βενεράτο Τεμένους, κατόρθωσε ύστερα από σκληρούς αγώνες να αποσπάσει άδεια για την ανέγερση ενός μικρού ναού αφιερωμένου στον Άγιο Μινά. Ο μικρός ναός που εγγενιάστηκε το 1735 και αναγνωρίστηκε επίσημα ως Μητροπολιτικός το 1742 έγινε η καρδιά της φοβισμένης χριστιανικής κοινότητας του Χάντακα. Εκεί χτυπούσε η ελπίδα. Εκεί υψωνόταν η σιωπηλή αντίσταση. Ο Άγιος Μινάς αναδείχθηκε σε σύμβολο υπερφυσικής προστασίας της πόλης. Ακόμη και οι Τούρκοι τον σέβονταν, αλλά και τον φοβούνταν. Και ο ναός του στολίστηκε με πολύτιμες εικόνες και αφιερώματα, αποτελώντας σήμερα ένα ζωντανό μουσείο εκκλησιαστικής τέχνης.

Κατά τους σκοτεινούς αιώνες της δουλείας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στάθηκε σταθερός προστάτης της Εκκλησίας της Κρήτης. Εκμεταλλευόμενο τα αναγνωρισμένα προνόμια του, έθεσε υπό την άμεση προστασία του τα μεγάλα μοναστήρια του νησιού, ανακηρύσσοντάς τα σταυροπηγιακά. Ήδη, όπως είδαμε, από το 1645, ο νεόφυτος πατελάρος είχε παραχωρήσει στο Πατριαρχείο σπουδαία μοναστικά κέντρα όπως το Αρκάδι, το Αρσάνι, την Αγία Τριάδα των Τζαγκαρόλων, τη Χρυσοπηγή Χανίων και άλλα, για να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους.

Η κριτική επανάσταση του 1866-1869 στάθηκε μία από τις πιο τραγικές και ηρωικές σελίδες του 19ου αιώνα στην Κρήτη. Μια κραυγή ελευθερίας απέναντι στην Οθωμανική κυριαρχία, εμποτισμένη με το αίτημα της ένωσης με την Ελλάδα. Αν και η εξέγερση δεν κατόρθωσε να επιτύχει τον άμεσο σκοπό της, γέννησε ένα γεγονός που συγκλώνησε τον κόσμο και χάραξε ανεξίτηλα τη μνήμη της ιστορίας, το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου.

Στις 8 Νοεμβρίου 1866, οι Οθωμανικές δυνάμεις κύκλωσαν τη Μονή Αρκαδίου, το ιερό καταφύγιο που είχε μεταβληθεί σε αρχηγείο των επαναστατών. Πίσω από τα τείχη της Μονής δεν βρίσκονταν μόνο οι 259 πολιορκημένοι μαχητές, αλλά και περίπου 700 γυναικόπαιδα που είχαν αναζητήσει σωτηρία στο μοναστήρι.

Για μέρες τα βόλια των τουρκικών κανονιών τράνταζαν τα τείχη του μοναστηριού. Οι κραυγές των πολιορκητών αναμειγνύονταν με τις προσευχές των εγκλωβισμένων. Όταν τελικά οι Οθωμανικές δυνάμεις έσπασαν την πύλη και εισέβαλαν στη Μονή, ο ηγούμενος Γαβριήλ είχε ήδη πέσει μαχόμενος στις επάλξεις, σαν πολεμιστής και μάρτυρας μαζί. Και τότε, στην ίστατη εκείνη στιγμή, όταν η αιχμαλωσία και η ατίμωση φάνταζαν αναπόφευκτες, υψώθηκε η πιο εκοφαντική πράξη ελευθερίας. Ο Κωστής Γιαμπουδάκης άναψε το φυτίλι της πυρητιδαποθήκης, η γη σύστηκε, η μονή τυλίχτηκε στις φλόγες και πάνω από 300 πολιορκημένοι και περίπου 700 άμαχοι χάθηκαν μέσα σε ένα πύρινο ολοκαύτωμα, επιλέγοντας τον θάνατο αντί της υποταγής.

Τα φλεγόμενα ερείπια του Αρκαδίου δεν έμειναν σιωπηλά. Η θυσία τους αντίχησε πέρα από τα σύνορα της Κρήτης, συγκλονίζοντας τη διεθνή κοινή γνώμη και προκαλώντας αποτροπιασμό απέναντι στην Οθωμανική εξουσία. Το Αρκάδι έγινε σύμβολο υπέρτατης αξιοπρέπειας, μια πράξη που εντάχθηκε στο ευρύτερο ανατολικό ζήτημα και έγραψε με φωτιά το μήνυμα πως η ελευθερία, όταν δεν κατακτάται, διεκδικείται μέχρι τέλους.

Η Επανάσταση του 1821 βρήκε την Εκκλησία της Κρήτης ανυπεράσπιστη. Ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης είχε μοιηθεί στη Φιλική Εταιρεία το 1820 και εργάστηκε στεναρά για την προετοιμασία της Επανάστασης στο νησί. Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821, εξαναγκάστηκε από τους Τούρκους να καταδικάσει τον Ιερό Αγώνα και υποχρεώθηκε να συγκαλέσει στο Ηράκλειο, στην έδρα της Μητρόπολης, όλους τους επισκόπους και τους ηγουμένους του νησιού, δήθεν για ενημέρωση. Γνωρίζοντας όμως αυτός τους κρυφούς σκοπούς των τυράννων, τους ειδοποίησε κρυφά να μην έλθουν. 5 από αυτούς που δεν έλαβαν τη μυστική ειδοποίηση και ήλθαν, σφαγιάστηκαν μαζί τους στις 24 Ιουνίου 1821. Ο Κνωσού Νεόφυτος, ο Χερονήσου Ιωακήμ, ο Λάμπης Χεσφακίων Ιερόθεος, ο Σιτίας Ζαχαρίας και ο Διοπόλεος Καλίνικος. Η παράδοση δεν διέσωσε το όνομα του ιερέα που σφαγιάστηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα την ώρα που ιερουργούσε. Μαζί τους βρήκαν φρικτό θάνατο 17 ιερείς και 5 αγιορείτες πατέρες από τη Μονή Βατοπεδίου που είχαν φέρει στο Μεγάλο Κάστρο για προσκύνηση κατά τις επιδημίες της Πανόλης

Χρόνια η Εκκλησία της Κρήτης έμεινε ακέφαλη μέχρι το 1823 που με άδεια του Σουλτάνου Μαχμούτ Β' χειροτονήθηκε νέος Μητροπολίτης ο Καλλίνικος Εξανχιάλου και προσάρτησε στη Μητρόπολη την Επισκοπή Κνωσού η οποία καταργήθηκε. Την ίδια ώρα οι βάρβαρες ορδές των Τούρκων διέπραταν εγκλήματα στην Ήπεθρο καίγοντας χωριά και μοναστήρια και σφαγιάζοντας τον άμαχο πληθυσμό.

Η Εκκλησία της Κρήτης πρωτοστάτησε στους αγώνες για την ελευθερία, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος. Το 1821, στο φρούριο της Κισάμου, φυλακίστηκε ο επίσκοπος Μελχισεδέκ και από εδώ οι Τούρκοι τον μετέφεραν στη Σπλάντζια των Χανίων μαζί με τον διάκονο του Καλίνικο και τους κρέμασαν στον πλάτανο της πλατείας στις 19 Μαΐου 1821.

Με την έκρηξη της Επανάστασης του 1821, οι Τούρκοι συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Γωνιάς, Παρθένιο Ρασπάνη, που ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας και τον ηγούμενο της Μονής Γουβερνέτου. Ο ηγούμενος Παρθένιος πέθανε στη φυλακή κάτω από φρικτές συνθήκες και οι μοναχοί της Γωνιάς διασκορπίστηκαν αφού φρόντισαν να μεταφέρουν 40 μεγάλες εικόνες και τα κοιμήλια της Μονής στην Ίδρα.

Στο κημητήριο της Μονής Σαββαθιανών, δίπλα στο ναό του Αγίου Αντωνίου, βρίσκεται ο τάφος του ηρωικού οπλαρχηγού των επαρχιών Μαλεβιζίου και Τεμένους, Ηρακλή Κοκκινίδη, ενώ στο μικρό μουσείο της Μονής φυλάσσεται το κρανίο του ήρωα, πρωτοδιάκονου της Μητρόπολης Κρήτης και αδελφού της Μονής, Ευμένιου Βουρεξάκη.

Τον Οκτώβριο του 1823, 370 γυναικόπαιδα και 30 ένοπλοι βρήκαν καταφύγιο στο σπήλαιο του Γεροντόσπηλιου, πάνω από το χωριό Μελιδόνι του Μιλοποτάμου. Για τρεις ολόκληρους μήνες άντεξαν. Οι κραυγές των παιδιών μπλέκονταν με τις προσευχές των μανάδων και τη βροντί των όπλων. Οι Τούρκοι κύκλωναν το βουνό, βομβάρδιζαν το άνοιγμα του σπηλαίου, μα εκείνο αντιστεκόταν. Τον Ιανουάριο του 1824, ο Χουσέιν Μπέης, ανήμπορος να λυγίσει την αντίσταση με το σίδερο, διάλεξε τη φωτιά. Έβαλε ένα κένε στην είσοδο του σπηλαίου και ο καπνός, μαύρος και βαρύς, κύλησε μέσα στο σπήλαιο σαν κατάρα. Δεν ακούστηκαν πια πυροβολισμοί, μονάχα ανάσες που λιγόστευαν, ψήθυροι που έσβηναν και σώματα που έπεφταν το ένα πλάι στο άλλο, σφιγμένα σε μια τελευταία αγκαλιά, αφήνοντας μια ιερή εντολή στις επόμενες γενναίες.

αλλά όχι υποταγή. Τον ίδιο χρόνο σφαγιάστηκαν 2.000 γυναικόπαιδα από το στρατό του Χασάν Πασά στο σπήλαιο της Μιλάτου.

Φεβρουάριο του 1829 η μονή οδηγήτριας πολιορκείται από τους Τούρκους. Ο ηρωικός ξοπατέρας που δεν ήθελε να αφήσει το μοναστήρι του ανυπεράσπιστο στο έλεος των Τούρκων αποφάσισε να μείνει και να το υπερασπιστεί και παρά τις συστάσεις των άλλων αγωνιστών να φύγει μαζί τους, εκείνος κλείστηκε στον πύργο με τον Νικόλαο Βλατάκη από τις Μέλαμπες, τον ανιψιό του Κωνσταντίνο Τρουλινό, την αδελφή του Μιλιά, τη γυναίκα και το παιδί του. Μαζί του έμειναν και οι πέντε μοναχοί της Μονής που αρνήθηκαν να τον αφήσουν μόνο. Η πολιορκία της Μονής κράτησε 3 ολόκληρα μερόνυχτα. Την τρίτη ημέρα ο ξοπατέρας άνοιξε την πύλη του μοναστηριού για να φύγει η γυναίκα και το παιδί του, πιστεύοντας ότι οι Τούρκοι δεν θα έκαναν κακό σε μια ανυπεράσπιστη γυναίκα και ένα παιδί. Οι βάρβαροι Ανατολίτες όμως έσφαξαν το παιδί στα γόνατα της μητέρας του και μετά την ίδια. Η αδελφή του Μιλιά κατάφερε να διαφύγει. Τότε ο ξοπατέρας μέσα σε μια θύελα ψυχικού σπαραγμού κατεβαίνει στην πόρτα του πύργου με την πιστόλα στο χέρι και την αδειάζει στους Τούρκους που τον είχαν περικυκλώσει. Ύστερα πέταξε την πιστόλα στη φωτιά μαζί με το φυλακτό που φορούσε στον κόρφο του και πήδηξε από τη σκάλα του πύργου στην αυλή του μοναστηριού με το σπαθί στο χέρι. Την ώρα που πήδηξε έσπασε το πόδι του, αλλά πρόλαβε να σκοτώσει 3 Τούρκους που έτρεξαν να τον εχμαλωτήσουν. Στο τέλος οι Τούρκοι τον αποκεφάλισαν και έμπηξαν το κεφάλι του σε ένα κοντάρι ως τρόπαιο του θριάμβου τους. Οι πατέρες της Μονής του Αγίου Γεωργίου του Επανοσύφη έλαβαν μέρος στη μάχη των Αρχανών το 1897. Τότε σκοτώθηκε από τους Τούρκους ο ιερομόναχος Αρσένιος Ψωμαδάκης και τραυματίστηκε ο ιερομόναχος Άνθιμος Βασιλάκης, μετέπειτα ηγούμενος της Μονής του Επανοσύφη, ο οποίος είχε αναπτύξει ηρωική δράση στη μάχη των Αρχανών και το 1912 υπηρέτησε ως ιερέας συντάγματος στη Μικρά Ασία. Αλλά και πολλοί άλλοι μοναχοί του Απανοσύφη, όπως η Κάλιστος, Στέφανος, Ησύχιος, Άνθιμος, Τίτος, Σιμεών και άλλοι αναδείχθηκαν σε ηρωικές μορφές των εθνικών μας αγώνων. Τα χρόνια της τουρκοκρατίας σκίαζαν βαριά τη ζωή των ανθρώπων. Οι σφαγές, η φτώχεια, η ανασφάλεια και η καθημερινή ταπείνωση λύγησαν πολλές ψυχές, οδηγώντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε μια επιλογή σκληρή, τον εξιλαμισμό. Δεν ήταν πράξη πίστης, αλλά πράξη επιβίωσης. Ήδη από το 1645 τα φαινόμενα αυτά παίρνουν μαζικό χαρακτήρα. Καθώς ο πόλεμος φθείρει τον τόπο και οι κοινωνικές δομές καταραίουν, οι αλλαξοπιστίες πληθαίνουν. Μέχρι το 1669, χρονιά της πτώσης του Χάντακα, η μεταβολή είναι δραματική. Σε ορισμένες περιοχές, έως και ο μισός πληθυσμός έχει αλλάξει θρήσκευμα, όχι από εσωτερική μεταστροφή, αλλά από ανάγκη. Πίσω από αυτές τις αποφάσεις κρύβονταν συχνά πρακτικά κίνητρα, η δυνατότητα απόκτησης μιας κατοικίας ή ενός κτήματος, η ανακούφιση από την μόνιμη απειλή της φτώχειας λειτουργούσαν ως ισχυρά δέλεα. Το χαράτσι, βαρύ και αμήλικτο, έπεφτε στους ώμους των χριστιανών σαν καθημερινή τιμωρία. Η απαλλαγή από αυτό αποτελούσε για πολλούς σωτηρία. Υπήρχαν ακόμη και εκείνοι που έβλεπαν στον εξιλαμισμό μια δίωδο κοινωνικής ανέλυξης. Η είσοδος σε κατώτερα στρατιωτικά σώματα, η εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος και μιας σχετικής προστασίας από την αυθαιρεσία της εξουσίας προσέφεραν μια νέα, έστω και εύθραυστη προοπτική ζωής. Μεγάλος αριθμός χριστιανών προχωρά στον εξισλαμισμό μετά τον θάνατο του πατέρα τους, διότι ο μουσουλμάνος
δεν θα μπορούσε να κληρονομήσει το χριστιανό πατέρα του. Οι εξυλαμισμοί εκείνων των χρόνων ήταν κραυγές ανάγκης, ήταν το αποτύπωμα μιας κοινωνίας που προσπαθούσε με κάθε κόστος να παραμείνει ζωντανή.

Στις 18 Φεβρουαρίου 1856, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ πρώτος εξέδωσε το περίφημο Χάτι Χουμαγιούν, το αυτοκρατορικό διάταγμα για τις μεταρρυθμίσεις που θα γίνονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αφορούσε τους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Εβραίους. Σύμφωνα με το διάταγμα, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ αναγνώριζε την ανεξιθρησκεία, δίνοντας παράλληλα σημαντικές ελευθερίες με βασικό άξονα τις αρχές της ισότητας των υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην ενέργεια αυτή οδηγήθηκε ο Σουλτάνος μετά τον πόλεμο της Κρυμαίας, πιεζόμενος από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία, προκειμένου οι μεγάλες δυνάμεις να σεβαστούν την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 του διατάγματος, ο Σουλτάνος δήλωνε: «Επειδή όλες οι θρησκείες θα λατρεύονται ελεύθερα στην αυτοκρατορία μου, κανένας υπηκοός μου δεν θα έχει δυσκολίες στη λατρεία της θρησκείας του και κατά κανένα τρόπο δεν θα ενοχληθεί γι' αυτό». Τότε πολλά μοναστήρια και εκκλησίες της Κρήτης ανοικοδομήθηκαν, αλλά οι βαρβαρότητες των Τούρκων συνεχίστηκαν.

Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Μητροπολίτης Διονύσιος Χαριτονίδης θεμελίωσε το νέο μεγάλο ναό του Αγίου Μινά, έργο που ολοκληρώθηκε επί Τιμοθέου Καστρινογιαννάχη, του τελευταίου Μητροπολίτη της Τουρκοκρατίας, λίγο πριν την αυγή της ελευθερίας. Πέρασαν μόνο 3 χρόνια από την ώρα που οι πολύπαθοι χριστιανοί του Μεγάλου Κάστρου δόξαζαν τον Κύριο που είχαν επιτέλους μια λαμπρή εκκλησία του καπετάνιου τους, Αγίου Μινά, που το σέβονταν αλλά είχαν και το φόβο του οι Τούρκοι. Τότε παίχτηκε η τελευταία σκηνή του πολύχρονου δράματος του κρητικού λαού στο Ηράκλειο. Στις 25 Αυγούστου 1898, στο κεντρικό δρόμο της πόλης που οδηγεί από την Ενετική Λότζια στο λιμάνι, σφαγιάστηκαν και κάηκαν ζωντανοί 500 χριστιανοί, μεταξύ των οποίων ήταν 18 Άγγλοι στρατιώτες του πρώτου τάγματος των Highlanders, των οποίων τα ονόματα μνημονεύονται σε μια μεταλλική πλάκα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τζάιλ στο Εδιμβούργο και είναι ενταφιασμένοι στο κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο.

Ανάμεσα στα θύματα της τουρκικής θηριωδίας ήταν και ο υποπρόξενος της Αγγλίας, Λυσίμαχος Καλοκαιρινός. Το αποτρόπαιο αυτό γεγονός ανάγκασε τους Άγγλους, που μέχρι τότε τηρούσαν διακριτική στάση απέναντι στους Τούρκους, να λάβουν δραστικά μέτρα. Η διοίκηση του Αγγλικού στρατού ανακάλυψε τους προτέτειους της σφαγής και οδήγησε 18 Τούρκους σε απαγχωνισμό, ενώ παράλληλα έδιωξε βία τον τουρκικό στρατό από την πόλη. Έτσι, μέσα από το αίμα των τελευταίων αυτών μαρτύρων, άρχισε να ανατέλει ο ήλιος της ελευθερίας στην Κρήτη από ένα βάρβαρο και απάνθρωπο ζυγό.

Η ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία δεν γράφτηκε με θριαμβευτικούς ύμνους, ούτε με κοσμικές δόξες. Γράφτηκε χαμηλόφωνα, με το κερί που καίει σε κρυφό τέμπλο, με την προσευχή που ψιθυρίζεται για να μη σβήσει, με το αίμα που ποτίζει το χώμα χωρίς να ζητά ανταπόδοση. Ήταν μια ιστορία αντοχής και μαρτυρίας. Σε κάθε αιώνα σκλαβιάς, η Εκκλησία δεν στάθηκε απλώς συνοδοιπόρος του λαού. Έγινε ο ίδιος ο παλμός του. Στα μοναστήρια που ερήμωναν και ξαναζωντάνευαν, στους ναούς που γκρεμίζονταν, στους ιεράρχες που εξορίζονταν ή σφαγιάζονταν. Η Κρήτη, γη ανυπότακτη και πληγωμένη, δεν έμαθε ποτέ να ζει χωρίς σταυρό. Κάθε φορά που ο τόπος γονάτιζε, η Εκκλησία στεκόταν όρθια, και κάθε φορά που η Εκκλησία αιμορραγούσε, ο λαός την κρατούσε ζωντανή με την πίστη του. Ήταν μια αμοιβαία σωτηρία. Όταν ήρθε η ελευθερία, δεν ήρθε ως ξαφνικό θαύμα, αλλά ως φυσική κατάληξη μιας μακράς πορείας εσωτερικής αντίστασης. Οι πέτρες των ναών ανυψώθηκαν ξανά, μα αυτό που είχε ήδη στερεωθεί ήταν οι ψυχές των ανθρώπων. Και μέσα σε αυτές τις ψυχές, η Εκκλησία της Κρήτης είχε ήδη χαράξει τον δρόμο της προς την διακονία του τόπου. Έτσι, η ιστορία αυτή δεν κλείνει. Συνεχίζεται σε κάθε καμπάνα που χτυπά, σε κάθε μοναστήρι που στέκει αγιέραχο, σε κάθε κρητικό που κουβαλά μέσα του τη σιωπηλή αξιοπρέπεια των αιώνων. Γιατί η Εκκλησία της Κρήτης δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι ζωντανή μαρτυρία ότι το φως, ακόμη και μέσα στο σκοτάδι, δεν έπαψε ποτέ να καίει. Με την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας και τους καταστατικούς νόμους του 1900 και του 1961, η Εκκλησία της Κρήτης απέκτησε σταθερή θεσμική μορφή. Το 1962 όλοι οι επίσκοποι έλαβαν τον τίτλο του Μητροπολίτη και το 1967 η Μητρόπολη Κρήτης ανακηρύχθηκε σε Αρχιεπισκοπή.

0: Όταν ο Ευμένιος εκλέγεται μετά από 1,5 περίπου χρόνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έρχεται στην Κρήτη να εγκατασταθεί και λένε στη Βουλή οι μισοί ότι εμείς, Μητροπολίτη, με Ευεράτιον, Σουλτανικό δεν δεχόμαστε. Φυσικό είναι αυτό, έτσι. Η Κρήτη είναι αυτόνομη. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Αλλά αυτή η τάση από το ίμιση των βουλευτών της Κρήτης εκφράζει αυτή την βεβαιότητα ότι η Κρήτη αργά και σταθερά, και πλέον το αργά έχει τελειώσει, το σταθερά είναι το 1898, θα ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος. Και τότε δημιουργείται αυτό το θέμα της αναγνώρισης του Μητροπολίτη Κρήτης, ταλαιπωρεί την Κρήτη 2 χρόνια και γίνεται μία σύμβαση το 1900 μεταξύ του Ευμενίου ως εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελευθερίου Βενζέλου ως εκπροσώπου της Κρητικής Πολιτείας. Η σύμβαση αυτή καθορίζει τα βασικά στοιχεία της οργάνωσης της Εκκλησίας της Κρήτης. Και τότε ψηφίζεται ο καταστατικός του 1900. Και μετά έχουμε τον επόμενο καταστατικό του 1961, γίνεται επί μακαριστού Ευγενίου, Ψαλιδάκη, και ο καταστατικός αυτός έρχεται να διορθώσει δυσλειτουργικά ζητήματα που ανέκυψαν στην Εκκλησία της Κρήτης κατά την περίοδο 1900-1961. Η Κρήτη υπάγεται, έχει την κανονική της αναφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκλέγει τους Μητροπολίτες της, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης εκλέγουμε τους αρχιερείς και το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκλέγει τον εκάστοτε Κρήτης. Είναι δηλαδή μια εκκλησία η οποία στον καταστατικό του 1961 αναφέρεται ως ημιαυτόνομη και είναι ένας όρος ο οποίος αποδεικνύει δηλαδή και οριοθετεί την πραγματικότητα της εκκλησιαστικής της εκκλησίας της Κρήτης και είναι μια σχέση, ας πούμε, μεταξύ Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης έχουσι στην αναφορά της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί το Πατριαρχείο εκλέγει τον εκάστοτε Κρήτης, είτε Μητροπολίτης ως το 1967, είτε Αρχιεπίσκοπος μετά το 1967.
1: Τώρα πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κόσμο. Όλα αλλάζουν. Νέες γεωστρατηγικές συμμαχίες, τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της τεχνολογίας και των νέων δεδομένων καλείται η Εκκλησία της Κρήτης σε ένα νέο ρόλο, σε ένα νέο αγώνα. Τον έχει αντιληφθεί?
0: Ναι, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Και ο προβληματισμός σας και η ανησυχία σας είναι συγκινητική. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η απάντηση ναι ή όχι θα μπορούσε να είναι πολύ ευρύτερη. Δηλαδή, και για να το δούμε αυτό, όταν γίνονται οι ενωτικοί αγώνες της Κρήτης το 1897-1913, αν δούμε την ιεραρχία, οι νέοι άνθρωποι της ιεραρχίας είναι αυτοί οι οποίοι το προσλαμβάνουν. Δηλαδή ο Τίτος ο Ζωγραφίδης, ο Πέτρας, ας πούμε, ο Δολόθεος, ο Κλονάρης, ας πούμε, στην Κίσαμο, ο Διονύσης ο Καστινογεννάκης στο Ρέθινο. Οι νέοι άνθρωποι, και όχι όλοι οι νέοι, ένας αριθμός νέων ιεραρχών που αποδέχονται και οραματίζονται τη νέα πραγματικότητα της εθνικής οντότητας και ενίσχυσης και ενδυνάμωσης και διεύρυνσης της Ελλάδας, ενουμένης και της Κρήτης. Άρα αυτό το γεγονός επαναλαμβάνεται σε κάθε εποχή. Δηλαδή πιστεύω ότι πολλοί εξ ημών προσπαθούμε και πολλοί εξ ημών το έχουν προσλάβει και πολλοί εξ ημών δεν το έχουν προσλάβει. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάντοτε. Δηλαδή, αυτή ότι όλοι μαζί, το είχε πει ένα πολιτικό πρόσωπο, ότι κρατιόμαστε χέρι-χέρι και είμαστε όλοι ενωμένοι και χορεύουμε. Αυτό στην ιστορία δεν έχει συμβεί πολλές φορές. Ναι, αυτά είναι τα προβλήματα του 21ου αιώνα, όπου πλέον διαμορφώνεται ένας νέος άνθρωπος. Είπατε και για τα γεωπολιτικά και έτσι είναι. Τώρα εμείς, εκείνο το οποίο διεκδικούμε σε όποια γεωπολιτική πραγματικότητα είναι να σεβαστούν τον πολιτισμό μας, την ορθόδοξη μας πίστη και τον ελληνικό πολιτισμό μας και να έχει συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι αν έχουμε ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι μια υποχρέωση είναι να θέσουμε το ερώτημα τι θα γίνει με το δημογραφικό. Έτσι, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ναι, τι θα γίνει. Δηλαδή, θα μπορέσει η Ευρώπη να αναδιαταχθεί.
1: Η Εκκλησία, σαν κάτι να την φωνάζει, σαν κάτι να την καλεί, να επέμβει σε πολλά ζητήματα. Το ναι. Θέμα είναι πότε θα το αποφασίσει αυτό.
0: Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Καταρχάς, η Εκκλησία, αυτό το οποίο έχει να τελετουργήσει σε αυτόν τον κόσμο, είναι βιωματικά και εμπειρικά να καταθέσει την μαρτυρία της πίστεώς μας για να πιστεύσει ο λαός του Θεού στον Χριστό και στο μυστήριο της Εκκλησίας και του Τριαδικού Θεού. Εάν η Εκκλησία ξεφύγει από αυτήν την αγιοπνευματική και αποκαλυπτική αποστολή της, τότε ιδεολογικοποιείται. Ιδεολογικοποιείται. Η όποια ιδεολογικοποίηση της Εκκλησίας και από τη μία πλευρά και από την άλλη δημιουργεί πολιτικά διέξοδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν διεκδικεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται για τον αδύνατο, για τον εμπερίστατο και τον αξιοπαθούντα. Ούτε σημαίνει ότι η Εκκλησία μένει αδιάφορη σε αυτά τα οποία ζήσαμε τον τελευταίο καιρό με διάφορες περίεργες θεωρίες περί των ανθρωπίνων σχέσεων και περί της οικογενειακής πραγματικότητας. Όμως, μέσα σε όλον αυτόν τον λόγο τον οποίο καλείται να αρθρώσει η Εκκλησία, εάν αυτός ο λόγος δεν είναι αγιοπνευματικός, δηλαδή δεν είναι πιστικός, δηλαδή είναι εμπειρικός, δηλαδή δεν είναι ένας λόγος ο οποίος θα βοηθήσει τον άνθρωπο να καθαρθεί από τα πάθη του ή να τα κλαδέψει τα πάθη, να τα περιορίσει, να τα μετριάσει. Εάν δεν είναι αυτός ο λόγος, τότε εμείς ως Εκκλησία γινόμαστε ένας παράγοντας διχασμού και πολιτικών σχέσεων, όπως είναι τόσοι άλλοι φορείς, δεν θα τις ονομάσω, και τους ζήσαμε και στον 20ο αιώνα και στον 21ο και σε άλλες εποχές, ας πούμε, δύσκολες στην Ελλάδα. Δηλαδή, το ερώτημά σας σε μένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, αλλά θέλετε να σας πω, ο Ιερός Χρυσόστομος έλεξε τον αυτοκράτορα, έτσι. Αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος έλεξε...
1: Και ο Ανδρέας ο Κρητικός.
0: Και ο Ανδρέας ο Κρήτης, ναι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γι' αυτό έχουμε και το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Το ζητούμενο δεν είναι να δουλεύουμε και να παίρνουμε πρωτοβουλίες με το μυαλό. Το ζητούμενο είναι να πονάει η καρδιά μας. Και για να πονάει η καρδιά μας, πρέπει η καρδιά μας να χριστοκεντρηθεί, έτσι ώστε όλη αυτή η αγωνία μας και η μέριμνά μας και ο έλεγχος μας να είναι αυτός που είπατε, το Αγίου Ανδρέα του Κρήτης, και να είναι του Ιερού Χρυσοστόμου, όπου πιστεύετε ή πιστεύουμε ότι ό,τι κάνανε το κάνανε επειδή καθόσανε ή μαζευόταν κάποιοι και γράφανε μια ιδεολογική διακήρυξη. Όχι. Ήταν μια εσωτερική θεοποιός δύναμη που τους έλεγε πρέπει να μιλήσεις και θα δεχτείς τις συνέπειες αυτού το οποίο θα πεις, αλλά στο διατάφτα θα πείσεις και αυτόν τον οποίο ελέγχεις.
1: Έτσι, μέσα από αίμα, σιωπή, επιμονή και προσευχή, η Εκκλησία της Κρήτης στάθηκε όρθια στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Όχι ως απλός θεσμός, αλλά ως μνήμη, ταυτότητα και άσβεστο φως μέσα στους αιώνες. Η Εκκλησία της Κρήτης προβάλλει ως ζωντανή συνέχεια μιας βαθιάς πνευματικής διαδρομής. Δεν υπήρξε ποτέ απλός θεατής της ιστορίας. Στάθηκε φορέας της. Σήκωσε το βάρος της και το μετέτρεψε σε μνήμη σωτήρια. Εκεί όπου οι εξουσίες εναλλάσσονταν και οι σημαίες άλλαζαν, εκείνη έμενε καρφωμένη στη γη και στραμμένη στον ουρανό. Σήμερα η Εκκλησία της Κρήτης φέρει μέσα της όλους εκείνους τους αιώνες. Τους φέρει όχι ως βάρος, αλλά ως ευθύνη. Ευθύνη να θυμάται, να φωτίζει να στέκει και να καθοδηγεί. Γιατί η ιστορία της δεν είναι απλώς αφήγηση παρελθόντος, είναι υπόμνηση ότι μέσα στις πιο σκληρές εποχές, όταν όλα φαίνονται να χάνονται, κάτι μένει όρθιο. Και αυτό το κάτι είναι η πίστη που γίνεται πράξη, η μνήμη που γίνεται ταυτότητα, το φως που αρνείται να σβήσει. Φωτισμένοι ιεράρχες που πήραν τη σκυτάλη από τους προκατόχους τους διακόνησαν με σοφία την εκκλησία της Κρήτης τα νεότερα χρόνια. Όπως ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος και ο αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος. Και η πορεία της εκκλησίας της Κρήτης δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται σιωπηλά, όπως πάντα, στο χτύπημα της καμπάνας, στο κερί που ανάβει, στη συλλογική συνείδηση ενός τόπου που έμαθε να αντέχει. Και όσο αυτή η μνήμη παραμένει ζωντανή, η ιστορία θα ανασένει.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα έργα του Οσίου Θεοδόρου της Εδέσης. Ας δούμε εν συντομία τη βιογραφία του. Ο Άγιος Πατέρας μας Θεόδωρος έζησε στα χρόνια της Βασιλείας του Ηρακλείου και του Κωνσταντίνου του Πογονάτου γύρω στα 660 μετά Χριστόν. Πρωταγωνίστηκε τον ασκητικό βίο στη Μονή του Αγίου Σάβα, ύστερα με την ψήφο του Θεού ανέβηκε στον επισκοπικό θρόνο της πόλεως Εδέσης. Έκανε πολλά θαύματα και όσο ζούσε και μετά το θάνατο, και με τις θείες διδασκαλίες του έκανε πολλούς μάρτυρες του Χριστού και πολλούς να σωθούν. Και στις 19 Ιουλίου απήλθε στις αιώνιες μονές, όπως αναφέρεται στον βίο του που περιέχεται στο βιβλίο «Καλοκαιρινή». Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αν άφησε και άλλα συγγράμματα. Όμως αυτά τα 100 κεφάλαια που φιλοπώνησε εγκρίθηκαν να συμπεριληφθούν στη συλλογή των νηπτικών, γιατί παρέχουν πλούσιο τον καρπό της ιερής νήψεως και της πνευματικής ωφέλειας εκείνους που τα διαβάζουν με επιμέλεια. Και όσοι επιθυμείτε τη σωτηρία σας, ελάτε και θερίστε άφθονα. Στο τέλος των κεφαλαίων αυτών έχει προσθεθεί και το θεωρητικό που επιγράφεται με το όνομα του Θεοδόρου. Βλέποντας ότι αυτό ακολουθεί τον ίδιο νηπτικό χαρακτήρα και έχει την ίδια έκφραση του λόγου με τα 100 κεφάλαια, όπως και από άλλα εύλογα σημάδια, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι είναι γνήσιο έργο του ίδιου Θεοδόρου. 100 ψυχοφελή κεφάλαια. Επειδή με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε τον Σατανά και τα έργα του και συνταχθήκαμε μαζί με τον Χριστό, τόσο με το Άγιο Βάπτισμα, όσο και τώρα πάλι με το μοναχικό σχήμα, ας στηρίσουμε τις εντολές του. Αυτό απαιτεί όχι μόνο η διπλή μας ιδιότητα, δηλαδή του χριστιανού και του μοναχού, αλλά και το φυσικό χρέος, κατά το οποίο αφού πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λίαν, τέτοιοι πρέπει να είμαστε. Γιατί αν και η αμαρτία που εισχώρησε από δική μας απροσεξία έφερε μαζί της το παραφύση, αλλά πάλι ο Θεός μας με το πολύ ελεός του μας ξανακάλεσε και μας ανακαίνισε μέσω του πάθους του απαθούς. Και αγοραστήκαμε με τίμημα το ατίμητο αίμα του Χριστού και λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση που μας κληρονόμησε ο Προπάτορας. Αν λοιπόν γίνομαι δίκαιοι, δεν είναι τίποτε μεγάλο, αλλά μάλλον το να ξεπέσουμε από την αρετή. Αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως. Όπως το καλό έργο που γίνεται χωρίς ορθή πίστη είναι τελείως νεκρό και δεν έχει καμιά ενέργεια, έτσι και πίστη μόνη χωρίς ενάρετα έργα δεν μας απαλλάσσει από το αιώνιο πυρ. Γιατί ο Κύριος είπε «Όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου». Αν λοιπόν αγαπούμε τον Κύριο και πιστεύουμε σε Αυτόν, ας εργαζόμαστε τις εντολές Του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Αν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων Του, στα οποία πειθαρχεί όλη η χτίση, πώς θα καλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς που έχουμε τιμηθεί παραπάνω από όλη τη χτίση και μόνο εμείς από όλα τα χτίσματα δείχνουμε τους εαυτούς μας ανυπάκουους στα προστάγματα του Δημιουργού και αχάριστους προς τον Ευεργέτη. Όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουμε τίποτε σε Εκείνον, γιατί δεν έχει από τίποτε ανάγκη και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών. Αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε με το να προξενούμε σε εμάς την αιώνια ζωή και την απόλαυση των ανέκφραστων αγαθών. Όποιος μας αντιτάσσεται στο να κατορθώσουμε τις εντολές του Θεού, είτε πατέρας είναι, είτε μητέρα, είτε οποιοδήποτε, ας είναι σε εμάς δελιχτός και μισητός, για να μην ακούσουμε ότι όποιος αγαπά τον πατέρα του ή την μητέρα ή κάποιον άλλο περισσότερο από εμένα, δεν είναι άξιός μου. Ας δώσουμε σφιχτά τους εαυτούς μας για να εργαστούμε τις εντολές του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με αλυσίδες πονηρών επιθυμιών και ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται και να μην βγει εναντίον μας η απόφαση για την άκαρπη σικιά που έλεγε «Κόψε την από τη ρίζα για να μην πιάνει άδικα τον τόπο». Επειδή καθένα που δεν κάνει καρπό καλό, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά.
Εκείνος που νικέται από επιθυμίες και ειδονές και περνά τη ζωή του μέσα στον κόσμο, θα πέσει σύντομα μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας. Και η αμαρτία όταν γίνει μια φορά, είναι φωτιά σε ξερά χόρτα, πέτρα που κυλάει στην κατηφοριά, χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές και με κάθε τρόπο ετοιμάζει την απώλεια του αμαρτωλού. Η ψυχή όσο βρίσκεται στο παραφύση, εξαγριωμένη και γεμάτη αγκάθια των ειδονών, είναι κατοικητήριο των αλόκοτων θηρίων όπως έχει γραφεί. Εκεί θα αναπαυθούν οι νοκένταυροι, εκεί έχει τα μικρά του ο σκανζόχυρος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ο νοκένταυρους. Αυτά είναι τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως επιστρέψει στο καταφύση, γιατί μπορεί να το κάνει αυτό όσο βρίσκεται ακόμη στο σώμα και εξημερώσει τον εαυτό της με επιμελή καλλιέργεια και ζήσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, τότε τα θηρία που φόλιαζαν μέσα της θα φύγουν και έρχονται οι φύλακες της ζωής μας άγγελοι έχοντας ημέρα χαράς την επιστροφή της. Και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος επιδημεί και τη διδάσκει Θεία Γνώση, ώστε να διαφυλαχθεί στο αγαθό και να προοδεύσει στα μεγάλα. Οι πατέρες ονομάζουν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατό χωρίς αυτό να βγει κανείς στον πόλεμο. Αλλιώς θα συρθεί εχμάλωτος στη χώρα των εχθρών. Καθαρή προσευχή δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς αν δεν επιμένει καρτερικά κοντά στο Θεό με ειλικρινή και άκακη καρδιά. Γιατί αυτός είναι που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει τον άνθρωπο γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη την ψυχή και να μας πολεμούν, αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηρές σκέψεις και να κινούν τα πάθη, αυτό εξαρτάται από εμάς. Και το πρώτο είναι αναμάρτητο, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς. Το δεύτερο όμως, αν αντισταθούμε με ανδρεία και νικήσουμε, είναι πρόξενο στεφάνων. Αν από χαλαρότητα και δειλία νικηθούμε, είναι πρόξενο τιμωριών. Τρία είναι τα γενικότερα πάθη μέσω των οποίων γεννιούνται όλα τα άλλα, η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν άλλα πέντε πονηρά πνεύματα και από αυτά γεννιέται μεγάλο πλήθος παθών και διάφορα είδη ποικιλόμορφης κακίας. Εκείνος λοιπόν που νίκησε τους τρεις αρχηγούς και ηγεμόνες φωνεύει μαζί και τους άλλους πέντε και υποτάσσει όλα τα πάθη. Οι αναμνήσεις όσων πράξαμε με εμπάθεια τυραννούν εμπαθώς στην ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδιά μας, τότε έχουμε σημάδι συγχωρήσεως των αμαρτιών μας. Γιατί έως ότου κινείται η ψυχή εμπαθώς, είναι φανερή η δύναμη της αμαρτίας επάνω της. Τα σωματικά και υλικά πάθη λιγοστεύουν και μαραίνονται με τις σωματικές κακοπάθειες. Τα ψυχικά και μη φαινόμενα εξαφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη. Την εμπαθή επιθυμία μαραίνει εγκράτεια ενωμένη με την ταπεινοφροσύνη. Το φλογισμένο θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται εδώ και εκεί το συγκεντρώνει η εντατική προσευχή με ενθύμηση του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμερές της ψυχής. Αυτό τακτοποιώντας και ο Θείος Απόστολος έλεγε: «Επιδιώκεται την ειρήνη με όλους και τον αγιασμό, που δίχως αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο».

Μερικοί είχαν απορία ποιο από τα δύο, οι έννοιες κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες, και άλλοι είπαν το ένα, άλλοι το άλλο. Εγώ λέω, οι έννοιες είναι που κινούνται από τα πάθη, γιατί αν δεν βρίσκονταν μέσα στην ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι εμπαθείς έννοιες. Οι δαίμονες που πάντα μας πολεμούν έχουν συνήθεια να μας εμποδίζουν από τις πραγματοποιήσιμες και κατάλληλες για μας αρετές και να βάζουν μέσα μας ισχυρό πόθο για τις αδύνατες και ατέριαστες. Εκείνους που έχουν προκοπεί στην υποταγή, τους αναγκάζουν να κάνουν τα έργα των ησυχαστών. Στους ησυχαστές και αναχωρητές βάζουν την επιθυμία της κοινοβιακής ζωής. Αυτή τη μέθοδο μεταχειρίζονται και για κάθε αρετή. Εμείς όμως δεν πρέπει να αγνοούμε τα σχέδιά τους, γνωρίζοντας ότι όλα είναι καλά όταν γίνονται στον καιρό τους και με το μέτρο. Αντίθετα, είναι βλαβερά όλα όσα ξεπερνούν το μέτρο και δεν είναι στον κατάλληλο καιρό. Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και είναι κοντά στις αφορμές των παθών, οι δαίμονες τους πολεμούν και παλεύουν να τους ρίξουν στην αμαρτία που γίνεται με την πράξη. Τους ερημίτες, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, τους πολεμούν με τους λογισμούς. Και είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος αυτός πόλεμος από τον πρώτο. Γιατί ο πόλεμος με τα πράγματα έχει ανάγκη από χρόνο και τόπο και ευκαιρίες. Ενώ ο πόλεμος του νου είναι πιο ελεύθερος και δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σε αυτή την ασώματη μάχη μας έχει δοθεί ως όπλο η καθαρή προσευχή. Γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Αυτή η προσευχή κάνει το νου δυνατό για τον αγώνα, γιατί μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Θέλοντας ο Απόστολος Παύλος να δηλώσει την τέλεια ανέκρωση των παθών, λέει: «Όσοι ανήκουν στο Χριστό, σταύρωσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Γιατί όταν νεκρώσω με τα πάθη και εξαφανίσω με τις επιθυμίες και υποτάξω με στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνομαι το σταυρό και ακολουθούμε τον Χριστό. Επειδή τίποτε άλλο δεν είναι η αναχώρηση, παρανέκρωση των παθών και φανέρωση της ζωής που είναι κρυμμένη στο Χριστό. Εκείνοι που ταλαιπωρούνται από τις επαναστάσεις του σώματος, το οποίο είναι η έδρα του θανάτου, και παρετούνται από τον αδιάκοπο πόλεμό του, να μην κατηγορούν την σάρκα αλλά τον εαυτό τους. Γιατί αν αυτοί δεν τις έδιναν δύναμη ικανοποιώντας τις παράνομες επιθυμίες της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτήν. Είδε βλέπουν εκείνους που σταύρωσαν τον εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και φέρουν την έκρωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, πως έχουν τη σάρκα συνεργό μάλλον στα καλά και όχι αντίπαλο, αλλά πειθαρχική και οδηγούμενη από τον νόμο του Θεού, και αυτοί λοιπόν έτσι να κάνουν και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση. Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απαγορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση ειδονική, είναι αμαρτία στον μοναχό. Πρώτα αρχίζει ο λογισμός με το παθητικό μέρος να σκοτίζει το νου. Κατόπιν κλείνει η ψυχή προς την ειδονή, γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση, η οποία είναι αμαρτία. Όταν πολυκερίσει, κινεί το πάθος και ύστερα έρχεται σιγά σιγά στην διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό μακαρίζει ο προφήτης εκείνους που χτυπούν πάνω στην πέτρα τα νήπια της Βαβυλώνας, δηλαδή εκείνους που αποκρούν αμέσως μόλις φανούν τους πονηρούς λογισμούς. Αυτό είναι γνωστό στους συνετούς και φρόνιμους. Οι άγγελοι, επειδή είναι υπηρέτες αγάπης και ειρήνης, χαίρονται για τη μετάνοια και την προκοπή μας στην αρετή. Και γι' αυτό φροντίζουν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και βοηθούν σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί οργής και κακίας, χαίρονται όταν ελαττώνεται η αρετή και έχουν έργο να κάνουν τις ψυχές να κλείνουν σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι ένα αγαθό της εσωτερικής διαθέσεως της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού διδάσκει την τήρηση των εντολών, η οποία λέγεται πρακτική αρετή. Από την πρακτική φυτρώνει η πολύτιμη απάθεια. Γέννημα της απάθειας είναι η αγάπη, η οποία είναι εκπλήρωση όλων των εντολών, τις οποίες συνδέει σφιχτά και συγκρατεί. Όταν η αίσθηση του σώματος είναι υγιής, αισθάνεται πια αρρώστια του κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την καταλαβαίνει πάσχει από αναισθησία. Έτσι και ο νους, ενώ όσο έχει πλήρη την ενέργειά του, διακρίνει τις δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εισχωρούν τα πάθη πιο τυραννικά
και προς εκείνο το μέρος δίνει τη δυνατή μάχη. Και είναι φοβερό αν κανείς δεν αισθάνεται αλλά ξοδεύει τις ημέρες του και μοιάζει με εκείνον που πολεμά μέσα στο σκοτάδι χωρίς να βλέπει τους λογισμούς που τον πολεμούν. Όταν το λογικό μέρος της ψυχής ασχολείται επίμονα και σταθερά με τη θεωρία των αρετών και το επιθυμητικό στρέφεται με ένταση προς την θεωρία αυτή και προς τον δωτήρα της Χριστό, ενώ το θυμικό οπλίζεται κατά των δαιμόνων, τότε οι πνευματικές δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση. Από τρία μέρη αποτελείται κάθε λογική ψυχή κατά τον θεολόγο Γρηγόριο. Την αρετή του λογιστικού την ονομάζει φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Και την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι διασκορπισμένη σε όλες αυτές και τις κάνει να ενεργούν ανάλογα και κατάλληλα. Με τη φρόνηση πολεμά εναντίον των αντιθέτων δυνάμεων και υπερασπίζεται τις αρετές. Με τη σοφροσύνη βλέπει τα πράγματα απαθώς. Με την αγάπη τέλος πείθει να αγαπάς όλους τους ανθρώπους όπως τον εαυτό σου. Με την εγκράτεια περιορίζει κάθε ειδονή. Με την ανδρεία και την υπομονή οπλίζεται για τους αοράτους πολέμους. Αυτά αποτελούν την αρμονία του ευήχου οργάνου της ψυχής. Εκείνος που φροντίζει για τη σοφροσύνη και ποθεί την μακάρια αγνία, την οποία δεν θα σφάλει κανείς αν την ονομάσει απάθεια, ας κληραγωγεί το σώμα του και ας το μεταχειρίζεται σαν δούλο και με ταπεινό φρόνημα ας επικαλείται τη Θεία Χάρη και θα επιτύχει το ποθούμενο. Εκείνος που τρέφει το σώμα του με υπερβολικό φαγητό θα υποφέρει από το πνεύμα της πορνείας, γιατί όπως το πολύ νερό σβήνει τη φωτιά, έτσι την έξαψη της σάρκας και τις αισχρές φαντασίες εξαφανίζει η πείνα ή η εγκράτεια ενωμένη με ταπείνωση ψυχής. Το πάθος της μνησικακίας να είναι τελείως μακριά από την ψυχή σου, φιλόχριστε. Μη δώσεις καθόλου τόπο στην έκτρα. Σαν φωτιά κρυμμένη στην καλαμιά του λιναριού, έτσι είναι η μνησικακία που φωλιάζει στην καρδιά. Μάλλον να προσεύχεσαι θερμά για χάρη εκείνου που σε λύπησε και να τον ευεργετεί σε ό,τι μπορείς για να σώσεις την ψυχή σου από τον θάνατο και για να μην είσαι χωρίς παρησία στην προσευχή σου. Στις ψυχές των ταπεινών θα αναπαυθεί ο Κύριος, ενώ στην καρδιά των υπερηφάνων αναπαύονται τα πάθη της ατιμίας. Γιατί κανένα άλλο δεν τα δυναμώνει εναντίον μας όσο οι υπερήφανοι λογισμοί και κανένα άλλο δεν ξεριζώνει τα πονηρά χόρτα της ψυχής όπως η μακάρια ταπείνωση. Γι' αυτό εύλογα η ταπείνωση ονομάζεται παθοκτόνος. Η ψυχή σου να είναι καθαρή από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται από άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λεχθεί ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα στην ώρα του θανάτου. Η φιλόπονη όμως και πρόθυμη στο καλό είναι πόρτα ανοιχτή. Πράγματι, τις καθαρές ψυχές, όταν βγαίνουν από το σώμα, άγγελοι τις οδηγούν, σαν να τις κρατούν από το χέρι προς την μακάρια ζωή, ενώ τις λερωμένες και αμετανόητες ψυχές, δαίμονες θα τις παραλάβουν. Είναι ωραίο το κεφάλι που στολίζεται με πολύτιμο στέμα, με λίθους, ινδικούς και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως πιο ωραία είναι η ψυχή που είναι πλούσια στη γνώση του Θεού και φωτισμένη από φωτεινότατες θεωρίες και έχει εγκάτοικο το Άγιο Πνεύμα. Και ποιος θα διηγηθεί επάξια την ομορφιά της μακάριας εκείνης ψυχής? Θυμό και οργή μην αφήσεις να κατοικούν μέσα σου, γιατί λέει η Γραφή, άνθρωπος που θυμώνει δεν είναι ευπρεπής. Στις καρδιές όμως των πράων ανθρώπων θα αναπαυθεί η σοφία. Αν το πάθος της οργής κυριεύσει την ψυχή σου, θα βρεθούν καλύτεροι σου αυτοί που ζουν στον κόσμο και θα αισχυνθείς, γιατί θα φανείς ανάξιος της μοναχικής ζωής.

Σε κάθε πειρασμό και πόλεμο να χρησιμοποιείς την προσευχή σαν ανίκητο όπλο και θα νικήσεις με τη χάρη του Χριστού. Να είναι όμως καθαρή η προσευχή σου όπως ο σοφός δάσκαλος μας διδάσκει. Θέλω, λέει, να προσεύχεστε παντού και να υψώνετε όσοι αχέρια προς τον ουρανό χωρίς οργή και ολιγοπιστία. Εκείνος λοιπόν που παραμελεί την προσευχή αυτή θα παραδοθεί σε πειρασμού και πάθη. Το κρασί εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, λέει η Γραφή. Σύ όμως που έχεις υποσχεθεί να πενθείς και να κλαις, απόφυγε την εφροσύνη του κρασιού και θα εφρανθείς με πνευματικά χαρίσματα. Αν όμως εφραίνεσαι με κρασί, θα συζήσεις με αισχρούς λογισμούς και θα βαδίσεις με πολλές λύπες. Οι εορτές μη νομίζεις ότι γίνονται με εινοποσία, αλλά με την ανακαίνιση του νου και την καθαρότητα της ψυχής. Γιατί γεμίζοντας την κοιλιά και πίνοντας κρασί, θα παρουργήσεις μάλλον αυτό που θέλεις να τιμήσεις με την πανήγυρη. Έχουμε εντολή να αγρυπνούμε με ψαλμωδίες, προσευχές και ανάγνωση ιερών βιβλίων πάντοτε και προπάντων τις εορτές. Ο άγρυπνος μοναχός λεπτύνει τη διάνοιά του και την κάνει κατάλληλη για ψυχοφελείς θεωρίες, ενώ ο πολύς ύπνος παχαίνει το νου. Αλλά πρόσεχε να μην δώσεις τον εαυτό σου κατά την αγρυπνία σε μάταιες διηγήσεις ή σε πονηρούς λογισμούς. Είναι καλύτερο να κοιμάσαι παρά να αγρυπνείς για μάταια λόγια και λογισμούς. Εκείνος που έχει φίδι μέσα στον κόρφο του και εκείνος που έχει λογισμό πονηρό μέσα στην καρδιά του θα πεθάνουν. Ο πρώτος από το φαρμακερό δάγκωμα του φιδιού και ο δεύτερος από το θανατηφόρο φαρμάκι που έβαλε στην ψυχή του. Αλλά να σκοτώνουμε γρήγορα τα γεννήματα των εχιδνών και να μην κυοφορούμε πονηρούς λογισμούς μέσα στην καρδιά μας για να μην πονέσουμε πικρά. Η καθαρή ψυχή εύλογα μπορεί να ονομαστεί σκεύος εκλογής και κλεισμένος κήπος και σφραγισμένη πηγή και θρόνος της αισθήσεως. Η ψυχή που μολύνεται από ακάθαρτες σκέψεις είναι γεμάτη από βρωμερή λάσπη. Έχω ακούσει από πεπειραμένους και πρακτικούς γέροντες ότι οι πονηροί λογισμοί γεννιούνται στην ψυχή από το στολισμό των ενδυμάτων, το χορτασμό της κοιλιάς και τις βλαβερές συναναστροφές. Επιθυμία χρημάτων να μην κατοικεί στις ψυχές των ασκητών. Μοναχός με πολλές κτήσεις είναι πλοίο που γεμίζει νερά και κινδυνεύει μέσα στα κύματα των φροντίδων και βουλιάζει στο βυθό της λύπης. Πολλά πάθη γεννάει φιλαργυρία και γι' αυτό σωστά έχει ονομαστεί ρίζα όλων των κακών. Η αρτιμοσύνη και η σιωπή είναι θησαυρός κρυμμένος στο χωράφι της μοναχικής ζωής. Πήγαινε λοιπόν και πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα στους φτωχούς και απόκτησε αυτό το χωράφι και αφού ξεχώσεις το θησαυρό, φύλαξέ τον για τον εαυτό σου να μη σου τον κλέψουν για να πλουτίσεις με πλούτο ανεξάντλητο. Αν συγκατοικήσεις με πνευματικό πατέρα και βρεις ωφέλεια από αυτόν, κανείς να μη σε χωρίζει από την αγάπη του και τη συμβίωση. Μη τον κρίνεις για κανένα πράγμα. Μη τον κακολογήσεις αν σε ελέγχει ή σε χτυπά. Μη δώσεις προσοχή αν τον κατηγορεί κανένας. Μη συμφωνήσεις με εκείνον που τον υβρίζει για να μην οργιστεί ο Κύριος εναντίον σου και σε διαγράψει από το βιβλίο της ζωής. Το κατόρθωμα της υποταγής ολοκληρώνεται με την απάρνηση του κόσμου όπως μάθαμε. Εκείνος που καταγίνεται με αυτήν ας περιφραχθεί με τρία όπλα, με την πίστη, με την ελπίδα και με την πανσέβαστη και θεία αγάπη, ώστε περιφραγμένος με αυτά να αγωνιστεί τον καλόν αγώνα και να λάβει τα στεφάνια της δικαιοσύνης. Να μην είσαι δικαστής των έργων του πνευματικού σου πατέρα, αλλά εκπληρωτής των εντολών του. Γιατί οι δαίμονες έχουν συνήθεια να σου επιδεικνύουν τις ελλείψεις του για να σε κάνουν να παρακούσεις τις εντολές του και ή να σε αποτραβήξουν από το γυμναστήριο ως άναντρο και εντυλό στρατιώτη ή μόνο με τους λογισμούς της απιστίας να σε παραλύσουν και να σε αποχαυνώσουν σε κάθε ιδέα αρετής. Εκείνος που παρακούει τις εντολές του πνευματικού του πατέρα είναι παραβάτης των εξαίρετων συμφωνιών της υποσχέσεως που έδωσε όταν έγινε μοναχός. Εκείνος που οικειοποιήθηκε την υπακοή αφού έσφαξε με το μαχαίρι της ταπεινοφροσύνης στο θέλημά του, αυτός εκπλήρωσε όσο του ήταν δυνατόν εκείνα που υποσχέθηκε στο Χριστό εμπρός σε πολλούς μάρτυρες. Αφού μελετήσαμε πολύ, διακρίναμε και μάθαμε καλά
ότι όσους ασκούνται υποταγμένοι σε πνευματικούς πατέρες, πολλοί τους θωνούν οι εχθροί της ζωής μας δαίμονες. Τους τρίζουν τα δόντια τους και εφευρίσκουν ποικίλα τεχνάσματα εναντίον τους. Και τι δεν λένε και τι δεν υπαγορεύουν, ώστε να τους χωρίσουν από τον πνευματικό τους πατέρα. Προβάλλουν προφάσεις ως δήθεν εύλογες. Μεθοδεύουν ζωηρές διαφωνίες. Διαγείρουν μίσος εναντίον του πνευματικού πατέρα. Τις συμβουλές του τις παρουσιάζουν σαν επιπλήξεις. Τους ελέγχους τους μπήγουν σαν ακονημένα βέλη. Γιατί του λένε από ελεύθερος που ήσουν έγινες δούλος και μάλιστα δούλος σκληρού και άσπλαχνου κυρίου, ως πότε θα λιώνεις κάτω από το ζυγό της δουλείας και ελεύθερο φως δεν θα δεις. Κατόπιν τους υποβάλλουν οι δαίμονες ότι πρέπει να φιλοξενούν και να επισκέπτονται αρρώστους και να φροντίζουν για τους φτωχούς. Κατόπιν υπερεπαινούν τον αγώνα και το βραβείο της άκρας ησυχίας και μονώσεως και σπείρουν κάθε είδος πονηρών ζυζανίων στην καρδιά του στρατιώτη της ευσέβειας, μόνο και μόνο για να τον βγάλουν από την πνευματική μάντρα και να τον λύσουν από το ήσυχο λιμάνι και να τον ρίξουν μέσα στην ταραγμένη, αποθανάσιμη και ψυχοφθόρο φουρτούνα θάλασσα. Και κατόπιν, αφού τους πάρουν ως εχμάλωτο στην εξουσία τους, να τον μεταχειριστούν κατά τα θελήματά τους. Από σένα που βρίσκεσαι υποταγμένο σε πνευματικό πατέρα, ας μην διαφεύγει ο δόλος των εχθρών δαιμόνων. Μίλης μονής της υποσχέσεις του προς τον Θεόν. Μην νικηθείς από ύβρις. Μην δηλιάσεις τους ελέγχους, τους κλεβασμούς ή τα περιγελάσματα. Μην υποχωρήσεις από την υπερβολή των πονηρών λογισμών. Μην αποφύγεις την αυστηρότητα του πνευματικού πατέρα. Μην περιφρονήσεις τον Χριστό ζυγό της ταπεινώσεως από θρασίτητα αυταρέσκειας και αυθάδειας. Αλλά αφού βάλεις στην καρδιά σου τον λόγο του Κυρίου, όποιος υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Με υπομονή τρέχει τον αγώνα που βρίσκεται εμπρός σου, προσιλώνοντας το βλέμμα σου στον Ιησού που μας δίνει την αρχή της πίστεώς μας και την ολοκλήρωσή της. Ο χρυσοχώος όταν βάλει το χρυσό στο χωνευτήριο, στο καμίνι, τον κάνει καθαρότερο. Και ο νέος μοναχός που δίνει τον εαυτό του στους αγώνες της υποταγής και πυρώνεται από όλα τα λυπηρά του κατά Θεόν βίου και με κόπο και υπομονή μεγάλη μαθαίνει την υπακοή, αφού ξαναλιώσει σαν σε χωνευτήριο τα ήθη του, μαθαίνει την ταπείνωση και ξαναγίνεται λαμπερός και άξιος για τους ουράνιους θησαυρούς, την άφθαρτη ζωή και την μακάρια κατάληξη, όπου έφυγε από κάθε οδύνη και στεναγμός.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμε.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Τρίτο μέρος. Τα παιδιά και οι υποχρεώσεις τους. Η ευχή των γονέων είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τα παιδιά. Γι' αυτό να φροντίζουν να έχουν την ευχή τους.

Τα μικρά παιδιά. Έχω παρατηρήσει γέροντα ότι τα μωρά μερικές φορές την ώρα της Θείας Λειτουργίας χαμογελούν. Αυτό δεν το κάνουν μόνο στη Θεία Λειτουργία. Τα μωρά είναι σε συνεχή επαφή με τον Θεό επειδή δεν έχουν μέριμνες. Τι είπε ο Χριστός για τα μικρά παιδιά? Οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Έχουν επικοινωνία και με το Θεό και με το φύλακα άγγελό τους που είναι συνέχεια δίπλα τους. Στον ύπνο τους πότε γελούν, πότε κλαίνε, γιατί βλέπουν διάφορα. Άλλοτε βλέπουν τον φύλακα άγγελό τους και παίζουν μαζί του. Τα χαϊδεύει, τα πειράζει,

κουνάει τα χεράκια τους και αυταγελούν. Άλλοτε πάλι βλέπουν καμιά σκηνή του πειρασμού και κλαίνε. Ο πειρασμός γιατί πηγαίνει στα νήπια? Και αυτό τα βοηθάει, για να αισθάνονται την ανάγκη να ζητούν τη μάνα τους. Αν δεν υπήρχε αυτός ο φόβος, δεν θα αναγκάζονταν να αναζητήσουν την αγκαλιά της μάνας τους. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό. Αυτά που βλέπουν όταν είναι μικρά, τα θυμούνται όταν μεγαλώσουν? Όχι, τα ξεχνούν. Αν θυμόταν το παιδάκι πόσες φορές είδε τον άγγελό του, θα έπεφτε στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό όταν μεγαλώσει, τα ξεχνάει. Ο Θεός με σοφία εργάζεται. Μετά το βάπτισμα τα βλέπουν αυτά? Φυσικά, μετά το βάπτισμα. Γερόντα, ένα βάπτιστο παιδάκι κάνει να προσκυνήσει Άγια Λείψανα? Γιατί να μην κάνει? Μπορεί και να το σταυρώσει κανείς με τα Άγια Λείψανα. Είδα σήμερα ένα παιδάκι, σαν αγγελουδάκι ήταν. «Πού είναι τα φτερά σου?» το ρώτησα. Δεν ήξερε να μου πει. Στο καλύβι, όταν έρχεται η άνοιξη και ανθίζουν τα δέντρα, βάζω καραμέλες πάνω στα πουρνάρια που είναι κοντά στην πόρτα του φράχτη και λέω στα μικρά παιδιά που έρχονται εκεί: «Πηγαίνετε παιδιά να κόψετε καραμέλες από τα πουρνάρια, γιατί αν πιάσει βροχή θα λιώσουν και θα πάνε χαμένες». Μερικά έξυπνα παιδάκια καταλαβαίνουν ότι τις έβαλα εγώ και γελούν. Άλλα πιστεύουν ότι φύτρωσαν, αλλά προβληματίζονται. Τα μικρά θέλουν και λίγο λιακάδα. «Βάζετε πολλές καραμέλες, γέροντα?» «Εμπός, τι να κάνω? Εγώ καλά γλυκά δεν δίνω στους μεγάλους, λουκούμια τους δίνω. Όταν μου φέρνουν καλά γλυκά, τα κρατώ για τα παιδιά της σχολής. Να, και εδώ χθες βράδυ φύτεψα καραμέλες και σοκολατάκια και σήμερα άνθησαν. Τα είδατε? Ο καιρός ήταν καλός, το χώμα ήταν αφράτο, γιατί το είχατε σκάψει καλά. Και αμέσως άνθησαν. Να δείτε τι ανθόκηπο θα σας κάνω εγώ. Δεν θα χρειάζεται να αγοράζουμε καραμέλες και σοκολατάκια για τα παιδιά. Τι, να μην έχουμε δική μας παραγωγή?» Γέροντα, κάποιοι προσκυνητές είδαν τα σοκολατάκια που φυτέψατε στον κήπο, επειδή το χαρτάκι τους έβγαινε πάνω από το χώμα. Παραξενεύτηκαν. Κάποιο παιδάκι, είπαν, θα τα έβαλε. «Δεν τους είπες ότι τα έβαλε ένα μεγάλο παιδί?»

φύλακας άγγελος προστατεύει τα παιδάκια. Γέροντα, γιατί ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο ένα φύλακα άγγελο, αφού μπορεί ο ίδιος να μας προστατεύσει? Αυτό είναι ξεχωριστή φροντίδα του Θεού για το πλάσμα του. Ο φύλακας άγγελος είναι οικονομία Θεού. Είμαστε χρεώστες γι' αυτό. Οι άγγελοι ιδιαίτερα προστατεύουν τα μικρά παιδιά. Πώς τα φυλάνε? Μια φορά δύο παιδιά έπαιζαν έξω στο δρόμο. Το ένα από τα δύο σημάδευε το άλλο στο κεφάλι για να το χτυπήσει με μια πέτρα. Εκείνο δεν το έβλεπε. Την τελευταία στιγμή φαίνεται ο άγγελός του το έκανε να δει κάτι. Την άχθηκε πέρα και γλίτωσε. Μια μάνα πάλι είχε πάρει στο χωράφι και το μωρό της. Το θύλασε, το έβαλε στην κούνια και πήγε να δουλέψει. Μετά από λίγο, όταν πήγε κοντά του, τι να δει? Το παιδάκι κρατούσε ένα φίδι και το έβλεπε. Όπως το είχε θυλάσει, είχε μείνει γάλα γύρω από το στοματάκι του. Πήγε λοιπόν το φίδι και έγλυφε το γάλα με τη γλώσσα του και το παιδάκι το έπιασε με το χέρι του. Βάζει τις φωνές η μάνα, τρόμαξε το παιδί, άνοιξε το χεράκι του και έφυγε το φίδι. Φυλάει ο Θεός τα παιδιά. Γέροντα, τότε πώς πολλά παιδάκια υποφέρουν από αρρώστιες κλπ? Ο Θεός ξέρει τι θα ωφελήσει τον καθένα και δίνει ανάλογα. Δεν δίνει στον άνθρωπο κάτι που δεν θα τον ωφελήσει. Βλέπει λόγου χάρη ότι περισσότερο θα μας ωφελήσει αν μας δώσει ένα κουσούρι, μια αναπηρία, παρά αν μας προστατεύσει να μην χτυπήσουμε ή να μην μείνουμε ανάπηροι.

«Γέροντα, οι βορειοϋπηρώτες όταν πεθάνουν, τι θα γίνουν που δεν είναι βαπτισμένοι?» Οι περισσότεροι έχουν από τους γονείς τους αεροβάπτισμα. Υπάρχουν και νοσοκόμες που αεροβαπτίζουν τα παιδάκια. Μια νοσοκόμα βάπτισε ένα παιδάκι μέσα σε μια λεκάνη με νερό. Σου λέει αυτό είναι πιο καλό από το αεροβάπτισμα. Αλλά ο Θεός είδε τη διάθεσή της. Πόση χάρη έχουν οι νεοφώτιστοι. Μια φορά είχα γνωρίσει ανάμεσα σε 350 άτομα μια γυναίκα που ήταν βαπτισμένη. Ρώτησα ποια είναι αυτή και μου είπαν ότι ήταν μια Τουρκάλα που είχε βαπτιστεί. Έλαμπε το πρόσωπό της. Μπροστά της οι άλλοι φαίνονταν βάρβαροι. «Γέροντα, είναι σωστό στο βάπτισμα να δίνονται δύο ονόματα στα παιδιά?» «Αν είναι να μαλώνουν τα ανδρόγυνα και να χωρίζουν, ας δώσουν και τρία. Αν και τα σωστά ονόματα σήμερα τα έχουν κάνει Δίκη, Πέπη, Μιμή.» «Γέροντα, μια μητέρα έχασε το παιδάκι της στον πέμπτο μήνα της κυοφορίας και στενοχωριέται, γιατί γεννήθηκε νεκρό και ούτε αεροβάπτισμα δεν μπόρεσαν να κάνουν. Αφού δεν έφταιγε η ίδια, ας έχει εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Έχει ο Θεός λογαριασμό για όλα αυτά τα παιδάκια.» «Η μητέρα μου, γέροντα, μου είπε ότι το αδελφάκι μου πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του και δεν πρόλαβε να το βαπτίσει. Της είπα να το πει στον πνευματικό. Αφού ήθελε να το βαπτίσει, αλλά δεν πρόλαβε, έχει ελαφρυντικά. Εδώ άλλες κάνουν εκτρώσεις και σκοτώνουν τα παιδιά τους. Την κρίση του Θεού δεν την ξέρουμε. Βαρύ αμάρτημα θα ήταν αν από αμέλεια δεν βάπτιζε το παιδί και πέθαινε βάπτιστο. Εσύ αντιμετώπισες το θέμα με τη λογική. Αυτή είναι η θεολογία του ορθολογισμού. Είπα κάποτε σε μια συντροφιά ότι ένα παιδάκι στη Βορειοήπειρο το είχαν βαπτίσει τρεις φορές. Μια φορά η γιαγιά, μια ο παππούς και μια η μάνα. Κρυφά ο ένας από τον άλλον, γιατί ο καθένας το θεωρούσε αβάπτιστο. Πετιέται τότε κάποιος και λέει: αυτό είναι αντικανονικό. Βρε, του λέω, δογματικά βάπτισαν το παιδί τρεις φορές? Τρεις φορές ευλογήθηκε αυτό το παιδί. Γέροντα, ο Θεός οικονομάει να βλέπουν στον ύπνο τους οι άνθρωποι και κοιμημένους συγγενείς τους και να συνομιλούν μαζί τους για να βοηθηθούν στην πίστη, στη μετάνοια? Ναι. Δεν σας έχω πει κι εγώ κάποιο περιστατικό? Ένας μοναχός στο Άγιον Όρος ήταν από ένα χωριό που βρισκόταν στο βουλγαρικό έδαφος και υπήρχαν εκεί πολλοί αβάπτιστοι. Μου είπε λοιπόν ότι όταν ήταν λαϊκός και ήταν ακόμη αβάπτιστος, είδε στον ύπνο του το ανιψάκι του που είχε πεθάνει πριν από λίγο καιρό να είναι έξω από ένα πολύ όμορφο περιβόλι και να κλαίει. Μέσα στο περιβόλι ήταν πολλά παιδάκια που έπαιζαν χαρούμενα. «Γιατί δεν πας κι εσύ μέσα?» το ρώτησε. «Πώς να πάω μέσα? Εγώ είμαι βάπτιστο», απάντησε εκείνο. Μετά από αυτό πήγε αμέσως και βαπτίστηκε ο ίδιος και ύστερα διηγήθηκε στον παπά το όνειρο που είδε. Έτσι οικονόμησε ο Θεός για να καταλάβουν και οι άλλοι τι αξία έχει το βάπτισμα. Έπειτα άρχισαν να βαπτίζουν τα παιδιά τους σε εκείνο το χωριό. «Γέροντα, υπάρχουν γονείς που έκαναν πολιτικό γάμο αλλά θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Επιτρέπεται?» «Γιατί να μην επιτρέπεται? Άλλωστε τι φταίνε τα καημένα τα παιδάκια? Το ότι θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους δείχνει πως κάτι έχουν μέσα τους. Δεν είναι τελείως αδιάφοροι. Φαίνεται κάπου θα μπερδεύτηκαν. Αν θέλει κανείς να τους βοηθήσει, πρώτα πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έκαναν θρησκευτικό γάμο και ύστερα για ποιο λόγο θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους.» «Γέροντα, μια μοναχή που είχε βαπτίσει κάποιο παιδάκι όταν ήταν στον κόσμο, εκτός από την προσευχή που θα κάνει γι' αυτό, πρέπει να του στέλνει δώρα όπως συνηθίζεται?» «Τώρα η μοναχή είναι απαλλαγμένη από αυτά.
Οι γονείς της μοναχής, αν θέλουν, μπορούν κάτι να κάνουν. Ο μοναχός με την προσευχή θα βοηθήσει. Δηλαδή, αν το σκεφτούν οι γονείς από μόνοι τους. Ναι, να μην τους υποχρεώσει η μοναχή. Να κάνει προσευχή να τους φωτίσει ο Θεός. Πάντως ο νουνός έχει μεγάλη ευθύνη. Οι γονείς μου είχαν υποσχεθεί σε μια φιλική μας οικογένεια ότι ένα παιδάκι τους θα το βάπτιζε κάποιος από την οικογένειά μας. Όταν ήρθε εκείνη η ώρα, έλειπαν όλοι οι δικοί μου και μου είπαν να το βαπτίσω εγώ. Ήμουν τότε 16 χρονών και δεν ήθελα να το βαπτίσω γιατί αισθανόμουν την ευθύνη που θα αναλάμβανα. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Έκανα λοιπόν προσευχή. «Θεέ μου», είπα, «αν είναι να γίνει καλός άνθρωπος, πάρε από εμένα όλα τα χρόνια και δώστα σε αυτό. Αν όμως είναι να γίνει κακός, πάρ' το τώρα που είναι αγγελούδι». Το βάπτισα και το ονόμασα Παύλο. Σε μια εβδομάδα πέθανε. Στον ουρανό τώρα είναι ασφαλισμένο.

«Γέροντα, τα παιδάκια, αν πεθάνει ο πατέρας τους, πρέπει να τον δουν νεκρό?» «Καλύτερα να μην τον δουν. Εδώ σε έναν μεγάλο προσπαθείς με τρόπο να πεις για το θάνατο κάποιου δικού του, πόσο μάλλον σε παιδιά?» «Μέχρι ποια ηλικία?» «Ανάλογα και με το τι παιδί είναι.» «Στον τάφο του να τα πηγαίνουν?» «Στον τάφο ναι, ας τα πηγαίνουν. Να τους πούν ο πατέρας πήγε από εδώ στον ουρανό. Αν είσαστε φρόνημα, θα έρχεται από τον ουρανό να σας βλέπει. Θυμάμαι όταν πέθανε η γιαγιά μου, με είχαν πάει σε ένα φιλικό μας σπίτι για να μην δω την κηδεία και να μην ξέρω ότι πέθανε. Μου έκαναν εκεί παιχνίδια, με διασκέδαζαν. Εγώ γελούσα και εκείνοι έκλαιγαν. Όταν γύρισα, ρωτούσα, πού είναι η γιαγιά? Θα έρθει, μου έλεγαν. Περίμενα τη γιαγιά και μετά από καιρό έμαθα ότι πέθανε. Δεν βοηθάει τα παιδιά να δουν νεκρά τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Γέροντα, τα μικρά παιδιά όταν πεθάνει η μητέρα τους είναι πολύ πονεμένα. Τα παιδιά ορφανεύουν πιο πολύ από μάνα, όχι από πατέρα. Γι' αυτό και πονάνε πιο πολύ. Σπάνια συμβαίνει να χάσουν τη μάνα τους και να είναι μετά ο πατέρας τους σαν μάνα. Στον παράδεισο όμως θα παρηγορηθούν. Έχουν να λάβουν εκεί. Ένα ορφανό θα μπει με λιγότερες μονάδες στον παράδεισο, όπως οι ομογενείς από το εξωτερικό μπαίνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, γιατί τους πιάνει κάποιος νόμος. Τα ορφανά δηλαδή τα πιάνει ο νόμος του Θεού και με λιγότερο κόπο θα μπουν στον παράδεισο, ενώ οι άλλοι χρειάζεται να αγωνιστούν πολύ. Εγώ μακαρίζω τα παιδιά που στερήθηκαν τη μεγάλη στοργή των γονέων τους, γιατί κατόρθωσαν να κάνουν πατέρα τους τον Θεό από τούτη τη ζωή και έχουν αποταμιεύσει παράλληλα στο ταμιευτήριο του Θεού και την στοργή των γονέων τους που στερήθηκαν, η οποία τοκίζεται. Αλλά και σε αυτή τη ζωή ο καλός Θεός θα τα βοηθήσει, γιατί από τη στιγμή που παίρνει τους γονείς είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να τα προστατεύσει. Τι λέει ο Δαβίδ? «Ορφανών και χείραν αναλείψετε». Τα αγαπάει ο Θεός φυσιολογικά πιο πολύ και τα έχει μεγαλύτερη έννοια. Σε αυτά τα παιδιά δίνει περισσότερα δικαιώματα σε αυτή τη ζωή από ό,τι στα άλλα παιδιά. Αν το ορφανό γυρίσει το κουμπί στην καλοσύνη, προοδεύει πολύ. Ενώ αν πει «εγώ ταλαιπωρήθηκα, οπότε τώρα κι εγώ θα ταλαιπωρήσω άλλους», καταστρέφεται. Γέροντα, η ορφάνια έχει δυσάρεστες επιπτώσεις σε όλη τη ζωή του ανθρώπου? Τι είναι αυτά που λες? Μπορεί τα ορφανά να είναι λίγο συναισθαλμένα, να έχουν ένα μάζεμα, μια δειλία. Δεν έχουν εκείνη τη χαρά, τη ζωηράδα που έχουν όσα παιδιά είναι χορτάτα από στοργή. Αλλά αυτή η συστολή είναι ένα φρένο που τα βοηθάει σε αυτή τη ζωή και συγχρόνως αποταμιεύουν και στην άλλη. Γιατί αυτό το μάζεμα νομίζεις ότι δεν το βλέπει ο Θεός? Δεν θα τα βολέψει μετά? Γι' αυτό το ορφανό, ιδίως από μάνα, πρέπει να το αγκαλιάσουμε με πόνο και με θερμή αγάπη, για να ζεσταθεί πρώτα, να ξεθαρέψει, ώστε να ανοίξει την καρδιά του. Και όταν έχει φιλότιμο, πρέπει να βάλουμε φρένο γερό στο μεγάλο του ενθουσιασμό, για να μην πάθει υπερκόπωση, προσπαθώντας να εκδηλώσει τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης μεγάλωσε ορφανός και από μάνα και από πατέρα. Αν δεν το αντιμετώπιζε πνευματικά, με λεβενδιά, θα έπρεπε να είναι βασανισμένος, να είχε ψυχολογικά προβλήματα. Βλέπεις όμως τι παλικαριά είχε, τι αγώνες έκανε.
Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και τα κόκαλά του ήταν σαν βαμβάκι, σαν σφουγγάρι. Στην εκταφή όταν έβγαλα τα λείψανά του, τα πλευρά του και οι σπόνδυλοι, μόλις τα χάραζα λίγο έσπαζαν. Μόνο δύο σπόνδυλοι, η λεκάνη και η κνήμη ήταν κάπως γερά. Τόσο ασθενικός που ήταν, πώς έκανε τόσες οδηπορίες. Βάδιζε σαν να πετούσε. Εδώ βλέπει κανείς την υπερφυσική δύναμη που του έδινε ο Θεός. Στο μεγάλωμα των ορφανών θα σκαλώσει ο Χριστός.

αναγκαίος ο περιορισμός των παιδιών ως την ενηλικίωσή τους. Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ως ανάγκη μεγάλη τις συμβουλές, ειδικά στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, για να μην γλιστρήσουν στον γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας που γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό. Πρέπει να μπουν στο νόημα της υπακοής, να καταλάβουν ότι στην υπακοή προς τους γονείς κρύβεται το δικό τους συμφέρον, ώστε να υπακούουν με χαρά και να κινούνται ελεύθερα στον πνευματικό χώρο. Βλέπετε πώς περιορίζουμε την ελευθερία του μικρού παιδιού. Το έμβριο είναι περιορισμένο 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας του. Το νεογέννητο το βάζουν σε κούνια. Έπειτα από 5-6 μήνες του βάζουν και κάγκελα. Αργότερα δεν το αφήνουν μόνο του έξω για να μην χτυπήσει, να μην γκρεμιστεί από καμιά σκάλα. Αν το αφήσουν ελεύθερο, θα πέσει και θα σκοτωθεί. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μεγαλώσει το παιδί με ασφάλεια. Φαίνεται ότι του στερούν την ελευθερία, αλλά δίχως αυτά τα μέτρα θα κινδύνευε να σκοτωθεί από την πρώτη στιγμή. Τα παιδιά όμως δεν καταλαβαίνουν, ούτε όταν είναι μικρά, ότι χρειάζονται άλλου είδους περιορισμό. Γι' αυτό ζητούν ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία για να κουτσουρευτούν? Με την ελευθερία αυτοί φθάνουν στην καταστροφή. Πρέπει να καταλάβουν ότι μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, να πάρουν το πτυχίο τους, να οριμάσουν για να γίνουν σωστοί άνθρωποι, χρειάζεται κάποιος περιορισμός. Γιατί άμα κουτσουρευτούν μια φορά, θα καταστραφούν. Πρέπει να αισθανθούν τον περιορισμό ως ανάγκη, ως ευλογία Θεού. Να ευγνωμονούν τους γονείς τους που τους περιορίζουν. Να ξέρουν πως ό,τι κάνουν οι γονείς, το κάνουν από αγάπη. Κανένας πατέρας, καμιά μητέρα δεν περιόρισαν το παιδί τους από κακότητα, έστω και αν του φέρθηκαν βάρβαρα. Κι αν οι γονείς σφίξουν λίγο παραπάνω τα παιδιά, και σε αυτό μέσα κρύβεται η πολύ τους αγάπη. Από καλή διάθεση το κάνουν, για να είναι πιο συμμαζεμένα και να μην εκτίθενται σε κινδύνους. Μπορεί και ένας κυπουρός να σφίξει το δεντράκι που φυτεύει με σύρμα για περισσότερη σιγουριά και να το πληγώσει λίγο. Αλλά ο καλός Θεός, όταν πληγώνεται ο φλοιός του δέντρου, κλείνει σε λίγο την πληγή. Κι αν την πληγή του δέντρου κλείνει ο Θεός, πόσο μάλλον θα φροντίσει για το πλάσμα του. Αν δηλαδή οι γονείς έσφιξαν το παιδί λιγάκι παραπάνω και λίγο πληγώθηκε, δεν θα το θεραπεύσει ο Θεός? Και τα παιδιά πρέπει να συζητούν με τους γονείς τους, να τους λένε τους λογισμούς τους. Όπως ο μοναχός στο μοναστήρι έχει το γέροντά του, στον οποίο λέει τους λογισμούς του και βοηθιέται, έτσι και το παιδί πρέπει να έχει μια αναφορά στους γονείς. Κανονικά το παιδί πρέπει να εξομολογείται πρώτα στη μητέρα και μετά στον πνευματικό. Γιατί όπως όταν